0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

0: Πότε σε μέλη, πότε αγάπη.
1: Πότε σε μέλη, πότε αγάπη.
0: Κοιμήσου Διόνυσε κουτάβι.

θες να φύγεις μακριά. Το βλέπω σαν αστείο. Είναι πολύ αστείο. Και στα λιμάνια

0: καπεανίζει μεθυσμένη.
1: Συγγνώμη, άσα μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα και μετά δεν ξαναμιλάω. Ναι, αμήν.

κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Βούλα Κώστα. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Και την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού για την επικοινωνία μας είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και την εξουσία. Το είπε ο Κώστας Καραμανλής, μιλώντας χθες σε μαθητές στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνει κάπου ο νου σας? Σωστά πηγαίνει. Μόνο φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έβαλε εκεί ο Κώστας Καραμανλής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλο και περισσότερο προβάλλει τον εαυτό του. Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο αν χτυπήσει στις 3 η ώρα τη νύχτα, μας έλεγε με έμφαση και κουνώντας το χέρι πριν από 15 μέρες. Έλατε. Κανείς μετά από σένα πρόεδρε, αν αποχωρήσει θα καταστραφεί η χώρα. Όσο για το χρήμα, είναι ο πιο πλούσιος πολιτικός και νομίζω και η οικογένεια, αν δεν είναι, είναι η πιο πλούσια πολιτική οικογένεια και θα έλεγα όχι μόνο. Τώρα όσο για το τρίτο, για την εξουσία, με το επιτελικό κράτος την συγκέντρωσε όλη στο Μέγαρο Μαξίμου, καταλύοντας βασικές αρχές του συντάγματος και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Έχει πλάκα μάλιστα το πρωτοσέλιδο των νέων σήμερα που λέει ότι θα φτιάξει μουσείο η ΕΕΠ. Θα έχει και το Predator μέσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως έκανε και ένα βιντεάκι χθες στο διαδίκτυο για να διαφημίσει το πόσο κάνει. Με το που βγήκε το πόσο κάνει άρχισε το τρολάρισμα στο διαδίκτυο. Το επόμενο λέει θα είναι πόσο πάει το μαλλί. Ή πόσο θες να μας τρελάνεις. Αλήθεια, οι κυβερνητικοί έχουν πάει ποτέ σε σούπερ μάρκετ? Έχουν γεμίσει ποτέ καλάθι? Γιατί τα λέγαμε και χθες, αλλά το πόσο κάνει, με το πόσο κάνει μάθαμε αυτό που ήδη ξέραμε, εμείς τουλάχιστον που ψωνίζουμε. Ότι είναι διαφορετικές οι τιμές που χρεώνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε διάφορα είδη. Αλλά εμείς οι φτωχοί καταναλωτές τι να κάνουμε, να πάμε σε 5 διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να γεμίσουμε ένα φτηνό καλάθι? Πήγαινε λοιπόν στο ένα, βρες να παρκάρεις, μπες μέσα, ψώνισε τα φτηνά που έχει εκεί, περίμενε στην ουρά στο ταμείο. Μετά ξανά αυτοκίνητο, κίνηση, παρκάρισμα, ουρά, άιντε ξανά στο άλλο. Μας δουλεύουνε. Σωστά λέει και ο Βαγγέλης, εδώ θα τα δώσεις σε βενζίνες και τέλος πάντων θα χάσεις και 3-4 ώρες. Τα καρτέλ στα σούπερ μάρκετ τα έχουν σκεφτεί πριν από εσάς αυτά, γατάκια. Γι' αυτό και είναι μπροστά στις εναρμονισμένες πρακτικές. Γιατί αν ψωνίσεις όλο το καλάθι από το ίδιο σούπερ μάρκετ, περίπου το ίδιο θα σου έλθει σε όλα όσα κι αν πας. Παρά τις επιμέρους διαφορές σε κάποια προϊόντα, η σούμα θα είναι ίδια. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός είναι 50% επάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σταθερά και διαχρονικά σε αυτά τα 7 χρόνια, με ευθύνη βεβαίως της κυβέρνησης.

0: Είπαμε να μην το κόψουμε το ωραίο τραγούδι. Το επόμενο για μας, αν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, θα είναι ψόφο κάνει, λέει ο κύριος Γερονικολόπουλος. Καλό. Και η κυρία Ελευθερία μας λέει ότι και στο φθηνότερο η τιμή είναι φωτιά. Και χωρίς το ακριβό τούτο, εντός παρενθέσεως γελίο προζεκτάκι, γκουγκλάραμε και βρίσκαμε ποιος έχει λίγες πεντάρες φθηνότερα το γάλα, το ψωμί, τον καφέ. Αίσυχτοι ραπατεώνες. Κυρία Ελευθερία το λέει. Λοιπόν, γιατί μένουν από νερό τα νησιά? Είναι το χτύπημα στην, για θέμα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Και λέει από κάτω ο υπότιτλος: «Αν ομβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα». Αλλά το κομμάτι αρχίζει. Παρά τις βροχές που έπεσαν φέτος, το πρόβλημα με το νερό στα νησιά παραμένει λόγω των αυξανόμενων αναγκών και των απαρχαιωμένων υποδομών. Και μέσα το κομμάτι εξηγεί, είναι του καλού συνάδελφου, πραγματικά του Γιώργου Λιάλιου. Μετά από 3 χρόνια που οι ουρανοί είχαν αστερέψει, φέτος επιτέλους έβρεξε και στο Αιγαίο. Κάποτε μια τέτοια χρονιά θα αρκούσε ώστε να ανακάμψουν τα υπόγεια και τα επιφανειακά νερά και τα νησιά να μπορούν να ανταπεξέλθουν για ακόμη 1 ή 2 χρονιές. Τότε πού είναι η ανομβρία, καλή μου άνθρωπε? Δεν έχουμε ανομβρία, έβρεξε. Δόξα τω Θεώ. Το πρόβλημα όμως, όπως λέει και ο πρώην δήμαρχος Λειψών και νέος γενικός γραμματέας Αιγαίου Φώτης Μάγκος, και μάλιστα το χαρακτηρίζει ελέφαντα στο δωμάτιο, είναι τα απαρχαιωμένα δίκτυα ίδρευσης των νησιών. Άρα να τα φτιάξουμε. Για να καταλήξει όμως, αν το νερό είναι φθηνό, θα το βλέπεις να τρέχει στις αυλές και στα χωράφια. Πρέπει να εισπράττεις όσο ξοδεύεις, υπολογίζοντας όχι μόνο το λειτουργικό κόστος, αλλά και τις αναγκαίες επενδύσεις. Και ποιος θα τις κάνει τις αναγκαίες επενδύσεις? Μα φυσικά οι ιδιώτες. Οπότε όχι, δεν ιδιωτικοποιούμε το νερό, αλλά θα ιδιωτικοποιήσουμε τις επενδύσεις και τα δίκτυα. Και ποιος θα εισπράττει? Μα φυσικά οι ιδιώτες, σε μια ανάλογη τιμή, έτσι ώστε να μην το βλέπουμε να τρέχει στις αυλές και στα χωράφια. Καλό το κολπάκι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε όμως να συζητήσουμε και ένα άλλο θέμα με έναν παράγοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης για την Περιφέρεια Αττικής, τον κύριο Χαράλαμπο Μανετή, τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη, αν είναι δυνατόν, που είναι ο πρώην δήμαρχος Νίκαιας Κερέντη. Κύριε Ιωακιμίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά, εσείς?
0: Και εμείς καλά είμαστε. Να ξεκινήσω από την αλλαγή που θα έχετε στο σύστημα εκλογής, όπου θα βγαίνει πλέον από τον πρώτο γύρο.
1: Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει στο τέλος.
0: Δεν θα υπάρξει
1: αλλαγή.
0: Γιατί λέτε?
1: Γιατί νομίζω ότι έτσι και αλλιώς θα έχει αλλάξει η κυβέρνηση, και όποια κυβέρνηση και αν είναι, αυτό το αστείο σύστημα που έχει προταθεί δεν πρόκειται να ισχύσει.
0: Αυτό είναι να εκλέγεται.
1: Γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έχει, στο οποίο δεν έχει συμφωνήσει ούτε οι δήμαρχοι, ούτε οι περιφερειάρχες. Κανείς δεν έχει συμφωνήσει.
0: Αυτό προβλέπει...
1: Το πρότεινε ο κύριος Λιβάνιος μόνος του και συνεχίζει να το υποστηρίζει χωρίς κανέναν άλλον.
0: Αυτό προβλέπει ότι ο δήμαρχος, εάν συμπληρώνει 42%, θα εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή.
1: Ναι, αυτό ήταν και προηγούμενα.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι όταν δεν συμπληρώνει 42%, τι γίνεται. Εκεί έρχεται να μετρήσει τη δεύτερη ψήφο.
0: Για εξηγήστε
1: το μας λίγο. Πρώτη ψήφο Α, ψήφο Β.
0: Μάλιστα, οπότε...
1: Θα ψηφίζω το ψηφοδέλτιο που αγαπάω και θα ψηφίζω και ένα δεύτερο, αν δεν βγει το ψηφοδέλτιο που αγαπάω στα 2 πρώτα, θα βγει το δεύτερο ψηφοδέλτιο.
0: Ποιος το σκέφτηκε?
1: Και πόσο... Δεν ξέρω, είναι πολύ όντως.
0: Είναι πολύ παραγωγικό, έτσι.
1: πολύ διαστροφικό. Αυτό που είναι ξεκάθαρο για μας είναι ότι η αυτοδιοίκηση μέχρι τώρα εκλέγει δημάρχους με 2 γύρους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν βγαίνει στον πρώτο πάει στο δεύτερο. Οκ, η Νέα Δημοκρατία κατέβασε το ποσοστό που ήταν 50, το 43, το 42 που διαφωνούσαμε εμείς. Αλλά έμειναν οι 2 γύροι πάντα. 60 χρόνια έτσι βγάζουμε δημάρχους.
0: Να.
1: 70. Τώρα λοιπόν αυτό είναι ένα τελείως καινούριο σύστημα, έξω από οποιαδήποτε πρακτική που ούτε ξέρουμε που ισχύει. Και νομίζω ότι το σύστημα Το προηγούμενο δούλεψε πολύ καλύτερα γιατί ο Δήμαρχος δεν αλλάζει, δεν είναι η κυβέρνηση να πέσει. 5 χρόνια θα έχει τον ίδιο Δήμαρχο. Άρα τουλάχιστον πρέπει να έχει την καταρχήν νομιμοποίηση του 50% του εκλογικού σώματος. Ή έστω με τα δικά του δεδομένα του 42-43.
0: Έχετε διατελέσει.
1: Όχι ένα Δήμαρχο.
0: Έχετε διατελέσει
1: στον πρώτο γύρο.
0: Ναι, έχετε διατελέσει δήμαρχος Νίκιας και Ρέντι. Έχετε αρκετή εμπειρία λοιπόν. Οπότε, κατά την άποψή σας, πού αποσκοπεί? Ας πάμε δηλαδή και λίγο από πίσω.
1: Νομίζω ότι προσπαθεί να κρατήσει τους μη δημάρχους, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει μια υπεροπλία του 65-70%. Αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συμβεί και με αυτό το σύστημα. Καθόλου σίγουρο. Κανείς δεν ξέρει πώς θα δουλέψει η δεύτερη ψήφος. Ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω, κύριε Ακημίδη, να σας πω και την αλήθεια.
1: Όχι, δεν είναι περίεργο, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Απλά νομίζω δεν αξίζει τον κόπο να το συζητάμε, γιατί θεωρώ ότι θα αλλάξει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, εννοείται ότι εντάξει, σε αυτές τις εκλογές δεν θα έχει σε καμία περίπτωση αυτοδυναμία, αλλά μπορεί να είναι όμως στο σχήμα το κυβερνητικό η Νέα Δημοκρατία.
1: Ούτε οι δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας δεν συμφωνήσαν, ούτε οι περιφερειάρχες, εγώ είμαι στα όργανα. Δεν συμφωνήσανε με αυτό το σχέδιο. Από παντού μαύρο έφαγε. Δηλαδή δεν έχει συμφωνήσει κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν θα ισχύσει.
0: Μάλιστα. Οπότε αφού κάνατε τον κύκλο σας, ήσασταν δήμαρχος Νίκαιας και Ρέντι, είσαστε στην περιφέρεια Αττικής πια, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Με τον ανεξάρτητο συνδυασμό Αττικός Κύκλος εκλεγήκατε.
1: Είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτες της περιφέρειας Αττικής.
0: Ωραία, σωστά το είπα. Λοιπόν, έχει προβλήματα η περιφέρεια και νομίζω ότι το πιο βαρύ και το πιο σημαντικό είναι το κυκλοφοριακό. Σωστά, κύριε Ιωακημίδη?
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Να. Γιατί επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο? Γιατί ανεβοκατεβαίνω και εγώ στο ποτάμι.
1: Νομίζω ότι έχουμε όλο και περισσότερα αυτοκίνητα. Αυτό είναι μια αλήθεια που δεν μπορεί να την αρνηθεί κανείς μας. Και αυτό προφανώς επιδεινώνεται γιατί δεν έχουμε μεγαλύτερους δρόμους, δεν έχουμε άλλου είδους ανάσταση.
0: Ναι,
1: δεν έχει φτιαχτεί τίποτα, δεν έχει δρομολογηθεί τίποτα. Τώρα αυτό που συζητιέται.
0: Σαν απλός πολίτης θα έλεγα ότι δεν θα λύσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεν έχει λυθεί και σε άλλες μεγαλοπόλεις και τα λοιπά, καμία αντίρρηση. Αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα για να αμβλύνουμε το πρόβλημα, για να ανακουβήσουμε λίγο τον κόσμο. Εδώ δεν βλέπουμε να γίνονται πράγματα, βλέπουμε να επιδεινώνεται.
1: Δηλαδή έπρεπε να έχουν τρέξει μερικά μεγάλα έργα, τα οποία δεν έχουν τρέξει, που κυρίως είναι το ένα, η σύνδεση σχιστό Ινόφιτα Θήβα, που θα απέτρεπε σειρά μεγάλων οχημάτων να κινούνται στον Κυφισό. Και το δεύτερο είναι το πάρκο της Φυλής που ήταν να γίνει, που εκεί θα πηγαίναν όλες οι μεταφορικές, το οποίο ενώ προκηρύχθηκε σταμάτησε.
0: Γιατί?
1: Και δεν περπάτησε. Είναι θολό το γιατί. Και το λέω για εμάς που το ψάχνουμε και το παλεύουμε. Δεν έχει απαντηθεί.
0: Μάλιστα. Δεν βρέθηκε ο κατάλληλος ανάδοχος?
1: Δεν βρέθηκε. Όχι, δεν πήγε καν στο ματαιός και ο διαγωνισμός.
0: Μάλιστα. Όπως επίσης...
1: Αυτά ήταν τα δύο μεγάλα έργα που μπορούσαν να βοηθήσουν να σάνει.
0: Και να αποσυμφορήσουν και λίγο τον Κυφισό, ο οποίος πια, ειδικά στις ώρες αιχμής, είναι δράμα για όσους κινούμαστε εκεί. Απορώ δηλαδή ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να κάνει μετακινήσεις πρέπει να κάνει μία ώρα την ημέρα για να πάει και άλλη μία ώρα για να έρθει, γιατί είναι και οι ώρες δουλειάς.
1: Και λίγο λέτε.
0: Ναι, επειδή κάνω κάποιες φορές την διαδρομή. Κάνω κάποιες φορές διαδρομή από το Παλαιό Φάλιρο μέχρι τον Περισσό με μηχανή. Και κάνω μισή ώρα. Με μηχανή.
1: Με αυτοκίνητο σας λέω ότι είναι μια μισή ώρα.
0: Είναι μια μισή ώρα αν παίζω στην ώρα αιχμής. Εντάξει, δηλαδή να δουλεύεις και να έχεις και 2 με 3 ώρες για τις μετακινήσεις, δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο. Επίσης, κάτι έχει γίνει και με αυτή την περιβόητη γραμμή 4 του μετρό που πήγε για το 2032.
1: Δεν ξέρω λεπτομέρειες γιατί έχει καθυστερήσει, το διάβασα
0: να.
1: Αυτό, αλλά δεν είμαι στη θέση να πω το γιατί.
0: Γιατί το μετρό ειδικά και τα μέσα σταθερής τροχιάς δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Είναι,
1: είναι
0: ο τρόπος έτσι ώστε να αποσυμφορίζεις και την κίνηση μέσα στον αστικό ιστό. Το προτιμά ο κόσμος και μόνο γιατί όσο και αν καθυστερούν, που στη χώρα μας εδώ πέρα δεν κάνουμε και δεν την κάνουν σωστά τη δουλειά, να είναι καλά ο κύριος Κυρανάκης που πρόλαβε να φύγει για να πάει στην γραμματεία. Αλλά ακόμη και έτσι βοηθάνε και αποσυμφορίζουν την κίνηση. Άρα θα έπρεπε αυτό να έχει επιταχυνθεί και όχι να έχει καθυστερήσει και να αναβάλλεται για αργότερα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα δεν ξέρω αν ακούγατε. Ξεκίνησα λέγοντας για το νερό που χάνεται πριν φτάσει στην βρύση. Βέβαια ήταν από θέμα που το έχει η Καθημερινή και το ξεκινάει από τα νησιά, αλλά δεν νομίζω ότι θα περιοριστεί στα νησιά. Το βλέπετε να έρχεται, κύριε Ιωακιμίδη?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ναι, λέω, έλεγα για τα νερά, το νερό.
1: Ναι, ναι, το άκουσα.
0: Βλέπετε να προωθείτε όλο αυτό το project της ιδιωτικοποίησης?
1: Δείχνει ότι είναι έτσι, κάνουν πίσω, ξαναμπαίνει μπροστά, ξανακάνουν πίσω. Δεν μπορώ να ξέρω πού θα πάει. Σημασία έχει ότι είναι συνέχεια ανοιχτό μπροστά μας η ιδιωτικοποίηση του νερού.
0: Μάλιστα.
1: Από τους ανθρώπους της κυβέρνησης αυτής.
0: Άρα είναι λόγω των αντιθέσεων.
1: Πήρανε τα νερά από τους, θέλανε να πάρουν τα νερά από τους δήμους, τις επιχειρήσεις της δημοτικής ίδρυψης. Έδρασαν οι δήμοι, έχουν μείνει αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι εδώ έχουμε μία μάχη η οποία είναι, εξελίσσεται συνεχώς.
0: Θα το προλάβουμε μέχρι τις εκλογές ή θα το τρέξουμε?
1: Νομίζω πως όχι.
0: Θα το τρέξουμε.
1: Νομίζω ότι δεν το προλαβαίνουμε.
0: Θα το τρέξουμε.
1: Δεν προλαβαίνουν να το κάνουμε τώρα.
0: Α, δεν προλαβαίνουν εκείνοι να το κάνουν. Άρα
1: νομίζω ότι είναι ακριβώς.
0: Εννοώ ότι να προλάβουμε να το σώσουμε εμείς.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν προλαβαίνουν να το κάνουν και ανοίγουν και πολλές πληγές κάνοντάς το, ειδικά με τους δήμους που κανείς δεν θέλει να του πάρουν τη δημοτική επιχείρηση του νερού. Και νομίζω θα τα αφήσουμε. Αν όμως κερδίσουν, νομίζω ότι θα είναι από αυτά που θα ανοίξουν την επόμενη μέρα.
0: Επειδή αυτό που
1: κάνουν υπομονή και μας ανέχονται.
0: Αυτό που προβάλλουν όλοι είναι ότι τα απαρχαιωμένα δίκτυα που έχουν διαρροές και ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστούν, να φτιαχτούν κτλ. Είναι έτσι, και αν είναι έτσι, δεν μπορούν αυτά να τα κάνουν οι Δήμοι? Πρέπει να βάλουμε ιδιώτες στο παιχνίδι?
1: Αλήθεια είναι αυτό ότι πολλά δίκτυα είναι απαρχαιωμένα, αλλά τα λεφτά θα είναι τα ίδια. Δεν το κάνουν οι Δήμοι, δεν το κάνουν το κράτος με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης που ήταν να γίνουν όλα αυτά. Οι αντίστοιχα που πρέπει να βρεθούν.
0: Θα βάλει και ιδιώτες μέσα, έστω και μέσω ΣΔΙΤ.
1: Νομίζω ναι, ότι αυτό είναι το σχέδιο.
0: Και μετά θα είναι και στην τιμολόγηση.
1: Είναι σίγουρο ότι αν γίνει έτσι, τα λεφτά θα ανέβουν πολύ για την επαρχία που είναι δημοτικές επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Ιωακιμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, πρώην δήμαρχος Νίκαιας και Ρέντι και τώρα επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Αττικός Κύκλος, αξιωματική αντιπολίτευση στην περιφέρεια.

0: το κόκκινο.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νοάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
0: .5 και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή στο στούντιο 105,5 στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι. Και η κυρία τον Καλίδου μας λέει ότι με την κίνηση καταναλώνω επιπλέον 140 λίτρα καύσιμο τον χρόνο για να πάω στη δουλειά. Περίπου 100 ευρώ επιπλέον φόρο εισπράττει το κράτος. Η κίνηση αποδίδει έσοδα. Σωστό είναι και αυτό. Ο κύριος Φώτης λέει κανονικά θα έπρεπε να φτιάξει εφαρμογή που να λέγεται πόσα μπορώ να αγοράσω, αλλά δεν τολμά. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια και σε εσάς, κύριε Φώτη.

0: Γιατί πιάνεστε εκεί στο Πασόκ, ρε παιδιά? Ξεκίνησε από την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι τα δημοσιονομικά και η εικόνα μας στο εξωτερικό, πρέπει να το αναγνωρίσει αυτό, σε αυτή την κυβέρνηση, είναι καλά, μάλιστα. Έχει πει και άλλες φορές καλά λόγια για την κυβέρνηση και για τον Πρωθυπουργό. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου δεν είναι η πρώτη φορά. Και της απάντησε, θα έπρεπε να το αναμένει ο κύριος Χάρης Δούκας. Για να επιστρέψει, ή μάλλον όχι, στις ίδιες δηλώσεις είχε χαρακτηρίσει άλλες τοποθετήσεις του κυρίου Δούκα γελίες, η κυρία Διαμαντοπούλου. Και έτσι σήμερα παρενέβη και ο γραμματέας, ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο οποίος τον ρωτήσανε μήπως με αυτές τις δηλώσεις δεξιά και αριστερά, από τη δεξιά και αριστερή πτέρυγα του Πασόκ, θα έπρεπε να υπάρξουν διαγραφές για να πει ότι αυτά είναι θέματα του Προέδρου του κόμματος. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα, όπως λένε και στα κανάλια, και θα πάμε στην τηλεφωνική γραμμή που είναι ο κύριος Χαράλαμπος Μανετίδης, αγρότης και κτηνοτρόφος, γιατί όταν τελείωσε και το θέμα με τις μεγάλες κινητοποιήσεις και είναι σε ύφεση ο ΠΚΠ, πάμε να το ξεχάσουμε κι εμείς. Αλλά θα μας πει ο κύριος Μανετίδης εάν τα πράγματα εξομαλύνθηκαν και αν ορθώς πάμε να το ξεχάσουμε ή όχι. Κύριε Μανετίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται πια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι έχουμε?
1: Τι έχουμε? Το θέμα δεν είναι τι έχουμε στα διοικητικά του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά. Το θέμα είναι τι έρχεται στις τσέπες των συναδέλφων, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Δεν έρχεται τίποτα από πλευράς χρημάτων, έτσι. Το σύνολο των χρημάτων που παίρνει ο κάθε παραγωγός, και επειδή όλα μπορούν να αποδειχθούν, έτσι, μπορούν να γυρίσουμε πίσω τριετίες, τετραετίες, πενταετίες και να δούμε στο τέλος της χρονιάς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πια πόσα λεφτά μπήκανε, γιατί πάνω κάτω οι καλλιέργειες ίδιες είναι για το σύνολο των παραγωγών. Δεν έχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις. Πνευματικές καλλιέργειες ή αριθμό ζώων. Οπότε υπάρχει μια οικονομική λειψιδρία.
0: Μάλιστα. Άρα, ως προς αυτή την αλλαγή, θα λέγατε και εσείς ότι είναι νωρίς για να κρίνουμε αν είναι προς η σωστή κατεύθυνση και αν αποδίδει?
1: Δεν νομίζω να είναι και τόσο νωρίς, γιατί όλα τα μεγέθη είναι συγκρίσιμα. Ξέραμε ότι το βλέπαμε, έτσι, την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, καλή ή κακή, δηλαδή. Εμείς ξέρουμε ότι σαν αγρότες ξέραμε εκτινοτρόφοι, με μήνυμα που ερχόταν στο τηλέφωνο μας, πότε θα πληρωθούμε, από ποιο μέτρο και πόσα χρήματα θα πάρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα είμαστε σε μία βεβαιότητα. Δεν ξέρουμε ούτε πότε θα πληρωθούμε, ούτε ποιο μέτρο πληρώνεται, ούτε πόσα θα πάρουμε, και το ακόμα χειρότερο. Και αυτά που όταν δεν παίρνουμε τα χρήματα ή όταν έρχονται αχρεωστοί τους καταβληθέντα, δεν ξέρουμε γιατί μας τα κόψαν.
0: Μάλιστα.
1: Και να το πω και διαφορετικά, προσπαθούν να λειτουργήσουν μέσω της ΑΔΑΕ να τελειοποιήσουν, μάλλον, ή να τα κάνουν όλα τέλεια μέσα σε μία χώρα, σε ένα που δεν λειτουργεί τίποτα τέλεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Μάλιστα. Αν δεν το καταλαβαίνετε κι εσείς, τότε πώς να το καταλάβουμε εμείς, κυρία Μανετίδη?
1: Εμείς καταλαβαίνουμε ότι τα χρήματα είναι κάθε χρόνο και λιγότερα. Είτε αφορά τις επιδοτήσεις που παίρνουμε, είτε αφορά τη τιμή των προϊόντων μας.
0: Μάλιστα. Και πώς τα βγάζετε πέρα?
1: Πώς τα βγάζουμε πέρα? Μαθημένα τα βγουν από τα χιόνια, όπως λέει η παροιμία. Ενώ κάποτε ξέραμε πόσα θέλουμε να πάρουμε τις επιδοτήσεις, οπότε μπορούσαμε να κάνουμε έστω και τον ελάχιστο προγραμματισμό για τα χρήματα που θα παίρναμε και μεταφέραμε υποχρεώσεις οικονομικές προς το τέλος της χρονιάς, γιατί κάποια χρήματα είχαμε σίγουρα στάνταρ. Τώρα έχουμε χάσει και αυτό το στάνταρ. Τα χρέη αυξάνονται. Περιμένουμε τώρα, αν το επιτρέψει και ο καιρός, σε ποιες περιοχές θα το επιτρέψει μάλλον ο καιρός, να αλωνιστούν τα δημητριακά, τα σιτηρά, να δούμε εκεί τι θα μπορέσουμε να κάνουμε, αν πάρουμε κάποιο φράγκο, για να μπορέσει να ρολάρει λίγο, να κινηθεί το σύστημα, έτσι. Να δώσει κάποιον έναντι, να περιμένει, να φτάσουμε στο τέλος χρονιάς και είχε ο Θεός.
0: Μάλιστα. Και στο κτηνοτροφικό τομέα, γιατί εσείς ήσασταν και κτηνοτρόφος, οπότε έχετε μια εικόνα.
1: Στο κτηνοτροφικό τομέα, τα κτηνοτροφικά προϊόντα έχουν υψηλές τιμές. Είτε λέγεται γάλα, είτε λέγεται κρέας, έτσι, στα εγώ πρόβατα.
0: Ναι.
1: Το όλο θέμα είναι ότι πάλι δεν παίρνουν τα λεφτά. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όλοι αναρωτιούνται τι κάνουμε λάθος και δεν φτάνουν τα θέματα. Δεν μπορεί δηλαδή το 18, το 17 να είχε 70 λεπτά το γάλα. 70 λεπτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος του μήνα, όπου γιατί οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν ένα ιδιαίωμορφο καθεστώς, κάποιους μήνες μέσα, δηλαδή παραδίδεις το προϊόν σου, κόβεις τιμολόγιο και μετά από 40 ή 50 μέρες πληρώνεσαι. Αλλά πάλι περίσσευαν κάποια χτύπατα. Μπορούσαν να κινηθούν. Τώρα δεν περισσεύουν. Και εδώ οφείλεται, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, έτσι. Το μεγαλύτερο κόστος είναι η ενέργεια και το ΦΠΑ. Σε όλα τα ΦΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που λένε ότι μειώσαμε το ΦΠΑ στις ζωοτροφές και στα εφόδια, είναι όνειρα θερίδευτος και παραμύθια, έτσι. Γιατί πολύ απλά, γίναμε οι στράκτορες του ίδιου του κράτους. Πουλάμε, αγοράζουμε μάλλον πρώτα ζωοτροφές ή εφόδια με 6% ΦΠΑ και κόβουμε και πουλάμε τα προϊόντα μας με 13. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό το 7% πρέπει να το καταβάλεις κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο στο κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πολύ δύσκολο μέσα σε αυτές τις οικονομικές δυσκολίες που περνάει ο κάθε παραγωγός όταν πληρώνεται να μπορεί να κρατήσει αυτό το 7% τη διαφορά. Να την κρατήσει για το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Και χρησιμοποιεί για άλλες ανάγκες.
0: Οπότε όλα αυτά που ακούγονται και από την κυβέρνηση και από άλλα κόμματα ότι θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση του αγροκτηνοτροφικού τομέα, για την ενίσχυση της περιφέρειας, για να σταματήσει η εγκατάλειψη, για να αντιμετωπιστεί
1: το δημογραφικό. Η εγκατάλειψη δεν πρόκειται να σταματήσει. Έτσι, αυτά είναι,
0: πώς τα ακούτε?
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Μας λένε τι. Θα πάρουν μέτρα να σταματήσει η εγκατάλειψη της Υπαίδρου. Εδώ βγήκε ο ίδιος ο υπουργός οικονομικών, τι είναι ο κ. Χατζηδάκης κάποτε, και είχε πει όποιο δεν τον αρέσει να σηκωθεί να φύγει, ομά και ψυχρά.
0: Μάλιστα.
1: Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, όταν τον ρωτούσα για τη Δυτική Μακεδονία, από που είπε πως τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι όταν κλείσουν τις δυτικές μονάδες, είπε όλοι θα βρουν το δρόμο και κάτι θα βρουν να κάνουν. Τι μέτρα να πάρει? Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ, πώς τα ακούτε όλα αυτά?
1: Εγώ ξέρω κάτι πολύ απλό, έτσι. Εκεί είναι τα στοιχεία, μπορείτε να τα πάρετε. Μπορείτε να ψάξετε να βρείτε πριν 4-5 χρόνια πόσα άτομα έκαναν αίτηση για να ενταχθούν στα προγράμματα νέου αγρότη και νέου κτηνοτρόφου και πόσοι κάνανε αίτηση με το τελευταίο μέτρο. Πόσοι έκαναν αίτηση στα σχέδια βελτίωσης, που το σχέδιο βελτίωσης λέει λέξη από μόνη της, εντάσσονται επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφοι για να αναπτύξουν τη δουλειά τους. Και πόσοι τώρα. Τώρα όλα τα άλλα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Να πάνε.
0: Οπότε να υποθέσω ότι η ερήμωση και η εγκατάλειψη της Υπαίθρου συνεχίζεται.
1: Και συνεχίζεται και είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αυξητικές τάσεις και είναι πολυπαραγωγικό. Έτσι, πολλοί παραγοντές φταίνε για την ερήμωση. Δεν μπορεί εμένα, τι κίνητρα να μου δώσει για να πάω όπως το τελευταίο μέρος με 10.000 αμπάτε σε μικρά χωριά. Ναι, θα πάμε σε μικρά χωριά και. Τα σχολεία έχουν κλείσει. Πρέπει να πάμε 20 και 30 χιλιόμετρα κάθε μέρα τα παιδιά σχολείο. Τα ΕΛΚΑ έχουν κλείσει για έναν ηλικιωμένο που δεν ξέρει, φίλε, να δουλεύει internet banking ιστορίες και πρέπει να πάει στο ταχυδρομείο να κάνει τη δουλειά του. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Που να μην ερημώσει η Ήπεθρος και το να επιστρέψει, μάλλον γιατί ερήμωσε η Ήπεθρος, το να επιστρέψει κομμένως την Ήπεθρο, πρέπει να υπάρχουν πολλά μέτρα σχεδιαστικά.
0: Τα οποία από ό,τι βλέπουμε εμείς και από ό,τι εσείς ξέρετε καλύτερα δεν λαμβάνονται.
1: Όχι, για να σας πω απλό παράδειγμα. Στη Φλόρινα μέχρι και πριν από ένα εξαίσθημα, σήμερα το πρωί μάλλον, στη Φλόρινα το πρωί είχαμε 5 βαθμούς θερμοκρασία.
0: 5 βαθμούς.
1: 5 βαθμούς. Mm. Έτσι, τώρα θα δώσει σε κάποιον 10.000 για να έρθει στη Φλόρινα. Τα 10.000 δεν φτάνουν ούτε για κάψιμα για τη Φλόρινα.
0: Ναι, σωστά. Για τη
1: ό,τι κάψιμο. Ναι. Ναι, κάποτε υπήρχαν και τα ορυχεία, πηγαίναμε, γεμίζαμε κάρβουνο με τις καρόλες και είχαμε ελέγχτες που πήγαιναν κάρβουνο. Τώρα ούτε αυτό υπάρχει. Πρέπει να κάψουμε φυσικό αέριο, άμα στείλουν οι Αμερικάνοι και πετρέλαιο. Τρελά πράγματα.
0: Μάλιστα. Με τον ΟΠΚΕΠΕ το είπαμε, άρα έχει επικρατήσει κάποια ισορροπία ή του χρόνου θα έχουμε πάλι τα ίδια?
1: Όχι,
0: και θα δούμε πάλι τους αγρότες στους δρόμους.
1: Όχι, ρεαλιστικά. Μα δεν είναι μόνο ΟΠΚΕΠΕ σαν αιτία για να βγούμε στους δρόμους, έτσι. Θα ξαναβγούμε στους δρόμους, αυτό είναι δεδομένο. ΟΠΚΕΠΕ απέδειξαν ότι ό,τι μέτρα και να πήραν δεν λειτουργήσε τίποτα. Μες. Γιατί η καλή λειτουργία ενός φορέα, ενός οργανισμού φαίνεται από τι? Εγώ να σας πω κάτι πολύ απλό. Από την αμεσότητα των πληρωμών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φαίνεται αυτό το πράγμα.

0: το καταλαβαίνει, δεν θέλει να κάνει κάτι, γιατί κάποιοι υποφελούνται από αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Με 60 ευρώ επίδομα για τα κάψιμα, σωτηρία δεν υπάρχει.
0: 60 ευρώ.
1: Κουπόνι καψίμα. Με αυτά τα κουπόνια για τα κάψιμα που έδινε η κυβέρνηση, για αυτά σωτηρία δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να λυθεί πρόβλημα με κουπόνι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Μανετίδη. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Μανετίδης, αγρότης κτηνοτρόφος από την Φλόρινα. Δεν ήταν και καλή η εικόνα που μας μετέφερε.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, λέει ο κύριος Χελάκης. Δηλαδή, δεν έχει δίκιο η κυρία Διαμαντοπούλου. Όλα λάθος πήγαν όλα αυτά τα 7 χρόνια. Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι διεθνείς οργανισμοί επαινούν τη

χώρα μας για αυτά που έχει πετύχει. Μάλιστα. Πάντως στην κυρία Διαμαντοπούλου, το ξαναείπαμε, απάντησε ο κύριος Χάρης Δούκας, λέγοντας ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, λέει ο κύριος Δούκας, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Από χθες όμως απίθυνε ερώτημα και ο ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Ρώτησε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του: συμφωνεί ο κύριος Ανδρουλάκης με την δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου ότι ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας μας? Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ? Τι λέει ο κύριος Τσουκαλάς? Και σήμερα βγήκε και ανακοίνωση, μάλλον διαδικτυακή αφίσα θα το έλεγα, της Ελλάς, η οποία έχει την δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου και από κάτω αναφέρει: και όμως η αλήθεια διαφωνεί. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας, 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ούπε και πέ, υποκλοπές, τέμπη. Αυτά είναι μια απάντηση από όλα τα κόμματα, αλλά αυτό βάζει όμως, ανοίγει και ένα θέμα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Θα κοιτάξουν προς τα κεντροαριστερά και το ενδεχόμενο πριν ή μετά, ας πούμε μετά τις εκλογές, και με δεδομένο ότι δεν θα προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα, να συνεργαστούν για παράδειγμα με τα κόμματα που θα υπάρχουν στα κεντροαριστερά, ή όπως αφήνει να διαφανεί η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, θα πρέπει να κοιτάξουν πάλι προς τα δεξιά και προς τη Νέα Δημοκρατία. Και κάπου εκεί μέσα σε αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει τον κιανόκρανο, αλλά οι δηλώσεις και από τις δύο πλευρές είναι μια έμεση αμφισβήτηση και της δικής του πολιτικής. Γι' αυτό και παρενέβη και ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Βαρδακαστάνης.

και η κυρία Μαρίνα, η οποία διαφωνεί με τον προηγούμενο ακροατή που διάβασα το μήνυμά του, λέει ποιοι ακριβώς μας επενούν. Μπορεί να μας πει ο κύριος Ουραγός, στα πάντα είμαστε, μέχρι και η Ουκρανία μας κουνάει το δάχτυλο, όχι? Δύο θέματα λοιπόν. Το ένα είναι εάν είναι τόσο καλή η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, και το άλλο είναι τι σημαίνει αυτή η δήλωση, που είναι μια δήλωση ενισχυτική για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από την Διαμαντοπούλου, πώς αποκρυπτογραφείται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, όσο για την καλή εικόνα μας, πριν από δύο εβδομάδες είχα έναν καλεσμένο, τον κύριο Διονύση Χιόνι, καθηγητή οικονομικής, που τον ρώτησα ακριβώς αυτό. Για την καλή εικόνα μας, έτσι όπως τουλάχιστον την βγάζουν και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και όλα αυτά, ξέρετε. Και η απάντηση ήταν ότι μα όταν τους αποπληρώνουμε, και μάλιστα νωρίτερα, τα χρέη και δείχνουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε, πάντοτε θα μας δίνουν τα εύσημα και θα εμφανίζουν μια καλή εικόνα για τα δημοσιονομικά μας. Γιατί εκεί σταματάνε. Αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια πιο βαθιά ανάλυση για να δουν ποιο είναι το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών, εάν ο μισθός που παίρνουν τους φτάνει για να ζήσουν, εάν χρεώνονται όλο και περισσότερο, τι γίνεται με τα δάνειά τους, με τα κόκκινα δάνεια, με τα χρέη τους, με τα funds που τα έχουν πάρει. Δεν μπαίνουν σε αυτά οι διεθνείς οίκοι. Κοιτάζουν μόνο κάποια γενικά στοιχεία, όπου σε αυτά μπορεί να παρουσιάσεις μια εικόνα που όμως είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες. Οικονομικά και στατιστική μπορούν να σας δώσουν και να σας βγάλουν ό,τι αποτέλεσμα θέλετε. Άλλωστε, τώρα που έχουμε μεγαλύτερο χρέος από ό,τι όταν χρεοκοπήσαμε, η εικόνα της χώρας είναι καλύτερη. Πέστε μου εσείς τώρα πώς εξηγείτε αυτό.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου. Κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
5: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
6: Διανύουμε μία μακρά περίοδο περιορισμών της έκφρασης στο ποδόσφαιρο, με τα θεσμικά όργανα να προσπαθούν εναγωνίως να αφήσουν εκτός γηπέδων τις πολιτικές διαμαρτυρίες, επαναλαμβάνοντας το κλισέ πως το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει μακριά από την πολιτική. Ωστόσο, το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύει πως στην ουσία αυτό που κανείς θεσμός δεν επιθυμεί είναι να ασκείται πολιτική από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ίδιους. Το ίδιο ίσχυε και την εποχή που ζούσε, έπαιζε ποδόσφαιρο και μεσουρανούσε ο πολύ ξεχωριστός κύριος Σόκρατες, ένας ποδοσφαιριστής που έφερε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο όπως κανείς άλλος στο παρελθόν ή ακόμη και στο μέλλον. Για τον κόσμο ήταν ο αρχηγός της μαγικής Βραζιλίας του 1982. Για τη χώρα του ήταν ο ντόκτορ, ένας πτυχιούχος ιατρικής που πίστευε ότι η ελευθερία είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε γκολ. Ένας αριστερός διανοούμενος που σε μια εποχή που η Βραζιλία στέναζε υπό τη στρατιωτική δικτατορία αποφάσισε να μετατρέψει το γήπεδο σε ένα ζωντανό εργαστήριο δημοκρατίας. Όλα ξεκίνησαν στην ομάδα του την Κορίνθια στο Σάο Πάολο. Ο Σόκρατες μαζί με άλλους συμπαίκτες του ίδρυσαν την Κορινθιακή Δημοκρατία. Ήταν κάτι αδιανόητο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες, οι φροντιστές και το προσωπικό ψήφισαν για τα πάντα, από την ώρα του μεσημεριανού γεύματος μέχρι για το εάν η ομάδα θα έπρεπε να κάνει μεταγραφές. Το σύνθημά τους ήταν να κερδίζουμε ή να χάνουμε, αλλά πάντα με δημοκρατία. Όταν η Εθνική Βραζιλίας έφτασε στην Ισπανία για το Μουντιάλ του 1982, ο Σόκρατες ήταν ο πνευματικός της ηγέτης. Φορούσε μια λευκή κορδέλα στο κεφάλι, όπου έγραφε μηνύματα όπως «Δημοκρασία» ή «No violence». Η Βραζιλία έπαιζε ένα ποδόσφαιρο που θύμιζε έργο τέχνης, μακριά από τη στήρα τακτική. Άλλωστε, ο Σόκρατες πίστευε ότι το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και η τέχνη δεν μπορεί να ανθίσει υπό καταπίεση. Παρόλο που η Βραζιλία αποκλείστηκε από την Ιταλία σε έναν από τους συγκλονιστικότερους αγώνες όλων των εποχών, ο Σόκρατες κέρδισε κάτι μεγαλύτερο από ένα κύπελο. Έγινε το σύμβολο της Direta Já, της μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης για άμεσες εκλογές στη Βραζιλία. Αρνήθηκε εκατομμύρια από ευρωπαϊκές ομάδες, δηλώνοντας ότι θα έμενε στη χώρα του αν το κοινοβούλιο ψήφιζε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Σόκρατες πέθανε το 2011, την ίδια ημέρα που η Κορίνθιανς πήρε το πρωτάθλημα, όπως είχε ονειρευτεί.

0: Η ώρα είναι 7. Και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε αυτή την 5η 18 Ιουνίου του 2026? Βούλα Κώστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και απαντάει στα μηνύματά σας που είναι πολλά για τη συνέντευξη του Φώτη του Κουβέλη που τον ακούσαμε λίγο πριν. Δεν χρειάζεται συστάσεις τώρα. Ο Κουβέλης γκουρού και της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ και του... Λοιπόν, επομένως η Βούλα η Κώστα απαντάει στα τηλέφωνά σας το 210-3217-777. Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο να σας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές, έτσι, γιατί αν δεν είναι η Νικολέτα δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, Κώστας Πιατές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή, στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Τα μηνύματά σας όμως μπορείτε και στο Viber 6985870059 για να Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Είπα ότι δεν θα ασχοληθώ εκεί με την ενδοσκόπηση, τη θλιβερή που γίνεται αυτές τις μέρες, αλλά λόγω του ότι ο λόγος του Φώτη του Κουβέλη είναι πάντα ενωτικός, είπε για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ενώνοντας ίσως όλες τις τάσεις εκεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και λέγοντας ότι από τη μια είναι σωστή γιατί μιλάει για την ενότητα, από την άλλη βέβαια πρέπει να υπάρχει και πλάν B. Είναι κριτικός με γιώτα, όχι από την Κρήτη. Ο Φώτης ο Κουβέλης, χρόνια, πολλά χιλιόμετρα στην αριστερά, με διασπάσεις, με ήττες, με νίκες μεγάλες και με ιστορία. Ιστορία, μεγάλη ιστορία. Και βεβαίως με άποψη για το κράτος δικαίου, για όσα γίνονται αυτή την περίοδο. Έτσι, όχι μόνο για τα εσωκομματικά, γιατί αυτή την περίοδο γίνονται σημεία και τέρατα σήμερα. Λοιπόν, η είδηση της ημέρας για μένα είναι αυτή του φίλου μου, του συναδέλφου Βασίλη Λαμπρόπουλου. Θα κάνουν, λέει, μουσείο της ΕΕΠ. Παιδιά μας, έχουμε τρελαθεί εντελώς. Ειλικρινά το λέω τότε, έχουμε τρελαθεί εντελώς. Θα μας τρελάνουν αυτοί. Λες και πρέπει να αποτελέσει και έτσι αντικείμενο έκθεσης η ΕΕΠ. Εποχή. Προσέξτε τώρα, αυτοί νομίζουν ότι μόνο η επικοινωνία μετρά. Εποχή που η ΕΕ που ουσιαστικά ελέγχεται. Μπορεί να μην ελέγχεται από δικαστήρια όπως θα έπρεπε, γιατί έχει βγει ο Άριος Πάγος εκεί και τα έχει βάλει στο αρχείο. Αλλά ελέγχεται επί της ουσίας η ΕΕΠ για το πώς λειτουργήσε τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνησης Μητσοτάκη και μετά την Προεδρία με τον κύριο Κοντολέοντα, αυτόν τον πρόεδρο, τον ανεκδίγητο που έχει ειδική ρύθμιση για να μπει. Που ήταν ουσιαστικά επικεφαλής μιας υπηρεσίας security. Αυτό ήταν ο κύριος Κοντολέων. Και επί εποχής του βέβαια περνάγανε χιλιάδες αποφάσεις για την παρακολούθηση. Μας έλεγε προχτές ο κύριος Κίρτσος εδώ ότι τον παρακολουθούσαν τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ήταν τότε, έτσι. Λοιπόν, τον παρακολουθούσαν, ας πούμε, για λόγους, λέει, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Άκουτο, τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μια υπόθεση η οποία δεν έχει λυθεί ακόμα. Θα βασανίζει, θα δείτε πόσο καιρό θα βασανίζει. Και που οι περισσότεροι, και ο κύριος Κίρτσος προχθές, ονόμασε τον κύριο Μητσοτάκη ως τον Νίξον της Ελλάδας. Έτσι, όχι για το λέει ο Ταλντήλιαν αυτό. Όχι. Γιατί το λένε πλέον και πρώην. Σύντροφοί του, δηλαδή άνθρωποι που ήταν μαζί στο κόμμα του, άσχετα και που είχαν συνεργαστεί, πρώην πρωθυπουργοί το λένε, έτσι. Και πρέπει να δούμε λίγο κάποια στιγμή με αυτή την υπόθεση των υποκλοπών και θα το δούμε εμείς εδώ, θα το ψάξουμε, ποιο είναι το ζητούμενο, γιατί, το γιατί, ποιος ωφελήθηκε από αυτές τις παρακολουθήσεις. Λοιπόν, αυτές τις μέρες όμως, επειδή συζητάμε για αποφυλακίσεις και για... Χθες μιλάγαμε για το θέμα του Αλέξανδρου Διωτόπουλου, τον οποίο τον θεωρεί το σύστημα, ας πούμε, εχθρό, ότι κινδυνεύει το σύστημα από αυτόν. Παρόλα αυτά, το σύστημα δεν θεωρεί εχθρό έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για βιασμούς. Είναι σε εξέλιξη, λοιπόν, αυτή η δίκη. Η δίκη με επίκεντρο ένα πρόσωπο, τον κύριο Λιγνάδη, ο οποίος βεβαίως έχει το τεκμήριο της αθωότητας όσο διαρκεί η δικαστική του διερεύνηση, όμως υπάρχουν καταθέσεις, υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους θέλησαν να φημώσουν εκεί στη δικαιοσύνη ένα παλικάρι το οποίο δεν το επιτρέψανε να καταθέσει, δεν το επιτρέπανε τουλάχιστον. Λοιπόν, για πάμε να παρακολουθήσουμε τώρα αυτή τη δίκη, τη δίκη Λιγνάδη, έτσι είναι γνωστή. Καλό μεσημέρι με έναν δικηγόρο ο οποίος είναι στην πολιτική αγωγή, είναι ο κύριος Γιάννης Βλάχος. Καλό μεσημέρι, κύριε Βλάχο, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Παπαδάκου, γεια σας.
0: Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. On air που λέμε και εμείς, στον αέρα, έτσι. Που λέμε οι δημοσιογράφοι των Ερτζιανών και της τηλεόραση, βέβαια. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, κύριε Βλάχο, σε τι φάση είναι καταρχήν αυτή? Είμαστε σε δεύτερο βαθμό? Ας πούμε την είδηση πρώτα και μετά θα κάνουμε και τα σχόλιά μας εκεί, για το πώς εξελίσσεται.
1: Ναι, καταρχάς να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Η δίκη έχει ξεκινήσει.
0: Σε δεύτερο βαθμό.
1: Μετά από την... αφού έγιναν δεκτές οι εφέσεις τόσο του κατηγορουμένου όσων και της εισαγγελίας εφετών Αθηνών, η οποία έφεση της εισαγγελίας αφορούσε την αθώωση ενός για ένα από τα θύματα, για έναν από τους τρεις βιασμούς για τους οποίους είχε εισαχθεί στο ακροατήριο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, όσων και για το ύψος των επιβληθυσών ποινών. Δηλαδή η εισαγγελέας με δική της έφεση προσέβαλε και την αθώωση για ένα από τα θύματα και το ύψος των ποινών, το οποίο θεώρησε ότι δεν ανταποκρίνεται στην
0: αθώωση
1: και στην απαξία των πράξεων.
0: Κατάλαβα.
1: Για τις οποίες το δίκο είναι καταδικασμένο.
0: Μάλιστα. Η αθώωση τώρα αυτή, ποιο πρόσωπο αφορά? Ας μην πούμε το όνομά του, νομίζω δεν πρέπει να πούμε το όνομά του.
1: Αφορά ένα νεαρό άτομο ηλικίας τότε 16 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, το οποίο,
0: η πράξη πότε φέρεται να έχει γίνει?
1: Με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή μου διαλάθη η ημερομηνία ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, αν σκεφτείτε ότι τώρα είναι πριν από 10 περίπου χρόνια, σήμερα είναι 27 χρονών, πριν από 10 χρόνια περίπου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το 16 περίπου, μετά το 15 τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τότε έγινε αυτή η πράξη. Τώρα για τις ποινές, η εισαγγελέα ζητάει να αρχίσει από την αρχή ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Τώρα αρχίζει από την αρχή η δίκη, αφού γίνεται δεκτή η έφεση αυτή.
1: Εφόσον υπάρχουν ένθεν και ένθεν εφέσεις που γίνανε δεκτές, σημαίνει ότι η δίκη ξεκινάει από μηδενική βάση, από την αρχή. Εάν δεν είχε εφεσιβληθεί η απόφαση από την εισαγγελέα, τότε θα ίσχυε η αρχή της μη χειροτέρευσης του πρωτοδίκως καταδικαστέντος,
0: δηλαδή ενδέχεται ο κύριος Λιγνάδης, θα δούμε, όλοι είπαμε έχουν το τεκμήριο της αθότητας, ενδέχεται ο κύριος Λιγνάδης όμως να έχει αυστηρότερη ποινική μεταχείριση.
1: Ακριβώς, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερων ποινών.
0: Ναι. Τώρα αυτή είναι μια υπόθεση που δεν μας πληγώνει μόνο γιατί τα θύματα είναι ανήλικα παιδιά. Οι καταγγελίες, οι κατηγορίες, όπως θέλετε, αφορούν βιασμούς ανήλικων παιδιών. Αλλά μας πληγώνει και για ένα άλλο λόγο, γιατί ο συγκεκριμένος ήταν ένας άνθρωπος πολύ προβεβλημένος, ήταν συνδεδεμένος και με το εκπαιδευτικό μας σύστημα, έτσι δεν είναι, κύριε Βλάχο? Γιατί εκεί δίδασκε σε κάποια μέσα, σε κάποια μέρη.
1: Η παρουσία... Δεν είναι μέρη, ας το πούμε, ήταν στο Εθνικό Θέατρο.
0: Στο Εθνικό Θέατρο.
1: Στο κορυφαίο θέατρο
0: της χώρας. Και όχι μόνο. Ήταν πρωταγωνιστής στην Επίδαυρο, έτσι.
1: Βλέπαμε. Εν πάση περιπτώσει, ένας άνθρωπος προβεβλημένος στον χώρο του, ο οποίος απολάμβανε διαφόρων προνομίων λόγω της θέσης του, ο οποίος όμως δυστυχώς, σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, έκανε κατάχρηση της θέσης του για εξυπηρέτηση εντελώς ιδιωτικών αναγκών του. Αυτό είναι το ζήτημα και από εκεί ξεκίνησε και το σκάνδαλο. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει τόσο πολύ τιμηθεί και από την πολιτεία και έχει αναλάβει θέσεις και παιδαγωγικές, που έρχονταν σε επαφή με νέους ανθρώπους, ο οποίος μπορούσε να υποσχεθεί ή και να υποβοηθήσει μια ανέλυξη επαγγελματική στον πολύ ευαίσθητο και ανταγωνιστικό χώρο του θεάτρου, έφτασε να είναι κατηγορούμενος για αυτές τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.
0: Κύριε Βλάχο, εσείς...
1: συγκλώνησε την κοινωνία τότε.
0: Βέβαια. Και τώρα πρέπει να τη συγκλονίζετε. Τι θα πει, επειδή έχει περάσει καιρός από την εποχή που ήταν πρωτοσέλιδος ο κύριος Λιγνάδης.
1: Συμφωνώ μαζί σας και όπως και να έχει, θα τελειώσει η υπόθεση όταν η αμετακλήτως αποφανθεί η δικαιοσύνη και όσον αφορά τη δική μας πλευρά, όταν θα δικαιωθούν τα θύματα.
0: Ναι. Εσείς εκπροσωπείτε εκεί πιο ένα από τα θύματα, δεν είναι?
1: Ένα από τα θύματα.
0: Το οποίο σύμφωνα έχει κάνει καταγγελίες, έχει κάνει και τη μήνυση βέβαια αυτή τη σχετική, υποθέτω. Το οποίο, πότε ήταν το περιστατικό αυτό για το δικό σας το πελάτη?
1: Είναι αυτό που σας είπα, πριν από 10-11 χρόνια.
0: Πριν από 11 χρόνια λοιπόν ήταν.
1: Τώρα, σε ηλικία
0: 16 ετών
1: και
0: ήταν μαθητής, συνεργαζόταν, αυτό πείτε μου, την ιδιότητά του, πώς ήρθε σε επαφή με τον συγκεκριμένο?
1: Δεν είχε καμία σχέση με το χώρο, ήταν ακόμη μαθητής στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Είχε έρθει σε επικοινωνία μέσω των κοινωνικών δικτύων. Δηλαδή είχε εκφράσει το θαυμασμό του στον καλλιτέχνη, τον οποίον εκτιμούσε ο ιδιαίτερος. Και προέκυψε μια επικοινωνία της οποίας έγινε κατάχρηση.
0: Μάλιστα. Ας μην πούμε λεπτομέρειες, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο.
1: Ναι,
0: δεν πρέπει. Δεν πρέπει.
1: Ναι. Και
0: οι καταγγελίες που έχει κάνει, μόνο αυτό θα μου πείτε, γιατί έχει σημασία. Οι καταγγελίες που έχει κάνει αφορούν παρενόχληση, βιασμό, τι αφορούν?
1: Όχι, οι πράξεις είναι βιασμοί.
0: Είναι βιασμός. Ωραία.
1: Και οι τρεις πράξεις είναι βιασμοί.
0: Και έχει καταδικαστεί, καταλαβαίνω, σε πρώτο βαθμό, δεν είναι?
1: Σε πρώτο βαθμό, επαναλαμβάνω, έχει καταδικαστεί για δύο από τους βιασμούς τους οποίους καταλογιστήκανε και αθωώθηκε για δύο επιπλέον. Ο ένας αφορά επίσης ανήλικο και είναι η πράξη η οποία θα επαναεκδικαστεί μετά την έφεση της εισαγγελίας εφετών Αθηνών, και ένας βιασμός ενήλικα, ο οποίος δεν εμφανίστηκε μετά την υποβολή της μήνυσης, εξαφανίστηκε, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, προφανώς για προσωπικούς του λόγους. Να κάνουμε έτσι να κάνουμε.
0: Τώρα αυτή η υπόθεση άργησε να εμφανιστεί, άργησε να καταγγελθεί και φαίνεται και εσείς είμαι βέβαιη το ξέρετε, ότι ένα σύστημα προστάτευε το συγκεκριμένο, ο οποίος, είπαμε, ήταν προβεβλημένος, ήταν διευθυντής του Εθνικού, ήταν πρωταγωνιστής σε πολλές παραστάσεις και στο Ηρώδιο και, και κάτω στην Επίδαυρο κλπ. Είχε πάντα κοινό έτσι, διάσημο, περιώνυμο. Θυμόμαστε, ας πούμε, τον κύριο Μητσοτάκη που έπαιρνε τα ελικόπτερα για να παρακολουθήσει τις παραστάσεις του. Δεν σημαίνει ότι ήξερε. Έχετε την αίσθηση, κύριε Βλάχο, ότι ένα σύστημα τον κάλυπτε, τον κύριο Λιγνάδη?
1: Εγώ δεν μπορώ να πω. Καταρχήν, λήψη στοιχείων. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι υπήρχε συγκεκριμένη κάλυψη από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζανε τη συγκεκριμένη δράση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου. Σίγουρα όμως η εξουσία καλύπτει και από ένα σημείο και μετά και συγκαλύπτει. Όποιος λοιπόν συμμετέχει σε ένα εξουσιαστικό περιβάλλον απολαμβάνει και των προνομίων. Δηλαδή πολλά μπορεί να ακουγόντουσαν, αλλά οι φήμες περνούσαν ως απλές φήμες, δεν δίνονταν η πρέπουσα σημασία. Εν πάση περιπτώσει, η έγκλη του καλλιτέχνη και η συμμετοχή του σε ένα σύστημα εξουσίας και στον χώρο του πολιτισμού σαφώς και του προσφέρει μια μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά.
0: Υπήρχε ανοχή, κύριε Βλάχο, αυτό ρωτάω. Υπήρχε ανοχή από κάποιους, υπήρχε σιωπή, είχε εξασφαλιστεί?
1: Αυτό που μπορώ να πω, κύριε Παπαδάκου, είναι ότι από τη στιγμή που γίνανε δημοσιεύματα συγκεκριμένα που αποκαλύπτανε τη δράση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου και περιήλθε σε γνώση και τότε ηγεσίας και νυν υπουργού του πολιτισμού, καθυστέρησε αρκετά η διαδικασία του να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να απομακρυνθεί ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος από το χώρο. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι υπήρχε συγκεκριμένη γνώση, σημαίνει όμως ότι σίγουρα ολιγόρησε τα αντανακλαστικά της ηγεσίας του Υπουργείου, δεν ήταν άμεσα, έως ότου προσφέρθηκαν ή σφέρθηκαν στη δικαιοσύνη συγκεκριμένες καταγγελίες μηνύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εδώ ανέλαβε η δικαιοσύνη.
0: Ναι, αυτό το γεγονός ότι είναι... Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή από χτες κουβεντιάζουμε και το θέμα Γιωτόπουλου που είναι ελεύθερος, που ήταν ελεύθερος και τον πάραμε πάλι μέσα. Ο συγκεκριμένος είναι ελεύθερος επίσης, έτσι δεν είναι? Δεν κρατείται. Υπάρχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση που έχει υποβάλει ο ίδιος.
1: Και έχετε τόση εμπειρία που ξέρετε ότι τουλάχιστον μέχρι να γίνει αμετάκλητη μια απόφαση, η κριτική στις δικαστικές αποφάσεις εκ μέρους των συμμετεχόντων σε μια δίκη πρέπει να είναι πολύ φιδωλή. Όμως, ως πολίτης, δεν μπορώ να αρνηθώ την έκπληξή μου όταν άκουσα ότι μέσω και αυτά τα 12 καθημάς ως πολιτική αγωγή είδα χρόνια ποινής σε σχέση με τις πράξεις που είχε διαπράξει ο κατηγορούμενος, ότι πήρε αναστολή μέχρι ότου εκδικαστεί η υπόθεσή του στο εφετείο. Αυτό πράγμα ήταν εντυπωσιακό, ιδίως διότι λόγω της φύσης των εγκλημάτων αυτών ο κίνδυνος της επανάληψής τους είναι πολύ έντονος.
0: Αυτό λέω, ότι κατηγορείς έναν άλλο άνθρωπο ότι μπορεί να επαναλάβει τα εγκλήματά του, έναν 82χρονο, ας πούμε τώρα. Γι' αυτό, γιατί έχουμε δύο υποθέσεις, δείτε τώρα. Και δύο κρίσεις. Τον κατηγορείς τον άλλον ότι μπορεί να επαναλάβει τα εγκλήματά του. Είναι 82 χρονών, άρρωστος κιόλας.
1: Δεν μπαίνουμε σε άλλο θέμα.
0: Όχι, έχει σημασία.
1: Δεν είπαν ότι υπάρχει φόβος ο Γιωτόπουλος, ο 85χρονος, που είναι τώρα να επαναλάβει τη δράση του. Είναι το θέμα ότι δεν έδειξε με τα μέλια. Και ρωτώ εγώ, ο οποίος συμμετείχα και στη δίκη της 17 Νοέμβρη και έχω άμεση εμπειρία, αποδέχτηκε ποτέ ο Γιωτόπουλος τις κατηγορίες για να επιδείξει με τα μέλια? Είναι παράλογο η λογική.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι για τον Μεν, κύριε Βλάχο,
1: επί τόσα χρόνια, δεν ξέρω, μπορεί να έχει άδικο η δικαιοσύνη.
0: Καταρχήν δεν το απαιτεί ο νόμος να επιδείξει με τα μέλια. Δεν το λέει ο νόμος. Δεν το προϋποθέτει ο νόμος για να αφαιθεί ελεύθερος ή να μην αφαιθεί, εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ δεν λέω αν πρόκειται περί δικαστικής πλάνης ή όχι η καταδίκη του. Δεν είναι θέμα δικό μου να το κλείνω. Εγώ λέω με τα μέλια, σαν άνθρωπο που από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή μέχρι και σήμερα αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ναι, πώς θα πει ότι εγώ μετανιώνω? Είναι κωμικοτραγικό όλο αυτό. Ναι, από την άλλη τώρα, επειδή μιλάμε για τον κύριο Λιγνάδη και κάνουμε τη σύγκριση, τι να κάνουμε τώρα, πολίτες είμαστε, είμαστε ανήσυχοι άνθρωποι εμείς και δεν βάζουμε και γλώσσα μέσα μας, κάνουμε τις δηλώσεις μας. Λοιπόν, από την άλλη έχουμε έναν άλλο άνθρωπο καταδικασμένο για βιασμούς, καταδικασμένο σε 12 χρόνια κάθειρξη, και ο οποίος έχει αφαιθεί ελεύθερος. Με ποια δικαιολογία τον αφήσαν ελεύθερο? Έχει αναγνωριστεί αναστολή, δηλαδή.
1: Αναστολή μέχρι την έφεση.
0: Μέχρι την έφεση, ναι.
1: Βεβαίως, η δικαιολογία δεν είναι. Η δικαιολογία είναι ότι δεν διέγνωσε το δικαστήριο ότι αν αφαιθεί ελεύθερος υπάρχει κίνδυνος είτε να αποφύγει την παρουσία του στο δεύτερο βαθμό, ήταν να διαπράξει εγκλήματα παρόμοια με αυτά για τα οποία από το δίκο είχε καταδικαστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βλάχο, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Σας καταλαβαίνω τώρα, γιατί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών απαγορεύει λίγο την κρίση επί εκκρεμών υποθέσεων. Αλλά εσείς οι δικηγόροι είσαστε βοηθοί μας στο να αποκαλύπτουμε.
1: Είσαστε
0: λειτουργοί στην αποκάλυψη.
1: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δίκη?
0: Ναι.
1: Το επαναλαμβάνω για να κλείσουμε ότι θα ξεκινήσει επί της ουσίας, αφού απορρίφθηκαν όλες οι ενστάσεις της υπεράσπισης, από την επόμενη δικάσιμο θα μπει στην εξέταση της ουσίας.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία, προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
6: Στο κόκκινο.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι έχουμε στη συνέχεια? Έχουμε επικαιρότητα πλούσια εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε και τη νέα σύγκρουση της Λάουρας Κοβέση, της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, με την Αθήνα και κυρίως με τον Άριο Πάγο. Η κυρία Κοβέση δίνει μάχη για να παραταθεί, όχι να παραταθεί, να ουσιαστικά να θεμελιωθεί το δικαίωμα της θητείας της αναπληρώτριας, των αναπληρωτών μάλλον εισαγγελέων, των Ελλήνων, Έλληνες είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις έρευνες. Λοιπόν, δίνει μάχη λοιπόν να συμπληρωθεί η πενταετία, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή, σύμφωνα με τον νόμο. Ο Άριος Πάγος αντιδράει σε αυτό, δηλαδή έχει πάρει μια απόφαση στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο τον περασμένο Μάιο ότι η θητεία πρέπει να είναι, ότι θα παρατείνει τη θητεία κυρίως της κυρίας Παπανδρέου, που έχει γίνει και το μήλον της Έριζος λίγο, λοιπόν, για 2 χρόνια και των υπολείπων. Όμως δεν την παρατείνει για 5 χρόνια. Τώρα τι λέει η κυρία Κοβέση? Η κυρία Κοβέση έρχεται και ουσιαστικά προσφεύγει στον ίδιο τον Άριο Πάγο, δηλαδή στην Ολομέλεια συγκεκριμένα, για να, κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, λειτουργεί δηλαδή όπως λειτουργούν και οι δικαστές, οι εισαγγελείς που δεν προάγονται, έτσι. Λοιπόν, προσφεύγει εκεί στην Ολομέλεια του ελληνικού Αριού Πάγου, έτσι, για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, και ζητάει να ακυρωθεί η απόφαση της παράτασης της θητείας. Λοιπόν, να ακυρωθεί αυτή η παράταση της θητείας για τα 2 χρόνια και να γίνει 5 χρόνια όπως ορίζει ο νόμος. Τώρα, η προσφυγή αυτή θα κριθεί άρον-άρον, φυσικά ορίστηκε και έτσι έπρεπε. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Θα κριθεί λοιπόν αυτή η προσφυγή την επόμενη εβδομάδα εδώ, στη διοικητική Ολομέλεια, έτσι λέγεται αυτή η Ολομέλεια του Αριού Πάγου, που κρίνει τις προσφυγές που αφορούν τις θητείες, τις προαγωγές των δικαστικών λειτουργών. Θα κριθεί λοιπόν την επόμενη εβδομάδα από τη διοικητική Ολομέλεια του Αριού Πάγου. Και βεβαίως, εάν απορριφθεί το αίτημα της κυρίας Κοβέση, της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, για την πενταετή θητεία, στη συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε, στο βάθος υπάρχει άλλη σύγκρουση, δικαστική έτσι μιλάμε, τώρα δεν υπάρχει δηλαδή. Λοιπόν, η οποία θα γίνει και αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εκεί, το έχει πει εδώ η κυρία Κοβέση όταν ήρθε στον. Όταν ήρθε στην Ελλάδα και κυρίως στους αδελφούς, έτσι, σε αυτή τη συνεντεύξη τύπου που έδωσε, που είπε διάφορα, είπε πολλά εκεί. Λοιπόν, έχει πει ότι τελικά θα, εάν ας πούμε υπάρξει σύγκρουση σε σχέση με την αρμοδιότητα για το ποιος είναι αρμόδιος να κρίνει για τη θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων, θα προσφύγει, υπάρχουν λέει και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Λοιπόν, θα προσφύγει λοιπόν στο Στρασβούργο, νομίζω ότι ίσως προσφύγει και στο Λουξεμβούργο, το οποίο θα κρίνει ποιος έχει την αρμοδιότητα. Λοιπόν, ποιο είναι το ζητούμενο τώρα, γιατί γίνονται όλα αυτά? Η προσφυγή της αφορά την παράταση της θητείας της κυρίας Πόπης Παπανδρέου, έτσι, της κυρίας Χαρίκλειας Θάνου και του κυρίου Διονυσίου Μουζάκη. Απλώς σας είπα για την κυρία Παπανδρέου, γιατί έχει πει στο επίκεντρο εκεί και της κριτικής και διαφορών κυβερνητικών παραγόντων κλπ. Επομένως, έχουμε μία καταρχήν δικαστική αντιδικία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τον Άριο Πάγο. Τώρα, ο Άριος Πάγος εμφανίζεται ουσιαστικά, σύμφωνα τουλάχιστον με την προσφυγή της κυρίας Κοβέση, να μην εφαρμόζει τον νόμο, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, να μην εφαρμόζει τον νόμο έτσι όπως έχει γίνει από την ελληνική. Στην Ελλάδα ψηφίστηκε αυτός ο νόμος και αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το θεσμό αυτό. Και να ψαλιδίζει, αν θέλετε, το χρόνο της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, οι οποίοι έχουν τώρα, αυτοί οι τρεις τους οποίους αναφέραμε πριν, έχουν στα χέρια τους μεγάλες υποθέσεις. Δηλαδή, καταρχήν έχουν στα χέρια τους τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, είναι βέβαιο ότι θα έρθει και άλλη δικογραφία, γιατί εντάξει, έχουμε φτάσει στο 21. Δεν μπορεί το σκάνδαλο να σταματάει στο 21, γιατί οι πρακτικές ήταν οι ίδιες. Λοιπόν, έχουν λοιπόν στα χέρια τους το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυρίως βεβαίως αυτό που ενδιαφέρει και όλους μας, αλλά ενδιαφέρει και την εισαγγελία, γιατί αφορά την διασπάθηση κοινοτικών πόρων
είναι η συμμετοχή, η τυχόν, ας είμαι προσεκτική, η τυχόν συμμετοχή πολιτικών προσώπων, γιατί αυτοί διαχειρίζονταν, και βεβαίως και των άλλων παραγόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ο ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα έχει ενταχθεί στην ΑΔΕ, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά, και λειτουργεί αυτός ο οργανισμός πληρωμών και ελέγχου των επιδοτήσεων, γιατί αυτό σημαίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, ουσιαστικά ελέγχεται από την ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή δηλαδή. Και όπως καταλαβαίνετε, με διάφορες εκφάνσεις, να είναι στη θέση τους όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο και ακούγονται σε αυτές τις περίφημες συνομιλίες που διερευνά η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και από την άλλη πλευρά βέβαια, ενώ οι εμπλεκόμενοι είναι μια χαρά και στις θέσεις τους, από την άλλη πλευρά υπάρχει η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου, η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο και η οποία ακόμα είναι τεχνική σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και είναι στο πρωτόκολλο, έτσι, υπηρετεί εκεί με όλα αυτά τις περιπέτειες που έχει, που τις ακούτε κλπ. Λοιπόν, επομένως έχουμε λοιπόν μια σύγκρουση δικαστική και στο βάθος τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, τα οποία έχει προαναγγείλει η κυρία Κοβέση. Η κυρία Κοβέση που η θητεία της λήγει τον Νοέμβριο, τώρα του 26, η οποία όμως μαθαίνω ότι βρίσκεται σε εγρήγορση στις έρευνες που κάνει για τους κοινοτικούς πόρους και για άλλα υπουργεία, άλλες υποθέσεις. Έχουμε δει ποιες υποθέσεις είναι αυτές. Και τα τελωνία που το ενδιαφέρουν. Ενδιαφέρουν γιατί υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή εκεί. Αλλά και άλλες υποθέσεις. Και βεβαίως δεν ξέρω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Είναι βέβαιο ότι ερευνάται και το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου εκεί το αντικείμενο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Επομένως, έχουμε αυτό το... έχουμε αυτή την εξέλιξη απ' έξω, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν την είδα τώρα πολύ να προβάλλεται αυτή η εξέλιξη, το καταλαβαίνετε. Γιατί εδώ έχει δημιουργηθεί ένα τείχος, ας πούμε. Υπάρχει μια κόντρα, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια κόντρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου από τη μια με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν τη συμμερίζεται, μαθαίνω, αυτή την κόντρα ο Υπουργός Γεωργίας, ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγγνώμη, παρασύρθηκα τώρα από την Μπέλια. Λοιπόν, ο κύριος Σχοινάς, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος προέρχεται και από την Ευρώπη, δεν μπορεί τώρα να βάλει εναντίον ενός θεσμού που είναι ευρωπαϊκός και που έχει ψηφιστεί από την ελληνική νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχουν αποχρώσεις σε αυτή την κόντρα, έτσι, ανάλογα με τα πρόσωπα. Ο κύριος Φλωρίδης, από την άλλη, κάθε φορά που έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα εδώ, τη δέχεται, συζητάνε. Αναγκαστικά δεν γίνεται, αυτόν βλέπει. Λοιπόν, τι να πω. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, γιατί μας έχει λίγο κρεμάσει ο καλεσμένος μας. Δεν θέλω να τον πω ποιος είναι, αλλά μας έχει λίγο κρεμάσει.

0: καρατέρας. Λοιπόν, τον έχουμε, τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, στέλεχος της Ελλάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαουλίδη, τι κάνετε?
1: Όλα καλά, εσείς. Συγγνώμη τώρα για την...
0: Καλά, καταλαβαίνω. Είσαστε και σε πλήρη ανάπτυξη εκεί στην Ελλάδα.
1: Όχι, απλά δεν καλούσε. Υποτίθεται ότι η τεχνολογία βοηθάει.
0: Δεν ξέρω, μας έχει προδώσει η τεχνολογία πολλές φορές. Έχουμε για αυτή την ιστορία με τις υποκλοπές, ας πούμε. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, κύριε Σαουλίδη, είσαστε στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και θέλω να μας συστηθείτε λίγο, γιατί εδώ μας βγαίνετε πρώτη φορά. Ποιος είστε και πώς έτσι ήρθατε κοντά με αυτό το νέο κόμμα, με τη νέα προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα?
1: Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνω στη δική σας εκπομπή. Στο φιλόξενο ραδιόφωνο σας έχω
0: φιλοξενηθεί και άλλες φορές. Το ξέρω, αλλά...
1: Όπως είπατε και εσείς, είμαι ο Αντώνης Σαουλής, είμαι 48 ετών, είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα, πατέρας τριών παιδιών, ενεργός στα κοινά εδώ και αρκετά χρόνια. Προέρχομαι από την αυτοδιοίκηση και ο λόγος για τον οποίο συμπαρατάχθηκα με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι γιατί αναζητούσα και εγώ, όπως και η πλειοψηφία των Ελλήνων, μια εναλλακτική επιλογή διακυβέρνηση για τον τόπο. Γιατί θεωρώ ότι αυτό που βιώνουμε τα τελευταία 7 χρόνια δεν μας αξίζει. Το να μην αισθανόμαστε περήφανοι που ζούμε στην Ελλάδα, να αναζητούμε την αξιοπρέπειά μας μετά τις 15 πρώτες μέρες κάθε μήνα, είναι κάτι που δεν μας αξίζει και θα πρέπει να τελειώσει εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτή η πλουραλιστική, έτσι, συμπεριληπτική και αξιόπιστη πρόταση που άκουσα από το στόμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και από τους υπόλοιπους με τους οποίους βρεθήκαμε από τις 26 του Μάη και μετά, με καλύπτει και με οδήγησε στο να λάβω αυτή την απόφαση.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλό, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Εσείς πράγματι σε λίγες μέρες γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση. Υπάρχει πράγματι, σύμφωνα με μια χθεσινή δημοσκόπηση, διαφορά μονοψήφια πια με το πρώτο κόμμα, που είναι η Νέα Δημοκρατία πάντα. Και θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι η πρωτιά, άρα και η συμπαράταξη, θα πούμε και για τη συμπαράταξη συνέχεια. Λοιπόν, είναι η πρωτιά, ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Για παράδειγμα, η κυρία Καριστιανό μιλάει για αυτοδυναμία. Εσείς τι λέτε, ποιος είναι ο στόχος τώρα?
1: Εμείς αυτό που λέμε είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Σε πρώτη φάση, ο πρώτος στόχος μας είναι το να μπορέσουμε και πάλι να δημιουργήσουμε μια πλειοψηφική προοδευτική παράταξη, μια πλειοψηφική δημοκρατική παράταξη, η οποία θα ξεκινάει από την ριζοσπαστική, από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, θα συνεχίσει στη σοσιαλδημοκρατία, στην πολιτική οικολογία, αλλά και θα επεκτείνεται σε όλους αυτούς τους ανήσυχους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν τη διάθεση πλέον να ακούν τα υποτιθέμενα success story του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως αντιλαμβάνεστε, από τον πρώτο στόχο, ο δεύτερος στόχος μας είναι προφανώς το να αποτελέσουμε κυβερνητική επιλογή. Ήρθαμε όχι για να κυβερνήσουμε, ήρθαμε για να μας δοθεί η δυνατότητα να αλλάξουμε τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Πολιτικές οι οποίες έχουν φέρει στο περιθώριο τους 8 από τους 10 Έλληνες. Πολιτικές οι οποίες ευνοούν αποκλειστικά τους 2 τους 10 Έλληνες. Πολιτικές οι οποίες έχουν καταστρατηγήσει κάθε έννοια κράτης δικαίου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο ξεκάθαρος στόχος και όπως αντιλαμβάνεστε αυτό περνάει μέσα από την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές.
0: Ναι, δεν συνοστίζεστε λέτε για τη δεύτερη θέση, την πρώτη. Τώρα εσείς ποια Κυριακή είναι σημαντική για εσάς, γιατί ακούω τον κύριο Μητσοτάκη που λέει για την πρώτη Κυριακή. Εσείς τι λέτε, πρώτη, δεύτερη, θα γίνουν και άλλες εκλογές. Μάλλον για να κάνω μια άλλη ερώτηση. Πότε εκτιμάτε ότι θα είναι ο χρόνος των εκλογών, έχετε κάποια εκτίμηση?
1: Δεν μπορώ να κάνω κάποια εκτίμηση, αλλά θεωρώ ότι θα γίνει μέσα στην επόμενη περίοδο. Δηλαδή από Οκτώβριο έως Απρίλιο νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε εκλογές.
0: Ναι.
1: Είτε λίγο νωρίτερα, ναι. Είτε λίγο αργότερα, δηλαδή προς το τέλος του κυβερνητικού κύκλου.
0: Ναι. Γιατί βιώνουμε ένα απόλυτο προεκλογικό κλίμα, έτσι, το βλέπετε καθημερινά, ας πούμε. Λέει

0: κάτι ο κύριο Τσίπρα, το απαντάει ο κύριο Μητσοτάκη. Τι λέει κάτι ο κύριο Μητσοτάκη, απαντάτε εσεί, το Πασόκ από την άλλη.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό, ξέρετε, να μην μένει τίποτα αναπάντητο από αυτά τα οποία λέει.
0: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό πράγμα.
1: Και αυτό πρέπει να γίνεται και γίνεται γιατί. Όπως σας είπα και νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν. Υποτίθεται ότι είναι πρωθυπουργός σε μια επιτυχημένη χώρα.
0: Εχθές άκουσα ότι ανακοίνωσε και το πόσο κάνει. Τι λέτε για αυτή την πρωτοβουλία, κάτι χιλιάδες κωδικούς.
1: Εγώ θα σας πω για πόσο φτάνει, όχι πόσο κάνει.
0: Πόσο φτάνει ο μισθός.
1: Πόσο φτάνει ο μισθός, πόσο φτάνει η σύνταξη, πόσο φτάνει. Δεν ξέρει ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης πόσο κάνει. Ξέρει και πολύ καλά, μάλιστα.
0: Εμείς το ξέρουμε. Όσοι πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και ψωνίζουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Και η λύση δεν είναι αυτό το επιχείρημα το οποίο ακούω από τα στόματα των εκπροσώπων της κυβερνητικής παράταξης. Ναι. Ότι δηλαδή θα βρίσκεις που είναι πιο φθηνό για να πηγαίνεις στο άλλο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή να πηγαίνεις να παίρνεις φέτα από το άλλο σούπερ μάρκετ, μετά να πηγαίνεις να παίρνεις από το άλλο.
0: Την ωραιότερη παρατήρηση νομίζω γι' αυτό, κύριε Σαουλίδη, για να φροντίσουμε και λίγο εδώ. Λοιπόν, την ωραιότερη την έκανε η συνάδελφος, η Ελένη Καλογεροπούλου, χτες στο Action. Λέει, έχετε δίκιο, λέει, δεν υπάρχει και κίνηση στους δρόμους στην Αθήνα. Ναι. Και μπορούμε να τρέχουμε, ας πούμε, και να ψάχνουμε. Ποιο σούπερ μάρκετ είναι το φτηνό.
1: Ναι. Αυτό πρέπει να συμπληρωθεί με την εξής πρόταση. Ότι ακόμα και καινοί που είναι οι δρόμοι, σύμφωνα με την κυρία Καλογεροπούλου, το αυτοκίνητο όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κάψιμο.
0: Δεν είναι φτηνά. Λοιπόν, ό,τι
1: θα υποφεληθούν, υποτίθεται οι καταναλωτές, βλέποντας το που είναι πιο φθηνό ένα προϊόν, θα το φάνε στη βενζίνη που θα πρέπει να μετακινηθούν από το ένα σούπερ μάρκετ στα υπόλοιπα δύο ή τρία για να ολοκληρώσουν τα ψώνια της εβδομάδας.
0: Ναι. Η αίσθησή σας τώρα για τον κόσμο, επειδή είναι ότι μέχρι πότε φτάνει ο μισθός. Γιατί μου είπατε για το πόσο φτάνει, όχι πόσο κάνει, μέχρι πότε, πότε μπορούν και ζουν κατά μέσο όρο.
1: Θα σας απαντήσω με ειλικρίνεια και να ξέρετε ότι δεν είναι απάντηση η οποία είναι δική μου. Mm-hmm. Είναι απάντηση η οποία προέρχεται από αυτά τα οποία ακούω από τους φίλους μου.
0: Αυτό λέω, επειδή έρχεστε σε επαφή.
1: Δηλαδή,
0: ναι, άλλη
1: ήμουνα πρόσφατα δηλαδή σε μια συνάντηση στο Κορδελιό και σε μια άλλη στην Πολύχνη στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Όπου πραγματικά δηλαδή η πλειοψηφία αυτών που συμμετείχαν λέγανε ότι έχουν πραγματικές δυσκολίες από τις 17 του μήνα και έπειτα.
0: Έτσι είναι. Έχει
1: πραγματικές δυσκολίες.
0: Ενώ ήταν στις 20, ως τις 20 λέγανε ότι φτάνουν οι μισθοί. Ναι, έχει πέσει.
1: Τώρα, το 17-20 έχει μικρή διαφορά.
0: Τρεις μέρες όμως να μην έχεις να δώσεις τα παιδιά σου να φάνε δεν είναι μικρή.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι, ακούστε λίγο, πρέπει να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Mm-hmm. Δεν είναι, ξέρετε, ο στόχος μιας κοινωνίας η οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι ευημερεί να καλύπτει τις ανελαστικές της δαπάνες με το μισθό της. Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να μπορούν να σχεδιάσουν, να μπορούν να αναπτυχθούν, να μπορούν να κινηθούν ανωδικά. Mm-hmm.
0: Ο επόμενος τώρα, επειδή.
1: Συγγνώμη λίγο. Δεν μπορεί για τα λαϊκά στρώματα αυτό το οποίο προβλέπουμε και προσβλέπουμε να είναι η στασιμότητά τους εκεί όπου βρίσκονται. Mm-hmm.
0: Τώρα, η επόμενη μεγάλη σας εξόρμηση ως Ελλάς. Έχετε ενημέρωση ποια θα είχατε τη συγκέντρωση αυτή στην Νίκαια, ας πούμε, η οποία είχε κόσμο. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σαουλίδη, ο κόσμος δεν έχει πολύ σαφή εικόνα για το πώς οργανώνονται όλα αυτά. Πώς οργανώνονται όλα αυτά, ξέρετε. Υπάρχει ένα ερώτημα τώρα. Κάνετε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις, τις πρωτοβουλίες που κάνετε κλπ. Υπάρχουν εθελοντές, γιατί είναι σε όλη την Ελλάδα τώρα όλο αυτό που πρέπει να γίνει. Θα έχετε δομές κομματικές. Αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση, γιατί αργήσαμε να συνδεθούμε δυστυχώς.
1: Δεν πειράζει. Θα απαντήσω. Θα υπάρξουν δομές οι οποίες θα μας οδηγήσουν στις εκλογές και στο συνέδριο της συμπαράταξης.
0: Θα γίνει συνέδριο.
1: Θα γίνει συνέδριο. Θα υπάρξουν λοιπόν, θα ανακοινωθούν τις ερχόμενες μέρες.
0: Θα υπάρχουν τομεάρχες, αυτό που διάβασα σήμερα, το διάβασα στο πρώτο θέμα.
1: Θα υπάρχουν τομείς ευθύνης, οι οποίες θα ανατεθούν σε συγκεκριμένους ανθρώπους, ώστε να μπορεί να υπάρχει έτσι μια εξειδίκευση και μια καλύτερη παρακολούθηση των κυβερνητικών πολιτικών και των κυβερνητικών πράξεων. Από εκεί και πέρα, στο κρίσιμο ερώτημα το οποίο θέσατε, το πώς λειτουργούμε σήμερα δηλαδή, έχουμε πραγματικά εκατοντάδες εθελοντές σε όλες τις περιοχές.
0: Πόσους εθελοντές έχετε κάποια εικόνα?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ τώρα να προσδιορίσω το νούμερο ακριβώς, αλλά σας λέω ότι είναι δεκάδες σε κάθε περιοχή.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική. Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία του θεσμού το 1934 ταυτίστηκε με τη φασιστική προπαγάνδα και έγινε σημείο αναφοράς και κάθε αυταρχικό καθεστώς τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε, ο Μπενίτο Μουσολίνι αντιλήφθηκε νωρίς τη δύναμη του ποδοσφαίρου και τη χρησιμοποίησε στο έπακρο. Πάνω απ' όλα ήταν ο σκοπός του και η σκουάντρα Τζούρα ήταν το μέσο για να τον πετύχει. Η FIFA ανέθεσε στην Ιταλία τη διεξαγωγή του δεύτερου Μουντιάλ, αφού ο Μουσολίνι είχε ξοδέψει υπέρογκα ποσά και απειλώντας ή δωροδοκώντας παράγοντες. Η καθημερινότητα των Ιταλών κατακλείστηκε από αφίσες με φασιστικούς χαιρετισμούς, γραμματόσημα και σύμβολα του καθεστώτος. Η κάλπικη ιστορία της FIFA είχε ήδη αρχίσει να γράφεται με μελανά γράμματα, κάτι που δυστυχώς ισχύει μέχρι σήμερα. Ο απότερος στόχος του παγκοσμίου κυπέλου θα είναι να δείξει στο σύμπαν ποιο είναι το αληθινό φασιστικό ιδανικό του αθλήματος, δήλωνε εφθαρσός ο στρατηγός Τζόρτζιο Βακάρο, διορισμένος από τον Μουσολίνι, επικεφαλής της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Το καθεστώς επένδυσε 3,5 εκατομμύρια λίρες, οδηγώντας ακόμη και τον πρόεδρο της FIFA, Ζιλιριμέ, να παραδεχτεί: «Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν η FIFA που πραγματικά οργάνωσε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ο Μουσολίνι». Στην προκριματική φάση, μάλιστα, ο λεκές του φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας έφτασε να λερώσει μέχρι και την Εθνική Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι δύο ομάδες θα ερχόντουσαν αντιμέτωπες στα προκριματικά. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Σαν Σίρο. Οι Ιταλοί κέρδισαν εύκολα με 4-0. Η ρεβάνς δεν έγινε ποτέ, καθώς η Εθνική συμφώνησε να μην κατέβει να αγωνιστεί έναντι του ποσού των 50.000. Απόφαση σκάνδαλο για τον τύπο της εποχής, με την εφημερίδα Αθλητικά Χρόνια της 16ης Μαρτίου 1934 να κυκλοφορεί με τον τίτλο «Όταν η τιμή του ελληνικού αθλητισμού αγοράζεται με λιρέτες». Το παγκόσμιο κύπελο κορυφώθηκε σε έναν τελικό με γεωπολιτικά διακυβεύματα μεταξύ της φασιστικής Ιταλίας και της κομμουνιστικής Τσεχοσλοβακίας. Η Ιταλική νίκη ήταν μια τεράστια επιτυχία για τον Ιταλό δικτάτορα, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα μεγαλοπρεπές θέαμα, παρουσιάζοντας το δικό του ειδικά κατασκευασμένο τρόπαιο στην Ιταλική ομάδα, το κύπελο Del Duce, ένα τεράστιο τρόπαιο με φασιστικό θέμα που επισκίαζε το επίσημο τρόπαιο.
3: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
5: Η ώρα είναι 8. We'll be right back. 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πριν ακόμα ξεκινήσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, το κλίμα επιβαρύνεται. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να παρουσιάσει το μνημόνιο ως μεγάλη νίκη, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι έχει ήδη έτοιμο σχέδιο απάντησης σε περίπτωση αμερικανικής παραβίασης. Την ίδια ώρα, η αναβολή του ταξιδιού του J.D. Vance στην Ελβετία δείχνει ότι η διπλωματική διαδικασία δεν εξελίσσεται ομαλά. Παράλληλα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Συμβούλιο διαμηνύει ότι δεν θα σταματήσει μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως τα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους, ενώ ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε απόκληση από τους όρους της συμφωνίας θα ενεργοποιήσει προκαθορισμένο σχέδιο αντίδρασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως επιτυχία. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, αν και οι όροι της παραπέμπουν περισσότερο σε προσωρινό συμβιβασμό παρά σε πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η επιλογή της συμφωνίας σχετίζεται με τις επιπτώσεις της συνέχισης των βομβαρδισμών, οι οποίοι θα κρατήσουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, θα έπληκταν την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παγκόσμια ύφεση. Στο ήδη βαρύ κλίμα προστίθεται και η ενόχληση του Λευκού Οίκου για τις Ισραηλινές αντιδράσεις. Ο Vance έστειλε σκληρό μήνυμα σε Ισραηλινούς αξιωματούχους που επέκρινα τον Τραμπ, λέγοντας πως εάν βρισκόταν στο Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο, δεν θα επιτίθετο στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που έχει απομείνει στη χώρα. Υποχρέωση της πολιτείας χαρακτήρισε την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για πληθώρα παραβιάσεων του κράτους δικαίου και του συντάγματος, ενώ προειδοποίησε να μην επιχειρήσει να αλλοιώσει την απόφαση, η οποία, όπως τόνισε, προστατεύει την κύρια κατοικία και επαναφέρει τις βασικές αρχές του νόμου 3869. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για ανοχή και ασυδοσία των FATS και των services και σε υπερκέρδη δισεκατομμυρίων των τραπεζών σε μια περίοδο που αυξάνονται οι πληστηριασμοί. Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Αιγάλεως. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας 46χρονος αναβάτης μηχανής έχασε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο της μηχανής του. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του 46χρονου. Η προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Έφτασε τους 4 βαθμούς και έγινε το φαβορί για την πρόκριση από τον δεύτερο όμιλο. Την ίδια ώρα, στον πρώτο όμιλο, Τσεχία και Νότια Αφρική αναδείχθηκαν ισόπελες 1-1 στην Ατλάντα. Αποτέλεσμα που αφήνει και τις δύο ομάδες με ελάχιστα περιθώρια για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Οι Τσέχοι προηγήθηκαν νωρίς με τον Μίχαλ Σαντίλεκ, όμως η Νότια Αφρική ισοφάρισε στο 83 με πέναλτι του Τομπέχο Μεκοένα.
5: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με λίγες νεφώσεις σε κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς στην Αθήνα και τους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
5: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Θοδωρημάδη. Κάτσε λίγο να... να βάλω σε σίγαση το κινητούλι μου. Ναι. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, να το πω ακόμα μια φορά, Σιλίμπουλι Μπόις, 100.000 φορές το έχω πει, Tiger Lilies, για το σήμα της εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 8, σήμερα είναι Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026, μία ακόμα πρέσα ραδιοφωνική, όπως κάθε μέρα, 8 με 9, εδώ στο κόκκινο, πρωί-πρωί ανοιχνεύουμε την επικαιρότητα, ή προσπαθούμε τέλος πάντων να την ανοιχνεύσουμε, γιατί είναι περίεργη και αυτή, μας ξεφεύγει. Εκεί που πάμε να την τσακώσουμε, εκεί κάνει μια γυριστή και φεύγει. Λοιπόν, ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου, τρώει και μια τυρόπιτα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ε, όχι. Και ο Χάρης Δάλλας στην πίσω από το τζάμι. Και ξεκινάμε. 6985-870-059 το Viper για να στέλνετε τα μηνύματά σας. 6985-870-059. Έτσι μπροστά μου τώρα που το βλέπω. Τι έγινε ο Στρατάκης? Όχι, δεν έφυγε από το κόκκινο. Αμέσως στο νου σας το κακό να πάει. Άδεια πήρε ο άνθρωπος, δύο εβδομάδες, καλοκαίρι είναι. Δηλαδή έφυγε. Μόλις δεν βγαίνει κάποιος, έφυγε. Το νου σας το κακό πάει αμέσως. Δεν έφυγε ο άνθρωπος. Άδεια πήρε. Σύντομα θα είναι κοντά μας. Έχει περάσει μια εβδομάδα. Θα περάσει και η δεύτερη και θα ξανάρθει ο Γιάννης. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Αξιολογικά. Μπείτε στην Ελστάτ να δείτε τα νούμερα. Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, το ξέρετε. Σε εμάς, τους δημοσιογράφους, τους δημοσιολόγους, ειδικά τα στελέχη των κομμάτων, υπάρχει πάντοτε η ιδιοτέλεια. Δεν μπορείς να την ξεριζώσεις από το μυαλό σου. Αλλά στους αριθμούς λένε πάντα την αλήθεια. Λοιπόν, ξεκινώ. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή σε ποσοστό 4,2% καταγράφηκε στη χώρα πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Αλλά και ραγδαία, προσέξτε, αύξηση στην ηλικία μητρότητας μετά τα 40. Τα αποκωδικοποιείτε έτσι αυτά τα δύο νούμερα. Μείωση σχεδόν 3.000 παιδιά λιγότερα γεννήθηκαν πέρυσι σε σχέση με πρόπερση. Και αυξήθηκε ραγδαία η ηλικία όπου οι γυναίκες κάνουν παιδιά μετά τα 40. Λοιπόν, ειδικότερα οι γεννήσεις έφτασαν στις 65.000 περίπου γεννήσεις σε σύγκριση με τα 68 τον προηγούμενο χρόνο, τον προ-προηγούμενο, το 24, και από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2024 παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 παρακαλώ περιφέρειες της χώρας. Οι σημαντικότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται, μαντέψτε πού, στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη δηλαδή, και Πελοποννήσου. Απλά νούμερα. Απλά πράγματα. Ό,τι και να λένε, όσο και να προσπαθούν να αεροποιήσουν την κατάσταση, τόσο οι κυβερνώντες όσο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι αριθμοί εκεί έξω δείχνουν το πρόβλημα. Οι Έλληνες δεν γεννούν πλέον παιδιά, δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, οικονομικά δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Όταν βάζουμε τα νέα παιδιά με τα πτυχία τους και τα μεταπτυχιακά τους και τις ξένες γλώσσες τους να ζουν με 9 κατοστάρικα μηνιαίο μισθό, όπου τα 7 πάνε στο στεγαστικό κόστος, πώς περιμένεις να κάνουν παιδιά? Και επίσης αυξάνεται η ηλικία μητρότητας πάνω από τα 40, διότι απλά πάνω από τα 40. Αρχίζει λίγο ίσως, πας λίγο καλύτερα στη δουλειά σου, παίρνεις ένα καλύτερο μισθό, οπότε okay, εκείνη την περίοδο κάνεις παιδιά. Λογικά. Πάμε λοιπόν και σε μια άλλη είδηση. Ξεκινώ με τις ειδήσεις, τις οποίες εγώ θεωρώ πολύ σημαντικές, αλλά περνάνε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Η άλλη είδηση λοιπόν, που ίσως δεν τη διαβάσετε πουθενά, είναι ότι χθες έπεσε η αυλαία, το τέλος εποχής, στα ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ στην Μαυροπηγή Κοζάνης. Όταν λέω έπεσαν αυλαία, κατέστρεψαν με έκρηξη τους παλιούς καδοφόρους εσκαφείς, εκείνους τους τεράστιους εσκαφείς που σκάβουν και μεταφέρουν το λιγνίτι εκεί που πρέπει να το μεταφέρουν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι τρεις καδοφόροι εσκαφείς, μήκους περίπου 100 μέτρων και ύψους 50 μέτρων ο καθένας και βάρος άνω των 150 τόνων, κατέρευσαν και καταστράφηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Και εδώ το ερώτημα. Το πραγματικό ερώτημα, γιατί όλοι είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή τουλάχιστον ομιλών είναι υπέρ των ΑΠΕ για δύο πάρα πολύ σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος είναι η κλιματική αλλαγή και η, η μόλυνση που επιφέρουν στην ατμόσφαιρα ορυκτά καύσιμα όπως είναι ο λιγνίτης. Ο δεύτερος είναι ότι οι ΑΠΕ είναι πολύ πολύ φτηνότερες σε σχέση με άλλα καύσιμα όπως είναι ο λιγνίτης ή όπως είναι για παράδειγμα το φυσικό αέριο. Μην κοιτάτε εδώ που το πληρώνουμε τις ΑΠΕ όσο τον φυσικό αέριο, γιατί μεσολάβει ο Χατζηδάκης και οι νόμοι, ο τρόπος λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας, το οποίο θεσμοθέτησε ο κύριος Χατζηδάκης και γι' αυτό το πληρώνουμε ο Κούκος Αηδώνη. Σε κάθε όμως περίπτωση, σκέφτεσαι αμέσως κάτι. Ας πούμε, γιατί ζούμε σε εποχές ταραγμένες, ότι υπάρχει μια κρίση παγκόσμια και ξαφνικά σταματούν η ελεύθερη δίωδος διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, λέω, τυχαίο παράδειγμα χρησιμοποιώ. Και ξαφνικά η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έλλειμμα σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Δεν έχει ενέργεια να βάλει μπρος τα εργοστάσια να παράξουν ηλεκτρικό ρεύμα για να μπορέσει να έρθει μέχρι τις μπρίζες των σπιτιών μας. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε αυτά, να τα συντηρήσουμε αυτά τα μηχανήματα και να έχουμε μια καβάντζα, να το πω όσο πιο λαϊκά μπορώ, ώστε σε περίπτωση που τα χρειαστούμε να μην κατεβάσουμε τους διακόπτες. Γιατί θα πρέπει να τα καταστρέψουμε αυτά. Ας πάνε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα σε αυτές τις ειδήσεις που θεωρούνται βασικές ειδήσεις. Στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός χθες, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ, γνωστοποίησε τη μεγάλη προσοχή, όπως είπε, που αποδίδουμε. Η ελληνική κυβέρνηση εννοείται, στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική, είπε, εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Σας το έχω ξαναπεί. Είναι πραγματικά απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Βγαίνει τώρα στις Βρυξέλλες και λέει ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται η ελληνική κυβέρνηση είναι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου και να μεταφραστεί άμεσα στη μείωση των τιμών στον ντίζελ και στην βενζίνη. Και τι έχει κάνει 4 χρόνια τώρα ως κυβέρνηση? Τίποτα. Λοιπόν, πώς θα το εξασφαλίσει αυτό, για παράδειγμα, και γιατί δεν το εξασφάλισε τόσα χρόνια, αφήνοντας τους καταναλωτές έκθετους τόσο σε διεθνή γεγονότα όσο και σε κερδοσκοπικά παιχνίδια και μεθόδους καρτέλ της αγοράς? Γιατί? Μόνο μια ματιά στην κερδοφορία των 2 μεγάλων δηληστήριων της χώρας, αυτά τα 2 έχουμε, δεν έχουμε κι άλλα, εδώ που τα λέμε, θα πείσει και τον πλέον δύσπιστο για το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα, εν μέσω της κρίσης. Η κρίση, όταν δεν υπάρχει ένα σοβαρό κράτος, είναι ευκαιρία για κέρδη, για πολλά κέρδη. Δείτε μέσα στην κρίση, που υποτίθεται ότι είναι εξωγενείς οι παράγοντες, που είναι μέρος αυτών, αλλά δεν γίνεται την περίοδο που εξωγενείς παράγοντες ανεβάζουν την τιμή των καυσίμων, δεν γίνεται την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο τα δηληστήρια της χώρας να εμφανίζουν αύξηση της κερδοφορίας κατά 70-80-90%. Κάτι πάει λάθος εδώ. Κάτι πάει λάθος. Και αυτό που πάει λάθος είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία απολύτως διάθεση, όχι μόνο δεν έχει καμία απολύτως διάθεση να παρέμβει προς όφελος των πολιτών, αλλά κάνει ακριβώς το αντίθετο. Πανηγυρίζει για την υψηλή κερδοφορία των μεγάλων δηληστηρίων της χώρας, πανηγυρίζει για την υψηλή κερδοφορία των εταιριών ενέργειας της χώρας, όπως για παράδειγμα η ΔΕΗ, πανηγυρίζει για την υψηλή κερδοφορία των funds που έχουν μπει παντού, ως δείγμα επιβεβαίωσης της πολιτικής της. Λοιπόν, στο άλλο μεγάλο θέμα της συμφωνίας αυτής, υποτίθεται για το τέλος του τερματισμού του πολέμου της σύραξης στα στενά του Ορμούς, φόβους ότι η συμφωνία αυτή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανοίγει το δρόμο στην επιβολή χρεώσεων στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούζ μετά την παρέλευση των 60 ημερών, εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, που θεωρούν ότι το deal του Ντόναλντ Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικά ένα νέο καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρώτον ήταν ελεύθερη, θέλω να θυμίσω, και μαντέψτε ποιος θα κληθεί να πληρώσει το μάρμαρο. Πάντως, για να ξέρετε, ένα δείγμα γραφής ό,τι αφορά τη μάνικα στα βενζινάδικα την έχετε, έτσι. Αναρτημένες είναι οι τιμές. Βλέπετε αν έπεσαν, πόσο έπεσαν και πότε έπεσαν. Σε κάθε περίπτωση όμως στις διεθνές αγορές, να ξέρετε ότι το Brent με την ανακοίνωση της συμφωνίας υποχώρησε κατά 2,7%, διαμορφώθηκε δηλαδή περίπου στα $77.40 ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 2,96%, σχεδόν 3%, στα $74.52 το βαρέλι. Τώρα, το αν αυτό έφτασε στη μάνικα ή θα φτάσει στη μάνικα ή πότε θα φτάσει στη μάνικα εδώ στην χώρα, μένει να το δούμε. Αλλά είμαι ένα δείγμα γραφής από τις προηγούμενες κρίσεις, το έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη είδηση. Ίσως από τις πολύ σοβαρές ειδήσεις που θα έπρεπε να κάθε μέρα να οι δημοσιολογούντες και οι δημοσιογράφοι να αναδεικνύουμε. Αφορμή αυτή τη φορά είναι μια εκδήλωση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Όπου οι άνθρωποι τι κάνουν, συστήνουν ένα μέτωπο υπέρ της κοινωνίας, υπέρ των δανειοληπτών και των χιλιάδων νοικοκυριών που δικαιώθηκαν από τον Άριο Πάγο για τους στόκους των δανείων, τα οποία έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Μιλάμε για την απόφαση του Αρίου Πάγου, όπου επί της ουσίας επιβάλλει στις τράπεζες, διατάσσει τις τράπεζες, αυτή είναι η μόνη λέξη που μπορώ να βρω, να υπολογίζουν τους στόκους όχι με βάση το συνολικό ποσό, αλλά με βάση το μήνα. Έτσι, όπου θα προκύψει μια σημαντική ελάφρυνση του χρέους, της δόσης, της μηνιαίας δόσης. Οι τράπεζες αρνούνται να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου και βάλαν τα νομικά τους τμήματα, το είπαμε σε κάποιες από τις προηγούμενες εκπομπές, με δικανικά τερτύπια, στην κυριολεξία, να βρουν ένα παράθυρο και να μην εφαρμόσουν τον νόμο και να ισχυριστούν ότι για την ακρίβεια ψάξαν, βρήκαν μία διατύπωση εκεί που τους φάνηκε ότι δεν ήταν πολύ σαφής και έτσι πάνω εκεί βασίστηκαν για να βάλουν αυξήσεις από την πίσω πόρτα και επί της ουσίας να ακυρώσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, αλλά στην προχθές την κατάμεστη αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καθηγητές πανεπιστημίου και κορυφαίοι νομικοί ανέλησαν τους λόγους γιατί η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν επιδέχεται ούτε ερμηνείες ούτε παρερμηνείες. Έτσι. Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των ρυθμίσεων, το ξαναλέω μία ακόμα φορά, και θα πρέπει. Η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική, έτσι. Και όλοι όσοι ομνίουν για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και ακούμε συνεχώς τα τηλεπαράθυρα, μα αμφισβητείτε τη δικαιοσύνη, και αυτοί είναι οι κυβερνώντες, θα πρέπει να επιβάλλουν στις τέσσερις συστημικές τράπεζες να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, και αν δεν το κάνουν, να επιβάλλουν κυρώσεις. Όπως και υποπτεύουν των συστημικών τραπεζών, ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος, μαντέψτε, στο δημόσιο λόγο του πήρε ευθέως και ευθαρσώς θέση υπέρ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Σίγουρα μην έκανε κάτι διαφορετικό. Να πάμε λίγο και στη Χαριλάου Κούπ. Εκεί γίνεται το έλεγα να δεις πραγματικά. Μετά τους χαρακτηρισμούς της Άννας Διαμοντοπούλου για γελία προσέγγιση όσον αφορά τα προεκλογικά ανοίγματα προς τον προοδευτικό χώρο του Χάρη Δούκα, ακούστε τώρα, γελία προσέγγιση. Λίγες ώρες μετά τη δημόσια αντιπαράθεση των δύο κορυφαίων στελεχών, ο Δήμαρχος Αθηναίων ανακοινώθηκε μεταξύ των ομιλητών σε εκδήλωση που διοργανώνει η Ευρωομάδα της Αριστεράς και ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Αρβανίτης, με θέμα το κράτος δικαίου. Τι κάνει ο κύριος Δούκας, το αυτονόητο κάνει ο κύριος Δούκας. Κάνει αυτό που έκανε και στην δική του προσωπική εμπλοκή, στην πολιτική, διεκδικώντας το Δήμο Αθηναίων. Συνεργάστηκε με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και με τον Κώστα Ζαχαριάδη και κατάφεραν από το πουθενά να εκπαραθυρώσουν από το Δήμο τον κύριο Μπακογιάννη. Δείξαν δηλαδή, έδειξε στην πράξη τη δύναμη της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Αν θεωρεί τον εαυτό σου προοδευτική δύναμη, προφανώς η κυρία Διαμαντοπούλου δεν θεωρεί τον εαυτό της προοδευτική δύναμη, ή μάλλον θεωρεί προοδευτική δύναμη τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους πάλι ποτέ στελέχη του κυρίου Σιμίδη που έχει δίπλα του, ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτά. Τι άλλο θέλετε να σας πω τώρα? Μην με βάζετε τώρα σε αυτή την ιστορία με την ένταση στο ΣΥΡΙΖΑ και στα λοιπά. Δεν θέλω, πραγματικά σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι δεν, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις όλο αυτό. Ψυχραιμία, ηρεμία και να επικρατήσει λογική. Τα έχουμε πει 100.000 φορές, μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, εγώ μάλιστα το έχω φιλοσοφήσει κιόλα και το έχω πει, ότι μεγάλο μέρος της αριστεράς την μεταπή πάσχει από αφόρητη ηθικολογία. Καμία φορά πάσχει και από αυτοαναφορικότητα και ναρκισισμό. Η περιπέτεια του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ ενδεικτική, έτσι, μετά τη φυγή του Αλέξη Τσίπρα. Και ιδίως μετά το comeback του και το rebranding και βάλτε και ό,τι θέλετε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση, την οποία οφείλουν οι πολιτικοί μας να γεφυρώσουν. Μια απόσταση μεταξύ της καθημερινότητας εκεί έξω, των πολιτών, και της καθημερινότητας, για παράδειγμα, ενός εκλεγμένου βουλευτή. Πολύ μεγάλη απόσταση. Και πρέπει οι πολιτικοί να βρουν έναν τρόπο να τη γεφυρώσουν αυτή την απόσταση. Έτσι. Ένας από τους τρόπους, το έχω πει 100.000 φορές, είναι το πλαφόν στη βουλευτική ιδιότητα. Εγώ στο μυαλό μου έχω το πλαφόν να είναι δύο κοινοβουλευτικές θητείες. Από εκεί και μετά να μην έχει. δικαίωμα να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Μία ιδέα είναι αυτή. Ώστε να τελειώνουμε με το βουλευτή Λύκη. Και κατ' επέκταση να τελειώνουμε και με το παιχνίδι Μουσικές Καρέκλες, όπου πλέον υποχωρεί η πολιτική εναντί αυτού του παιχνιδιού. Το παιχνίδι αυτό γίνεται πρώτη προτεραιότητα για τους βουλευτές. Πώς θα εκλεγούν, πώς θα καταφέρουν να φάνε τον σύντροφό τους, ο οποίος είναι μέσα στο κόμμα και είναι στην ίδια περιφέρεια, πώς θα καταφέρουν να πλησιάσουν τον αρχηγό και να πάρουν την έγκλη του και τέλος πάντων να τους επιλέξει να τους βάλει στα ψηφοδέλτια, να τους στηρίξει, να τους βγάλει, ενδεχομένως να τους κάνει υπουργούς, υποπουργούς και βάλε. Και το έλα να δεις. Να τελειώνουμε με αυτό το παιχνιδάκι. Να περάσει κάποια στιγμή μπροστά το άλογο μπροστά από το κάρο. Γιατί δεν είναι οι βλέψεις του κάθε βουλευτή το άλογο. Το άλογο είναι οι ανάγκες των πολιτών. Και κανένας δεν πολιτεύεται με το ζόρι, έτσι, σε τελική ανάλυση. Θυμάμαι και τον κύριο Γεωργιάδη που έλεγε ότι δεν μπαίνει μισθό υπουργού. Δεν τον έβαλε κανένας να κάνει τον υπουργό. Αυτός σκοτώνεται και από το πρωί μέχρι το βράδυ προσπαθεί να βγει και να εκλεγεί. Άμα δεν του αρέσει και άμα δεν του φτάνει ο μισθός, ας αλλάξει δουλειά. Όπως λένε στους πολίτες. Έτσι δεν λένε στους πολίτες. Τους αφήνουν έρμεο στην αγορά χωρίς καμία βοήθεια, να τα βγάλουν πέρα. Όποιον δεν του αρέσει, ας σηκωθεί να φύγει. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Λοιπόν, τι άλλο τώρα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αυτά είναι τα. Η επικαιρότητα. Να διαβάσουμε λίγο τα. Τα νούμερα της Ελστάτ λένε συστημικά ψέματα ωρεοποιώντας την ικτρή καθημερινότητά μας. Καλημέρα σας. Τι λέτε τώρα, καλή μου Περσεφόνη, συγγνώμη και για το καλή μου, απλά είναι έτσι οικειότητας. Τι εννοείτε, δεν λένε ψέματα τα νούμερα της Ελστάτ. Τα νούμερα της Ελστάτ λέγανε ψέματα όταν τα πειράζανε για να κρύψουν το ελληνικό χρέος. Η κυβέρνηση του Κώστα Καραμάλη. Τότε λέγανε ψέματα, όντως. Ή μάλλον ήταν πειραγμένα. Τα νούμερα της Ελστάτ δεν είναι ψέματα, λένε την αλήθεια. Και όχι μόνο δεν κρύβουν την καθημερινότητά μας, αλλά το αντίθετο. Αναδεικνύουν την καθημερινότητα. Ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντας τα νούμερα της υπογεννητικότητας. Πού είδατε το ψέμα σε αυτό? Δηλαδή θα αποδομήσουμε και αυτά τα οποία είναι υπέρ μας, αν είμαστε από την πλευρά των πολιτών και των αναγκών των πολιτών. Ευτυχώς που υπάρχει η Ελστάτ. Και απαντάμε αριθμούς στα κυβερνητικά ψέματα. Ναι. Λοιπόν, ο Θανάσης λέει ότι είναι γελίο να βασίζεσαι στη ΣΑΠΕ. Όχι, δεν είναι γελίο ο Θανάσης. Καθόλου γελίο δεν είναι, αν το κάνεις με το σωστό τρόπο. Είμαστε μια χώρα που έχει, δόξα τω Θεώ, τον περισσότερο ηλιοφάνεια το χρόνο, σχεδόν από όλες τις χώρες. Είμαστε μια χώρα που έχει ανέμους, έχει τα μελτέμια το καλοκαίρι. Μπορούμε δηλαδή, κάλλιστα μπορούμε, με σοβαρές πολιτικές, να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή αυτονομία της χώρας. Που ξέρετε, καταλαβαίνετε πόσο πολύ μεγάλο θέμα είναι αυτό. Και μπορούμε να την εξασφαλίσουμε και τζάμπα, γιατί η ΑΠΕ είναι τζάμπα. Τζάμπα. Πέρα από το περιβάλλον, ας πούμε ότι κάποιος δεν ενδιαφέρεται τι θα γίνει η γη σε 50 χρόνια. Οκ, λέει, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει σε 50 χρόνια, θα έχω πεθάνει και εγώ, θα έχουν πεθάνει και τα παιδιά μου. Δεν με νοιάζει. Ας υποθέσουμε ότι δεν ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρεσαι για να έχεις τζάμπα ρεύμα. Δεν ενδιαφέρεσαι για να μείνεις εξαρτώμενος από εξωγενείς παράγοντες ό,τι αφορά την ενεργειακή πληρότητα της χώρας. Αλίμονο. Αλίμονο. Το θέμα είναι ότι εδώ, για μία ακόμα φορά, έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να ακόμα και αυτές τις ΑΠΕ να τις αποκαθιλώσουμε στα μάτια των πολιτών. Γεμίσαμε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά τη χώρα και δεν προβλέψαμε να έχουμε μπαταρίες για να αποθηκεύουμε το ρεύμα. Παράγουμε σχεδόν το, θυμάμαι τώρα, συγχωρέστε μα κάνω λάθος, το 40% κάποιες ώρες των αναγκών της χώρας σε ρεύμα από ΑΠΕ. Και αντί να τιμολογούμε με το πάνθινο ρεύμα από τη ΣΑΠΕ, το τιμολογούμε με το φυσικό αέριο, με το πανάκριο φυσικό αέριο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν. Η Αναστασία μου λέει για τα... Ναι. Ναι, Αναστασία μου, προφανώς το επιδέχομαι, όπως το λες, συντάσσεται μονομαστική, όχι με γενική. Αλλά ο προφορικός λόγος είναι προφορικός. Δηλαδή, έλα εσύ μπροστά εδώ στο μικρόφωνο να μιλάς όπως το κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, δεν είναι. Το μυαλό εκείνη την ώρα δεν μπορεί να κάνει γραμματική τόσο εύκολα. Το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για την ανορθογραφία μου, τη λεκτική. Πάμε παρακάτω. Άλλο ένα. Όταν το βουλευτική, η Αργυρό, το βουλευτή Λύκη έχει καταλήξει κατά τη εργασία και όχι ανταπόκριση στη Βουλή για να προωθούνται τα προβλήματα των πολιτών. Έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Συμφωνώ απόλυτα. Αργυρό, αλλά το πάω ένα βήμα παρακάτω. Το πρόβλημα το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Φαίνεται καθημερινά. Να περάσουμε σε άλλη πίστα, να περάσουμε στην αντιμετώπιση του. Να βρούμε τρόπους ώστε να μην είναι πλέον επάγγελμα το βουλευτή Λύκη, να είναι μια προσφορά στην κοινωνία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και από εκεί και μετά να έρθουν άλλοι. Ενδεχομένως πιο νέοι, διαφορετικοί άνθρωποι, δόξα τω Θεώ, ένα σωρό άνθρωποι ικανοί και σπουδαγμένοι υπάρχουν στη χώρα που μπορούν να μας εκπροσωπήσουν. Δεν είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Κάθε φορά, 40 χρόνια, 50 χρόνια, ήμαρτον δηλαδή. Λοιπόν. Πάμε. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι, δύο λεπτά και να. Όχι, εντάξει. Ας συνεχίσουμε με τα μηνύματα.
1: Στο κόκκινο.
2: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία, προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μία διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ, Ακαδημίας 20, στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
3: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου, σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής, σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
1: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάμε λοιπόν και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε λίγο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Με καθυστερήσεις ο Κηφισός από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Φιλαδέλφια, Αττική οδό στο ύψος στον κόμμα της Μεταμόρφωσης, Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο και του Χαϊδαρίου προς Καραμαγκά, Ιθιβών στο Περιστέρι, πάμε πιο κεντρικά, αυξημένη ροή έχουμε στη Συγκρού, στο ύψος του Νέου Κόσμου, Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου μικρές καθυστερήσεις. Ομαλή η Βασιλής Σοφίας και η Κηφισίας με εξαίρεση στο γυροκομείο. Ομαλή και η Μεσογείων με λίγη παραπάνω κίνηση στο ύψος Εθνικής Άμυνας. Με καθυστερήσεις η Ποσειδώνος στο Παλαιόφάλιρο προς Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε γενικές γραμμές είναι καλή η κίνηση που έχουμε έξω.
0: Α, καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Μάλιστα. Mm-hmm. Να και ένα καλό νέο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Δεν περίμενα, ομολογώ, πως με φνηδίασε αυτό, Σπύρο. Δεν περίμενα να ακούσω κάποια στιγμή από το ραδιοταξί Παρθενών ότι η κίνηση είναι καλή στους δρόμους. Πάμε ένα τραγουδάκι να χαλαρώσουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μετά το μουσικό διάλειμμα. Εντάχει λίγο κάποια μηνύματά σας, γιατί είναι πολλά. Ο Λευτέρης ανησυχεί για τις ρογμές, λέει, που διάβασε στην παράσταξη του Κώστα Μπακογιάννη στο Δήμο της Αθήνας. Αποχώρησε, λέει, ο κύριος Τεντόμας. Μην ανησυχείς, Λευτέρη μου, μην ανησυχείς. Θα τους βγάλει έναν μεγάλο περίπατο ο κύριος Μπακογιάννης και θα τις πουλώσουν τις ρογμές. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα, Καλλιόπη μου. Γιώργο, τώρα εσύ, αν κατάλαβα καλά, βάζεις θέμα, αναρωτιέσαι από πού χρηματοδοτείται το κόμμα του κύριου Τσίπρα η Ελλάς και αυτά τα πανηγύρια που κάνει, όπως λες. Καταρχάς, δεν έχω την ίδια άποψη με σένα. Δεν θεωρώ ότι είναι πανηγύρια. Έχει κάνει δύο εκδηλώσεις μέχρι τώρα. Δεν ήταν πανηγύρια. Στην τελευταία εκδήλωση, σας μείνουμε στην τελευταία. Βγήκαν μάλιστα κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πολίτες, είπε ο καθένας το πρόβλημα της καθημερινότητάς του. Δεν το θεώρησα καθόλου πανηγύρια. Μια χρήσιμη εκδήλωση είναι. Όλα τα κόμματα θα πρέπει να την κάνουν αυτή την εκδήλωση, να δίνουν το λόγο στον κόσμο, να ακούμε και εμείς τις προτάσεις τους. Οπότε δεν έχω την ίδια άποψη μαζί σου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το που χρηματοδοτείται, κοίταξε, ο νόμος για την χρηματοδότηση των κομμάτων είναι πολύ αυστηρός. Τα κόμματα είναι υποχρεωμένα, φαντάζομαι, είμαι βέβαιος, και η Ελλάς του κ. Τσίπρα, οι λογιστές που ασχολούνται θα δώσουν στην δημοσιότητα, θα καταθέσουν και εκεί που πρέπει όλες τις πηγές χρηματοδότησης, ευρώ το ευρώ, για το πόσο κόστησαν οι όποιες εκδηλώσεις, πόσο θα κοστίσουν στο μέλλον, από πού βρέθηκαν τα λεφτά κτλ. Οπότε μην ανησυχείς. Άμα θες να γίνω και λίγο σκληρός, θα σου πω ότι θα μπορούσαν, ας πούμε, να χρηματοδοτηθούν, για παράδειγμα, από το 1 δισεκατομμύριο που κοστάει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία στις τράπεζες και δεν τα πλήρωσαν ποτέ. Ή από τα αδιευκρίνιστα του κ. Γεωργιάδη. Ή από τα 500 ευρώ της πεθεράς του κ. Αβραμόπουλου. Χρήμα υπάρχει, μην ανησυχείς, λεφτά υπάρχουν. Αλλά τέλος πάντων, το μην ανησυχείς, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα πρέπει να έχει μια αξιολόγηση. Αν ανησυχείς, και ορθώς ενδεχομένως ανησυχείς, από πού τα κόμματα βρίσκουν χρήματα και κάνουν τις πηγές χρηματοδότησης των κομμάτων, γιατί αυτό είναι η διαφάνεια στη δημοκρατία, είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας, θα έπρεπε πρώτα-πρώτα ως κράτος να ανησυχούμε για αυτά που σου προείπα. Πώς δύο μεγάλα κόμματα που κυβερνούν χρωστάνε 1 δισεκατομμύριο στις τράπεζες και δεν θα τα πληρώσουν ποτέ. Πώς κάποιοι υπουργοί πιάνονται με διευκρίνιστα και απλά οι δικαστές τα θεωρούν αδιευκρίνιστα και το συρταριάζουν την υπόθεση. Πώς πιάνονται με αδιευκρίνιστα στα πόθεν έσχες τους και λένε ότι μου τα έδωσε η πεθερά μου και ούτω καθεξής. Έχετε και μια αξιολόγηση στις προτεραιότητες που μας ανησυχούν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Νίκο, όχι, δεν απαραίτητο να είναι όλοι οι βουλευτές με 3 μεταπτυχιακά και 1 διδακτορικό. Όχι, βέβαια, το αντίθετο μάλιστα. Επειδή η Βουλή εκπροσωπεί την κοινωνία, προφανώς στη Βουλή θα πρέπει να είναι και άνθρωποι του μόχθου, της καθημερινότητας. Εργάτες, τεχνίτες. Προφανώς. Μόνο που δεν είναι. Δεν είναι. Λοιπόν, παρακάτω. Μη βάζεις ετικέτες με τον Παύλο Πολάκη, είμαι. Μη περνάς, πετάς την μπάλα εκτός. Τι είναι, ποιο, δεν κατάλαβα. Α, για τα τέτοια. Τι να βάλω ετικέτες, δεν βάζω καμία ετικέτα. Μπορεί να είσαι με όποιον θέλεις. Τι θα κάνω εγώ τώρα, την πόρτα στο με ποιον είσαι? Όχι, μακριά από μένα. Με όποιον θέλεις μπορεί να είσαι, Γιώργο μου, αλλά σου απαντάω σε αυτό που λες. Που βάζεις θέμα χρηματοδότησης. Το λέω ευθέως. Πόσο πιο απλά να σου το πω. Λοιπόν. Μια που το λες, ρε Γιώργο, και λες για το κόμμα του κ. Τσίπρα, διάβασα με πολύ ενδιαφέρον την ανάρτηση του ιστορικού και ακαδημαϊκού του κ. Αντώνη Λιάκου, ο οποίος μάλιστα ήταν ένας από αυτούς που υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, ο οποίος ασκεί κριτική στην εξαγγελία του κ. Τσίπρα και της Ελλάς για την κατάργηση των πανεπιστημιακών εξετάσεων. Θα συμφωνήσω με τον κ. Λιάκου σε κάτι, σε ένα μέρος της κριτικής που ασκεί στον κύριο Τσίπρα, ότι το θέμα της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα εξαιρετικά πολυσύνθετο θέμα, ότι όταν εξαγγέλλεις την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων θα πρέπει οπωσδήποτε να το συνοδεύεις από την πρότασή του σου για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και θα πρέπει να έχεις την πίσω πλευρά του μυαλού σου ότι αυτός ο θεσμός των εξετάσεων, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο που κάθε 3-4 χρόνια αλλάζει και κάθε κυβέρνηση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει χτίσει δεκαετίες τώρα έναν ολόκληρο κόσμο που διαβεί γύρω από αυτό. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα πολύ πολύ σύνθετο πρόβλημα. Και όταν το ανοίγεις αυτό το πρόβλημα ως εξαγγελία, θα πρέπει να περιγράφεις και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να το αντικαταστήσεις. Δεν χρειάζεται να καλύψουμε την υγεία. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτός ο θεσμός των εξετάσεων σε κανένα από τα υπόλοιπα κράτη. Υπάρχει, μάλλον υπάρχει, αλλά είναι με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Μπορούμε να δούμε, οι άνθρωποι υπεύθυνοι ακαδημαϊκοί μπορούν να καθίσουν μια επιτροπή, αν υπήρχε σοβαρή πρόθεση από την εκάστοτε κυβέρνηση να αλλάξει αυτό το όντως πολύ ψυχοφθόρο και πολύ έξοδο σύστημα και για τους γονείς, αλλά και ψυχοφθόρο για τα παιδιά μας. Θα καθόταν να βλέπουν να ξεπατικώσουν από τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη κάποιες ιδέες, να τις μεταφέρουν στα ελληνικά δεδομένα και με βάση τα ελληνικά ισχύοντα και να κάναμε μια σοβαρή συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Λοιπόν, οπότε σας είπα ότι εν μέρη συμφωνώ με την κριτική που άσκησε ο κύριος Λιάκος στην εξαγγελία αυτή. Λοιπόν, πήγε και 42, πάμε λίγο στα ό,τι να είναι, μην τα αφήσουμε τώρα προς το τέλος της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε με τι άλλο, με τον Πρωθυπουργό μας και το πόσο κάνει. Εγώ το λέω πόσο κάνει, γιατί είναι στα αγγλικά, στα γκρίγκλις το πόσο κάνει και το νι, το εψινογιώτα είναι με. Οπότε πάμε στο πόσο κάνει, την πλατφόρμα αυτή. Ξέρεις, σας είπα και χθες, μπαίνεις, βάζεις τυρί ρύζι καμπά και σου βγάζει τυρί στον Βασιλόπουλο στα Πατήσια, γάλα στο Καρφούρ στην Πάτρα και εσύ τρέχεις να ψωνίσεις. Για πάμε τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο πόσο κάνει.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ, βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Θα το πω τώρα, συγγνώμη, συγχωρέστε με. Ο σεβασμός προς τους θεσμούς είναι απεριόριστος, αλλά τέτοια παπάντζα δεν έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. 36 χρόνια δημοσιογραφώ, τέτοια παπάντζα ποτέ. Πρώτη φορά. Να ξεκινήσω καταρχάς από αυτό που ακούσατε. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Κυριακό, έχεις κατεβάσει το πόσο κάνεις στο κινητό σου και κοιτάς πόσο κάνουν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, αλήθεια τώρα. Έχεις κάνει τέτοιο πράγμα. Να το δω και να μην το πιστέψω. Πρώτον. Δεύτερον, πώς ακριβώς πιέζεται η αγορά. Δηλαδή, τώρα τα σούπερ μάρκετ που ξέρουν ότι μπορεί ο πολίτης να μπει στο πόσο κάνει.gr και να δει, για παράδειγμα, ότι η μπύρα στον ΑΒ Βασιλόπουλο στο Κυψέλη κάνει 2,50, ενώ στο Καρφούρ στο

0: Αλλά το ξεκαθάρισε ο Γιώργος. Στηρίζει τον Πολάκη και γι' αυτό γράφει όσα γράφει. Τι α πούμε, Γιώργο, δεν θέλω να μπω σε αυτή την ιστορία. Τα έχω πει 100.000 φορές. Αυτή τη διελκυστίδα δεν θέλω να μπω καθόλου. Μακριά. Α, φαγωθείτε, σκοτωθείτε, κάντε ό,τι θέλετε. Τέλος. Λοιπόν, πάμε ένα δεύτερο ηχητικό. Μια που λέγαμε τόση ώρα για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, πάμε ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα. Από την τρίτη διεθνή διάσκεψη του ΙΝΑΤ στη Λευκοσία. Εκεί έκοψε ένα μικρό απόσπασμα. Ο λόγος είναι γιατί πραγματικά είναι ένα μικρό απόσπασμα που μπορεί να καταλάβει κανείς πολλά. Για πάμε να το ακούσουμε.
1: Πρώτα η φτωχή για το καλό όλων. Άρα το κρίσιμο είναι να πείσουμε τους πολίτες, τους οποίους απευθυνόμαστε, ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους, προστατεύοντας τους πιο ευάλωτους, θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο δεν θα είναι ωφέλιμο μόνο για τους αδύναμους, αλλά για το σύνολο της κοινωνίας μας.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα μπορούσε κάποιος να πει, θέλετε κακοπροαίρετος, κακοπροαίρετος. Τα όμορφα τα λόγια τα μεγάλα, τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Και από την αριστερά τα έχουμε ακούσει, και από την Σοσιαλδημοκρατία τα ακούμε, και από το Πασόκ τα ακούμε. Αυτά τα γενικόλογα, είμαστε με τους πολλούς, είμαστε με τους φτωχούς, να τους προστατεύσουμε κτλ. Ωραία. Πάμε τώρα να το κάνουμε λίγο πιο καθαρό αυτό. Πώς θα τους προστατεύσουμε? Πώς? Ας πούμε, ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα fans. Οι servicers. Τα κόκκινα δάνεια. Τα χρέη στην εφορία. Να πούμε πώς θα τους προστατεύσουμε όλους αυτούς. Κάποια έχουν πει, να μην τους αδικήσω. Σε κάποια. Αλλά χρειάζεται αυτό το πράγμα το πώς αφηνήσουμε. Να το κατεβάσουμε σε δημόσιο διάλογο. Να ακούσουμε τους πολίτες, τις αγωνίες τους. Να το κάνουμε πολιτικές. Να εξομολογηθούμε τις πολιτικές αυτές στον κόσμο. Και να τους ζητήσουμε να μας ψηφίσει. Και κυρίως οι πολιτικές αυτές να έχουν μια σύνδεση με την πραγματικότητα. Τι εννοώ? Δεν έχει νόημα να εξαγγέλεις πομφόλιγες, όσο καλές και να είναι, οι οποίες δεν θα γίνουν πράξη, γιατί θα βρεις απέναντί σου την Άρτα και τα Γιάννενα. Τους Σόιμπλε, τους Μόιμπλε, τους Γερούν Γερά, όλο τον πλανήτη. Οπότε οι προτάσεις που κάνεις πρέπει να είναι εφικτές. Δεν έχει νόημα να πέσει το βράχο σε 6 μήνες. Θα την πληρώσεις χειρότερα. Ακρίβεια. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις με μια αγορά που λειτουργεί κατατελοποιημένα? Που 3-4 φάντς έχουν μπει από το χωράφι μέχρι το σούπερ μάρκετ το ράφι. Τι θα κάνεις? Πώς θα τους διώξεις από τη χώρα? Με ποιον τρόπο? Πώς θα τους αναγκάσεις να ρίξουν τις τιμές? Και εκεί υπάρχουν προτάσεις, η μείωση του ΦΠΑ για παράδειγμα. Γενικά μιλάω, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ούτε για τα υπόλοιπα κόμματα. Γενικά μιλάω. Γενικά χρειάζεται μια σοβαρότητα στην πολιτική ζωή του χώρου και στα πολιτικά κόμματα, ώστε να μπορέσει να πιστεί και ο κόσμος. Αν πιστεί ο κόσμος, εγώ πιστεύω, πείτε ότι είμαι θεροβάμα, αν πιστεί ο κόσμος ότι η συζήτηση, ο δημόσιος διάλογος μεταξύ των κομμάτων και των πολιτών είναι ειλικρινής και έχει σοβαρή βάση, θα σηκωθεί από το καναπέ του. Ο βασικός λόγος που κρατάει τον κόσμο καθισμένο στο καναπέ είναι ότι δεν πιστεύει ότι είναι σοβαρές. Ειλικρινής. Και ότι σε μεγάλη πλειοψηφία πιστεύει ότι όταν πιάσουν την εξουσία θα το γυρίσουν το... Αυτό. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε την ατάκα του Κώστα Καραμαλή. Ακούστε την, θα τη σχολιάσουμε μετά.
2: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανό Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.

0: Αυτός είναι υπερβολικά ερωτευμένος με το χρήμα, τον εαυτό του και την εξουσία. Κυριάκο, για πες, ποιος είναι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, κρατώ και το αγαπήστε τους δυτικούς ανθρώπους. Και αυτό το κρατώ. Τα υπόλοιπα δεν κρατώ τίποτα, αγαπητέ μου Κώστα. Τίποτα δεν κρατώ. Αυτά για το Γελαϊδόνι και τα εντάξει, οκ. Okay. Και τα άλλα που έλεγες, δηλαδή, ήμαρτον. Και τη φύση. Δηλαδή, αυτό έχεις να μας πεις. Αυτό έχεις να μας πεις. Θα μας πεις πως είσαι ο βασικός υπεύθυνος της χρεοκοπίας της χώρας και πως άφησες τη χώρα να χρεοκοπήσεις και να σκάσεις τα χέρια σου. Θα μας το πεις. Θα μας πεις πως παρέλαβες ένα χρέος 160 δισεκατομμύρια από την κυβέρνηση Σιμίτη και το παρέδωσες στο Γιωργάκη 260 δισεκατομμύρια. Θα μας πεις πως αύξησες 100 δισεκατομμύρια στη διακυβέρνησή σου το χρέος, το ελληνικό χρέος. Θα μας πεις πως το 2008 είδες την κατάρρευση της Lehman Brothers και ήξερες ότι είναι θέμα μηνών να φτάσεις στην Ελλάδα και να καταρρεύσει η χώρα. Και εσύ εκείνη την περίοδο, αντί να πάρεις μέτρα, έκανες ακριβώς το αντίθετο. Δανείστηκες 30 δισεκατομμύρια μόνο αμέσως μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, χώνοντας τη χώρα ακόμα πιο βαθιά στη χρεοκοπία. Και το μόνο που έκανες είναι να πειράζεις τα στοιχεία της Ελστάτ για να μην μας πάρουν χαμπάρι οι φραγκόβλαχοι. Και ήρθε μετά ο καημένος ο Γεωργάκης μέσα στην αφέλειά του για να σκάσει η βόμβα στα χέρια του. Και να τον φάει μία νύχτα από τις Βρυξέλλες μέσα στο αεροπλάνο ο Βενιζέλος. Λοιπόν, καλώς πάντων. Πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο. Ο αγαπημένος μας Άδωνης είναι και μιλάει για την καταδίκη της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου και τα προσωπικά δεδομένα των ομογενών μας. Για πάμε.
1: Αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου.
2: Του εισαγγελέα έχει πει ότι πρέπει να καταδικαστεί.
1: Για αυτήν την περίμενη διαρροή των email.
2: Ναι.
1: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Ασημακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω ότι το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή. Ποινική καταδίκη γιατί έστειλες mail ως πολιτικός για εκλογές.
2: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
1: Προφανώς θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία.
3: Ναι.
1: Για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.
0: Δηλαδή, αν καταλάβετε, να βγαίνει ο πολιτικός, να βγάζει φόρα παρτίδα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και να έχουμε περάσει μια νομοθεσία ώστε να μην έχει κυρώσει ο πολιτικός. Άλλο τίποτα, έχεις να μας πεις, Υπουργέ μου. Για να μην το παιδεύουμε και πάμε από περίπτωση σε περίπτωση και κάνουμε περιπτωσιολογία, περάστε ένα νόμο όπου οι υπουργοί και οι βουλευτές δεν θα έχουν καμία εμπλοκή με το δικανικό μας σύστημα. Ό,τι και να κάνουνε, θα έχουν το καταδίωκτο. Να τελειώνουμε, μην πάμε σε περιπτώσεις τώρα μία προς μία. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν και τους θεσμικούς. Αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά παριστάνουν και τους θεσμικούς. Λοιπόν, αυτό ήταν, τελειώσαμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν η ραδιοφωνική μας πρέσα, κάθε μέρα εδώ στο κόκκινο, 8 με 9. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παπακώστας, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Να περάσετε το Σαββατοκύριακο όπως το ονειρευτήκατε και όπως το σχεδιάσατε. Και όπως λέει και ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, να το περάσετε με δοτικούς ανθρώπους μαζί σας. Καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
3: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίον ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
6: Το 1970 στο Μεξικό, ο κόσμος είδε το ποδόσφαιρο στην πιο γοητευτική μορφή του, με την καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών. Ήταν η ομάδα του Πελέ, του Τοστάου, του Ριβελίνο και του Ζαϊζίνιο. Μια ομάδα που έπαιζε Τζόγα Μπονίτο, το όμορφο παιχνίδι, γεμάτο χρώμα και φαντασία. Για πολλούς αυτή η Βραζιλία ήταν η επιτομή της ελευθερίας. Όμως πίσω στην πατρίδα, η πραγματικότητα ήταν εφιαλτική. Η χώρα βρισκόταν υπό την πότα του Εμίλιο Μέντιτσι, του πιο σκληρού δικτάτορα που πέρασε από τη χώρα. Και η ελευθερία της εθνικής ομάδας ήταν το τέλειο προκάλημα για τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες αντιφρονούντων. Αντιμέτωπος με αυξανόμενα επίπεδα δημόσιας αναταραχής, ο Μέντιτσι ακολούθησε κατά γράμμα το μοτίβο των φασιστικών καθεστώτων, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως μέσο προπαγάνδας. Ενέκρινε την κατασκευή 13 νέων σταδίων και άρχισε να παρακολουθεί αγώνες της Φλαμέγκο σε εβδομαδιαία βάση, υπαγορεύοντας μάλιστα περιστασιακά την επιλογή ομάδας. Πριν την αναχώρηση της Εθνικής για το Μεξικό, παρενέβη προσωπικά στην επιλογή του προπονητή, απομακρύνοντας τον αριστερό Ζωάο Σαλντάνια και τοποθετώντας τον πιθύνιο Μάριο Ζαγκάλο. Το σύνθημα της Χούντας, Βραζιλία, αγάπατη ή παράτατη, ταυτίστηκε με τις νίκες της ομάδας. Κάθε φορά που η Βραζιλία σκόραρε στο Μεξικό, η Χούντα δημοσίευε φωτογραφίες των παικτών, δίπλα σε ανακοινώσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την εθνική ενότητα. Ενώ ο πλανήτης θαύμαζε τον γκολ του Κάρλος Αλμπέρτο στο μεγάλο τελικό με την Ιταλία, όπου η Σελεσάο επικράτησε με 4-1, οι φυλακές της Βραζιλίας γέμισαν με φοιτητές, καλλιτέχνες και διανοούμενους. Πολλοί από αυτούς ήταν οπαδοί της ομάδας, αλλά αναγκάζονταν να ακούν τους αγώνες από τα ραδιόφωνα των κελιών τους, περιμένοντας την εκτέλεσή τους. Κηρύχθηκε εθνική εορτή κατά την επιστροφή της ομάδας στη Βραζιλία και η στάση, η πρώτη στάση των παικτών, ήταν στην Βραζιλία για να συναντηθούν με τον Μέντιτσι. Φωτογραφήθηκαν για τις εφημερίδες και κάθε παίκτης της ομάδας δέχτηκε ένα δώρο 18.000 δολαρίων. Ο Μέντιτσι χρησιμοποίησε το Μουντιάλ για να ξεπλύνει το αίμα από τα χέρια του. Ο Πελέ, αν και αργότερα δήλωσε ότι δεν γνώριζε το πλήρες μέγεθος των εγκλημάτων, έγινε το ακούσιο πρόσωπο ενός καθεστώτος που έκρυβε τους νεκρούς του κάτω από το χρυσό της κούπας. Η Βραζιλία του 1970 παραμένει η αγαπημένη ομάδα όλων των εποχών, αλλά η ιστορία της είναι μια υπενθύμηση της τραγικής αντίφασης του ποδοσφαίρου. Μπορεί μια ομάδα να είναι όμορφη όταν εκπροσωπεί κάτι άσχημο?

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Πριν ακόμα ξεκινήσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, το κλίμα επιβαρύνεται. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να παρουσιάσει το μνημόνιο ως μεγάλη νίκη, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι έχει ήδη έτοιμο σχέδιο απάντησης σε περίπτωση αμερικανικής παραβίασης. Την ίδια ώρα, η αναβολή του ταξιδιού του J.D. Vance στην Ελβετία δείχνει ότι η διπλωματική διαδικασία δεν εξελίσσεται ομαλά. Στο μεταξύ, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, το Συμβούλιο διαμηνύει ότι δεν θα σταματήσει μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως επιτυχία. Σε συνέντευξή του στο Άξιος υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι ανεφόρον παράδοση, αν και οι όροι της παραπέμπουν περισσότερο σε προσωρινό συμβιβασμό παρά σε πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η επιλογή της συμφωνίας σχετίζεται με τις επιπτώσεις της συνέχεια των βομβαρδισμών, οι οποίοι θα κρατούσαν κλειστά τα στενά του Ορμούς, θα έπληκταν την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παγκόσμια ύφεση. Στο ήδη βαρύ κλίμα προστίθεται και η ενόχληση του Λευκού Οίκου για τις Ισραηλινές αντιδράσεις. Ο J.D. Vance έστειλε σκληρό μήνυμα σε Ισραηλινούς αξιωματούχους που επέκρινα τον Τραμπ, λέγοντας πως εάν βρισκόταν στο Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο, δεν θα επιτίθεται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που έχει απομείνει στη χώρα. Υποχρέωση της πολιτείας χαρακτήρισε την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για πληθώρα παραβιάσεων του κράτους δικαίου και του συντάγματος, ενώ προειδοποίησε να μην επιχειρήσει να αλλοιώσει την απόφαση, η οποία, όπως είπε, προστατεύει την κύρια κατοικία και επαναφέρει τις βασικές αρχές του νόμου 3869. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για ανοχή στην ασυδοσία των funds και των servicers και σε υπερκέρδη δισεκατομμυρίων των τραπεζών σε μια περίοδο που αυξάνονται οι πληστηριασμοί. Θυγμένος εμφανίστηκε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, στυλιτεύοντας τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη νέα ψηφιακή υπηρεσία «Πόσο κάνει». Μάλιστα, επικαλέστηκε τη διαφάνεια που προσφέρει η εφαρμογή και υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση θα έπρεπε να την υποδεχθεί θετικά. Ωστόσο, το αφήγημα του Υπουργού απορρίπτεται από τα δεδομένα της Eurostat που δείχνουν την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη, με 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση, αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη. Όπως σημειώνει, το «Πόσο κάνει» δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, αλλά η ψηφιακή παραδοχή της, θέτοντας παράλληλα ζήτημα για τη χρησιμότητά της εφαρμογής για τα νοικοκυριά που δεν βγάζουν το μήνα. Ενώ υπογραμμίζει καυστικά ότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, είναι γιατί κάνει τόσο. Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεω. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας 46χρονος αναβάτης μηχανής έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο της μηχανής του. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Η προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το Μεξικό νίκησε με 1-0 τη Νότια Κορέα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ. Εξασφάλισε την πρωτιά στον πρώτο όμιλο και την πρόκριση στους 32. Παράλληλα, ο Καναδάς διέλυσε με 6-0 το Κατάρ, ενώ η Ελβετία βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση μετά το 4-1 επί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Στο 1-1 έμειναν Τσεχία, Νότια Αφρική.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις σε κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμελίδη.
3: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

0: Καλή σας μέρα, πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια τώρα. Σπύρος Ρουμελίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές, Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Στάχαρα κόμματα όλοι με όλους. Εδώ δεν έχετε παράπονα από αυτή την εκπομπή. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι δύσκολα θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Δύσκολα θα τελειώσει η ιστορία και των δύο πολέμων που έχουν ξεκινήσει. Και στην Ουκρανία, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Είναι λοιπόν όλοι εναντίον όλων. Διότι αυτός ο πρόχειρος συμβιβασμός που έγινε με περίεργο τρόπο και που αποτυπώθηκε στο λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης, αυτή την καταρχήν ας πούμε συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Ιράν, φαίνεται ότι αυτός ο συμβιβασμός δεν αρέσει σε καμία πλευρά και υπάρχουν αντιρρήσεις. Πηγή του κακού, μόνιμη και σταθερή, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, είναι το Ισραήλ υπό τον Νετανιάχου, με τους θρησκόληπτους, φανατικούς, απαράδεκτους υπουργούς του, οι οποίοι όλοι αυτοί, ο Νετανιάχου πρώτος, θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος με κάθε κόστος. Γι' αυτό και κάνουν ό,τι κάνουν στο Λίβανο, εμποδίζοντας στην πραγματικότητα την όποια συμφωνία. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε την αναβολή μέσα στη νύχτα της συνάντησης της Ελβετίας. Ο Βάνς, ενώ ήταν οι μηχανές του αεροπλάνου αναμένες, οι σύνοδοί του, οι σύμβουλοι του, οι δημοσιογράφοι είχαν σχεδόν μπει στο αεροπλάνο. Τελευταία στιγμή μάθανε ότι δεν θα γίνει το ταξίδι. Ίσως το Σαββατοκύριακο, λένε τώρα, για να συνεχιστούν οι συνομιλίες, η συμφωνία, μάλλον το μνημόνιο κατανόησης έχει υπογραφεί. Γι' αυτό βιάστηκε ο Τραμπ, ο οποίος έβλεπε προφανώς τι είναι αυτό που έρχεται. Βιάστηκε να το υπογράψει εκεί στις Βερσαλίες, μέσα στα χρυσάφια και τους καθρέφτες, παρουσία του Μακρόν κτλ. Καταλαβαίνοντας ότι οι 48 ώρες που μένουν μέχρι την Παρασκευή, μέχρι σήμερα δηλαδή από την Τετάρτη, είναι πολύ μεγάλος χρόνος και κινδυνεύει να τυναχτούν όλα στον αέρα πριν προλάβει να υπογράψει κάτι. Ο Τραμπ λοιπόν, βλέποντας τις αντιδράσεις και στο εσωτερικό, γιατί δεν είναι μόνο ο Νετανιάχου και το Ισραήλ, είναι πλέον και η μισή του παράταξη, γιατί και εκεί υπάρχει εβραϊκό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι η μισή του παράταξη που θεωρεί ότι ιτήθηκε. Αλήθεια είναι αυτό, διότι μπλέξανε σε ένα πόλεμο στον οποίο δεν έπρεπε να μπλέξουν και δεν υπήρχε διέξοδος και δεν υπήρχε κάποια νίκη σε όλα αυτά. Έβλεπαν που πάει και η παγκόσμια οικονομία και ο Τραμπ θορυβήθηκε, μάλλον πίστηκε τελικά ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία, διότι η καταστροφή θα είναι μεγαλύτερη και για την ίδια την Αμερική στο τέλος. Έτσι ο Τραμπ βιάστηκε να υπογράψει. Αυτός που ρισκάρει πραγματικά και μπορεί να ρισκάρει και προσωπικά είναι ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν. Αυτός έβαλε την υπογραφή του, εκ του μακρόθεν και αυτός, σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο στο τέλος λέει ότι θα ακολουθούν 60 μέρες για να προκύψει μια κανονική συμφωνία, ολοκληρωμένη συμφωνία. Η οποία συμφωνία δεν οδηγεί απλώς στο τέλος του πολέμου, οδηγεί κατά πάσα πιθανότητα στο να βγει το Ιράν στον κόσμο, στο να σταματήσει συνολικά το εμπάργκο. Γι' αυτό και υπάρχει το καρότο με τις επενδύσεις που μπορεί να γίνουν και όλα αυτά, και το ξεπάγωμα των Ιρακινών κεφαλαίων που είναι μπλοκαρισμένα σε διάφορες τράπεζες του κόσμου από τους δυτικούς. Όμως η φρουρή της επανάστασης και ορισμένη ακόμα εκεί μέσα πολύ σκληρή, φαίνεται ότι όλο αυτό το έργο δεν τους αρέσει. Και γι' αυτό και αυτοί προσπαθούν να τον μπλοκάρουν. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, τον οποίο δεν τον έχουμε δει γιατί είναι βαριά τραυματισμένος, ο Χαμενεΐ, ο οποίος έχει χάσει τον πατέρα του, τον δολοφόνησαν οι Εβραίοι με τους βομβαρδισμούς, όλη του την οικογένεια, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, όλους τους στενούς συνεργάτες του, κρατώντας μεγάλες επιφυλάξεις. Και ένας από τους λόγους δεν είναι το μνημόνιο αυτό καθ' αυτό, αλλά η αντιρρήση των φρουρών της Επανάστασης. Κρατήθηκε πιο πίσω, είπε, εγώ δεν έχω επιφυλάξεις για αυτή τη συμφωνία, αλλά θα την υπογράψω, γιατί ακούω από τον Μπεζεσκιάν, δηλαδή από τον πρόεδρο του Ιράν, αν και η μεγάλη εξουσία είναι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ακούω ότι αυτό μπορεί να μας οδηγήσει κάπου και γι' αυτό δέχομαι να υπάρξει υπογραφή. Επομένως, ο Μπεζεσκιάν είναι άνθρωπος που ρισκάρει πολύ. Και μπορούμε να πούμε ξανά ότι ρισκάρει προσωπικά. Επομένως, έχουμε τον Τραμπ κατά του Νετανιάχου, τον Τραμπ κατά των δικών του των μισών του Μάγκα. Έχουμε το Ρούμπιο και το Χέτσκεθ ενάντια στον Τραμπ, δηλαδή διστακτικά μεν, αλλά δεν συμφωνούν με τον αρχηγό αυτή τη φορά, γιατί του λένε, αρχηγέ, υπογράψαμε πράγματα που δείχνει ότι χάσαμε, δεν πετύχαμε κάτι. Η συμφωνία που φέραμε είναι χειρότερη από αυτή που είχε ο Ομπάμα, δεν το συζητάμε, με το Ιράν, για τον περιορισμό των πυρηνικών σχεδίων και των βαλιστικών σχεδίων του Ιράν. Η μεγαλύτερη αντιπαράθεση είναι αυτή με το Ισραήλ, και ο Τραμπ έκανε και ένα, έδωσε και μια συνέντευξη για να κάπως να χαλαρώσει το κλίμα στην ένταση στις σχέσεις με τον Νετανιάχου και το Ισραήλ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ποτέ δεν θα εγκαταλείψουν το Ισραήλ, το γνωστό, για την ασφάλειά του και όλα αυτά, και ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν να του δίνουν όπλα και τις δυνατότητες να πολεμά, παρά το γεγονός ότι ζητάει να εφαρμοστεί το μνημόνιο κατανόησης, έτσι ώστε να μην συνεχιστούν και οι μάχες στο Λιβάνο. Κάτι που με τα μανία συνεχίζουν οι Ισραηλοί, ακριβώς για να μην προκύψει καμία συμφωνία. Τα έχουν βάλει και με τον Βάνς, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική κατά του Ισραήλ τα προηγούμενα 24 ώρα, λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν μπορεί απλώς να σκοτώνει για να αποφύγει την επίλυση προβλημάτων, και ότι έτσι σκοτώνοντας γενικώς δεν πρόκειται να φέρει και να εξασφαλίσει την ασφαλεία του. Και από εκεί και πέρα το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ επετέθη κατά του Βάνς με πολύ κακό τρόπο. Τον χαρακτηρίζουν απόβρασμα από διάφορα κανάλια, από διάφορα τηλεοπτικά και όχι μόνο, και από τα social media. Τον χαρακτηρίζουν απόβρασμα, τον κατηγορούν για αντισημιτισμό και διάφορα τέτοια. Κατηγορούν και τον Στίβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ και όλο το σόι του Τραμπ κτλ. Ο Χέτσκεθ την ίδια ώρα ήταν εδώ στην Ευρώπη, όπως ήταν και ο Τραμπ, βέβαια έφυγε, επέστρεψε στις ΗΠΑ ο Τραμπ. Ο Χέτσκεθ τα έβαλε με το ΝΑΤΟ, λέγοντας στους Ευρωπαίους ότι πρέπει κάτι να κάνετε επιτέλους, ότι δεν θα εξασφαλίζει την ασφάλειά σας η Αμερική. Το ΝΑΤΟ πρέπει να αλλάξει, να τροποποιηθεί. Είμαστε σε μια εποχή γενικής αναδόμησης, ανακατασκευής, ανασύνταξης, διάλυσης και ξανά από την αρχή. Παντού συμβαίνει το ίδιο πράγμα, και ειδικά στον δυτικό κόσμο, αυτόν που ζούμε και βιώνουμε καθημερινά περισσότερο. Έτσι λοιπόν και στο ΝΑΤΟ οι Αμερικανοί, δια του Χέτσκεθ, αυτού του περίφημου τύπου που λοιπόν έχει τον τίτλο Υπουργός Πολέμου πλέον, η Αμερική λέει στους Ευρωπαίους συμμάχους ότι τώρα ακόμα περισσότερο πρέπει να πληρώσετε και να δείτε τι θα γίνει με το ΝΑΤΟ, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και διαφωνούν βέβαια και στον άλλο πόλεμο, διαφωνούν και στη συνέχιση της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία στο μέτωπο της Ουκρανίας. Θα δούμε πού θα οδηγήσουν, θα δούμε πόσα πλοία θα προλάβουν να βγουν από τον Περσικό κόλπο. Έχουν ξεκινήσει, και καλά κάνουν, τα πλοία να συνοθούνται εκεί, ας το πούμε έτσι, που δεν είναι και σωστός όρος, για να προλάβουν να βγουν από τα στενά του Ορμούς. Είναι εκατοντάδες πλοία εκεί μαζεμένα, επισήμως τουλάχιστον. Να δούμε, είναι μερικές χιλιάδες Τι εκατοντάδες, εκατοντάδες είναι τα ελληνικά, τα ελληνικής πλειοκτησίας ή ελληνικού ενδιαφέροντος, εν πάση περιπτώσει. Είναι χιλιάδες τα πλοία που είναι στον Περσικό κόλπο και θα πρέπει να προλάβουν να βγουν. Το θέμα του Περσικού, των στενών του Ορμούζ, είναι το μεγάλο θέμα και είναι ένα από τα όπλα που χρησιμοποίησε άλλωστε το Ιράν. Λοιπόν, θα δούμε. Θα δούμε τις από τα επόμενα 24 ώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η φάση. Θα δούμε αν συνεχιστεί η προσπάθεια για να εφαρμοστεί το... αν θα εφαρμοστεί το μνημόνιο κατανόησης και αν θα έχουμε αναστροφή αυτής της προσπάθειας, αν θα προκύψουν επιθέσεις, αν το Ιράν, αν θα δούμε κάποιους ιρανικούς πυράβλους να πέφτουν στο Ισραήλ πάλι λόγω του Λιβάνου κτλ. Ας ελπίσουμε ότι το παράθυρο ευκαιρίας θα καταφέρουν να το αξιοποιήσουν όλοι και να σταματήσει αυτός ο πόλεμος που έτσι κι αλλιώς ήταν παράνομος, παράτυπος, υπεριαλιστικός, βάλτε ό,τι θέλετε, θα είστε μέσα. Ο πόλεμος, όπως είπαμε και στο άλλο μέτωπο, στην Ουκρανία, είναι σε αδιέξοδο. Οι Ευρωπαίοι επιμένουν να επενδύουν στην αντιπαλότητά τους με τη Ρωσία. Υπάρχει εκνευρισμός στη Μόσχα. Ο Ζελένσκι κάνει ό,τι μπορεί για να συνεχιστεί ο πόλεμος, να μην ηρεμήσουν τα πράγματα. Είδαμε πως χτυπάει πλέον τα προάστια της Μόσχας με ντρόνς όπως μπορεί, το δηληστήριο, το οποίο ήταν σοβαρό πλήγμα από κάθε άποψη. Αλλά οριακά στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας και μέσα στις περιοχές που η Ρωσία έχει πάρει από την Ουκρανία υπάρχουν καθημερινά και νεκροί πολίτες, 20, 30, 10, 5. Αυτό δημιουργεί εκνευρισμό στη ρωσική κοινωνία. Πουθενά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Βεβαίως η μεγάλη καταστροφή είναι για την Ουκρανία και τον Ουκρανικό λαό που συνεχίζει να πληρώνει το μεγάλο τίμημα. Και οι Ρώσοι τώρα δεν θα σταματήσουν. Θα χτυπήσουν ακόμα περισσότερο και το Κίεβο και δυτικότερα του Κιέβου και όλες τις περιοχές. Αλλά όσο ο Ζελένσκι έχει όπλα και λεφτά από τους Ευρωπαίους, διότι οι Αμερικανοί έχουν αποσυρθεί, παρόλα αυτά πουλάνε, οι Αμερικανοί πουλάνε οπλισμό, δεν σταμάτησαν ποτέ να πουλάνε, ψάχνουν και μισθοφόρους οι Ουκρανοί πάρα πολλούς και οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί περισσότερο γιατί δεν έχουν στρατό να πολεμήσουν στο μέτωπο, και υπάρχουν πάρα πολλοί μισθοφόροι από όλο τον κόσμο, από την Αφρική, από τη Λατινική Αμερική, από την Ασία, που πολεμούν στα μέτωπα πλέον. Δηλαδή εκεί είναι ένας πόλεμος, μπορούμε να πούμε ότι είναι πλειοψηφικά ένας πόλεμος μισθοφόρων περισσότερο παρά των τακτικών στρατών της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Με τον Ζελένσκι, ο οποίος ήταν στους G7, στη συνεδρία των G7, είναι στη συνεδρία των Ευρωπαίων. Ο Ζελένσκι γενικώς είναι σε όλες τις συνεδριάσεις των Δυτικών, σαν να είναι λειτουργικό μέλος όλων αυτών των οργανισμών. Οι Ευρωπαίοι τον περιφέρουν, τον δέχονται παντού και τον περιφέρουν από συνεδρία σε συνεδρία. Συναντήθηκε λοιπόν με τον Ζελένσκι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες εχθές. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας, παρακαλώ, Ελλάδας-Ουκρανίας. Υπογράψουμε επισήμως αμυντική συνεργασία με την Ουκρανία, που σημαίνει ότι επισήμως είμαστε εχθροί της Ρωσίας. Αυτό σημαίνει όταν υπογράψει τέτοιου είδους αμυντική συνεργασία σε αυτές τις συνθήκες και σε αυτή τη συγκυρία. Συζητήθηκε, έτσι λένε οι πληροφορίες, συζητήθηκε και το ουκρανικό drone στη Λευκάδα, το έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν νομίζουμε ότι πήρε καμιά απάντηση διαφορετική από αυτή που επί της ουσίας έχει δώσει το Κίεβο, ζήτησε συγγνώμη το Κίεβο επισήμως. Αλλά όμως ο πόλεμος είναι πόλεμος και για όλα αυτά η Ρωσία, ο μεγάλος εχθρός, είναι εκεί. Αυτοί ευθύνονται για ό,τι συνέβη και στη Λευκάδα, που ευτυχώς δεν συνέβησαν τα χειρότερα, ευτυχώς δεν συνέβη κάποιο δυστύχημα όπως συνέβη στη Ρουμανία λίγες μέρες αργότερα, πάλι με ουκρανικά θαλάσσια ντρόουν. Σας είχαμε πει και χθες, λέγαμε και χθες, ότι πέρα από τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ζελένσκι επισήμως στις Βρυξέλλες, υπήρξε ελληνική αντιπροσωπεία που είχε πάει στο Κίεβο να ενημερωθεί από τους Ουκρανούς αρμοδίως ποια είναι η κατάσταση που ακριβώς βρισκόμαστε κτλ. Και αυτό ενισχύει αυτή την πληροφορία περί προοπτικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας. Διαφορετικά δεν θα είχε νόημα μια τέτοια επίσκεψη αρμοδίων παραγόντων για να ανταλλάξουν τις πληροφορίες τους και να ενημερωθούν οι Έλληνες από τους Ουκρανούς που ακριβώς βρισκόμαστε. Στα Βαλκάνια τώρα, επειδή τρέχει και ο χρόνος βλέπω, Γεραπετρίτης είναι σήμερα σε Σεράγεβο και Ποντγκορίτσα, δηλαδή σε Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο. Ήταν στο Βελιγράδι πριν από 2 εβδομάδες, τώρα είναι εκεί, θα πάει σε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, ετοιμάζοντας την πρόταση της συνολική της Ελλάδας για την άμεση, την όσο το δυνατόν γρηγορότερη μάλλον ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλο πρόβλημα, αγκάθια, είναι η Αλβανία και το Κόσοβο για την Αθήνα. Η μεν Αλβανία, γιατί ο Ράμα δεν σέβεται τίποτα, ο οποίος βρίσκεται στα σκηνιά όμως αυτή τη στιγμή, έχει δυσκολίες, έχει ξεσηκωθεί το άπαν σύμπαν μέσα εκεί για αυτά που κάνει. Πλέον δεν μιλάμε για την καταπάτηση μόνο οικοπαίδων της ελληνικής μειονότητας και άλλων Αλβανών πολιτών. Δεν μιλάμε μόνο για μια επένδυση που γίνεται με τον τρόπο που γίνεται, εν πάση περιπτώσει, και που υποτίθεται ότι μετέχει και η κόρη του Τραμπ, η Ιβάνκα Τραμπ, με τον άντρα της, αλλά πλέον όλη η αντίδραση στην Αλβανία έχει πάρει μια συνολική αντικυβερνητική τροχιά. Έχει ένα χαρακτήρα πλέον ενάντια στο Ράμα προσωπικά και στην κυβέρνησή του για τα όσα κάνει. Αυτό είναι το δύσκολο λοιπόν για την Ελλάδα, στην πολιτική της αυτή να ενταχθούν άμεσα, ώστε να τον γρηγορότερα, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλβανία και το Μαυροβούνιο προηγούνται, διότι έχουν προχωρήσει τις νομοθετικές ρυθμίσεις τους γρηγορότερα από τις άλλες χώρες. Το δύσκολο λοιπόν η Αλβανία για τους λόγους που είπαμε, και το Κόσοβο, διότι υπάρχει η διένεξη με τη Σερβία και εκεί η Ελλάδα υποτίθεται ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Τι γίνεται με το Κόσοβο, έχουμε την Κύπρο, μην το ξεχνάμε. Φεύγει ένας, αποφασίζει, βομβαρδίζουν κάποιοι απ' έξω, φεύγει η χώρα, διαλύεται, μένει στα 2 ή στα 3, ό,τι έγινε με τη Γιουγκοσλαβία, γίνεται με τη Σερβία, έγινε στη συνέχεια με τη Σερβία. Είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα για την Ελλάδα και την ελληνική πολιτική, για αυτά που υποστηρίζει και τα εθνικά της συμφέροντα. Επομένως, είναι δύσκολο θέμα. Πρέπει να συμφωνήσει δηλαδή και η Σερβία. Πρέπει να βρεθούν, οι κατάλληλες διευθετήσεις για το ζήτημα αυτό. Υπήρξε ένα θέμα με βάση αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Ποιο είναι αυτό το ζήτημα που προέκυψε, διότι υπάρχει το θέμα των ψηφοφοριών. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, ενέκρινε ένα ψήφισμα το οποίο είχε πάρα πολλά αρνητικά χαρακτηριστικά, στοιχεία για την Τουρκία, για το κράτος δικαίου, για το ότι φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους ο Ερντογάν, διότι δεν υπάρχει δημοκρατία επί της ουσίας. Όμως, παρόλα αυτά, θεωρείται η Τουρκία στρατηγικός εταίρος και στο τέλος το ψήφισμα ζητά και την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης με την Τουρκία. Δηλαδή λεφτά. Αυτό που ενδιαφέρει την Τουρκία. Όλα τα άλλα, για όλα τα άλλα διαμαρτύρεται μεν η Τουρκία, αλλά και στη βάση αυτού του ψηφίσματος εξασφαλίζει τα λεφτά. Τώρα, με αρκετά σημαντική πλειοψηφία ενέκρινε αυτό το ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει, όπως είπαμε, πάρα πολλά αρνητικά για την Τουρκία, το λέγαμε και χθες. Όμως, οι αριστεροί γενικώς στο Ευρωκοινοβούλιο, εν προκειμένου και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ από ελληνικής πλευράς, δήλωσαν, μάλλον δεν μετήχαν στην ψηφοφορία. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε παρόν. Δεν μετέχω όμως, είμαι παρόν εδώ, αλλά δεν μετέχω. Δεν ψηφίζω ναι ή όχι. Οι ακροδεξιοί, οι ακροδεξιές δυνάμεις ψήφιζαν κατά. Δεν συμφώνησα με το ψήφισμα. Έτσι έμεινε στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ για τα δικά μας δεδομένα να ψηφίσουν αυτά τα δύο κόμματα το εν λόγω ψήφισμα. Είναι το πρόβλημα της Θεσσαλονικής Ένωσης το σημαντικότερο. Από τη μια μεριά καταδικάζεις τον Ερντογάν διότι καταπατά τα πάντα, διότι δεν πληρεί επομένως τις προϋποθέσεις για να συνεχίζονται οι σχέσεις. Ναι μεν δεν του ανοίγεις κεφάλαια για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή του πορεία, κάτι που δεν ενδιαφέρει όμως, δεν το θέλει στην πραγματικότητα ούτε αυτός, ούτε ο Ερντογάν τον ενδιαφέρει αυτό το θέμα, αλλά τα λεφτά τα εξασφαλίζει. Οπότε είναι δίκοπο μαχαίρι τι κάνεις, τι ακριβώς ψηφίζεις. Έτσι κινήθηκαν οι πολιτικές δυνάμεις όμως, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία το ψήφισαν, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ δεν πήραν μέρος στην ψηφοφορία ακριβώς για να εκφράσουν αυτή την αντίφαση η οποία υπάρχει, αλλά και το να το καταψηφίσεις και αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, διότι είναι σαν να λες να μην υπάρχουν όλα αυτά που υπάρχουν επισημάνσεις για το κράτος δικαίου, για όσα κάνει ο Ερντογάν και για τη γαλάζια πατρίδα, συγγνώμη το ξέχασα, και για την καλή γειτονία, δηλαδή τις απειλές, την καταπάτηση, την αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο, όλα αυτά. Επομένως υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία επικριτικά για την Τουρκία, και από την άλλη μεριά όμως το διατάφτα είναι ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε σχέση με την Τουρκία, διότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Μόνο οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί έχουν πάνω από 32 δις σχέσεις εμπορικές με την Τουρκία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια και πάμε τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης και έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, στο Κυφισό δυσκολίες από το ΕΓΑΛΕΟ μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Λεωφόρο Αθηνών συνεχίζει να έχει κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάριο στο Καραμαγκά και στο ρεύμα προς Αθήνα αυτή την ώρα από το ΕΓΑΛΕΟ. Αττική οδός από Ζεφύρι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Κέντρο Πειραιώς στην Ομόνια χιλιός μεταξουργείο. Η στα δύο δυσκολίες έχει αυτή την ώρα και στα δύο. Συγκρού και Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλιά Κωνσταντίνου, Βασιλή Σοφία και Φυσία στη Συμβολή με Κατεχάκι. Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού στην Κάθοδο, Ποσειδώνος από Παλαιόφάλιρο προς Πειραιά και στον Πειραιά στο λιμάνι κάποια προβλήματα αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Παρασκευή σήμερα. Εντάξει. Τελειώνει η εβδομάδα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
6: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν το ραδιοτάξι Παρθενών.

0: Εντάξει, κυρία Εύμου, μην εκνευρίζεσαι. Χέξεθ. Ωραία. Δεν το βάζω και κάνα κάπα μέσα, παραπάνω μάλλον. Ωραία. Χέξεθ. Αυτό το αντιπαθητικό όνομα του αντιπαθητικού τύπου. Λοιπόν, ευχαριστώ για τις διορθώσεις σε κάθε περίπτωση. Πάμε στον συνομιλητή μας, τον κύριο Μιχάλη Ρένεση, οικονομολόγο, καθηγητή πολιτικής οικονομίας. Και κύριε Ρένεση, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς? Δεν ξέρω, καλά. Ισχύει, ήσασταν συνεργαζόμενος, ήσασταν στο Πανεπιστήμιο της Ουκρανίας, σε κάποιο... ισχύει?
1: Ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χαρκόβου.
0: Του Χαρκόβου, ήσασταν.
1: Ήμουνα, ναι, γιατί τώρα...
0: Γιατί τώρα είναι κάπως δύσκολο να είναι κάποιος εκεί.
1: Δεν λειτουργεί ούτε για το Πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία, ας ξεκινήσουμε. Θα πάμε και στο Ουκρανικό, αλλά θα ήθελα πρώτα ένα σχόλιο σας. Πράγματι ήταν η οικονομία, η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας αυτή που οδήγησε τον Τραμπ να αλλάξει πορεία?
1: Ήταν και αυτό, αλλά ήταν, θεωρώ ότι και οι ισορροπίες. Οι ισορροπίες, το είπατε και εσείς πριν, δεν ήταν μόνο οι διεθνείς ισορροπίες, αλλά ήταν και εσωτερικές ισορροπίες τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια αυτό που υπογράφτηκε ή που μονογράφτηκε ή που ηλεκτρονικά υπογράφτηκε είναι ένα χαρτί το οποίο ουσιαστικά είναι πίσω από αυτό που υπήρχε πριν ξεκινήσει η εισβολή των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ισραήλ στο Ιράν.
0: Εννοείται πίσω, δηλαδή, από τη συμφωνία του Ομπάμα, αυτό εννοείται?
1: Ναι. Ακόμη και του Ομπάμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν λύθηκε κάποιο θέμα από αυτά τα οποία εμφανίζονταν ως διακύβευμα για την εισβολή. Τίποτα. Επομένως εμφανίζεται ως ηττημένος. Γι' αυτό υπάρχει και εσωτερική διένεξη μέσα στην ίδια την στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι, και ο Χέξεθ, για να το προφέρω πλέον σωστά, όπως με διορθώνουν, και ο Ρούμπιο, όλοι έχουν τα μούτρα κάτω κάπως. Μόνο ο Βάνς ήταν ο ευτυχής. Ή έτσι έδειχνε, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Και...
1: Ναι, αυτό φαινόταν πιο διαλλακτικό. Οι άλλοι δύο που είπατε ήταν, μάλλον ονομάστηκε υπουργός πολέμου.
0: Ναι. Αν και δεν έχει πάρει την επίσημη σφραγίδα το Κογκρέσο, αλλά τον ονομάζουν μόνοι τους. Δεν έχει πάρει ΦΕΚ που λέμε εδώ. Αλλά τον ονομάζουν υπουργό πολέμου. Λοιπόν, άρα λέτε ότι ήταν και η οικονομία. Στο επίπεδο της οικονομίας. Στο επίπεδο της οικονομίας όμως υπάρχουν προβλήματα για τα κράτη του κόλπου, τους Άραβες συμμάχους, συνεταίρους μάλλον των Αμερικανών, ή και για την Αμερικανική οικονομία, διότι εκεί κάποιοι κέρδισαν βέβαια, εντάξει.
1: Κάποιοι κερδίσανε, αλλά ξέρετε ότι υπάρχει το πρόβλημα στην Αμερική του γαλονιού, δηλαδή το πρόβλημα στο βενζινάδικο. Δηλαδή κάποιοι σίγουρα κέρδισαν, αλλά ανέβηκε η τιμή των καυσίμων. Ανεβήκαν οι τιμές των καυσίμων. Αυτό σημαίνει πληθωρισμός μέσα στις ίδιες τις ΗΠΑ της Αμερικής. Από την άλλη μεριά βέβαια, αυτοί που κερδίζουν από τα καύσιμα, οι Αμερικανοί που κερδίζουν από τα καύσιμα, δεν θέλουν και ούτε το ντίζελ ούτε η βενζίνη να είναι σε χαμηλές τιμές. Γιατί τους έχουν υψηλό κόστος παραγωγής μέσα εκεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πρώτη εξαγωγική δύναμη και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, αλλά όμως το ένα είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο έχει υψηλότερο κόστος ούτως ή άλλως από το αέριο που κινείται μέσω των αγωγών, και το άλλο είναι το θέμα που έχουν, ότι ένα μέρος των ορυκτών τα βγάζουν από το σχιστόλιθο. Βγάζουν σχιστολιθικά. Τα σχιστολιθικά, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι όπως το άλλο, το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, το οποίο το βρίσκεις και το τραβάς. Αυτό πρέπει να κάνεις έκρηξη στο σχιστόλιθο, που σημαίνει αυξημένο κόστος παραγωγής. Γι' αυτό από τη μία μεριά αυτοί θέλουν να είναι οι τιμές ψηλές, αλλά από την άλλη μεριά η Αμερικανική κυβέρνηση δεν θέλει να είναι τόσο ψηλές που να φύγεται. Να θίγονται οι τιμές καταναλωτή μέσα στη χώρα.
0: Ναι. Και έχουν και εκλογές, αλλά βέβαιως έχετε απόλυτο δίκιο. Το καλόνι στην Αμερική πάντα ήταν ένα θέμα. Και τώρα σχεδόν έχει τετραπλασιαστεί το κόστος του.
1: Ναι.
0: Είναι σχεδόν 4 φορές επάνω από ό,τι ήταν πριν από μήνες.
1: Ναι,
0: ήταν πέρυσι, ξέρω εγώ, κτλ. Επομένως, όλα αυτά είναι μια αντίφαση και αυτή η αντίφαση εκφράζεται και πολιτικά μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις ίδιες. Και ακούσαμε και αυτές τις ανόητες εξηγήσεις. Ο Τραμπ αγαπά τον πληθωρισμό και προσπαθούσε να μας εξηγήσει τι εννοούσε μετά ο Βάνς να εξηγήσει τι εννοούσε ο Τραμπ όταν λέει αγαπά τον πληθωρισμό. Και είναι περίπου αυτά που τα αντιφατικά που εξηγούσατε πριν από λίγο και εσείς.
1: Ξέρετε, μέσα από την αντιφατικότητα των δηλώσεων του Τραμπ φαίνονται διάφορες τάσεις οι οποίες εμφανίζονται ή μισοεμφανίζονται ή δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη στη διεθνή πολιτική σκηνή ή στα διεθνή οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, είναι αυτό εδώ, άμα το συνδέσουμε, βέβαια, είναι ένα θέμα μιας άλλης μεγάλης συζήτησης για την αποδολαριοποίηση. Mm-hmm. Δηλαδή για την κατάσταση του δολαρίου και των επιτοκίων μέσα στην Αμερική. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, το οποίο βέβαια θίγει τον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή.
0: Η συνέχιση της αντιπαράθεσης με το Ιράν έφερνε στο προσκήνιο και αυτό το θέμα, δηλαδή γινόταν πιο επικίνδυνο για τις ΗΠΑ αυτό το ζήτημα.
1: Σίγουρα. Σίγουρα γινόταν, γιατί ξέρετε τι γίνεται, ότι αν υποθέσουμε ακόμη ότι σταματούσαν να περνάνε τα πετρελαιοφόρα ή τα άλλα του φυσικού αέριου από τα στενά του Ορμούς και τροφοδοτούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες ποσότητες ενεργειακών πηγών εκ μέρους τους για να τροφοδοτήσουν τη διεθνή αγορά. Δηλαδή θα είχε προβλήματα ούτως ή άλλως η τροφοδοτική αλυσίδα. Οπωσδήποτε έπρεπε να βγουν αυτά τα καύσιμα από τα στενά.
0: Μια και αναφερθήκατε.
1: Δεν ήταν μόνο τα στενά, ξέρετε, εκεί λέμε τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Από κάτω, από την κάτω μεριά, από το Περσικό, εκεί από το Ομάν που
0: ναι, ναι. λέμε.
1: Από εκεί υπήρχε ο ναυτικός αποκλεισμός από τους Αμερικανούς.
0: Από τους Αμερικανούς, ναι.
1: Που δεν μπορούσαν να περνάνε. Ακόμη και όσα φεύγανε, δεν περνάγανε τόσο εύκολα από εκεί και κάτω. Ήταν δύσκολη η διέλευση και των πετρελαιοφόρων και των άλλων καραβιών. Δεν ήταν μόνο αυτά που είχαν να κάνουν με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, ήταν και τα λοιπάσματα.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ένα ράλι αύξηση των τιμών παγκοσμίως. Μετά τα γεγονότα στο...
0: Κάτι που σημαίνει αύξηση των τροφίμων.
1: Αύξηση των τροφίμων, ναι. Αυτό που είπαμε πριν, ότι φύγεται όλη η τροφοδοτική αλυσίδα. Δηλαδή πάει μέχρι ακριβώς την τιμή του καταναλωτή. Mm-hmm. Αυτή οι συνέπειες αυτών των πολέμων, αυτών των σειράξεων, αυτού του κλεισίματος των στενών. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά στενά τα οποία προσδιορίζουν αυτή τη στιγμή τη διέλευση μεγάλων ποσοτήτων εμπορευμάτων.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αυτά τα στενά για τα επόμενα χρόνια μάλιστα λένε ότι θα αλλάξουν και τη φύση του ίδιου του ΠΟΕ, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Mm-hmm. Επομένως, αυτό που είπατε εσείς πριν, ότι περνάμε μια περίοδο ανακατατάξεων διεθνούς κλίμακας όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Την άλλη μεριά, ο μεγάλος εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή δεν είναι η Ρωσία, όπως καταλαβαίνετε, είναι η Κίνα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η οποία κινείται με πολύ μεγάλες ταχύτητες και δεν κινείται μόνο στα καταναλωτικά προϊόντα, αλλά κινείται στους τομείς που είχαν την πρωτοκαθεδρία, που είχαν το πάνω χέρι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι τα επόμενα χρόνια. Στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή αρχικά οι Κινέζοι αρχίσανε και μαϊμουδίζανε, κλέβανε τεχνολογία, να το πούμε διαφορετικά από τη Δύση. Αυτή τη στιγμή όμως παράγουν, δημιουργούν δικές τους. Και έχουν και τις ύλες από πίσω, τις σπάνιες γέες που λέμε, ας πούμε, για να υποστηρίξουν μια μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη η ανθρωπότητα από πολύ μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά τα data center
0: ναι.
1: και είναι τα άντερά τους. Δηλαδή θέλουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Για να βγουν όμως αυτές οι ποσότητες και να διατηρηθούν και να αποθηκευτούν, χρειάζονται πολύ μεγάλες μπαταρίες. Για τους ημιαγωγούς της μπαταρίας χρειάζονται το λίθιο που λέμε, χρειάζονται διάφορες ύλες, τις οποίες τις έχει βέβαια και η Ρωσία. σε κάποιο βαθμό, αλλά πιο πολύ αυτή τη στιγμή τις ελέγχει η παγκόσμια Κίνα.
0: Mm-hmm. Εδώ έκαναν ένα πραξικόπημα στη Βολιβία πριν από 3 χρόνια, 4, ακριβώς γιατί έχει μεγάλα κοιτάσματα λιθίου, για να μην τα πάρει η Κίνα και η Γερμανία. Ναι.
1: Το πραξικόπημα του λιθίου, έτσι ονομάστηκε.
0: Ναι. Κύριε Ρένεση, να πάμε

0: Γιατί στην πρώτη θέση ήταν το Ορμούς όλο αυτό το διάστημα. Γιατί οι Ευρωπαίοι όμως επενδύουν στο θέμα της Ουκρανίας, μάλλον στην βοήθεια προς την Ουκρανία. Ξέρετε, αν θέλεις να αλλάξεις τη δομή της οικονομίας σου και να τη σπρώξεις προς μια κατεύθυνση όπως είναι ας πούμε, η στρατιωτικοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, θα πρέπει να βρεις έναν εχθρό. Αν δεν υπάρχει, πρέπει να τον φτιάξεις, να τον δημιουργήσεις. Η Ρωσία έρχεται και κουμπώνει σε αυτό το αφήγημα, θα λέγαμε, των Ευρωπαίων, και λέω των Ευρωπαίων γιατί υπάρχει μια αντίφαση εδώ πέρα, υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και των Ευρωπαϊκών χωρών. Ιδιαίτερα φάνηκε και στο G7 τώρα που συγκληθήκαν στη Γαλλία, μέσα στα χρυσάφια και τα ρουμπίνια και τα λοιπά, αλλά φάνηκε και στην άλλη σύνοδο των Ευρωπαϊκών χωρών. Δηλαδή, βοηθάμε την Ουκρανία, αυτό είναι το καινούριο δόγμα. Πώς θα βοηθήσεις όμως την Ουκρανία αυτή τη στιγμή, όχι οικονομικά. Εκεί που ρίχνουν το κέντρο βάρους είναι στο στρατιωτικό τομέα. Μάλιστα ανακοινώθηκε εκεί στο G7 ότι θα, εν πάση περιπτώσει, η Δύση θα συνεργαστεί με το Κίεβο για συμπαραγωγή πυράβλων Νεπτούν 2 και κάτι ντρόν στα Φλαμίνγκο. Η Ρωσία αμέσως αντέδρασε και λέει ότι όπου γίνεται συμπαραγωγή μέσα στο έδαφος της Ουκρανίας τέτοιων οπλικών συστημάτων, εμείς θα τα βομβαρδίζουμε. Θα βομβαρδίζονται από το Ρωσικό στρατό και μπορούμε να τα βρούμε. Εν πάση περιπτώσει, δημιουργείται μια έκρηθμη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εκεί που πήγαινε το Ουκρανικό να λυθεί, φαίνεται ότι δεν θα λυθεί τόσο άμεσα τουλάχιστον. Και δεν μιλάμε πλέον για συμφωνία ειρήνης, αλλά ειρήνευσης όπως λένε, ή κατάπαυση του πυρός. Εκεί πέρα υπάρχει μια διαφορά τώρα σε αυτό το σημείο. Έστειλε και μια επιστολή, αν είδατε, και ο Ζελένσκι στον Πούτιν. Που λέει να γίνει μια συνάντηση μεταξύ μας, του είπε, για κατάπαυση του πυρός στη γραμμή του μετόπου. Η Μόσχα μέσω βέβαια το απέρριψε αυτό και είπε ότι δεν το συζητάμε, ούτε συνάντηση θα γίνει, και να αποσύρεται όλα τα ουκρανικά στρατεύματα από όλο τον Ντονμπάς. Φαίνεται ότι εκεί είναι το κύριο σημείο της διαφοράς αυτή τη στιγμή για να υπογραφεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Θα επιτευχθεί, θα γίνει, δεν θα γίνει. Και οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να πείσουν αυτή τη στιγμή τον Τραμπ ότι τώρα τελευταία υπάρχουν λίγο, έχει αλλάξει το κλίμα, η εξέλιξη του πολέμου λίγο, τώρα τελευταία υπέρ της Ουκρανίας. Αυτό γίνεται με τις επιθέσεις οι οποίες γίνονται.
1: Με τα drones και με όλο αυτό που χτυπούν και στα μετόπιστεν, ας πούμε, η Ουκρανία.
0: Ναι, ο αρχηγός ΓΕΘΑ της Ουκρανίας, ο Σίρσκι, Αλεξάνδρ Σίρσκι, ο οποίος μάλιστα είναι και Ρώσος.
1: Ναι, και η οικογένειά του ευρύτερη ζει στη Ρωσία. Ναι.
0: Ζουν στη Ρωσία. Δήλωσε ότι θα περάσουμε από το δόμο που είχαμε μέχρι τώρα, πόλεμος μέχρι την εξάντληση του αντιπάλου, θα περάσουμε στον ασύμετρο πόλεμο. Δηλαδή θα κάνουμε επιθέσεις εκεί που δεν μας περιμένει ο αντίπαλος. Ο αντίπαλος έχει μεγαλύτερες δυνάμεις και σε έμψυχο υλικό και σε εξοπλισμό. Οπότε θα κάνουμε τελειοφθορές, όπως αυτές που κάνουν τώρα. Μάλιστα, εν όψη της συνόδου του G7 έγινε και μια έκρηξη στη Λάβρα των Σπηλαίων στο Κίεβο.
1: Ναι, στο μοναστήρι, ναι.
0: Ναι, στο μοναστήρι. Δεν ήταν μεγάλη υπόθεση, αλλά αμέσως βέβαια και δήλωσε μάλιστα η ελληνική κυβέρνηση ότι θα βοηθήσει την
1: αναστήλωση, την αποκατάσταση. Ναι, ναι.
0: Την αποκατάσταση, αλλά δεν ξέρει κανένας τι έγινε. Γιατί οι Ρώσοι αμέσως είπαν ότι ήταν προβοκάτσια του Ζελένσκι εν όψη του συνόδου του G7. Οι Ουκρανοί λένε ότι το έκανε η Μόσχα. Εν πάση περιπτώσει, κανένας δεν ξέρει τι έγινε. Αλλά γίνονται τέτοιες κινήσεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν γίνονται εκταταμένες μάχες και η Ουκρανία ζητάει συνεχώς όπλα μεγαλύτερου βεληνικού.

0: να μπορεί να χτυπάει μέσα στην Ρωσία. Όπως απόψε τη νύχτα και χθες και δηληστήρια χτυπηθήκανε και υποδομές. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που ονομάζει ο Σύρις και που το λέει ασύμμετρο πόλεμο.
1: Ασύμμετρο πόλεμο.
0: Ασύμμετρη στρατηγική.
1: Ναι, αυτό είναι καταστροφικό για όλους. Υπάρχει ένας εκνευρισμός και μια κόπωση και στη ρωσική πλευρά. Διότι και η ρωσική κοινωνία δεν θέλει να συνεχίσει να πολεμάει.
0: Όχι, δεν
1: επαόριστον.
0: Δεν θέλει, γι' αυτό και οι Ρώσοι, το είπατε και εσείς πριν, και οι Ουκρανοί βέβαια χρησιμοποιούν μισθοφορικά τμήματα. Από την Κολομβία, από την Κορέα, που παίρνουν οι Ρώσοι κτλ. Εν πάση περιπτώσει, η πιο αντιδημοφιλής έννοια και στη Ρωσία και στην Ουκρανία είναι η επιστράτευση.
1: Ναι.
0: Τα νέα παιδιά την κοπανάνε, ούτε στο πανεπιστήμιο δεν πάνε, που λέγαμε πριν για το πανεπιστήμιο και τα λοιπά. Δεν εμφανίζονται και εξαφανίζονται ή φεύγουν προς τις άλλες χώρες για να μην...
1: Για να μην επιστρέψουν, πάνε στη μάχη. Βεβαίως, λογικό, ναι. Λογικό. Αλίμονο.
0: Επομένως αυτοί παίρνουν τους μισθοφόρους. Ο Ρώσικος στρατός απορρόφησε και του Πριγκόζιν αυτούς τους...
1: Το μισθοφορικό στρατό που είχαν, ναι.
0: Ναι, με τα συμβόλαια και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει παίρνει και από την Κορέα και οι Ουκρανοί επίσης παίρνουν και από την Δυτική Ευρώπη και από την Λατινική Αμερική κυρίως.
1: Όσο δίνουν, όσο οι Βρετανοί και οι Ευρωπαίοι δίνουν χρήμα, αυτή η κατάσταση θα συνεχίζεται, ναι.
0: Ναι, αξιοποιούν αυτά τα χρήματα, υπογράφουν κάτι συμβόλαια που, εν πάση περιπτώσει, ένας που δεν έχει στον ήλιο βήρα πάει και πολεμάει. Τώρα και μήπως πάρει κάποια αποζημίωση, εν πάση περιπτώσει, από το... τους πολέμους.
1: Mm-hmm. Κύριε Ρένεση, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπαμε. Δεν τελειώνουν. Δεν έχουν τέλος όλα αυτά. Δυστυχώς
0: δεν τελειώνουν, όχι. το καλύτερο θα ήταν να τελειώσει ο πόλεμος. Δηλαδή να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό περιμένουν όλοι.
1: Αυτό.
0: Ήθελα να πω άλλο ένα.
1: Παρακαλώ.
0: Στις 20 του Σεπτέμβρη θα γίνουν εκλογές στην κρατική Δούμα στη Ρωσία. Το Πούτιν δεν θέλει να ήθετε πολύ έντονα τα θέματα του πολέμου. Γιατί θα γίνουν βουλευτικές εκλογές.
1: Και εκεί μπορεί να φανούν μερικά πράγματα, βέβαια, είναι βουλευτικές.
0: Ναι. Όσο για τις εκλογές στην Ουκρανία, ούτε συζήτηση. Από αναβολή σε αναβολή και από αναστολή σε αναστολή και δεν γίνονται.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ ευχαριστώ.
0: Επίσης.
1: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Ρένεσης, οικονομολόγος. Καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Χαρκόβου ήταν. Τώρα βέβαια δεν είναι, διότι εκεί δεν λειτουργεί τίποτα.

Λοιπόν, αυτά για αυτή τη βδομάδα και για σήμερα και για αυτή τη βδομάδα. Τα διπλωματικά μονοπάτια έφταναν στο τέλος τους. Δυστυχώς, οι πόλεμοι συνεχίζονται και να δούμε το Σαββατοκύριακο αν προκύψει και κάποια Ιράνο-Αμερικανική συνάντηση. Δύσκολο το βρίσκουμε, αλλά μακάρι να προκύψει, μακάρι να προκύψει, έστω να υπάρχει συζήτηση, να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξεχνάτε Αυγή της Κυριακής, όλα αυτά και τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Αναλυτικά θα τα διαβάσετε. Να είστε καλά. Από μένα το Σπύρος Σουρμαλίδη, καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σιχλετίδης και το μεγάλο μαγκαζίνο των δύο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
3: Η ώρα είναι 10.
5: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πριν ακόμη ξεκινήσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, το κλίμα επιβαρύνεται. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να παρουσιάσει το μνημόνιο ως μεγάλη νίκη, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι έχει ήδη έτοιμο σχέδιο απάντησης σε περίπτωση αμερικανικής παραβίασης. Την ίδια ώρα, η αναβολή του ταξιδιού του J.D. Vance στην Ελβετία δείχνει ότι η διπλωματική διαδικασία δεν εξελίσσεται ομαλά. Στο μεταξύ, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως επιτυχία. Σε συνέντευξή του στο Άξιος υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι ανεφόρον παράδοση, αν και οι όροι της παραπέμπουν περισσότερο σε προσωρινό συμβιβασμό παρά σε πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η επιλογή της συμφωνίας σχετίζεται με τις επιπτώσεις της συνέχισης των βομβαρδισμών, οι οποίοι θα κρατούσαν κλειστά τα στενά του ορμούς, θα έπληκταν την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παγκόσμια ύφεση. Στο ήδη βαρύ κλίμα προστίθεται και η ενόχληση του Λευκού Οίκου για το Ισραήλ. Ο J.D. Vance έστειλε σκληρό μήνυμα σε Ισραηλινούς αξιωματούχους που επέκριναν τον Τραμπ, λέγοντας πως εάν βρισκόταν στο Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο, δεν θα επιτίθεται στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που έχει απομείνει στη χώρα. Τη δημοσιογραφική συρρήκνωση της χώρας αποδίδει στις πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου, με αφορμή και τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για το δημογραφικό, τα οποία χαρακτηρίζονται καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον της χώρας και καταγράφουν νέο ιστορικό χαμηλό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η κυβέρνηση αφήνει πίσω της μια χώρα ακριβότερη, με έντονες ανισότητες και δημογραφικά πιο αδύναμη, υπογραμμίζοντας πως η αντιστροφή της τάσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία, πρόσβαση στη στέγη και ισχυρό κοινωνικό κράτος με ουσιαστική στήριξη των νέων. Υποχρέωση της πολιτείας χαρακτήρισε την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας χθες στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση για πληθώρα παραβίασεων του κράτους δικαίου και του συντάγματος, ενώ προειδοποίησε να μην επιχειρήσει να λιώσει την απόφαση, η οποία, όπως είπε ο Σωκράτης Φάμελος, προστατεύει την κύρια κατοικία και επαναφέρει τις βασικές αρχές του νόμου 3869. Παράλληλα, καταλόγησε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ανοχή στην ασυδοσία των φαν και των servicers και στα υπερκέρδη δισεκατομμυρίων των τραπεζών σε μια περίοδο που αυξάνονται οι πλησιριασμοί. Θυγμένος εμφανίστηκε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, στυλιτεύοντας την στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη νέα ψηφιακή υπηρεσία «Πόσο κάνει». Μάλιστα, επικαλέστηκε τη διαφάνεια που προσφέρει η εφαρμογή και υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση θα έπρεπε να την υποδεχθεί θετικά. Ωστόσο, το αφήγημα του Υπουργού απορρίπτεται από τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη, με 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση, αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη. Όπως σημειώνει, το πόσο κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, αλλά η ψηφιακή παραδοχή της, θέτοντας παράλληλα ζήτημα για τη χρησιμότητά της για τα νοικοκυριά που δεν βγάζουν το μήνα. Ενώ υπογραμμίζει καυστικά ότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, είναι γιατί κάνει τόσο. Την πειθαρχική ποινή της δίμηνης αργίας αποφάσισε το αρμόδιο Συμβούλιο Ερετών Οργάνων ΟΤΑ για το Δήμαρχο Κασάνδρας Ηρακλή Λιβαδιώτη λόγω του τραγικού δυστυχήματος του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στη διεθνή ενημέρωση. Επίθεση κατά των Βρυξελών εξαπέλυσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σε άρθρο του ανέφερε ότι η Ευρώπη δεν έχει πρόθεση διαπραγμάτευσης με τη Μόσχα, αλλά επιδιώκει να ενισχύσει το καθεστώς Ζελένσκι και να το διατηρήσει ως βάση για τη συνέχιση της σύγκρουσης. Από την πλευρά της Ένωσης σημειώνεται ότι υπήρξαν σύντομες επαφές για τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν συνομιλίες επί της ουσίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το Μεξικό νίκησε με 1-0 τη Νότια Κορέα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, εξασφάλισε την πρωτιά στον πρώτο όμιλο και την πρόκριση στους 32. Παράλληλα, ο Καναδάς διέλυσε με 6-0 το Κατάρ, ενώ η Ελβετία βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση μετά το 4-1 επί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Στο 1-1 έμειναν Τσεχία, Νότια Αφρική.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις σε κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς στην Αθήνα και τους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μας στο Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα πούμε ότι αργήσαμε να μπούμε γιατί είχαμε μπει στην πλατφόρμα, πόσο κάνει και γιατί κάνει τόσο.
1: Είναι δηλαδή αυτό τώρα, επίτηδες το κάνεις, είναι κωμωδία αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Επίτηδες το κάνεις.
1: Δηλαδή δεν ξέρω ούτε πώς να το χαρακτηρίσω. Ή κωμωδία ή έχει, η ελληνική γλώσσα το λέει ηλαροτραγωδία,
0: ναι.
1: Ή φαρσοκωμωδία το έχουν πει. Δεν γίνεται παιδιά αυτό το πράγμα. Τι πουλάνε στον κόσμο.
0: Τι πουλάνε.
1: Δηλαδή το πόσο κάνει. Έβλεπα λοιπόν μία, καλά το τι χλεβασμός, επειδή τα social media έχουν ακόμα γενικά δυναμική, ναι, ναι, και επιρροή μέσα στην κοινωνία.
0: Και περισσότερο λέει από τα κλασικά.
1: Και περισσότερο βέβαια.
0: Για πρώτη φορά.
1: Έχει γίνει viral, ναι, στην ηρωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή διάβαζα μεταξύ των άλλων, τώρα δεν σου λέω όλα, έβλεπα, ναι, ας πούμε μία ανάρτηση που έκανε ο συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος, ο Νίκος ο Μπογιόπουλος,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ο οποίος μιλάμε, είναι να ξεκαρδίζεσαι στα γέλια με αυτό το πράγμα που περιγράφει.
0: Και καλά έκανε.
1: Έχει βγάλει λοιπόν και με συγκεκριμένα στοιχεία,
0: ναι,
1: ότι όλη την περατζάδα την οποία πρέπει να κάνει ένας συνταξιούχος ή ένας απλός άνθρωπος, ναι, σε 15 σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: για να μπορεί να πάρει τα αναγκαία.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει, ξέρω εγώ, από το Σκλαβενίτη, βρίσκει τη φέτα καλύτερα στο Γαλαξία, φεύγει από την άλλη μεριά, πάει στο Γαλαξία, ξαναγυρνάει ας πούμε στο My Market, ναι, που είναι αυτό, και αρχεί για να πάρει τα μακαρόνια και όλο αυτό. Έτσι. Το πράγμα γίνεται, όπου στο τέλος εξαντλείται και δεν γίνεται.
0: Είδες, καταρχάς είναι μια κυβέρνηση που σε βγάζει από το σπίτι, γιατί πηγαίνεις γύρω γύρω στο σούπερ μάρκετ. Βέβαια αυτό αυξάνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Τι δείχνει η Νικόλετα, να μπει και η Νικόλετα Τσουραμάνη στην πλατφόρμα.
1: Στην πλατφόρμα.
0: Α, είδες, η Νικόλετα.
1: Μα είναι αυτό. Και το φοβερό είναι ότι έχουν.
0: 13 και 90, τι είναι η Νικόλετα αυτό. Ε? Φέτα, 13 και 90.
1: Και τι για φτηνή, τι δίνουν αυτοί. Ε? Α, ωραία, τι δίνουν και για φτηνή. Κατάλαβες.
0: Στο καλάτι του νοικοκυριού, Νικόλετα, βάλτε.
1: Λοιπόν, κοίταξε.
0: Θα την προσλάβουν στο Μητσοτάκι να δείχνει. Μα, να βγαίνει κάθε πρωί να
1: το λέει. Χειρότερο είναι ότι βάλανε, θα μου πεις τον βάλανε τώρα, γιατί τη γνωστή αυτή αντίληψη που έχει ο ίδιος. Την παρουσίασε, αυτή την πλατφόρμα την παρουσίασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: πήγε εκεί πέρα και εμφανίστηκε μπροστά στις οθόνες, ας πούμε.
0: Αυτό χωρίς ίχνος ντροπής.
1: Δεν ντρέπονται λίγο. Ναι, δεν ντρέπονται. Πραγματικά δεν ντρέπονται.
0: Απίστευτο.
1: Είναι το ξεφτιλίκι, απευθύνονται που σε μια κοινωνία η οποία μαστίζεται από αυτό που βιώνει και τις πουλάνε φούμαρα. Και νομίζουν ότι όλο αυτό το πράγμα θα το δεχθεί.
0: Και νομίζουν ότι απευθύνονται πού, Σωτήρη, σε ανόητους. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά.
1: Τους συμπεριφέρονται, ναι, στην κοινωνία σαν να είναι εσμός ανοήτων.
0: Ναι, ναι,
1: και ότι,
0: ναι,
1: αυτοί είναι οι instructors, ας πούμε, της κατάστασης, για να θυμηθούμε της παλιάς εποχής που ήταν δικές μας εκφράσεις αυτές, και ότι την επηρεάζουν επειδή εμείς ξέρουμε τι κάνουμε, έχουμε τη γνώση, έχουμε τα πάντα, έχουμε και τι, εμείς θα σας πούμε πώς θα λειτουργήσει το πράγμα. Αυτό κάνουν και νομίζουν ότι το τρώει η κοινωνία.
0: Και βγαίνουν μετά, το παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός πρωί πρωί, βγαίνουν και στελέχη μετά και δώσ' του τι ωραία. Όπλο λέει κατά της ακρίβειας.
1: Ναι, όπλο.
0: Άκου φράση. Όπλο κατά της ακρίβειας. Μα δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Είναι φοβερό, εντάξει. Αυτό δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο. Αυτό το πράγμα δηλαδή, επειδή το έχουμε ζήσει, βέβαια θα μου πεις ότι ο ελληνικός λαός έχει φάει πολύ χειρότερα. Ναι. Τι να θυμηθούμε. Να θυμηθούμε τι μας λέγανε. Ότι όταν θα περάσει στους ιδιώτες και θα απελευθερωθεί, ας πούμε, η ενέργεια. Ο Χατζηδάκης, ναι, ναι, μας, ναι, τα έλεγε.
0: Ούτε ένα ευρώ.
1: Ούτε ένα ευρώ σε αυτό. Να θυμηθούμε τι μας λέγανε παλιότερα για την κινητή τηλεφωνία. ότι όταν περάσει τα χέρια ο ΤΕ και όλα αυτά στους ιδιώτες τελειώνει το μονοπόλιο όλοι.
0: Τώρα μου θύμισες και τον μπαμπά Μητσοτάκη που απέκλεισε αρχικά τον ΟΤΕ,
1: ναι,
0: τον γίγαντα αυτό, να μην είναι στην κίνητη τηλεφωνία, να πάρουν οι άλλοι το φιλέτο και μετά άμα μείνει τίποτε πάρει και εσύ, άσχετα τώρα όπως εξελίχθηκε.
1: Δηλαδή έχουμε ακούσει απίθανα πράγματα, έτσι, για να τα θυμόμαστε, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ. Και πώς αναθυμηθεί και ο έρμος ο λαός με αυτά που βλέπει καθημερινά. Και στο μεταξύ,
0: ναι,
1: αυτό το θαύμα το οποίο προσπαθούν με κάθε τρόπο να το εμφανίσουν, ναι, το καταρρύπτουν όλα τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν και, τα, ναι, και στη δημοσιότητα. Βγήκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Eurostat, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελευταίοι σε διαθέσιμο εισόδημα μαζί με τη Βουλγαρία. Πρώτοι στον πληθωρισμό. Λοιπόν, πρόσεξε, τι μου κάνει εντύπωση, έτσι. Οι χώρες οι οποίες έχουν κρατήσει τον πληθωρισμό τους τώρα με βάση τα στοιχεία στο επίπεδο του 1%, κανονικό δηλαδή, είναι αναπτυξιακός πληθωρισμός αυτός το 1%, για να μιλήσουμε και με όρους, το κανονικό δηλαδή, είναι χώρες οι οποίες έχουν υποστεί τεράστια ζημιά από την σύραξη, την ενεργειακή σύραξη που έχει προκύψει στην γειτονική τους Ρωσο-Ουκρανία. Δηλαδή Νορβηγία, Σουηδία, όλες αυτές οι χώρες εκεί πάνω, Τσεχία κλπ, έχουν πληθωρισμό στο 1%. Πώς γίνεται αυτός ο εισαγόμενος πληθωρισμός να μην ακουμπάει αυτές τις χώρες που είναι άμεσα δίπλα στο πρόβλημα και ακουμπάει την Ελλάδα, ας πούμε, που είναι τόσο μακριά από το πρόβλημα. Όλα τα προβλήματα που υποτίθεται ανακύπτουν και θέλουν να μας το παρουσιάσουν ότι έτσι είναι η αλήθεια.
0: Να σε ρωτήσω, σε πόσα δελτία ειδήσεων αυτό που είπες τώρα και τη σύγκριση
1: δεν θα τα ακούσεις. Δεν θα τα ακούσεις αυτά.
0: Βλέπεις, λοιπόν.
1: Όπως πολλά άλλα δεν θα ακούσεις. Γιατί να τα πούνε.
0: Ακούς τον εισαγόμενο πληθωρισμό, αλλά δεν ακούς τη σύγκριση που έκανες πριν και ούτε πρόκειται να την ακούσει κανένας σε δελτίο ειδήσεων απόψε. Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια. Είναι δηλαδή, αν τα πιάσεις, είναι πάρα πολλά πράγματα που έχεις να σταθείς. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρω τι
0: είναι. Είναι πραγματικά αυτό που είπε ο Μητσοτάκης και τελικά το πίστευε, ότι δεν με ενδιαφέρει ουσία, με ενδιαφέρει επικοινωνία. Και να που το κάνει. Έφτασαν οι άθλοι σε σημείο να κάνει η ΕΥΠ μουσείο. Τι άλλο θα ακούσουμε δηλαδή σε αυτή τη χώρα.
1: Τι θα εκθέσει το Predator, τι θα εκθέσει.
0: Το Predator είναι φρέσκο, θα τα αφήσει λίγο να μπαγιατέψει, να δουν τι θα γίνει με την υπόθεση των ιδιωτών, γιατί είναι και υπόθεση των ιδιωτών τώρα αυτό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έτσι, να μπαγιατέψει λίγο, να δούμε τι θα γίνει με τους ιδιώτες. Δεν ξέρει τίποτα η κυβέρνηση για αυτά. Ούτε για συστατικές επιστολές, ούτε για παρακολουθήσεις, ούτε για τίποτα.
1: Όλα αυτά, ξέρεις, διάβαζα μία διαρροή ήταν τώρα, γιατί δεν είναι και... Αυτά δεν βγαίνουν έτσι, ξέρεις, επειδή κάποιοι δημοσιογράφοι κάθονται στο γραφείο τους και αποφασίζουν τι θα πούνε. Διάβαζα σήμερα, ας πούμε, κάτι ότι πια είναι πολύ πιθανό 27 Σεπτεμβρίου να έχουμε εκλογές. Και βγήκε
0: είναι
1: σε...
0: μια Κυριακή που την παίζουν.
1: Ναι, το σήμερα. Έχει, το είδα παντού στο διαδίκτυο και σε όλα τα θεσμικά social media, ας πούμε, που μιλάνε για αυτό το ενδεχόμενο. Διότι λέει κάποιοι μέσα στο Μαξίμου θεωρούν πια ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή, γιατί πρόσεξε πώς το πουλάνε. Να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός μέτρα τα οποία δεν είναι άμεσης εφαρμογής, έτσι, ό,τι εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα εφαρμοστούν από τον επόμενο χρόνο.
0: Ψηφίστε να εφαρμοστούν.
1: Περίπου αυτό θα πει. Αλλά πάντως είναι, πουλάμε την υπόσχεση και περιμένουμε τις απολαβές. Και να πάμε καπάκι στις εκλογές για να μπορέσουμε να μην έχουμε κι άλλα ανοιχτά θέματα κλπ. Αυτή είναι η λογική τους και βγήκε ξαφνικά. Υπήρχε σαν σκέψη ότι θα επισπευτούν οι εκλογές, αλλά δεν είχε.
0: Λέγαμε, κοίταξε να δεις τώρα τι μου θύμισες με αυτό. Λέγαμε ότι θα πάει στη ΔΕΘ, θα ανακοινώσει κάποια μέτρα όπως το 150 για όσους έχουν παιδιά. Θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει τα αρέστα του, ό,τι μπορεί. θα κάνουν δημοσκόπηση να δουν αν έχουν αποδώσει τα μέτρα, τι ανταπόκριση έχουν, και μετά θα πάει σε εκλογές. Τώρα θα είναι Κυριακή 27, θα είναι 11 Οκτωβρίου, 4, αυτό θα δείξει.
1: Δεν ξέρω γιατί
0: συμπέσαν
1: όλοι στους
0: 20. Ήδη όμως είδα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας χθες που έλεγαν ότι να τα μέτρα της κυβέρνησης αποδίδουν, και γιατί δεν παραδέχεστε, κύριοι της αντιπολίτευσης, ότι έχει κάνει και καλά πράγματα. Πάει τώρα αλλού η κουβέντα. Στο ότι έχει κάνει και καλά πράγματα, το έλεγες και χθες προχθές, δεν το έλεγες. Για συνάδελφο που το έλεγε. Να τώρα από ότι. Επειδή το λένε και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι αυτό να είναι και γραμμή τελικά.
1: Θα πει αυτά όλα, δεν ξέρεις. Υπάρχει καθοδηγητικό όργανο, ας πούμε. Και στα στελέχη τα κυβερνητικά που βγαίνουν με συγκεκριμένη γραμμή να μιλάνε και να λένε αυτά που λένε. Αλλά είναι και οι δημοσιογράφοι, οι φύλλα προσκύμενοι δημοσιογράφοι, οι φύλλα αμοιβόμενοι δημοσιογράφοι, πες ό,τι θες τέλος πάντων, οι οποίοι παίρνουν κανονικά, επεξεργάζονται, ετοιμάζεται η γραμμή του.
0: Γίνεται
1: τους
0: το φροντιστήριο και μετά γράφουν άριστα.
1: Και μετά βγαίνουν και λένε όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Απλώς επειδή το λέγαμε και χθες προχθές, βλέπω ότι αρχίζει αυτό σιγά σιγά να εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης. Να δούμε τα καλά και τα 1600 το βιβλιάριο, το ότι δεν μπορούν να το ακατάσχετο, ότι εκείνο σηκώνουν πολύ το πόσο κάνει, ότι να, ότι...
1: Ναι, είδα και η ανάρτηση του Υπουργού Επικρατείας του Άκη Σκέρτσου, που καταχαιριάζει την αντιπολίτευση και τη στάση της, ας πούμε, γιατί την ειρωνεύεται και κοροϊδεύει και απορρίπτει την επαναστατική ψηφιακή υπηρεσία πόσο κάνει. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι εδώ έχουμε ξεφύγει. Δηλαδή εδώ δεν είναι ότι μας προσπαθούν να μας κάψουν τον εγκέφαλο, που τον έχουν κάψει σε μεγάλο βαθμό. Είναι ότι και οι ίδιοι έχουν πιστέψει το παραμύθι τους ότι πρόκειται για αυτό το... Έτσι, εντάξει, εγώ τι να πω. Να πω ότι τους φωτίσει, ας πούμε, όποιος Θεός έχει ο καθένας.
0: Δηλαδή έχουμε τη στατιστική, έτσι, έχουμε τη σύγκριση. Τώρα έδειχνε η Νικολέτα τη φέτα, 13,90 Νικολέτα, έτσι, η φέτα, στο σκλαβενίτι το κιλό. Ναι. Λοιπόν, έδειχνε η Νικολέτα για το σκλαβενίτη που μπήκε στο πόσο κάνει και κάνει εδώ το σχετικό ρεπορτάζ για την εκπομπή. Λοιπόν, και προσπαθούν να μας πείσουν τι τώρα λέγαμε. Ειλικρινά δεν το χωρέει το μυαλό μου αυτό το πράγμα. Και έρχεται και ο Σκέρτσος και κάνει σκέρτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι γίνεται και τι δεν γίνεται και γιατί το λέτε και γιατί. Τι να πω. Γιατί δεν μας λένε πόσο πούλησε ο παραγωγός και πόσο έφτασε στο ράφι, γιατί δεν μιλούν για την αλυσίδα να δούμε εκεί, γιατί δεν λένε για έλεγχο, δεν κάνουν έλεγχο. Δηλαδή, έχουμε πει 100.000 φορές, είναι οι σούπερ μαρκετάδες, έχουν μία οίκε, πηγαίνει η οίκε, παίρνει από τον παραγωγό αυτό που παίρνει και του λέει άμα σ' αρέσει, γιατί άμα δεν σ' αρέσει άστο και να, στην αποθήκη, την οποία πληρώνει, γιατί και εκεί λίγοι έχουν τα ψυγεία και τις αποθήκες πια, στους αποθηκευτικούς χώρους, παίρνει όσο θέλει, πουλάει όσο θέλει στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή η δική σου εταιρεία πουλάει στην άλλη δική σου εταιρεία και φτάνει στο ράφι όσο θέλεις και έρχεται ο άλλος και σου λέει πόσο κάνει. Να σου λέει ψιλογαζί δηλαδή.
1: Ο Τάσος ρωτάει αν μάθουμε, λέει, πόσοι δημοσιογράφοι πιόνια δουλεύουν στο Μαξίμου και γύρω γύρω. Τάσο μου, νομίζω ότι αργά το ρωτάς αυτό. Και εδώ τα έχουμε πει και στοιχεία έχουμε δώσει. Τώρα έχει σημασία το ονοματεπώνυμο. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο καθένας τουλάχιστον από τους δελφίνους για τις επόμενες μέρες έχουν φτιάξει στρατιά δημοσιογράφων. Αν πάτε δηλαδή για παράδειγμα ο καινούριος δελφίνος που προέκυψε, ας πούμε τώρα, για να μην, τώρα δεν είναι θέμα, ούτε προστατεύουμε τους δημοσιογράφους εμείς, γιατί αν φανταστείτε κάτι τέτοιο δεν το κάνουμε από συναδελφική αλληλεγγύη, δεν είμαστε συνάδελφοι με όλους αυτούς, ο καθένας επιλέγει τη στάση του. Ο τελευταίος λοιπόν δελφίνος που προαλήφεται για δελφίνος πια είναι ο Πιερακάκης, ο οποίος, εάν κάνετε καμιά βόλτα εκεί από το όσο βρίσκεται στο Σύνταγμα, εκεί στο Υπουργείο του Συντάγματος, θα δείτε όλον αυτό το στρατό να περιφέρεται γύρω από αυτή.
0: Και να πληρώνει.
1: Φυσικά ρε, αυτά δεν γίνεται με το αζημίωτο, γίνονται αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα κοίταξε, υπάρχουν και δυνατότητες, τώρα να το πω έτσι, να μην είναι μόνο, γιατί ξέρεις πολλές φορές ακόμα και ένας μισθός για τέτοια παροχή τέτοιων υπηρεσιών δεν είναι και από τους μεγαλύτερους, δηλαδή δεν θα καθόταν όλοι αυτοί για 1500 και 1400 για να δουλεύουν. Άρα υπάρχει και η δυνατότητα του μαύρου.
0: Ναι, υπάρχει και η δυνατότητα
1: του μαύρου.
0: Υπάρχει, κοίταξε να σου πω κάτι, και νόμιμα γίνεται.
1: Νόμιμα, έτσι, όλα δηλαδή, νόμιμα.
0: Είναι σε ένα μέσο ενημέρωσης, είναι σύμβουλοι εδώ, είναι σύμβουλοι παραπέρα, σύμβουλοι επικοινωνίας, σε γραφεία τύπου, δηλαδή με τα λεφτά των φορολογούμενων, αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται για την προπαγάνδα της κυβέρνησης. Έτσι. Και έχω πει αρκετές φορές ότι όποιος θέλει, επειδή έχω ένα λεπτό Νικόλετα, επειδή κάποιοι βάζουν τιμοκατάλογο στην αξιοπρέπειά τους, δεν τους ακολουθούμε όλους, με ότι αυτός είναι πάγεται. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ένα στοιχείο το οποίο επίσημα, ας πούμε, είναι δημοσιευμένο, για παράδειγμα, είναι ότι οι μετακλητοί που είναι γύρω από αυτούς,
0: και οι μετακλητοί,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Οι μετακλητοί, ναι. Και μιλάω για επίσημα μετακλητούς, έτσι, που έχουν πάρει εκεί όλοι αυτοί.
0: Με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου.
1: Με τα λεφτά του, να είναι, έχουν ξεπεράσει τους 3.800.
0: Ναι, 3.800.
1: Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι να πούμε.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, επαναρχόμαστε.
2: Το κόκκινο.
3: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία, προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μία διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς του καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ, Ακαδημίας 20, στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
4: Κανένα στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up. Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να πούμε ότι χθες και ο Σοκράτης Πάμαλου συναντήθηκε.
1: Πριν πάμε σε αυτό να το κλείσουμε,
0: για, πες,
1: για να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, αυτή η πλατφόρμα, τέλος πάντων, για να πόσο πάμε κάνει στα σοβαρά του, ή πόσο κάνει, να πούμε και πόσο κάνει.
0: 4,5 δεν κάνει, 4,5 το αποκάλυψε εδώ, λεχωρείτε σε εμάς.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Το θέμα είναι το εξής, ότι η κυβέρνηση, προσπαθώντας να αποφύγει όλη αυτή τη φιλολογία ή την παραφιλολογία, μας είπε λοιπόν, αποκάλυψε κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Η πλατφόρμα αυτή μπήκε στο Ελλάδα 2.0, στο Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι. Εκεί λοιπόν λέει ότι ο προϋπολογισμός όλος, ας πούμε, αυτός για το κόστος αυτής της λειτουργίας είναι γύρω στα 370 με 400 χιλιάρικα. Αυτό που δεν λέει είναι ότι πόσα πληρώθηκαν για συμβουλευτικές υπηρεσίες, τις οποίες εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιήθηκαν για αυτούς που κατέβασαν αυτή τη φοβερή ιδέα για να υλοποιηθεί, και πώς, ας πούμε, η πλατφόρμα αυτή θα συντηρείται με όλους αυτούς τους μας περιπτώσει τους ερευνητές, να το πω έτσι τώρα, τους ρεπόρτερς, οι οποίοι θα ανεβάζουν τα φρέσκα προϊόντα στο εσωτερικό. Δηλαδή τα λεφτά εκεί θα φτάσουν σε αυτά που λέει ο Λεχουρίτης, αλλά φτάνουν από άλλες πηγές και με άλλους τρόπους. Για να ξέρετε δηλαδή γιατί πρόκειται.
0: Καταρχάς υπήρχε η πλατφόρμα ή καταναλωτής.
1: Ναι, τι
0: που έκανε το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, έκανε το ίδιο πράγμα.
0: Προφανώς τώρα κάποιος γκρίνιαξε. Ρε θείο, εγώ δεν πήρα τίποτα. Ή θέλω και λίγο ακόμα, κάτι θέλω να κάνω. Και κάποιος χασάπης της τεχνολογίας, οι φραπές της τεχνολογίας, πήρε ένα ποσό. Διότι αυτό, για να στηθεί μια πλατφόρμα να στηθεί, χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι να γνωρίζουν, έτσι, από δίκτυα, από κώδικα, από δεν ξέρω εγώ τι. Πληροφορική γενικότερα. Να ξέρουν το άθλημα. Αυτοί λοιπόν που ξέρουν το άθλημα πληρώθηκαν για να το κάνουν αυτό.
1: Ναι,
0: μπορεί
1: φυσικά
0: να λέει η κυβέρνηση αυτό, αλλά μπορεί να κόστησε το στήσιμο τόσο, το να περάσεις κάποια προγράμματα άλλο τόσο, το να κάνεις εκείνο άλλο τόσο, να κάνεις εκείνο άλλο τόσο, οπότε το πόσο κάνει καταλήγει στα 4,5 περίπου. Αυτό δεν το λένε. Που υπήρχε ήδη πλατφόρμα.
1: Ναι,
0: το e-καταναλωτής.
1: Αυτό είπα και εγώ, αλλά πάει το e-καταναλωτής. Και εν πάση περιπτώσει, για να καταλάβετε όλο το παιχνίδι πώς το στήσανε, ακόμα και τα έργα τα οποία εντάχθηκαν ή εν πάση περιπτώσει απεντάχθηκαν στην πορεία στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο συνολικό το κόστος του συνολικά έφτασε προϋπολογιστέν και προϋπολογιζόμενο στα 36 δισεκατομμύρια, τα πολλά ποσά δόθηκαν στις συμβουλευτικές εταιρείες, οι οποίες ανέλαβαν να κάνουν τις προτάσεις για έργα τα οποία άλλα απορρίφθηκαν και άλλα υιοθετήθηκαν κλπ. Αυτοί τα πήραν τα λεφτά. Άρα λοιπόν ξέρουν με τι τρόπο το διασπαθίστηκε, ας πούμε, αυτό το χρήμα, και το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο κάνει, είναι όλα αυτά τα έργα τα οποία γίνανε όλο το διάστημα. Να σας πω για παράδειγμα ότι έχουν εντάξει τώρα, μιας και πιάσαμε αυτό, έχουν εντάξει έργα για να μην χάσουν και κάποια ποσά, που θα χάσουν πάρα πολλά, γιατί τώρα στις 31 Αυγούστου τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ό,τι κάναμε από καινούργια έργα, και οι τελευταίες πληρωμές θα γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή ό,τι εντάχθηκε και λοιπά. Άρα λοιπόν δεν μας έχουν πει ακόμα πόσες απορροφήσεις έχουν κάνει και πόσα έργα. Ούτε ακόμα και πόσα δόθηκαν σε βάλανε την τελευταία στιγμή έργα τα οποία δεν υπήρχαν και δεν για παράδειγμα, επειδή τυχαίνει να περνάω εγώ, ας πούμε, καθημερινά εκεί, γίνονται εργασίες στο Ολυμπιακό στάδιο και στα γήπεδα εκεί στην Καλογρέζα. Λοιπόν, η δουλειά αυτή που δεν υπήρχε, μιλάμε εργασίες επισκευών στο ποδηλατοδρόμιο, στο Ολυμπιακό, τις σκεπές και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και για να ξέρετε λοιπόν τώρα που πήγανε τα λεφτά, για να μην λέτε ότι για να αντάχετε όλα, έγινε ανάθεση Να το πούμε τώρα, δεν κρυβόμαστε. Τα, το έχουν βάλει και τις πινακίδες στις εταιρείες του Μυτιληναίου. Έτσι, για να ξέρουμε τι
0: ο
1: γίνεται.
0: Ο οποίος έχει δηλώσει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τελευταία 100 χρόνια. Αυτό βλέπω ο κύριος Μυτιληναίος μαζί με τον κύριο Καρατζαφέρη Γιώργο.
1: Ναι, βεβαίως. Για να ξέρετε δηλαδή πώς, ας πούμε, παίζεται όλο το παιχνίδι και για να καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Έτσι, λοιπόν, θα το πω δημόσια τώρα. Έτσι. Τι να ζητήσουμε, να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός τα τελευταία 100 χρόνια. Τι να ζητήσουμε, τι έργο να ζητήσουμε. Για πες. Να ζητήσουμε και εμείς ένα έργο. Αφού πες μέχρι τέλος Αυγούστου να πάρουμε και εμείς.
1: Τέλος Αυγούστου να έχουν οι δύο δρομολογηθεί όλες οι δουλειές, να έχουν ενταχθεί και όλα τα έργα αυτά να είναι εγκεκριμένα και, να, και για να γίνουν και να ολοκληρωθούν οι πληρωμές τους μέχρι τέλος του χρόνου. Από εκεί και πέρα πάπαλα, δεν υπάρχει άλλο. Μου λένε δε κάποιοι από το ρεπορτάζ που κάνουμε ότι έχει γίνει τέτοια ασίδωτη διαχείριση όλου αυτού του έργου, της διαχείρισης όλων αυτών των χρημάτων, που ακόμα και ο εμπνευστής αυτής της ιστορίας, ο περίφημος Πισαρίδης, που τον φέρανε για να ανανεώσει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και να το δώσει όλα στους ιδιώτες, στις στενές οικογένειες, έτσι, αυτή είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, έχει σηκώσει τα χέρια και έχει αποστασιοποιηθεί από όλη τη διαδικασία. Για να ξέρουμε δηλαδή τι γίνεται.
0: Άρα οι εκλογές είναι πιο κοντά από μέχρι εκείνη τα λεπτά. Λέω, δεν ξέρω. Να δούμε. Πάντως,
1: καλά, τώρα έχει τόσο σημασία αν οι εκλογές είναι τώρα ή αν θα είναι σε άλλους.
0: Αυτό άραγε θα λογοδοτήσει κανείς για όλα αυτά.
1: Όχι,
0: γιατί ασχολείται και η Κοβέση με το.
1: Όχι, δεν θα λογοδοτήσει κανείς εάν δεν πέσει αυτό το καθεστώς. Και αν, εν πάση περιπτώσει, η επόμενη κυβέρνηση, η οποία θα έρθει, εάν έρθει όποια κυβέρνηση, να έχει διάθεση να τους κλείσει φυλακή. Βασιζόμενοι όχι εκδικητικά, βασιζόμενοι σε αυτά τα οποία έχουν κάνει. Μόνο έτσι θα γίνει. Δεν πρόκειται αλλιώς να δούμε καμία δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα και ποιος έκλεψε τι και πώς χειρίστηκε όλη την κατάσταση. Μην έχεις αυτά, πάτερ Γιώργο μου.
0: Όχι, αλλά καλά κάνεις και το λες. Δηλαδή από το 1974 ως το 2010... κανείς δεν λογοδότησε. Δεν μάθαμε ποτέ ποιος έκανε αυτή την κακοδιαχείριση και η χώρα έπεσε στα βράχια. Αν τώρα εγώ δεν έχω ούτε μία μπουλντόζα και έχω πάρει ένα τεράστιο έργο πριν αποκτήσω τα μηχανήματα, δεν πρέπει κάτι να γίνει. Όταν δίνονται απευθείας αναθέσεις ή όταν γίνεται κατάτμιση έργων για να είναι νομικά καλυμμένοι, δηλαδή έχουν, ας πούμε, ένα δρόμο και βάζουν ασφαλτόστρωση ανά 100 μέτρα που μπορούν να δώσουν απευθείας ανάθεση. Χωρίς να λογοδοτήσουν πουθενά. Αυτό τι είναι? Το ότι γίνεται διαγωνισμός με έναν ενδιαφερόμενο. Αυτό τι είναι? Δεν πρέπει κάποιος να τα ψάξει όλα αυτά?
1: Εντάξει, τώρα τα ψάχνει η κυβέρνηση.
0: Εκτός και αν είναι τόσο ήσυχοι ότι άμα πέσουν θα τα έχουν κάνει όλα τόσο καλά και θα τα έχουν καλύψει τόσο ωραία νομικά, που το ένα σπίτι γίνεται 40, τα δύο, τα τρία γίνονται 40, αυτό τον απότομο πλουτισμό των βουλευτών, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Και όλα με λίγα άλλα. Δεν βαριέσαι, κάναμε την μπάζα μας. Δεν βαριέσαι, κυβερνήθηκε κανένας άλλος τώρα λίγα χρόνια και θα πέσουμε όλοι πάλι λίτοι και δεμένοι πάνω για μια παρένθεση. Μην ξέρω τι να. Έλεγα ότι χθες είχε συνάντηση ο Σοκράτης Πάμελος με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
1: Ναι.
0: Είπε να μην τολμήσει η κυβέρνηση, μην επιχειρήσει να αλλοιώσει αυτή την πολύ καλή απόφαση, η οποία πράγματι επιστρέφει στους πυλώνες του νόμου 3869 του νόμου Κατσέλη. Και βλέπουμε όμως συνεχίζουν από την κυβέρνηση ερμηνεία, παρερμηνεία, βγαίνουν νομικοί, δικηγορικοί σύλλογοι υπέρ των δανειοληπτών. Δεν ιδρώνει το αυτί τους. Άλλο ένα θέμα που δεν ιδρώνει το αυτί τους. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Τι να πω.
1: Αμα το δείξανε, ότι δείξανε από την πρώτη στιγμή ότι οι μεν servicers και οι τράπεζες ή τα funds, τέλος πάντων, δεν προτίθεται να κάνουν αυτά που τους λέει η απόφαση του Αριοπάγου, και βεβαίως αρρωγώς αυτή τους την προσπάθεια βρήκανε και τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος ας πούμε μας βγήκε σε δημόσια σε δηλώσεις υπουργός να μας λέει ότι πρέπει να τη δούμε την υπόθεση αυτή, να δούμε τα κρυφά της σημεία για το πώς θα εφαρμοστεί,
0: τα
1: δηλαδή
0: σημεία.
1: Ναι, να το δούμε δηλαδή. Τώρα που τα βρίσκε ο Πιερακάκης όλα αυτά τα σημεία που οι άλλοι δεν τα καταλάβανε, γιατί, η απόφαση είναι συγκεκριμένη.
0: Γιατί όταν οι αποφάσεις είναι υπέρ των τραπεζών, δεν υπάρχουν κρυφά σημεία και δεν θέλει ο κύριος Πιερακάκης και ο Βορύδης και οι άλλοι να το ψάξουν αυτό. Αλλά όταν είναι υπέρ του κόσμου, έχουν κρυφά σημεία. Αυτό μπορεί να μας το εξηγήσουν. Γιατί μόνο τότε. Και άμα δεν μας κάνει και η κόπεση, ρίχνουμε και τα βρυσίδια μας. Που δεν μας κάνει κόβεση.

0: Λοιπόν, στο Πασόκ είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, έτσι, από ό,τι λένε εκεί.
1: Ναι, συνεχίζεται η αντιπαράθεση όλων αυτού του Δούκα με τη Διαμαντοπούλου.
0: Παρατηρεί ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Προσπάθησαν να το κατευνάσουν αυτό και είπαν ότι είναι προσωπικές απόψεις και λοιπά. Δεν, εντάξει τώρα, δεν είναι καθόλου προσωπικές απόψεις. Είναι μια διαφορετική αντίληψη που υπάρχει για τα πράγματα. Πάντως, το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι, για να πιάσουμε την ουσία, ότι ανεξαρτήτως η άποψη του κυρίου Δούκα μπορεί να είναι

0: Γιατί είναι ιδεολογικό. Δηλαδή η κυρία Διαμαντοπούλου δεν μπορεί να φάει εύκολα το γεγονός ότι της χαλάσανε το ωραίο αφήγημα της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αναγκάστηκε, σύρθηκε ο Ανδρουλάκης και το, και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να πάρουν μία απόφαση που να λέει όχι με συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και της χάλασαν όλο το αφήγημα και όλη την ιδεολογική της, ας πούμε, υποδομή. Και το φοβερό είναι ότι όταν αυτή τη στιγμή, γιατί λέω είναι πιο σοβαρό, βγαίνει το κόμμα σου και κατακεραυνώνει, μιλάω για το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός σου, και κατακεραυνώνει την κυβέρνηση ότι τα έχει κάνει όλα μαντάρα στην οικονομία και έχει πλήξει το σύμπαν όλο, και βγαίνεις εσύ τώρα το νούμερο 2 του κόμματος, γιατί λέω εκείνη, και λες ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα έχει κάνει πάρα πολύ καλά, ας πούμε, στην οικονομία, αυτό είπε, και μάλιστα αναβαθμίστηκε και ο ρόλος της και αναγνωρίστηκε από τις ευρωπαϊκές, από τα ευρωπαϊκά ανακτοβούλια. Αυτά μας είπε η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Πήγε λίγο να το μαζέψει, μετά είπε για το εξωτερικό και το εσωτερικό, αλλά ωστόσο το φλάσ στο δεξί το έχει βγάλει και ήδη έχει
0: αρχίσει να στρίβει. Δεν υπάρχει φλάσ δεξί. Είναι στρίβει. Κανονικά σε δεξιά πορεία η κυρία Διαμαντοπούλου από την περίοδο που ήταν επίτροπος τώρα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό.
0: Δεν είναι τώρα ότι έβγαλε ξαφνικά.
1: Όχι,
0: είδε το φως το αληθινό και έστριψε. Είναι κανονικά. Είναι δεξιά, η δεξιά της αντίληψη. Αυτό το πράγμα
1: είναι,
0: λοιπόν, της δόθηκε αναβαθμισμένος ρόλος.
1: Μα να σου πω τώρα. Για σκέψου, λέει ο Δούκας, ας πούμε, να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τις προοδευτικές δυνάμεις, με τον Τσίπρα, τέλος πάντων, όπως το είπε. Για σκέψου ένα υπουργικό συμβούλιο. Χωράει Δούκας, Τσίπρας, διάφοροι άλλοι και η Διαμαντοπούλου, ή η Διαμαντοπούλου νιώθει πιο άνετα σε ένα υπουργικό συμβούλιο με Πιερακάκη, Φλωρίδη, Χρυσοχοΐδη, Μενδώνη, Μητσοτάκη? Σε ποιο υπουργικό συμβούλιο μπορεί να χωρέσει αυτό? Και μάλιστα, διαβάζω τώρα και στο avg.gr ότι η κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν τη διαπραγμάτευση για την πλήρη απορρευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης για το άρθρο 16.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που υπάρχουν πολλά ιδιωτικά σχολεία που τα έχουν αγοράσει φάντς, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και αυτό. Και συζητούν, είναι και στη γράμμη. Και ο κύριος Ανδρουλάκης τι κάνει? Διαπιστώνει και αυτός. Και περιμένει να δει τι θα κάνει. Μετά αναρωτιόνται γιατί είναι τρίτη και τέταρτη στις δημοσκοπήσεις όταν δεν υπάρχει αφήγημα, δεν υπάρχει τίποτα. Και πραγματικά αναρωτιέμαι σε πόσο δύσκολη θέση είναι όλοι αυτοί που θέλουν να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη να συγκυβερνήσουν. Απ' την άλλη, σου λέει, κάτσε λίγο να είμαστε μαζεμένοι να δούμε τι θα κάνουμε μέχρι τις εκλογές, να το ξεδιπλώσουμε. Αλλά η κυρία Διαμαντοπούλου είπε και
0: ελάλησε.
1: Και ελάλησε ότι αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία έως τις εκλογές.
0: Ναι, και μα τώρα δεν είναι μόνο. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να τσεκάρουμε και την κυρία Διαμαντοπούλου πια. Έχει τσεκαριστεί στο διάβα του χρόνου. Δηλαδή αυτό θέλει, αυτό εκφράζει.
1: Όταν ζούσε ο μπαμπάς Μητσοτάκης και πήρε το κόμμα ο Σιμίτης το 1996, είχα γράψει ένα κείμενο Σιμίτης Μητσοτάκης, ίδια πολιτική άλλα κόμματα. Το 1996. Από τότε όλοι αυτοί που είναι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, αυτό το πράγμα που έχουν, αν ήταν δυνατόν να υπάρχει και συγχώνευση. Δηλαδή να υπάρχει ένας φορέας, αυτό που λένε αυτοί οι εξυγχρονιστικοί, δεξιά, ξέρω εγώ, ένα κεντροδεξιό πράγμα που να είναι όλοι μαζί. Αυτό ήθελαν. Δηλαδή ήταν σε λάθος κόμμα. Και ο Σιμίτης και όλοι αυτοί. Και αποδεικνύεται τώρα.
0: Όχι, δεν ήταν σε λάθος κόμμα. Ήταν στο κανονικό κόμμα το οποίο είχε αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα χρόνια δεν τα είχε.
0: Όχι, το άλλο το
1: μετά,
0: ΠΑΣΟΚ. Άλλο
1: το 96 και το μετά, μόλις πέθανε ο Ανδρέας.
0: Αυτό λέω, άλλο το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό λέω, δεν ήταν σε λάθος κόμμα. Δεν βρέθηκαν τυχαία εκεί.
1: Ναι. Μα σου είπα, εγώ έγραψα ίδια πολιτική άλλα κόμματα.
0: Ναι, καλά, όχι.
1: Να είναι ίδια σε ένα κόμμα. Δηλαδή, και δεν θα τους,
0: αυτό το πράγμα τώρα που παίξανε το όλα αυτά τα χρόνια και αυτό που βλέπουμε σήμερα να υλοποιείται είναι αυτό που με καλυμμένο τώρα μανδύα εφάρμοσε ο κύριος, είναι... ο Μακαρίτης Σιμίτης, τέλος πάντων.
1: Είναι κράμα Μητσοτακίκο και
0: γι' αυτό Σιμίτης. Του λένε και του Μητσοτάκη, όσοι του λένε και έχουν άποψη.

0: η δεξιάς, ότι αυτό το κόμμα δεν είναι το κόμμα μας, είναι κάτι άλλο. Είναι το κόμμα το δικό σου που είναι ένα πακετάρισμα.
1: Ένα μισοταγικό κόμμα, το έχει ελέγξει όλο. Ναι, αλλά ήξερα.
0: Μισοταγικό με χαρακτηριστικά συγκεκριμένα.
1: Ήξεραν όμως ότι θα το ελέγξει και δεν έκαναν τίποτα γιατί ήθελαν και αυτή την καρεκλίτσα τους.
0: Πάμε.
1: Ένθε το Υγεία, Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Ασπύρου και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολύ συχνό πρόβλημα η αύξηση του ορικού οξέως στο αίμα, γεγονός που προκαλείται εξαιτίας της διατροφής μας με τροφές πλούσιες σε πουρίνες. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Χάρη Δημοσθενόπουλο, κλινικό διαιτολόγο, διευθυντή του διαιτολογικού τμήματος του νοσοκομείου Λαϊκό. Κύριε Δημοσθενόπουλε, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα.
3: Πολλοί συνανθρωποί μας σε κάποια εξέταση αίματος εντοπίζουν ότι έχουν αυξημένο ουρικό οξύ χωρίς να υπάρχει κάποιο σύμπτωμα που να υποδηλώνει το πρόβλημα. Πόσο ενοχοποιείται η διατροφή για την αύξηση του ουρικού οξέως στο αίμα?
4: Κοιτάξτε, είναι μια εξέταση που για πάρα πολλά χρόνια την γνωρίζαμε, απλώς συνηθίζαμε να τη συνδέαμε μόνο με αυτό που ονομάζεται ουρική αρτρίτιδα ή ποδάγρα, δηλαδή τον πολύ έντονο πόνο στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Τα τελευταία χρόνια όμως βρέθηκε ότι το ουρικό οξύ είναι ακόμα ένας παράγοντας καρδιομεταβολικού κινδύνου, όπως λέμε. Είναι δηλαδή μια εξέταση η οποία πρέπει να την παρακολουθούμε, πρέπει να βλέπουμε τα επίπεδά της όχι μόνο όταν υπάρχει διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας, αλλά και γενικότερα, γιατί μπορεί να συσχετιστεί με αυτό που ονομάζουμε καρδιακιακό κίνδυνο. Η διατροφή λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ορικό οξύ, γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία της διατροφής τα οποία αυξάνουν την παραγωγή, όπως λέμε, ή παρέχουν στον οργανισμό υψηλές πουρίνες. Πουρίνες είναι οι ουσίες οι οποίες βρίσκονται στα τρόφιμα και οι οποίες ανεβάζουν τα επίπεδα ουρικού οξέως στο αίμα. Έτσι λοιπόν, τρόφιμα όπως είναι τα μικρά ψάρια, σαρδέλα και γάβρος, που όλοι ξέρουμε ότι πολλές φορές τα συστήνουμε και τα καταναλώνουμε για τα περιβόητα ωμέγα 3, ή η μεγάλη κατανάλωση κρέατος και μάλιστα εντοστίων, όπως πολύ πρόσφατα το Πάσχα πολλοί κατανάλωσαν, ανεβάζουν το ορικό οξύ, αλλά επίσης και τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως είναι το σπανάκι, τα μανιτάρια, τα όσπρια και η ντομάτα, είναι στοιχεία τα οποία μπορεί να ανεβάσουν τα επίπεδα του ορικού οξέως στο αίμα.
3: Και τα αμύγδαλα, όπως λέτε εσείς οι γιατροί.
4: Βεβαίως, είναι και τα αμύγδαλα από τους ξηρούς καρπούς. Κανένας άλλος ξηρός καρπός, αλλά ιδιαίτερα τα αμύγδαλα, έχετε πολύ δίκιο.
3: Ωστόσο, κύριε Δημοσθενόπουλε, σύμφωνα με μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε ζωικές και φυτικές πηγές πουρινών. Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό.
4: Ναι, όπως ανέφερα, κυρίως το μεγάλο πρόβλημα είναι με τις ζωικές τροφές, τις ζωικές τροφές που είναι πηγές των πουρινών και όχι τόσο τις φυτικές. Έτσι λοιπόν, όντως, τελευταία βρέθηκε ότι το να αυστηροποιούμε πάρα πολύ το διαιτολόγιο, βγάζοντας τρόφιμα σαν αυτά που ανέφερα, την ντομάτα, το σπανάκι ή και κάποια άλλα φυτικής προέλευσης, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απαραίτητα, ιδιαίτερα αν το ορικό οξύ είναι μέτρια ανεβασμένο. Θυμίζω ότι για τις γυναίκες το ορικό οξύ το όριο είναι το 6, για τις γυναίκες ή για τους άντρες το 7, και έτσι λοιπόν προσπαθούμε όσο μπορούμε, να αποφύγουμε ή να διώξουμε το διαιτολόγιο κυρίως στις ζωικές πηγές, άρα εντόστια, συχνή κατανάλωση κρέατος και μικρά ψάρια, και τις φυτικές πηγές τις διώχνουμε όταν το ορικό οξύ ανεβεί ακόμα περισσότερο.
3: Και τι μπορεί να προκαλέσει συνεχής αύξηση του ορικού οξέως στο αίμα, κύριε Δημοσθενόπουλε?
4: Όπως είπα, το ένα βασικό στοιχείο είναι η λεγόμενη ουρική αρτρίτιδα ή η συγκέντρωση των πουρυλών που δημιουργούν μικρούς κρυστάλλους στα άκρα, στα δάκτυλα, στο πόδι, κυρίως στο μεγάλο πόδι αλλά και σε άλλα σημεία. Αλλά όπως είπα, έχει να κάνει πάρα πολύ με τον καρδιακιακό κίνδυνο. Έχει να κάνει δηλαδή πάρα πολύ με αυτό που ονομάζουμε καρδιακιακό, όπως προσέχουμε τη χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια, έτσι καλό να προσέχουμε και το ουρικό οξύ.
3: Και σε ποιες περιπτώσεις προκαλείται η ουρική αρθρίτιδα, όταν τιμές του ουρικού οξέως είναι πιο ψηλές και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουμε κάνει κάποια δίαιτα ώστε να πέσουν οι τιμές του ουρικού οξέως, κύριε Δημοσθενόπουλε?
4: ή να μην πάρουμε τη φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να μας προτείνει ο γιατρός. Όταν λοιπόν, πολύ σωστά όπως είπατε, για μεγάλο χρονικό διάστημα τα όρια του ουρικού οξέως είναι πολύ πάνω από το 6, όπως είπαμε για τις γυναίκες, και πολύ πάνω από το 7 για τους άντρες, δηλαδή βλέπουμε τιμές στα επίπεδα του 8-8,5, τότε ανεβαίνει η περίπτωση και ο κίνδυνος να εμφανιστούν συμπτώματα της ουρικής αρθρίτιδας. Γι' αυτό και πιο πολύ μιλάμε για πρόληψη παρά για αντιμετώπιση.
3: Και όσον αφορά την αντιμετώπιση, τη θεραπεία, υπάρχουν συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία ρίχνουν τις τιμές του ουρικού οξέως στο αίμα.
4: Είναι φάρμακα τα οποία ο θεράπων γιατρός θα αποφασίσει τη χορήγησή τους και τα οποία ακριβώς περιορίζουν και μειώνουν δραστικά, θα έλεγα, τα επίπεδα του ουρικού οξέως, ίσως όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις.
3: Κύριε Δημοσθενόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για τις συμβουλές που μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Γεια σας. Yes. Not just anybody.
2: Help. You know I need someone. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Των 5 και 5
0: στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στον πάγο, πριν καν ξεκινήσουν, μπαίνουν οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία γύρω από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Το διπλωματικό ραντεβού στο Μπούργκεστονγκ δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά σήμερα, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η εξέλιξη έρχεται μετά την ακύρωση του ταξιδιού του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να έχει επαφές με Ιρανούς διαπραγματευτές. Η αναβολή εντείνει την αβεβαιότητα για το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων μετά το μνημόνιο κατανόησης που έχει υπογραφεί με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την ώρα που παραμένουν διαφωνίες ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των όρων συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Παράλληλα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος έστειλε αυστηρό μήνυμα προς το Ισραήλ, καλώντας το να σεβαστεί την ειρηνευτική διαδικασία και κάνοντας λόγο για απαράδεκτες απώλειες αμάχων στη Βηρυτό. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη φέρεται να καθυστερεί την αποστολή αντιπροσωπείας της στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ισραήλ, το οποίο δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες και έχει αποστασιοποιηθεί, συνέχισε τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο, εξαπολύοντας νέες αεροπορικές επιδρομές σήμερα το πρωί. Τη δημογραφική συρρήκνωση της χώρας αποδίδει στις πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του το γραφείο τύπου με αφορμή τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για το δημογραφικό, τα οποία χαρακτηρίζονται καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον της χώρας και καταγράφουν νέο ιστορικό χαμηλό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η κυβέρνηση αφήνει πίσω της μια χώρα ακριβότερη, με έντονες ανισότητες και δημογραφικά πιο αδύναμη, υπογραμμίζοντας πως η αντιστροφή της τάσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία, πρόσβαση στη στέγη και ισχυρό κοινωνικό κράτος με ουσιαστική στήριξη των νέων. Υποχρέωση της πολιτείας χαρακτήρισε την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας χθες στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση για πληθώρα παραβάσεων του κράτους δικαίου και του συντάγματος, ενώ προειδοποίησε να μην επιχειρήσει να αλλοιώσει την απόφαση, η οποία, όπως τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος, προστατεύει την κύρια κατοικία. Παράλληλα, καταλόγησε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ανοχή στην ασυδοσία των funds και των servicers και στα υπερκέρδη δισεκατομμυρίων των τραπεζών σε μια περίοδο που αυξάνονται οι πληστηριασμοί. Θυγμένος εμφανίστηκε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, στυλιτεύοντας την στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη νέα ψηφιακή υπηρεσία «Πόσο κάνει». Μάλιστα, επικαλέστηκε τη διαφάνεια που προσφέρει η εφαρμογή και υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση θα έπρεπε να την υποδεχθεί θετικά. Ωστόσο, το αφήγημα του Υπουργού απορρίπτεται από τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη με 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση αντί να μειώσει την ακρίβεια εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη. Όπως σημειώνει, το πόσο κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια αλλά η ψηφιακή παραδοχή της, θέτοντας παράλληλα ζήτημα για τη χρησιμότητά της για τα νοικοκυριά που δεν βγάζουν το μήνα. Ενώ υπογραμμίζει καυστικά ότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, είναι γιατί κάνει τόσο. Την πειθαρχική ποινή της Δήμηνης Αργίας αποφάσισε το αρμόδιο Συμβούλιο Ερετών Οργάνων ΟΤΑ για τον Δήμαρχο Κασάνδρα Ηρακλή Λιβαδιώτη λόγω του τραγικού δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στη διεθνή ενημέρωση. Επίθεση κατά των Βρυξελών εξαπέλυσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σε άρθρο του ανέφερε ότι η Ευρώπη δεν έχει πρόθεση διαπραγμάτευσης με τη Μόσχα, αλλά επιδιώκει να ενισχύσει το καθεστώς Ζελένσκι και να το διατηρήσει ως βάση για τη συνέχιση της σύγκρουσης. Από την πλευρά της Ένωσης σημειώνεται ότι υπήρξαν σύντομες επαφές για τη διατήρηση διάβλην επικοινωνίας με τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν συνομιλίες επί της ουσίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα υποβάλει καταγγελία στη FIFA σχετικά με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην εθνική ομάδα της χώρας κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που όπως υποστηρίζει την εμποδίζουν να προετοιμαστεί ήρεμα για τον επερχόμενο αγώνα της εναντίον του Βελγίου, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος της αποστολής.
4: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με λίγες νεφώσεις σε κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Θεσσαλία. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς στην Αθήνα και τους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: The song called Boat on the River.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη αυτό το πρωινό στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μάστερς ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Στο στούντιο μαζί μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νομό. Στο νότιο τομέα Αθηνών, ο κύριος Νίκος Παπάς. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Να πω ότι μπορείτε να μας δείτε και σε απευθείας σύνδεση. Αν μπείτε στο avg.gr και πατήσετε Web TV, μπορείτε να μας δείτε και εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Και από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε τόσα που είναι τα...
1: Από τα βασικά, γιατί δεν μπορούν και τα βασικά να αμφισβητούνται.
2: Πάρ' το ήρεμα στην αρχή για να πάμε σιγά σιγά. Αγάλη, αγάλη. Πάμε λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε από τα εσωτερικά, να του διευκολύνω εγώ. Τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που προκάλεσε όλα αυτά τα οποία ήταν σειρά αυτών. Τι ακριβώς είναι αυτή η απόφαση και τι είναι αυτό το οποίο εν πάση περιπτώσει διατυπώσατε και εκφράσατε και εσείς τις ενστάσεις σας.
1: Ναι, αυτό που νομίζω έχει γίνει φανερό και τις επόμενες μέρες μετά στη συνεδρίαση της Κεντρικής μας Επιτροπής είναι ότι η απόφαση χρήζει διευκρινήσεων και θα έλεγα και επικαιροποίησης, διότι κυλάει ο πολιτικός χρόνος, υπάρχουν τοποθετήσεις δημόσιες και από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλες πλευρές και αυτά τα ζητήματα πρέπει να είναι σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ με τις συλλογικές του διαδικασίες να τα αξιολογεί κάθε στιγμή. Κάθε απόφαση, κάθε στόχευση χρειάζεται έναν οδικό χάρτη για την υλοποίησή της. Δεν είναι επαρκές να λες το που θες να φτάσεις. Πρέπει να περιγράφεις, ειδικά για μια συντεταγμένη δύναμη, τα βήματα τα οποία θέλεις να κάνεις για να φτάσεις στο στόχο σου. Και κυρίως για ένα πολιτικό κόμμα πρέπει να περιγράφεις και να αναλύεις το τι πρέπει να κάνουν τα μέλη ανάλογα με τον τομέα ευθύνης που έχεις για να υλοποιήσουν αυτή τη συλλογική απόφαση. Αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Νομίζω αναδεικνύεται και από την πορεία των εξελίξεων. Και ξέρετε, οι εξελίξεις έχουν και τη δική τους ταχύτητα. Έτσι, παρακολουθούμε τα ρεπορτάζ που πάνε και έρχονται ακόμα και για εκλογές σύντομα μέσα στο φθινόπωρο. Εντάξει, αυτό ενδεχομένως να είναι υπερβολικό και μπορεί να είναι και ένα σχεδιασμό του Μητσοτάκη να τεστάρει τα νερά. Δεν ξέρεις, αλλά. Επειδή εμείς είχαμε πει από την προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή ότι είμαστε έτοιμοι για εκλογές, θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτή τη στιγμή για την προετοιμασία μας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αφήσουμε το καλοκαίρι να φύγει και να μην είμαστε έτοιμοι και με ένα καθαρό διάδρομο προς την εκλογική μάχη.
0: Οπότε, τι πρέπει να γίνει από εδώ και
2: όχι,
0: τώρα.
2: Πριν, επειδή μίλησε για στόχο, το πριν πρέπει να γίνει. Υπάρχει στόχος αυτή τη στιγμή?
1: Ο στόχος είναι ο διακηρυγμένος και ο ψηφισμένος από το συνέδριο. Και ο στόχος είναι να υπάρξει μια μεγάλη εκλογική συμπαράταξη. Για να φτάσει σε αυτό, λέω εγώ, πρέπει να κάνει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή, τι κάνουν, ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα? Οι συντεταγμένες πολιτικές δυνάμεις συζητούν μεταξύ τους. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει επικοινωνία, πρέπει να φτάσουμε, να επιδιώξουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία, να την αξιολογήσουμε συνολικά και να δούμε πώς προχωράμε. Αυτό νομίζω είναι θεμελιώδες και αυτό έγινε και η απόπειρα πάντα μέσα σε κλίμα έτσι, συντροφικού διαλόγου και στην Κεντρική μας Επιτροπή να υπάρξει ένας οδικός χάρτης για την επίτευξη του στόχου. Επαναλαμβάνω όμως, κάθε πολιτικός στόχος, κάθε πολιτική ευχή χρειάζεται οδικό χάρτη για την υλοποίηση. Αλλιώς δεν είσαι συντεταγμένη δύναμη. Αν δεν λες ότι θα κάνω αυτά τα βήματα και ανάλογα με τον τομέα ευθύνης του ο καθένας, ο Καψόχας να κάνει αυτό, ο Βούλγαρης να κάνει το άλλο, ο Παπάς να κάνει το τρίτο, να δούμε πώς αναπτύσσονται οι δυνάμεις του κόμματος συντεταγμένα στην υλοποίηση αυτής της απόφασης, υπάρχει αυτό το κενό. Βέβαια, και εδώ νομίζω ότι είναι και ενδεικτικό των δυναμικών που αναπτύσσονται στο πολιτικό περιβάλλον ευρύτερα, είχαμε μια θετική, θα την έλεγα εγώ, μπορώ να μην συμφωνώ απόλυτα, τοποθέτηση του Χρήστου Γιαννούλη χθες, που είπε ότι πρέπει στα τέλη Αυγούστου να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς πάμε στη μάχη. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει πριν τις καλοκαιρινές διακοπές να ξέρει ο κόσμος της αριστεράς, τον οποίο δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τον αφήνουμε ευάλωτο σε διάφορα φαινόμενα και τοποθετήσεις, ας πούμε δεξιά και αριστερά, να ξέρει ο κόσμος αριστεράς τι πάμε να κάνουμε, πώς θα πάμε στη ΔΕΘ, πώς θα υπερασπιστούμε το πρόγραμμά μας. Η ΔΕΘ είναι το φόρουμ στο οποίο αναπτύσσονται τα οικονομικά προγράμματα. Και ξέρετε, στο πεδίο το τωρινό, το πολιτικό, το οικονομικό, το διεθνές και το εσωτερικό, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ αποκτούν μια πάρα πολύ έτσι βαθιά επικαιρότητα. Είναι πολύ αναγκαίες. Θέλω να σας θυμίσω την πρότασή μας για την ακρίβεια. Μα λένε πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου. Ναι, αλλά έχει συσσωρευτεί ακρίβεια η οποία δεν αποσυμπιέζεται. Σημαίνει ότι επειδή έπεσε η διεθνής τιμή του πετρελαίου υπό το φως της δυνατότητας ειρηνευτικής, ας πούμε, διαδικασίας, θα αποσυμπιεστούν αναλόγως και οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Έρχεται λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει για διατίμηση σε όλη την αλυσίδα για τα περιθώρια κέρδους. Δεν έχει τολμήσει κανένας άλλος πολιτικός οργανισμός να είναι τόσο τολμηρός για τα υπερκέρδη, για τις θεμελιώδεις προτάσεις μας ότι χρειάζεται δημόσια επιχειρήση ηλεκτρισμού με δημόσια ιδιοκτησία, όχι με στόχευση τη μεγιστοποίηση των κερδών των μετόχων, αλλά την επάρκεια σε προσιτό ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η αλφαβήτα, θα σας έλεγα, της οικονομικής πολιτικής, την οποία εδώ επιχειρεί ο κύριος Μητσοτάκης να την καταστήσει αιρετική ως αγωγή. Είναι ανάγκη λοιπόν αυτές οι προτάσεις να παρουσιαστούν με τρόπο συντεταγμένο. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ τις έχει στο ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό του οπλοστάσιο. Δεν τις έχω δει κάπου αλλού. Και πρέπει να δούμε πώς η φιλοδοξία μας αυτές οι προτάσεις να υλοποιηθούν μπορεί να περάσει και στο πολιτικό πεδίο. Ποιοι μπορούν να συμμαχήσουν για να πάμε σε μια συνθήκη όπου θα καταστούν εφαρμόσιμες αυτές.
0: Και ωραία, θα τα πείτε όλα αυτά στη ΔΕΘ. Πραγματικά υπάρχουν οι προτάσεις, όντως. Ναι, αλλά και αν δεν υπάρξει ψηφοδέλτιο στις εκλογές, ποιες προτάσεις?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια διακηρυγμένη θέση για μια μεγάλη εκλογική συμμαχία. Η συμμαχία αυτή δεν γίνεται για την συμμαχία καθεαυτή, γίνεται για να υπηρετηθεί ένας πολιτικός, οικονομικός, κοινωνικός στόχος. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριό μας, να δούμε πώς διατάσσονται οι δυνάμεις, τι θέσεις παίρνουν και οι δυνητικοί αντισυμβαλόμενοι. Εδώ καταθέτω την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει, δηλαδή θα έπρεπε να είμαστε με ευθύτητα να έχουμε επιδιώξει την επικοινωνία και με άλλες πολιτικές δυνάμεις και βεβαίως και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι διαθέσεις. Ακούμε δημόσιες τοποθετήσεις από εκπροσώπους οι οποίοι μάλλον αρνητικά τοποθετούνται στην προοπτική της συνεργασίας, αλλά συντεταγμένα το κόμμα με έναν τρόπο τα λύνει αυτά. Όχι επειδή κάποιος είπε κάτι σε ένα ραδιόφωνο, αλλά από τις επίσημες θεσμικές επικοινωνίες, οι οποίες είναι, θα σας έλεγα, και ο ενδεδειγμένος τρόπος. Δεν είναι παρασκήνιο αυτό το να επικοινωνήσει ο Πρόεδρός μας με τον Άλεξη Τσίπρα. Είναι, πώς να το πω, στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων, στον πυρήνα των καθηκόντων. Έτσι δεν είναι? Να υπάρξει μια επικοινωνία, δεν θα το θεωρούσα αθέμητο να συνεδριάσουμε και να έχουμε μια ενημέρωση, ας πούμε, για το πώς πήγε μια επικοινωνία ή μια απόπειρα επικοινωνίας με όλες τις πλευρές.
2: Έτσι που σας ακούω τώρα, έτσι προσέχω λέξη-λέξη τα λόγια σας, διακρίνω ένα φόβο ενδόμηχα, κάπου τον παρουσιάζεται, ότι μπορεί αφενός ο ΣΥΡΙΖΑ να μην υπάρχει ως αυτοτελής, ως οντότητα κομματική στις επόμενες εκλογές λόγω της ύπαρξης του κυρίου Τσίπρα, και αφετέρου διακρίνω ότι να μην το πω έτσι και εγώ ότι κάτι έχει ο πρόεδρος του κόμματος που δεν σας το λέει ή κάτι δεν έχει
1: που... Εγώ αυτό ποτέ δεν θα το, ούτε θα το υπονοήσω, ούτε θα το υποστηρίξω, ούτε θα το αποδεχτώ στη δημόσια συζήτηση. Πάντα παίρνοντας μετρητής αυτό που λέει ο Σωκράτης. Ο Σωκράτης είπε ότι δεν έχει υπάρξει επικοινωνία. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει υπάρξει. Είναι ένα ζήτημα ανοιχτού δημοκρατικού διαλόγου και μεταξύ μας. Τώρα με ρωτήσατε αν φοβάμαι. Αυτό που φοβάμαι είναι να μην περάσει στην αδράνεια όλο το προγραμματικό, ιδεολογικό και πολιτικό μας οπλοστάσιο. Και απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο χρειάζεται εγρήγορση. Άκουσα ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
0: Είναι και τοξικός τώρα τελευταία. Εκτός του ότι, να το πω ότι, ξέραμε από τη Νέα Δημοκρατία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19 έφερε όλα τα κακά του κόσμου στην Ελλάδα. Mm. Τώρα ακούμε και ότι έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, αλλά ότι είναι και τοξικός.
2: Καλά, δεν το ακούμε από τη Νέα Δημοκρατία για τον ιστορικό κύκλο. Το ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα μην κρυβόμαστε κι εμείς.
0: Όχι, λέω για το 15-19 ότι έφερε όλα τα κακά. Αλλά τον ιστορικό του κύκλο, ότι το ακούσαμε και από τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, αλλά ακούμε ότι είναι και τοξικός ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να παραμερίσουμε τις τοξικές δηλώσεις, αν πραγματικά θέλουμε να συμβάλλουμε στην υπόθεση της προοδευτικής ανασυγκρότησης. Και αυτή η δήλωση είναι τοξική. Κατά τη γνώμη μου, δεν, ελπίζω να μην εκφράζει το σύνολο των στελεχών της Ελλάς. Mm-hmm. Και είναι και αχρίαστη, θα έλεγα. Δεν ξέρω τώρα ποιος τη χρειάζεται και από πού ορμόμενος μπορεί και τολμά και εξτομίζει τέτοιου τύπου χαρακτηρισμούς. Εν πάση περιπτώσει, το κρίσιμο, σας λέω, είναι το πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο μείζον ζητούμενο. Θεωρεί κάποιος ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ δεν το θεωρώ. Εγώ θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη ένα κόμμα το οποίο κινείται με πρόγραμμα και όραμα το σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη μια σύγχρονη αριστερά, η οποία θα υπερασπίζεται στο ιστορικό μας πλαίσιο, με τρόπο άρτιο και επίμονο τις κατακτήσεις του 15-19, χωρίς, θα σας έλεγα, ασυμβίβαστα να υπερασπιστεί αυτή την κεντρική επιλογή, την κεντρική, την ιστορική κατάκτηση, χωρίς να βάζουμε νερό στο κρασί μας εκεί πέρα, και βεβαίως με ένα πρόγραμμα το οποίο απαντά στη συγκυρία. Το πιστεύω πάρα πολύ βαθιά. Δεν είναι απλώς η διαφύλαξη μιας κληρονομιάς. Είναι η αξιοποίηση ενός οπλοστασίου που μπορεί να απαντήσει στα σημερινά προβλήματα. Και γι' αυτό θεωρώ επίσης ότι είναι κομβικής σημασίας, ιδεολογικής και πολιτικής, η υπεράσπιση της δικής μας διακυβέρνησης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μητσοτάκης, με το που βγήκε, οργάνωσε όλες του τις δυνάμεις, τις μηδιακές, τις επικοινωνιακές, του υπόγειου πολέμου, για να κατασυκοφαντήσει τη διακυβέρνηση 15-19. Ήταν η μάχη του Μητσοτάκη για το μέλλον. Δεν ήταν απλώς η αποτίμηση του παρελθόντος. Ήταν τα οχυρωματικά έργα απέναντι στο εκλογικό σώμα για να μην ξανααγκαλιάσει, να μην ξαναεμπιστευτεί την αριστερά. Και εδώ είναι, αυτό ήταν μια δική μας μεγάλη αδυναμία, επιτρέψτε μου να πω. Δεν το κάναμε εμείς αυτό. Δεν αντιληφθήκαμε ότι έπρεπε από τις 7 Ιουλίου του 2019 όλες οι δυνάμεις να οργανωθούν για την υπεράσπιση του έργου της κυβέρνησής μας.
2: Ευτυχώς που το λέτε αυτό, γιατί έτσι είναι.
1: Όχι, και με λυπή που βλέπω ότι ως προτεραιότητα σήμερα πολιτική δεν είναι πάρα πολύ ψηλά.
2: Όχι, και σήμερα αυτοί που έχουν στρατολογηθεί και συνταχθεί στο κόμμα Ελλάς δεν μπορούν να το υπερασπιστούν αυτή την περίοδο, γιατί διαπιστώνουμε καθημερινά και στα τηλεοπτικά πάνελ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν απέναντι σε αυτή την πολιτική του 15-19, σήμερα που υποχρεούνται να απαντήσουν σε αυτή τη διακυβέρνηση, δεν είναι μέσα στην ψυχή της.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι κακό να αλλάζει η απόψη σου άνθρωπος.
2: Όχι, δεν λέω,
1: δηλαδή,
2: για την
1: προσέξτε,
2: αλλαγή.
1: Αν ένας άνθρωπος ο οποίος την πολέμησε την διακυβέρνησή μας ερχόταν να πει, ρε παιδί μου, τελικά κύλησε νερό στο αυλάκι και οι Ευρωπαίοι έχουν μετανιώσει που θέλαν να επιβάλλουν αυτή τη λιτότητα. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον είχε δίκιο που έλεγε ότι είναι αβίωτα τα προγράμματα που θέλατε να επιβάλλετε. Αυτό δεν θα ήταν κακό. Δεν θα ήταν μεμπτό. Τώρα, εγώ σας λέω όμως ότι προκύπτει η ανάγκη μιας πολιτικής δύναμης που με τρόπο απολύτως συμπαγή και επίμονο να υπερασπίζεται τις μεγάλες κατακτήσεις του 15-19. Και δεν πρέπει να αφήσουμε να εκλείψει αυτή η δυνατότητα.
2: Κακός ή καλός όμως, Νίκο μου, κύριε Παπά, για να τα λέμε όλα, είναι η περίοδος αυτή έχει ταυτιστεί με ένα πρόσωπο. Και εδώ ζούμε ένα μιλάω για τον Αλέξη Τσίπρα, βεβαίως ήταν συλλογική, αλλά έχει ταυτιστεί. Εδώ λοιπόν έχουμε την εξής εικόνα σήμερα, για να μην κρυβόμαστε, και επειδή θα μας κατηγορήσουν οι ακροατές μας ότι εμείς εξοραίζουμε την αλήθεια. Ποια είναι? Ότι όλη η πλειοψηφία τουλάχιστον των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ξαναρχίζει να βλέπει το πρόσωπο το οποίο λέγεται Αλέξης Τσίπρας με την άλλη του ιδιότητα. Υπάρχει φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ πολλών στελεχών, και από την άλλη μεριά διακρίνει αυτό που έλεγα, ότι κάποιοι μάλιστα δικαιολογούν και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει απειβδίσει από αυτό που έζησε, διότι κανένας από τα στελέχη του ή πλην εξαιρέσεων δεν στήριξε, δεν υποστήριξε, δεν υπερθεμάτισε τις εκείνης πολιτικής και ότι οι επιθέσεις οι οποίες δέχτηκε και η ζημιά που υπέστη ο ίδιος ως πολιτική οντότητα ξεκίνησαν μέσα από το κόμμα του.
1: Ναι, εντάξει,
2: εγώ... Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι αντιφάσεις και εδώ προσπαθούμε όλοι εμείς να δούμε πού ισορροπεί αυτή η κατάσταση, ας πούμε.
1: Η ισορροπία πρέπει να είναι στην δημοκρατική επιλογή και εκλογή. Εκεί πρέπει να ισορροπήσουμε, νομίζω. Και επιτρέψτε μου τώρα να έτσι μια παρένθεση σε κάτι το οποίο έχω προτείνει εδώ και 2 χρόνια, το οποίο δεν έγινε δεκτό, δυστυχώς, από καμία πλευρά. Μετά τις ευρωεκλογές παγιώθηκε, δυστυχώς, ένα εκλογικό σκηνικό, ένα πολιτικό σκηνικό που είχαμε τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται και τα άλλα κόμματα να παλεύουν για τη δεύτερη θέση. 2 χρόνια μετά, και ενώ δεν έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση, βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Αυτό είναι το σκηνικό. Λοιπόν, είναι λυπηρό που βρισκόμαστε εδώ. Θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει. Θα μπορούσε η επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα να έχει συνοδευτεί από διαδικασίες ενωτικές και όχι από νέες αναταραχές. Δεν έγιναν τέτοιου τύπου επιλογές, δυστυχώς. Και είμαστε σε ένα σημείο όπου θα πρέπει να αποτραπεί ο κίνδυνος αυτός ο πλούτος, ο προγραμματικός, ο ιδεολογικός, ο πολιτικός να παραγωνιστεί. Δεν υπάρχει, όχι δεν υπάρχει λόγος, εγώ θα σας έλεγα ότι είναι και αναντικατάστατος αυτός ο προγραμματικός πλούτος. Δεν τον βλέπω αλλού. Δεν βλέπω, δεν ακούω κάπου τις προτάσεις του τύπου ότι χρειαζόμαστε δημόσια ΔΕΗ, δημόσια δηληστήρια, μια δημόσια τράπεζα.
0: Πώς είναι... όμως αυτό το οπλοστάσιο, επειδή είπατε και ευρωεκλογές, πώς αυτό το οπλοστάσιο, δηλαδή το δεύτερο κόμμα στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, φτάνει με αυτό το οπλοστάσιο στο 2%? Τι πήγε λάθος? Δεν σας ενοχλεί αυτό το
1: 19-23? Με ενοχλεί αφάνταστα και δεν το έχω βιώσει. Δεν έχω προλάβει να το βιώσω από 17 χρόνο παιδί που έχω στρατεύσει στην αριστερά. Δεν έχω βιώσει αυτά τα ποσοστά και αυτό νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει και δεν δικαιούται και κανένα συλλογικό όργανο να συνεδριάζει χωρίς στοιχειοδός να θεωρεί ότι πρέπει να αποτιμήσει και να εξηγήσει γιατί βρισκόμαστε εκεί. Έτσι δεν είναι? 19-23 λοιπόν. 19-23 νομίζω τα θεμελιώδη λάθη ήταν ότι πρώτον δεν οργανώσαμε τις δυνάμεις μας για να υπερασπιστούμε το κυβερνητικό έργο του 15-19 και βεβαίως δεν οργανώσαμε το κόμμα μας στη βάση της εντολής την οποία λάβαμε την 7η Ιουλίου. Εκεί ήταν το σημείο καμπής όπου έπρεπε να ανοίξουν πόρτας και παράθυρα, να μπει στην οργανωμένη ζωή του ΣΥΡΙΖΑ ο κόσμος ο οποίος πίστεψε και έδωσε 32%, το οποίο ήταν, θα σας έλεγα, οριακά όχι νίκη, αλλά ήταν, δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις το 32% με όλο τον πόλεμο, με όλες τις δυσκολίες τις οποίες τραβήξαμε.
0: Διορθώστε 5 πράγματα και ξαναλάτε. Αυτό είπε ο κόσμος.
1: Ακριβώς. Και το ένα και το βασικό, το οποίο αναδείχθηκε και ως μείζωνα αδυναμία και έρχομαι να απαντήσω και στον πυρήνα του ερωτήματος, κύριε Βούργο, δηλαδή, ήταν ότι δεν καταφέραμε ή δεν επιλέξαμε να φτιάξουμε έναν πολιτικό οργανισμό ο οποίος να είναι ανθεκτικός, να έχει αισθητήρες σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής, σε όλους τους ενδιάμεσους φορείς κοινωνικής εκπροσώπησης, να πατάει καλά στα πόδια του, να μπορεί να οργανώσει και τους λαϊκούς αγώνες, να μπορεί να εκφράσει την αριστερή και προοδευτική αντιπολίτευση και να παίξει και ένα καταλυτικό ενοποιητικό ρόλο για τις πολιτικές
0: δυνάμεις. Μα για να σταθεί στα πόδια του, δεν θα έπρεπε. Πήγε, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ στο ρετήριο. Αλλά από κάτω τι, πού ήταν οι βάσεις, πού ήταν η αυτοδιοίκηση, πού ήταν ο συνδικαλισμός?
1: Αυτό. Εκεί δηλαδή χάθηκε.
0: Χάθηκε
1: λοιπόν εκεί πέρα μια ευκαιρία ιστορική, όπως αποδεικνύεται, να συγκροτηθεί με τα τότε δεδομένα το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς ως η δύναμη, η πλειοψηφούσα μέσα στον προοδευτικό χώρο. Και με δικές μας ευθύνες, βεβαίως.
2: Να δούμε λίγο.
0: Να πάμε σε ένα λεπτό, σε διαφήμιση, να ακούσουμε το σήμα και να
2: το σήμα στρέψουμε. Και συνεχίζουμε. Ναι.
3: Στο κόκκινο.
4: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου, σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής, σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
5: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
6: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
7: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συζητάμε με τον Νίκο Παπά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νότιο τομέα της Αθήνας. Σε διέκοψα, Σωτήρη.
1: Τίποτα, ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Είχαμε καλέσει εδώ τις προηγούμενες μέρες τον πρόεδρο του κόμματος και τον ρωτήσαμε λοιπόν διάφορα θέματα. Μεταξύ αυτών λοιπόν να μεταφέρω μία απάντηση που είπε, ότι στην ουσία μας είπε ότι εγώ υλοποιώ την απόφαση των μελών του κόμματος και των οργάνων του κόμματος με πλειοψηφίες τέτοιες, οριακές ή κάπως μεγαλύτερες, οι οποίες μου λένε ότι κοιτάμε το εγχείρημα Τσίπρα και δεν μπορούμε να πάμε αντιπαραθετικά απέναντι στο Τσίπρα. Και ότι αυτό είναι απόφαση, δεν κάνω κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν ερωτώ εγώ τώρα. Βλέποντας τη διαφοροποίηση που εκφράζεται σε διάφορα θέματα, είναι προφανές ότι αν δεχτούμε τα όργανα του κόμματος, τα οποία έστω και αν αυτά μείνανε, προφανώς αυτό δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά και την κυρία Δούρου, ας πούμε, γι' αυτό. Δεν υλοποιείται στην ουσία την απόφαση του κόμματος, της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, που λέει αυτό. Εσείς μιλάτε για κάτι άλλο, για αυτοτέλεια του κόμματος, για κάθοδο. Επομένως εγώ λέω λοιπόν, αν τα πράγματα, λαμβάνοντας υπόψη, για να το ολοκληρώσω, και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας ή τουλάχιστον το κόμμα του λέει ότι εγώ κατά μόνας τους θέλω όλους, συνεργασία με σχηματισμούς κομματικούς δεν θέλω. Πού πάμε λοιπόν εκεί
2: λοιπόν,
1: πέρα?
2: Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Άκουσα και εγώ έτσι στο δημόσιο διάλογο κάποιες αποτιμήσεις της θέσης, η οποία διατυπώθηκε από όσους υποστηρίξαμε την τροπολογία για τον οδικό χάρτη. Είπα και στην ομιλία μου στην Κεντρική Επιτροπή. Όσοι συνυπογράψαμε αυτή την τροπολογία είμαστε επισπεύδοντες της διαδικασίας των συνεργασιών. Τι δεν θέλουμε? Δεν θέλουμε την αυτοδιάλυση. Είπατε και εσείς μόνος σας, περιγράψατε το σκηνικό. Υπάρχουν λοιπόν δύο καθαρές επιλογές μπροστά μας και εδώ θέλει καθαρές κουβέντες από όλους. Η μία καθαρή επιλογή είναι το να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως συντεταγμένο κόμμα, άρα η ηγεσία του να αναλάβει πρωτοβουλίες και να φέρει αποτελέσματα, και η άλλη είναι κατά μόνας ο καθής να διαπραγματευτεί το επόμενο βήμα του. Αυτό είναι κάτι το οποίο όχι να το υποτρέψουμε πρέπει, αλλά με το που θα το αποδεχτούμε πάβουμε να είμαστε και ηγεσία. Εάν είναι ο καθένας να διαπραγματεύεται τον εαυτό του, δεν χρειάζεται να είμαστε ένας συλλογικός φορέας, ένας οργανισμός. Θα είμαστε ένα άθροισμα και ούτε καν άθροισμα. Ένα σύνολο από προσωπικές στρατηγικές, οι οποίες θα προσπαθούν να βρουν το επόμενό τους βήμα με όρους, ας πούμε, καριέρας και σταδιοδρομίας στη νέα κατάσταση. Άρα το δίλημα εδώ που μπαίνει δεν είναι συνεργασία ή όχι. Επιτρέψτε μου να απορρίψω αυτή την ανάγνωση και μάλιστα με έμφαση. Το δίλημα είναι αν θα κινηθούμε ως συντεταγμένος οργανισμός ή όχι. Εάν κάποιος υπονοεί ότι δεν πρέπει να κινηθούμε ως συντεταγμένος οργανισμός, θα πρέπει αυτόματα να παραδώσει και την θέση την οποία διακρατά στα ηγετικά κλιμάκια του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ας πούμε, που πιστεύει ότι ο καθένας μας πρέπει να διαπραγματευτεί το επόμενο βήμα κατά μόνας, δεν είναι νοητό να βρίσκεται στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν το χρειάζεται. Και δεν είναι και, θα σας έλεγα, και ηθικό. Δεν είναι και ηθικό να έχει προαναγγείλει ότι θα μετακινηθεί και απλώς να κάθεται στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ή στην κοινοβουλευτική ομάδα για να κάνει τι ακριβώς. Να υπαγορεύει πολιτική στο κόμμα που έχει υποσχεθεί ότι θα αφήσει.
0: Ωστόσο, υπάρχει αυτό, κύριε Παπά, και μάλιστα πρόσφατα, χθες κιόλας, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχοι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνουν ότι είναι αυτονόητο ότι μπορούν να είναι ήδη ή ότι θα πάνε στην Ελλάς, γιατί είναι η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ που ξεψυχά.
2: Ναι. Δεν είναι τώρα συνηθισμένο να ακούς τέτοια πράγματα, νομίζω, και επειδή έχει ακουστεί και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα ότι προϋποτίθεται η παρέτηση για να στρατευτείς αυτή τη στιγμή στην προσπάθειά του. Δεν είναι δημόσιες τοποθέσεις τις οποίες δύναμε να αντιληφθώ, κύριε Βουλγαρή, δεν μπορώ να το πω πιο ευγενικά. Διότι όταν θέλεις να κάνεις μια πολιτική επιλογή, η οποία στη δημοκρατία θεμητή είναι, δεν είναι. Τα κόμματα είναι εθελοντικές ενώσεις πολιτών, άλλη μόνο. Παραδίδεις την έδρα σου και κάνεις την επιλογή σου. Δεν γίνεται και το ένα και το άλλο. Έτσι, και εδώ, ξέρετε, επιτείνεται και η σύγχυση. στον κόσμο το δικό μας. Έχω πληροφορίες, ας πούμε, από δύο συνελεύσεις που έγιναν εχθές. Ήταν γενικευμένο το ερωτηματικό. Όλοι την προσδοκία μιας συμπόρευσης μεγάλης την εκφράζανε. Αλλά ήταν γενικευμένο το ερωτηματικό. Ναι, τι κάνουμε για να το υλοποιήσουμε. Ποιος είναι ο δικός χάρτης, ποια είναι τα καθήκοντά μας, ποιοι είναι οι στόχοι μας, πώς πάμε από την κατάσταση που είμαστε στο ευκταίο. Και επειδή λέω ότι, και επαναλαμβάνω, δύο είναι οι ευκρινείς προτάσεις για τη μετάβαση στη συνθήκη της συμμαχίας εδώ μπροστά. Η μία, μάλλον, δεν θα είναι και συνθήκη συμμαχίας. Η μία είναι η συντεταγμένη συνεργασία και η άλλη είναι η καταμόνας διαπραγμάτευση, η οποία δεν είναι ελκτική, δεν τη θυμάμαι και ποτέ στο δικό μας χώρο. Θυμάμαι πάρα πολύ σοβαρές θετικές εξελίξεις και συνεργασιών και μετεξέλιξης και ανασύνθεσης. Όλες έγιναν συντεταγμένα. Οι τεράστιοι της πολιτικής, Χαρίλαος Φλωράκης και Λεωνίδας Κύρκος, γράψαν το κοινό πόρισμα κουκουέαρ. Κάνανε υπερβάσεις στρατηγικές. Αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε, ας πούμε, σήμερα μπροστά μας είναι δευτερεύοντα. Είχαν δύο ιστορικά κόμματα, ηγούνταν δύο ιστορικών κομμάτων, τα οποία είχαν διαφορετική προσέγγιση μέχρι τότε και για το σοβιετικό μοντέλο και για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Και κάνανε τομή συντεταγμένα. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν με τις συνιστώσεις, μιλούσε συντεταγμένα. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν μεγάλωσε, δεν αξίωνε ποτέ να συνθήκες διάλυσης για να γίνουν τα επόμενα βήματα. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο, θα σας έλεγα, αλφαβητάρι, το οποίο το γράψαμε όλοι μαζί όταν καταφέραμε να γίνουμε κυβερνός αδύναμη. Και καταφέραμε να γίνουμε κυβερνός αδύναμη μεταξύ του 11, 10-11 και 15. Εκεί έγινε το μεγάλο άλμα. Και το μεγάλο άλμα έγινε όταν αξιοποιήσαμε στο έπακρο, βεβαίως και με την ικανότητα την ξεχωριστή του Αλέξη, το οπλοστάσιο αυτής της σχολής σκέψης της αριστεράς, της σύγχρονης αριστεράς.
0: Και όταν υπήρχε μετεξέλιξη, όταν άλλαζε όνομα, όταν γίνονταν πράγματα, περνούσαν και τα περιουσιακά στοιχεία. Τώρα, ας το πω απλά, αν μηδενιστεί το κοντέρ και δεν υπάρχει ψηφοδέλτιο, τι θα γίνει με αυτό, με τα κομματικά μέσα, με τα περιουσιακά στοιχεία, με το κτίριο.
2: Θα το πω με την ψυχή μου και με έμφαση. Δεν μπορώ να διανοηθώ εκλογική στρατηγική η οποία δεν έχει στον πυρήνα της την επιβίωση και την ανάπτυξη των μέσων ενημέρωσης στα οποία ιδιοκτήτης είναι το κόμμα μας. Και γιατί το λέω αυτό τώρα? Δεν το λέω μόνο έτσι λόγω της αυτονόητης ανάγκης να υπάρχει αριστερή συγκροτημένη φωνή και στα Ερτζιανά και στο διαδίκτυο και μια εφημερίδα. Θυμάμαι το 2008. Το 2008, λοιπόν, με την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια δημοσκοπική εκτείναξη. Το θυμάστε? Μετά ήρθε η δολοφονία Γρηγορόπουλου.
1: Ακριβώς αυτό την...
2: Και η παράταξή μας, το κόμμα μας, υπέστη μια ηθική, ιδεολογική και πολιτική πίεση από όλο το μηντιακό σύστημα. Ότι χαϊδολογάμε τους...
1: μπαχαλάκηδες και όλους.
2: Η όαση στα Ερτζιανά ήταν το κόκκινο, λοιπόν. Και αυτό εμένα προσωπικά έχει χαρακτήσει την ψυχή μου μέσα. Διότι άνοιγα την τηλεόραση, το θυμάμαι σαν τώρα, και έβλεπα να μας κατηγορούν στα όρια της τρομοκρατίας. Τη δική μας την παράταξη, με όλη την παράδοση των δημοκρατικών αγώνων. Και το κόκκινο ήταν η πηγή της αλήθειας εκείνης της εποχής. Ήταν ο σταθμός που προσπάθησε να επικοινωνήσει με το νεανικό ξέσπασμα που έγινε με την αφορμή της δολοφονίας Γρηγορόπουλου. Λοιπόν, σαν τα μάτια μας, λοιπόν, αυτά, γιατί αν ξημερώσει η μέρα που δεν τα έχουμε, δεν θα έχουμε και μάτια για να κοιτάμε τον κόσμο όπως πρέπει και να ακούμε και τον κόσμο όπως πρέπει.
1: Ποιος, κατά τη γνώμη σας, έχει το κλειδί των όποιων εξελίξεων που να κινούνται στην κατεύθυνση την οποία μας περιγράφεται?
2: Εγώ είμαι μέλος της ηγεσίας αυτού του κόμματος και θέλω το κόμμα μου να κινηθεί συντεταγμένα. Άλλοι έχουν κάνει άλλες επιλογές. Δεν είναι δυνατόν να πιάνω μικρόφωνα και να λέω τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να λέω τι πιστεύω ότι πρέπει να κάνει το κόμμα μου. Ξεκινάει από την ηγετική ευθύνη. Γι' αυτό έχω επιμείνει και παρεξηγήθηκα κιόλας που έλεγα Σωκράτη, πάρε τον Αλέξη τηλέφωνο. Θεωρώ ότι αυτό είναι αυτονόητο για ένα κόμμα που έχει χαράξει στρατηγική συμμαχιών και είναι στον πυρήνα των πρωτικών καθηκόντων. Μας πει ο πρόεδρος ποιες είναι οι δυνατότητες συμφωνίας στην κατεύθυνση που ψηφίστηκε και από την Κεντρική Επιτροπή. Αν θέλετε, κύριε Καψόχα. Άρα δεν είναι το ποιος κρατάει. Το κόμμα μου θέλω να πυροδοτήσει τις εξελίξεις και να τις διαμορφώσει. Έτσι είμαι υποχρεωμένος να σκέφτομαι το πόσο συλλογικός οργανισμός τον οποίο υπηρετώ μπορεί να παίξει ρόλο για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Τώρα βγαίνω δημόσια και να λέω τι, ότι ο Καψόχας που είναι σε άλλο κόμμα πρέπει να κάνει αυτό. Αυτό τι νόημα έχει ακριβώς?
1: Όχι, το λέω αυτό γιατί επειδή προφανέστατα επειδή είστε άνθρωπος που κινείστε και μέσα στον κόσμο, δεν είστε κλεισμένοι σε καμία γυάλα, προφανώς θα εισπράτετε, αντιλαμβάνουμε, αυτό που και εμείς το συναντάμε καθημερινά. Άνθρωποι που στήριξαν αυτό το κόμμα, που κινούνται σε αυτό το χώρο και αυτό που σε ρωτάνε και μας που είμαστε, ας πούμε. Εγώ προσωπικά μιλάω για τον εαυτό μου όπως και εσείς. Και εγώ είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Με ρωτάνε τι θα κάνει ο Αλέξης. Δηλαδή βλέπεις μια ψυχολογία, ας πούμε, στον κόσμο ότι εκεί στοχεύουν, εκεί είναι η ματιά τους και εδώ τίθεται ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή. Όλοι εμείς που πραγματικά, γιατί όση ιστορικότητα μπορεί να έχει αποκτήσει ο πρώτος εκλεγμένος πρωθυπουργός του χώρου μας, ας πούμε, αυτού, άλλη τόσο και μεγαλύτερη ιστορικότητα έχει και το κόμμα αυτό, το οποίο εν πάση περιπτώσει και εσείς είστε και εγώ μιλάω για εμάς τους δύο, δεν ξέρω ο Γιώργος τι κάνει ή κάποιοι
2: τον πάρετε και στο λαιμό σας.
1: Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτή η διάσταση, πώς το χάσμα αυτό, πώς γεφυρώνεται, πώς μπαίνει σε αυτό?
2: Γεφυρώνεται αν πάμε όλοι στο αλφαβητάρι της πολιτικής μας παράδοσης. Είναι αυτή η πολιτική παράδοση, αυτό το οπλοστάσιο που μας έκανε δύναμη πλειοψηφική. Αυτές τις μεγάλες διδαχές πρέπει να αξιολογήσουμε και να πορευτούμε για το μέλλον. Δεν θεωρώ ότι είμαστε σε μια συνθήκη όπου ισχύουν δηλώσεις του τύπου «Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο». Αυτή είναι μια βαριά δήλωση, όπως τη διατυπώνει πρέπει να τη θεμελιώσει. Και πόσο μάλλον δεν περίμενα να δω και έτσι ακραίες
0: πολεμικές. Αυτό δεν το αποφάσιζε ο ελληνικός λαός?
2: Και ναι, τα μέλη, και τα μέλη βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ξέρετε κάτι, εδώ πέρα θα πρέπει λίγο να περάσουμε σε μια φάση που να εξηγήσουμε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρίσιμο ρόλο. Και εγώ σας είπα ότι έχει ένα ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο και προγραμματικό οπλοστάσιο, το οποίο είναι απαραίτητο για την αυριανή μέρα για την ελληνική κοινωνία. Δεν έχω δει από αλλού να αναπτύσσεται ένα επαρκές πρόγραμμα ή κάτι που να αποκλίνει ριζικά από όσα είχαμε συναποφασίσει και όταν ήταν ο Αλέξης ο Τσίπρας στις γραμμές μας, σε αλλεπάλληλες προγραμματικές συνδιασκέψεις, σε προγραμματικά συνέδρια. Και αυτά τα προγράμματα, ξέρετε κύριε Βουλγάρη, δεν τα συντάξανε απομονωμένα think tanks κάπου. Όλος ο πλούτος ο στελεχειακός της αριστεράς έβαλε κόπο. Από άνθρωποι στρατευμένοι στην υπόθεσή μας, καθηγητές πανεπιστημίου, στελέχη κοινωνικά. Άρα είναι ένας πλούτος ο οποίος δεν μπορεί να παραμερίζεται έτσι απλά. Να τον ξανακοιτάξουμε, να δούμε. Ξέρετε τι επικαιρότητα έχουν οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει αυτή την τελευταία διετία? Πόσο απαραίτητες είναι? Πόσο πρέπει να τις θωρακίσουμε πολιτικά και να τις προκρίνουμε προς τον κόσμο?
1: Χωρίς στρατιώτες όμως.
2: Μα προσέξτε, εδώ είναι η ηγετική μας ευθύνη να ξεδιαλύνουμε τον στρατηγικό ρόλο και τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί και πρέπει να παίξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να αφήνουμε δια της πράξης ή της παράληψής μας χώρο σε απόψεις που λένε ότι μπορεί και να μην είμαστε στη ΔΕΦ. Θα είναι πάρα πολύ πιο κακά τα πράγματα για την κοινωνία αν αυτές οι προτάσεις δεν παρουσιαστούν. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Παρατηρήσατε λίγο την συζήτηση για τη δωρεάν μετακίνηση?
1: Ναι, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο πίσω έχουμε πάει τώρα. Δηλαδή θεωρούμε επαναστατικό, προσέξτε, το να μετακινούνται οι μη έχοντες τη δυνατότητα δωρεάν. Και να βγαίνει ο Μητσοτάκης να λέει αν έχει τα λεφτά ή δεν έχει, όταν έχει 6 δις υπερπλεώνασμα. Και είχαμε κάνει τον υπολογισμό όταν ήμουν τομεάρχης μεταφορών ότι το κόστος, στο ακραίο σενάριο, το να πας στην κάρτα απεριορίστων στα 9 ευρώ το μήνα είναι στα 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: Μου λένε, γιατί να πληρώνει ευρώ, ρε παιδιά, και ο άλλος, ας πούμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Διότι αν αποσυμφορηθεί η κίνηση στην Αθήνα, όλοι έχουν

0: Γι' αυτό λέω ότι είναι τεράστια ανάγκη το πρόγραμμά μας να παρουσιαστεί, να πούνε τη γνώμη τους και οι άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί. Γι' αυτό δεν είναι κακό. Ίσα ίσα που αποκαθιστά ενδεχομένως και πικρίες, εκλογικεύει τη διαφοροποίηση.
1: Ο Σοκράτης Πάμενος από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την Προεδρία μιλάει για αυτές τις 10 συνομία προτάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο ή και τέταρτο. Εάν είχε δημιουργηθεί τότε ένα μέτωπο, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να μπουν μέσα, Κοτζιάση, Κατσέλη και άλλοι, όποιος ελεύθερος άνθρωπος νιώθει ότι είναι αριστερός να μπει μέσα σε αυτή όλη την ιστορία, δεν θα ήταν ένα άλλο ρεύμα, ένας άλλος ενθουσιασμός, δεν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα σήμερα. Αν, να τώρα που λέμε για τις 9 ευρώ για την κάρτα, αν υπήρχαν 10 προτάσεις κοινές, πάμε να υλοποιήσουμε αυτές τις 10 προτάσεις και το ξαναβλέπουμε πάλι, παιδιά, να πάμε και στην 11η και στη 12η. Δεν θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν είναι ιστορικό λάθος του ΠΑΣΟΚ ότι σήμερα είναι και τέταρτο κόμμα το ίδιο.
0: Ναι,
1: δεν φέρει το ίδιο ευθύνη.
0: Θεωρώ ότι,
1: άσχετα από τα δεξιά φλάς που βγάζουν.
0: Θεωρώ
1: κάποιοι
0: ότι ήταν μια κρίσιμη στιγμή, η στιγμή των ευρωεκλογών του 2024. Ακόμα και μετά την ήττα τη δική μας, όπου διαμορφώθηκε ένα σκηνικό σαν αυτό που ανέφερα στην αρχή. Δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία στη θέση της και τα προοδευτικά κόμματα να πασχίζουν για την, για τη δεύτερη θέση πλέον. Τι βγαίνει τώρα από όλο αυτό όμως, κύριε Βούλγαρη και κύριε Καψόχα και κυρία Τσουραμάνη? Βγαίνει ότι το έλλειμμα δεν είναι προγραμματικό. Οι ιδέες υπάρχουν πάρα πολλές. Έχουμε κάτσει και έχουμε κάνει βουτιά στο δημοσιονομικό κανόνα, στην πορεία εκτέλεσης του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Πού είναι το έλλειμμα? Είναι το έλλειμμα της πολιτικής ισχύως. Διότι μπορεί να σας λέω εγώ κάποια πράγματα ωραία και πανέξυπνα και πώς μπορούμε να ανακουφίσουμε, αλλά το μείζον ζητούμενο είναι να πιστέψει ο κόσμος ότι αυτά μπορεί, έχουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν και να του αλλάξουν τη ζωή. Για να γίνει αυτό χρειάζονται μέτωπα. Αυτό είχαμε προτείνει. Δεν έγινε δυστυχώς αποδεκτό και δεν πρέπει αυτή η αποτυχία, η οποία αφορά την άρνηση όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ δυστυχώς και άλλων, αλλά ας μην το ανοίξουμε τώρα το θέμα, δεν πρέπει να οδηγήσει σε μια πορεία απαξίωσης όλου του πλούτου, του προγραμματικού, του ιδεολογικού, του θεωρητικού που έχει συσσωρεύσει ο χώρος μας.
1: Πάντως, έχουμε 3 λεπτά.
2: Ωραία,
0: ακούμε ένα τραγούδι.
2: Μία ερώτηση τελευταία, επειδή πολλές φορές και εμείς έχουμε έμεσα ή άμεσα απευθυνόμενοι στον Αλέξη Τσίπρα για την παλιά του, εν πάση περιπτώσει, θητεία στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και την Προεδρία, έχουμε ζητήσει και έχουμε μιλήσει για την αναγκή αυτοκριτικής. Ερωτώ εγώ τώρα, αυτοκριτική κάνανε τα μετέπειτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και εσείς βεβαίως, γιατί ιστορικός τέλεχος πια είστε με αυτή τη διαδρομή, για το πώς κατάντησε ένα κόμμα να φέρει ένα τουρίστα, και μιλάω για τουρίστας ήταν, ήρθε να κάνει διακοπές στην Ελλάδα και να πάρει ένα ιστορικό κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ που άρχισε η μεγάλη καταστροφή πια του ΣΥΡΙΖΑ, το γεγονός ότι κάποιοι το έβαλαν στα πόδια και χωρίς να μας πούνε για ποιο λόγο δεν έδωσαν καμία μάχη για να κρατήσουν το κόμμα, δηλαδή το απαξιώθηκε με κάποιες κινήσεις και με κάποιες ενέργειες που γίνανε το κόμμα αυτό που είναι σήμερα σε αυτή τη φάση, που πάλι και σήμερα ψάχνει τη δικιά του ανάγκη να επιβιώσει ή να εκφράσει αυτά που πολύ σωστά λέτε.
0: Αυτοκριτική γίνεται και έγινε, και μάλιστα θα σας πω σε ό,τι με αφορά και είμαι υποχρεωμένος και την έχω κάνει την αυτοκριτική μου, και βεβαίως κυρίως και το θεωρώ, πώς να το πω, ενδεδειγμένο, δεν μετακινήθηκα, δεν αποσκύρτησα, δεν έφυγα από το κόμμα μας. Και κοιτώντας προς τα πίσω, θα έλεγα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για την περίοδο Κασελάκη και για τους λόγους για τους οποίους διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν θα είναι πάρα πολύ παραγωγικό, διότι ξέρετε και εγώ ως υποψήφιος πρόεδρος το 2023 είχα εικόνα για το ο καθένας τι στηρίζει, τι δεν στηρίζει, τι ενθαρρύνει να κάνουν άλλοι. Και νομίζω ότι αυτή η κουβέντα πρέπει να ολοκληρωθεί, αναλαμβάνοντας ο καθένας την ευθύνη του. Δεν θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που... τέλος πάντων, ας πάμε παρακάτω. Ας πάμε.

0: Παρακάτω δεν έχει τελειώσει.
1: Στην επόμενη συνέντευξη.
2: Τουλάχιστον στην επόμενη φορά να τη βιάσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί μας το ζητάνε και οι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά θα τα πούμε όλα. Διότι υπάρχουν και καινούργιοι πολιτικοί σχηματισμοί και στους καινούργιους πολιτικούς σχηματισμούς υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν τον Στέφανο Κασελάκη, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Δηλαδή, αν δείτε δημόσιες δηλώσεις και στελεχών, θα καταλάβετε απολύτως τι εννοώ.
0: Λοιπόν. Ένθετο με το βλέμμα στην Ευρώπη με τη Γεωργία Ζαβιτσάνου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου, αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Νίκο Παπά που ήταν στο στούντιο εδώ μαζί μας, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τομέα Αθηνών. Από τη Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χαριδάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
3: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Δεν μπορείς να φας την ανταγωνιστικότητα, μέρος δεύτερο. Την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της φτώχειας με συρρήκνωση των κοινωνικών δαπανών και περαιτέρω στρατιωτικοποίηση σχολίασε ο Ευρωβουλευτής Τζοέ Ολιβιέρα από την Πορτογαλία. Όπως δήλωσε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια στρατηγική κατά της φτώχειας στερείται ενός συνεκτικού, ολοκληρωμένου και φιλόδοξου συνόλου μέτρων για την καταπολέμηση των διαφόρων αιτιών της φτώχειας, οι οποίες επιδεινώνονται συνεχώς από το αυξανόμενο κόστος ζωής. Δεν υπάρχουν πραγματικές και αξιόπιστες πολιτικές και δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την υποστήριξη των απαραίτητων επενδύσεων σε βασικούς τομείς όπως η στέγαση, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι μισθοί και οι συντάξεις. Ανταυτού, η Επιτροπή αφήνει τις λύσεις στην ιδιωτική χρηματοδότηση και στους περιορισμένους πόρους των κρατών μελών στο πλαίσιο ενός συρρυκνούμενου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κοινωνική πολιτική. Η ολοκληρωμένη στρατηγική που χρειαζόμαστε απαιτεί μια μετατόπιση των προτεραιοτήτων προς τις κοινωνίες και τις οικονομικές ανάγκες των ανθρώπων.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγιώζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, θερινός κινηματογράφος ΛΑΗΣ.
5: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
6: Διανύουμε μια μακρά περίοδο περιορισμών της έκφρασης στο ποδόσφαιρο, με τα θεσμικά όργανα να προσπαθούν αναγωνίως να αφήσουν εκτός γηπέδων τις πολιτικές διαμαρτυρίες, επαναλαμβάνοντας το κλισέ πως το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει μακριά από την πολιτική. Ωστόσο, το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύει πως στην ουσία αυτό που κανείς θεσμός δεν επιθυμεί είναι να ασκείται πολιτική από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ίδιους. Το ίδιο ίσχυε και την εποχή που ζούσε, έπαιζε ποδόσφαιρο και μεσουρανούσε ο πολύ ξεχωριστός κύριος Σόκρατες. Ένας ποδοσφαιριστής που έφερε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο, όπως κανείς άλλος στο παρελθόν ή ακόμη και στο μέλλον. Για τον κόσμο ήταν ο αρχηγός της μαγικής Βραζιλίας του 1982. Για τη χώρα του ήταν ο ντόκτορ, ένας πτυχιούχος ιατρικής που πίστευε ότι η ελευθερία είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε γκολ. Ένας αριστερός διανοούμενος που σε μια εποχή που η Βραζιλία στέναζε υπό τη στρατιωτική δικτατορία αποφάσισε να μετατρέψει το γήπεδο σε ένα ζωντανό εργαστήριο δημοκρατίας. Όλα ξεκίνησαν στην ομάδα του την Κορίνθια στο Σάο Πάολο. Ο Σόκρατες μαζί με άλλους συμπαίκτες του ίδρυσαν την Κορινθιακή Δημοκρατία. Ήταν κάτι αδιανόητο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες, οι φροντιστές και το προσωπικό ψήφισαν για τα πάντα, από την ώρα του μεσημεριανού γεύματος μέχρι για το εάν η ομάδα θα έπρεπε να κάνει μεταγραφές. Το σύνθημά τους ήταν να κερδίζουμε ή να χάνουμε, αλλά πάντα με δημοκρατία. Όταν η Εθνική Βραζιλίας έφτασε στην Ισπανία για το Μουντιάλ του 1982, ο Σόκρατες ήταν ο πνευματικός της ηγέτης. Μπορούσε μια λευκή κορδέλα στο κεφάλι, όπου έγραφε μηνύματα όπως «Δημοκρασία» ή «No violence». Η Βραζιλία έπαιζε ένα ποδόσφαιρο που θύμιζε έργο τέχνης, μακριά από τη στήρα τακτική. Άλλωστε, ο Σόκρατες πίστευε ότι το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και η τέχνη δεν μπορεί να ανθίσει υπό καταπίεση. Παρόλο που η Βραζιλία αποκλείστηκε από την Ιταλία σε έναν από τους συγκλονιστικότερους αγώνες όλων των εποχών, ο Σόκρατες κέρδισε κάτι μεγαλύτερο από ένα κύπελο. Έγινε το σύμβολο της Direta Já, της μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης για άμεσες εκλογές στη Βραζιλία. Αρνήθηκε εκατομμύρια από ευρωπαϊκές ομάδες, δηλώνοντας ότι θα έμενε στη χώρα του αν το κοινοβούλιο ψήφισε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Σόκρατες πέθανε το 2011, την ίδια ημέρα που η Corinthians πήρε το πρωτάθλημα, όπως είχε ονειρευτεί.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Η ώρα είναι 12.
8: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στον πάγο, πριν καν ξεκινήσουν, μπαίνουν οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία γύρω από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Το διπλωματικό ραντεβού στο Μπούργκενστοκ δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά σήμερα, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η εξέλιξη έρχεται μετά την ακύρωση του ταξιδιού του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέι Ντιβάν στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να έχει επαφές με Ιρανούς διαπραγματευτές. Η αναβολή εντείνει την αβεβαιότητα για το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων μετά το μνημόνιο κατανόησης που έχει υπογραφεί με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμού, την ώρα που παραμένουν διαφωνίες ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των όρων συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Παράλληλα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος έστειλε αυστηρό μήνυμα και προς το Ισραήλ, καλώντας το να σεβαστεί την ειρηνευτική διαδικασία και κάνοντας λόγο για απαράδεκτες απώλειες αμάχων στη Βηρυτό. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη φέρεται να καθυστερεί την αποστολή αντιπροσωπείας της στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ισραήλ, το οποίο δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες και έχει αποστασιοποιηθεί, συνέχισε τις επιχειρήσεις του, εξαπολύοντας νέες αεροπορικές επιδρομές σήμερα το πρωί. Χρειαζόμαστε οδικό χάρτη και συντεταγμένα να προχωρήσουμε, δήλωσε ο Νίκος Παπάς μιλώντας στο κόκκινο, επισημένοντας την ανάγκη να ξέρει ο κόσμος της αριστεράς τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής σημείωσε ότι στα τέλη Αυγούστου πρέπει να υπάρχει καθαρός διάδρομος για το πώς θα πάμε στη μάχη, τονίζοντας ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής χρειάζεται επικαιροποίηση και διευκρινήσεις. Παράλληλα, ο Νίκος Παπάς υπογράμμισε ότι αυτό υπαγορεύεται και από τις εξελίξεις, όπως οι επερχόμενες εκλογές, προσθέτοντας ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε να φύγει το καλοκαίρι χωρίς στόχο για την επόμενη εκλογική μάχη. Ζεστό χρήμα άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για επικοινωνιακή καμπάνια ενημέρωσης των καταναλωτών για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Την ώρα που εγείρονται ερωτήματα για τις προτεραιότητες στη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ορίζεται νέος δικαιούχος της πράξης η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη έχει εγκριθεί η πρώτη φάση της δράσης για τηλεοπτική προβολή πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας, ενώ η αποτελεσματικότητά της τίθεται υπό αμφισβήτηση λόγω έλλειψης τεκμηρίωσης με μετρήσιμους δείκτες. Παράλληλα, σύμφωνα με εργαζόμενους, καταγράφονται ζητήματα λειτουργικής επάρκειας και υποδομών στην αρχή, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για την προτεραιοποίηση των δημόσιων πόρων. Το θέμα φέρνουν στη Βουλή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας εξηγήσεις για την επιλογή της καμπάνιας έναντι ενίσχυσης ελεκτικών μηχανισμών και στελέχωσης υπηρεσιών. Τη δημοσιογραφική συρρήκνωση της χώρας αποδίδει στις πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου με αφορμή τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για το δημογραφικό, τα οποία χαρακτηρίζονται καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον της χώρας και καταγράφουν νέο ιστορικό χαμηλό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η κυβέρνηση αφήνει πίσω της μια χώρα ακριβότερη, με έντονες ανισότητες και δημογραφικά πιο αδύναμη, υπογραμμίζοντας πως η αντιστροφή της τάσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία, πρόσβαση στη στέγη και ισχυρό κοινωνικό κράτος με ουσιαστική στήριξη των νέων. Υποχρέωση της πολιτείας χαρακτήρισε την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση, κάνοντας για πληθώρα παραβάσεων του κράτους δικαίου και της συντάγματος, ενώ καταλόγησε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοχή στην ασυδοσία των funds και των servicers και στα υπερκέρδη δισεκατομμυρίων των τραπεζών σε μια περίοδο αυξημένων πληστηριασμών. Την ενοχή του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζήτησε ο εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας στην υπόθεση της δολοφονίας του 11χρονου Μάριου στο προάβλιο σχολείου στο Μενίδη το 2017. Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος πυροβόλησε αδιακρίτως σε κατοικημένη περιοχή, αποδεχόμενος τον κίνδυνο πρόκλησης θανάτου. Ο εισαγγελικός λειτουργός χαρακτήρισε την υπόθεση ανίποτη αδικία, σημειώνοντας ότι παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή εν καιρό ειρήνης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα υποβάλει καταγγελία στη FIFA σχετικά με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην εθνική ομάδα της χώρας κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου, που όπως υποστηρίζει την εμποδίζουν να προετοιμαστεί ήρεμα για τον επερχόμενο αγώνα της εναντίον του Βελγίου, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος της αποστολής.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι γενικά σήμερα ο καιρός με λίγες νεφώσεις σε κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 Κυπρός και 8 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς στην Αθήνα και τους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι αυτή την Παρασκευή. Πάει και αυτή η εβδομάδα, έτσι, του 2026, του Ιουνίου. Τι ωραίες Παρασκευές του Ιουνίου, με τα μπάνια, έτσι, μπροστά μας. Για να πούμε και κάτι χαλαρό και κάτι ήρεμο εδώ. Και βεβαίως εμείς είμαστε εδώ. Ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι ο διάλογος τελικά για το χώρο της, της κεντροαριστεράς είχε αρχίσει το κόκκινο. Δηλαδή, αντί να γίνεται αλλού, γίνεται εδώ, γίνεται στο κόκκινο. Αυτό είναι καλό. Και ξέρετε κάτι, αυτό είναι και το καλό της δημοκρατίας. Αυτό είναι και της δημοσιογραφίας. Αυτό είναι το μεγαλείο της δημοσιογραφίας. Να ψάχνει, να βρίσκει δρόμους, να δίνει το λόγο παντού και να γίνεται αυτός ο διάλογος. Ακούσατε πριν τον Νίκο τον Παπά, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο οποίος είπε και για τα θέματα τα άλλα, γιατί ξέρετε, αυτός ο διάλογος φοβάμαι ότι αφορά μόνο τους δημοσιογράφους, άντε και τα πολιτικά στελέχη, άντε και δύο-τρεις, άντε και κάποιους από το κοινό που έχουν ενδιαφέρον για το μέλλον. Δεν πολύ ενδιαφέρει όμως τον κόσμο, που έχει τα δικά του τα θέματα και τα προβλήματα. Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την κυρία Λούκα Κατσέλη. Να συνεχίσουμε και εμείς αυτό το διάλογο, να συνεισφέρουμε. Και πάμε τώρα να δούμε. Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους, τις μουσικές και όλα τα υπόλοιπα. Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777. Viber 69-85-87-0059. Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και είπαμε, η κυρία Λούκα Κατσέλη μαζί μας. Τι να πρωτοπώ για την κυρία Κατσέλη. Καλό μεσημέρι, κυρία Κατσέλη, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκου. Και καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Τώρα έχετε γίνει θέμα, αλλά δεν θα πάω. Εγώ δεν θα αρχίσω από αυτό, από τη συνέντευξη σας εκεί που δώσατε στον συνάδελφο τον Κοτρότσο, που έβγαλε ειδήσεις. Εντάξει, θα μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Αλλά θα αρχίσω από το θέμα του νόμου. Εσείς κοιτάξτε τώρα, είσαστε εμβληματικό πρόσωπο. Έχετε συνδεθεί με ένα νόμο που προστάτευσε τους δανειολήπτες και τους ανθρώπους που τους παίρναν τα σπίτια. Αυτός ο νόμος έχει περάσει την ιστορία. Κανένας δεν τόλμησε, ακόμα και αυτοί που υπηρέτησαν άλλα συμφέροντα, δεν τόλμησε να τον καταργήσει επί της ουσίας, έτσι, γιατί ήταν αναγκαίος. Και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε.
1: Δυστυχώς καταργήθηκε, κυρία Παπαδάκου, το 2020. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε με τρεις τίτλους, επειδή ξέρετε καλά το θέμα, πώς στραγγαλίστηκε αυτός ο νόμος που προστάτευε τους δανειολήπτες. Ποιοι ήταν οι σταθμοί που τον ουσιαστικά, όπως λέτε εσείς, τον κατήργησαν? Ποιοι ήταν?
1: Ωραία, πρώτα να πούμε, γιατί είναι πολύ. Εχθές το βράδυ, στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, έγινε μια εξαιρετική συνάντηση, όπου 5 έγκριτοι συνάδελφοι νομικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου ανέλησαν την δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
0: Την πρόσφατη.
1: Και γιατί, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και η οποία για πρώτη φορά, από εκεί θα ξεκινήσω, ουσιαστικά αναγνωρίζει τις τρεις βασικές αρχές του νόμου 3869 του 10, του νόμου που είναι γνωστός ως νόμος Κατέλη. Και ποιες είναι αυτές οι τρεις βασικές αρχές? Το δικαίωμα στη στέγαση ως κοινωνικό δικαίωμα, και άρα ένα. Δεύτερον, το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή διαβίωση και επανένταξη του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή. Δύο. Και τρίτον, την σημασία της παρουσίας ενός ανεξάρτητου δικαστή, ο οποίος θα κρίνει κατά περίπτωση και θα παίρνει απόφαση. Αυτές ήταν οι βασικές τρεις αρχές του νόμου Κατέλη, ο οποίος δυστυχώς καταργήθηκε το 20 και αντικατεστράθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από έναν πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος ουσιαστικά τι λέει? Ότι ο σκοπός της πτώχευσης είναι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του στο άρθρο 75 και όχι η επανένταξη και το κοινωνικό δικαίωμα στη στέγαση του οφειλέτη.
0: Τώρα αυτό ήταν το ένα που έγινε το 20. Υποθέτω όμως ότι το δεύτερο, ο δεύτερος δραματικός θα έλεγα, και δεν, το εννοώ, δεν το λέω τώρα δημοσιογραφικά, σταθμός για τον νόμο και για τα συμφέροντα μάλλον των δανειοληπτών, ήταν αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Απόλυμα, γι' αυτό λέω ότι είναι ιστορική.
0: Ναι, όχι άλλο λέω. Μιλάω για την αρνητική απόφαση που δικαίωνε τους σέρβισες. Εγώ τώρα αναφέρομαι εκεί.
1: Ναι, για το, τον ναι.
0: Για το δεύτερο ανάγχωμα που πήγε, που μπήκε στο νόμο υπέρ των τραπεζών τώρα ήταν αυτό και υπέρ των σέρβισες οι οποίοι έχουν αναλάβει τα χρέη των δανειοληπτών.
1: Αυτό
0: δεν, έτσι, δεν ήταν και αυτή η απόφαση ένα μεγάλο εμπόδιο στην εφαρμογή του νόμου που εσείς είχατε συντάξει?
1: Κοιτάξτε, δεν ήταν εμπόδιο στην εφαρμογή του νόμου γιατί είχε καταργηθεί ο νόμος. Αλλά ουσιαστικά η ύπαρξη των... Το πρόβλημα με τους services δεν είναι η ύπαρξη services διαχειριστών. Είναι ότι δεν υπάρχει εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Δεν έχουν μπει κυρώσεις. Δεν είναι αυτή η εποπτεία η Τράπεζα της Ελλάδος. Και
0: πού δίνουνε λόγο, αλήθεια, αυτές οι εταιρείες.
1: Δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει διαφάνεια και αξιοπιστία. Mm-hmm. Έχει γίνει, να μην ξεχάσουμε, ότι είχαν ξεκινήσει 25 τέτοιες εταιρείες που είχαν ζητήσει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος. Mm-hmm. Τελικά αυτή τη στιγμή λειτουργούν 4 ή 5, οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες με τις τράπεζες και δεν υπάρχει ακόμα κάτι το οποίο πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο να έχει συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες ρυθμίσεις, κανόνες και τρόπους λειτουργίας, με κυρώσεις όταν αυτοί οι κανόνες παραβιάζονται. Mm-hmm. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι οι τράπεζες μετέφεραν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τους στους services, δεν ήταν...
0: Ναι, ο τρόπος λειτουργίας τους, ασφαλώς, δεν λέμε.
1: Είναι ο τρόπος λειτουργίας. Και αυτό που είπα χτες στο χαιρετισμό μου στην εκδήλωση...
0: Είχατε λοιπόν και μια παρουσία στο σύλλογο χτες εσείς.
1: Δεν... Όχι, είχα παρουσία και έκανα και μια... έναν χαιρετισμό, mm-hmm. όπου είπα ότι το ιδιωτικό χρέος, και ίσως αυτό είναι σημαντικό για σήμερα, για τη συζήτησή μας, mm-hmm. το ιδιωτικό χρέος αυξάνει. Δεν έχει λυθεί. Απλώς κουκουλώνεται. Το 2020 ήταν 318 δις. Το 2025 έχει ανέβει σε 362 δις. Είναι μια βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας μας.
0: Και στα θεμέλια της οικονομίας, αλλά από την άλλη είναι και μία απόδειξη, κυρία Κατσέλη, αυτή η αύξηση που μου λέτε η Αλματώδης, και καλά μας λέτε τα νούμερα, ότι ο κόσμος στενάζει καθημερινά. Δεν έχει να πληρώσει, έτσι. Όταν αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος, τι είναι? Οι πολίτες είναι. Έτσι, είναι.
1: Ακριβώς. Όταν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μέχρι το τέλος του μηνός, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, τι κάνει? Δανείζεται. Δανείζεται, δεν μπορεί να τα πληρώσει.
0: Και δεν πληρώνει βασικά. Δεν πληρώνει.
1: Και επίσης δεν είναι μόνο οι πολίτες, είναι και οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν και πρόσβαση και στο τραπεζικό σύστημα. Και επομένως το ιδιωτικό χρέος και των φυσικών προσώπων και των οικοκυριών και των εμπόρων και των
0: Ναι. Α, κόπηκε τώρα. Μια και μας έλεγε η κυρία Κατσέλη, τώρα θα την ξαναπάρουμε, θα ξανασυνδεθούμε πιστεύω. Λοιπόν, μας έλεγε λοιπόν να κάνω μια ανακεφαλαίωση τώρα σε όσα μας είπε. Μας είπε ότι καταργήθηκε ο νόμος της το 20 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μας είπε ότι το πρόβλημα με τους services είναι, επειδή ξέρω ότι πολλοί από εσάς, με βέβαια ότι θέλετε να μάθετε γι' αυτό, το θέμα δεν είναι η μεταβίβαση των δικαιωμάτων, των χρεών αυτών στα services, αλλά είναι ο τρόπος της λειτουργίας τους. Ήταν 25, είναι 4 τώρα σήμερα, μας είπε η κυρία Κατσέλη. Και μας είπε τώρα για το ιδιωτικό χρέος που διωγγώθηκε και αφορά βέβαια τους πολίτες. Κυρία Κατσέλη,
1: μας λέγατε γι' αυτό. Έπεσε η γραμμή και ξανά.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Ότι αυτό που παρουσιάζεται είναι η μείωση του ιδιωτικού χρέους σαν ποσοστό mm-hmm. του εθνικού μας εισοδήματος mm-hmm. από το 190% στο 146% περίπου, αλλά αυτό οφείλεται στην ακρίβεια. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του παρανομαστή. Το εθνικό εισόδημα αυξάνει, έχει αυξηθεί σε ονομαστικούς όρους από το 20 στο 25 mm-hmm. γιατί αυξήθηκαν οι τιμές. Και επομένως σαν ποσοστό, όσο αυξάνεται το παρανομαστής, τόσο...
0: Κατάλαβα. Μια και μιλάτε για ακρίβεια, τώρα πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος μάλιστα, άρα δίνει ένα βάρος αυτό, Αυτό όλο θυμίζει προεκλογικό κλίμα, αλλά θα το πούμε αυτό σε λίγο αργότερα για το χρόνο των εκλογών. Ανακοίνωσε αυτή την πλατφόρμα του πόσο κάνει. Τώρα οι περισσότεροι βέβαια στους αντιπολιτεύσεις λένε ότι αυτή η πλατφόρμα πρέπει να ονομαστεί πόσο φτάνει, μέχρι πότε φτάνει ο μισθός δηλαδή, όχι πόσο κάνει. Και θέλω να μου πείτε, δείτε, η κυβέρνηση έχει μία λογική. Σε κάθε πρόβλημα κάνει και μία πλατφόρμα, είναι αλήθεια. Εγώ αυτό βλέπω. Σε κάθε πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, το Καλάθινικο, κάνει μια πλατφόρμα.
1: Ένα ΙΠΑ.
0: Λοιπόν, ναι, ένα ΙΠΑ. Μπράβο. Γίνεται πάντως μια πλατφόρμα. Μακάρι να δουλεύουν οι άνθρωποι των ηλεκτρονικών. Ο κόσμος προχωράει μπροστά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προχωράει, ασφαλώς. Δεν μπορούμε να τα κυρώσουμε αυτό. Αλλά για πείτε μου λίγο, εσείς πώς τα ακούσατε τώρα αυτή την ιστορία
1: να
0: με την πλατφόρμα.
1: Κάτι, αυτά είναι. Εντάξει. Καταλαβαίνω την αγωνία της κυβέρνησης να υπάρξουν μέτρα τα οποία να προσπαθεί να σηματοδοτήσει ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αλλά αυτά τα μέτρα είναι ημίμετρα και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι συστημικό. Σε αυτή την εκδήλωση που θα κάνουμε τη Δευτέρα στην Εθνική
0: Να πούμε γι' αυτό, τι είναι 22 Ιουνίου, να πούμε είναι στις 5 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Παρουσιάζεται ένα ντόμο εκεί. Καταρχήν ποιος είναι ο τίτλος, ποιο είναι το θέμα.
1: Η Ελλάδα που δεν περιμένει.
0: Η Ελλάδα που δεν περιμένει.
1: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα.
0: Και εκεί είναι βλέπω ότι έχετε κάνει μια ανάρτηση και τα βάζετε όλα. Μιλάτε για την περιφερειακή ανάπτυξη, τη θεσμική θεωράκιση του κράτους δικαίου που αφορά και την οικονομία. Για πείτε μου, γιατί συνδέεται και την ανάπτυξη με τη θωράκιση του κράτους δικαίου? Πώς τα συνδέεται αυτά τα δύο?
1: Κύριε Παπαδάκο, πριν απαντήσω σε αυτό το ερώτημα που είναι πολύ σημαντικό, να πω το εξής, τι είναι αυτή η προσπάθεια. Είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί μια εναλλακτική αναπτυξιακή στρατηγική για την Ελλάδα. Διότι είναι μια εθνική πηξίδα, είναι απόρρια δουλειάς 3 ετών και παρουσιάζει εισηγήσεις, παρεμβάσεις 35 αξιόλογων αναλυτών, ανθρώπων της αγοράς, πανεπιστημιακών κτλ. Σε ένα συνέδριο το οποίο είχε γίνει μια διημερίδα για τον παραγωγικό μετασχηματισμό τον Οκτώβριο, και μετά αυτές οι παρεμβάσεις αποτέλεσαν βάση για μια συμβολή στον προγραμματικό διάλογο, αν θέλετε, για το πώς, τι μπορεί να γίνει κάτω από τις σημερινές συνθήκες, ώστε να αντιμετωπίσει η χώρα τις παθογένειες του παρελθόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος.
0: Κάνετε και 10 προτάσεις, καταλαβαίνω.
1: Είναι 10 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τον παραγωγικό μετασχηματισμό, μία εκ των οποίων έχει να κάνει με την αλλαγή του κράτους δικαίου.
0: Θωράκιση.
1: Κανένας. Γιατί συνδέονται, τώρα να απαντήσω.
0: Ναι, αυτό είναι
1: γιατί
0: ένα κρίσιμο θέμα.
1: Κοιτάξτε, ας δούμε την εικόνα που παρουσιάζεται. Εάν δείτε τη διάρθρωση των επενδύσεων, όχι μόνο οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στο σύνολο του εισοδήματός μας είναι ακόμα στο 16%, ενώ πριν την κρίση ήταν 23%. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις επενδύσεις που έχουμε σαν χώρα είναι η διάρθρωσή τους. Επενδύουμε κυρίως σε υποδομές, σε κατοικίες, σε κατασκευές κτλ. Και δεν έχουμε επενδύσει καθόλου ή ελάχιστα στον αγροτοδιατροφικό μας τομέα, στη μεταποίηση, σε σύγχρονες υπηρεσίες, όπου η Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, ή και στον πολιτισμό μας, στις πολιτισμικές υποδομές.
0: Υπάρχει διαφάνεια
1: λοιπόν,
0: στον τρόπο
1: που γίνεται. Θα θέλετε να απαντήσω μια στιγμή, γιατί λοιπόν, αυτές οι επενδύσεις γιατί δεν γίνονται, και εκεί μπαίνει το κράτος δικαίου. Δεν γίνονται διότι ένας επενδυτής, και το βλέπω επειδή ασχολούμαι πλέον εδώ και αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα με επενδύσεις, ένας επενδυτής, ιδιαίτερα αν είναι και ξένος, σου λέει πού θα μπλέξω. Δεν ξέρω εάν το φορολογικό καθεστώς παραμείνει σταθερό. Δεν ξέρω εάν στο δικαστήριο θα με κρατήσουν δεν ξέρω πόσο χρόνια και δεν θα βγει απόφαση μετά από μία αγωγή, μία ένσταση, οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν θα πάρω μία από τις ή και τις 17 άδειες που απαιτούνται για να κάνω μία επένδυση στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Δεν ξέρω εάν θα πρέπει να δώσω γρηγορώσιμα για να περάσουν κάποιες. Άρα, όσο υπάρχει αβεβαιότητα στο ρυθμιστικό πλαίσιο, στο θεσμικό πλαίσιο, στο κράτος δικαίου, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη, τόσο αυτό αναστέλει οποιαδήποτε παραγωγική επένδυση. Και σου λέει ο άλλος, ή ο Έλληνας επενδυτής ή ο ξένος, καλύτερα να πάρω ένα κτίριο, να το βάψω και να το κάνω Airbnb, παρά να κάνω μια σοβαρή επένδυση που θα προάγει τις εξαγωγές και θα υποκαθιστά.
0: Θα είναι και παραγωγική, λέτε, θα απασχολεί κόσμο κλπ.
1: Άρα, το κράτος δικαίου συνδέεται άμεσα με τη, με τη δυνατότητα μιας βιώσιμης αυτοδύναμης ανάπτυξης. Mm-hmm. Άρα, πρέπει να βρεθεί να αντιμετωπιστεί συλλογικά μαζί. Και αυτό που βγαίνει από αυτή την εναλλακτική στρατηγική είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η εφαρμογή, η υλοποίηση αυτής της, αν θέλετε, ανθρωποκεντρικής και δημοκρατικής και βιώσιμης αναπτυξιακής στρατηγικής από ένα συγκεντρωτικό κράτος.
0: Ναι.
1: Πρέπει
0: μιλάτε
1: να γίνει με μια τελείως αλλαγή της αναπτυξιακής διοίκησης και της αποκέντρωσης.
0: Μια και μιλάτε για ανάπτυξη, κοιτάξτε, έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα από την Ευρώπη. Πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν έρθει στην Ελλάδα. Μιλάμε για το Ταμείο Ανάπτυξης τώρα, το οποίο ήταν 39 δις ήταν τα χρήματα, έτσι, τα οποία είχαν, που υπολογίστηκαν για να δοθούν. Δεν ξέρω πόσα έχουν απορροφηθεί, δεν έχω πολύ σαφή εικόνα. Δεν υπάρχει μεγάλη. Ξέρετε, στην Ιταλία έπεσε η κυβέρνηση, γιατί δεν υπήρχε διαφάνεια για το Ταμείο Ανάπτυξης. Εδώ όμως, πραγματικά δεν έχουμε πολύ σαφή εικόνα. Υπάρχει ένας κατάλογος πια εταιριών μετά από πιέσεις που πήραν.
1: Εντάξτε, υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα.
0: Ναι. Για
1: πείτε το οποίο έχει επισημανθεί. Το οποίο έχει, όχι, δεν είναι γνώμη μου. Είναι τα.
0: Ναι, ναι,
1: τα
0: αυτό
1: νούμερα
0: που συμβαίνει εννοώ.
1: Πώς
0: το καταγράφετε.
1: Η απορρόφηση, κοιτάξτε. Απορρόφηση έγινε και όπως είδαμε τα τελευταία νούμερα έδωσε η κυβέρνηση ένα μεγάλο πακέτο στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να μην χαθούν αυτά τα χρήματα. Αυτό που δεν έχει γίνει, δεν έχει φτάσει εκεί. Πρώτον, ήταν δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, κατά τη γνώμη μου, ο σχεδιασμός, και το έχω πει εδώ και αρκετά όταν ξεκίνησε και εμφανίστηκε ο σχεδιασμός, είναι προς λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, σκορπίσαμε σε επίπεδο σχεδιασμού, αντί να κοιτάξουμε το θέμα του παραγωγικού μετασχηματισμού, είδαμε πώς μπορούμε να συντηρήσουμε κάποιες δραστηριότητες οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι όσο παραγωγικές όσο έπρεπε.
0: Σε υποδομές πήγανε αυτά τα.
1: Ναι, σε υποδομές, σε μικροέργα, σε επιδοτήσεις κτλ. Άρα, το ένα είναι πρόβλημα σχεδιασμού. Δεύτερο, πιο σημαντικό, είναι υλοποίησης, ακόμα και σε αυτά τα οποία σχεδιάστηκαν για να διευρύνουν τις επενδύσεις, να αυξήσουν τις επενδύσεις και να δώσουν τη δυνατότητα ενός παραγωγικού μετασχηματισμού, δεν υλοποιήθηκαν πάρα πολλά έργα, εξού και υπήρξε πρόβλημα όσον αφορά την χρήση αυτών των πόρων.
0: Φτάσανε στους μικρομεσαίους τα.
1: Όχι, δεν φτάσανε.
0: Τα χρήματα αυτά, αυτά είναι το θέμα. Γιατί
1: όχι,
0: το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν κυρίως για αυτούς, το ξέρετε. Δεν ήταν
1: ναι, ακριβώς.
0: Για τις μεγάλες εταιρείες.
1: Δεν έφτασε σε αυτούς. Και αυτό που γίνεται με το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις επενδύσεις γενικότερα είναι ότι χρηματοδοτικοί πόροι, επειδή δεν υπάρχει σωστή αναπτυξιακή στρατηγική, δεν ξέρουν, οι τράπεζες δεν παίρνουν το ρίσκο να δώσουν στους πελάτες τους, στους μικρομεσαίους πελάτες, και να πάρουν το ρίσκο να δώσουν, να διοχετεύσουν πόρους αυτούς. Προτιμούν λόγω ρίσκου να το δώσουν στους μεγάλους τους πελάτες, και επομένως χρήματα τα οποία ήταν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πήγανε στις τράπεζες, οι οποίες τα διοχέτευσαν κυρίως στους καλύτερους πελάτες τους και πολύ, πολύ λιγότερο από ό,τι έπρεπε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες
0: θα κάνουμε,
1: είναι δυναμικές.
0: Κυρία Κατσαελή, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και αμέσως μετά όμως μαζί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.
1: Με χαρά.
2: Στο κόκκινο.
3: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία, προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
6: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου, σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής, σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
8: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
10: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με την κυρία Λούκα Κατσέλη, πάντα να μιλάμε, που έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί της, γιατί μας μιλάει και για τα καθημερινά, για την καθημερινότητα του πολίτη και για τις επενδύσεις όμως, που αυτό έχει σχέση με την καθημερινότητα, κυρία Κατσέλη. Μην νομίζουν ότι όλοι ότι αφορά τους επενδυτές, αφορά την απασχόληση, έτσι δεν είναι, το εργατικό δυναμικό.
1: Κοιτάξτε, αν τα παιδιά μας να βρουν δουλειά ή όχι, εξαρτάται από το αν θα υπάρχουν θέσεις εργασίας.
0: Έτσι.
1: Και θέσεις εργασίας όχι μόνο σε ψηφιακές πλατφόρμες, όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, αλλά στην πραγματική οικονομία. Και αν θα υπάρχει φαγητό, αν θα υπάρχει τροφή.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχουν πολύ ανησυχητικά φαινόμενα, τα οποία αν δεν τα αντιμετωπίσουμε έγκαιρα θα τα βρούμε μπροστά μας. Παραδείγματος χάρη, αγοράζεται γη από διάφορους επενδυτές. Αγοράζονται περιουσιακά στοιχεία. Πρέπει να προστατευτεί οι καλλιέργειες, οι διάφορες. Έχεις μια είσοδο μεγάλων παικτών από το εξωτερικό και σε λίγο δεν θα υπάρχει, θα έχουμε μια αγροτοδιατροφική κρίση. Αυτά τα πράγματα, αν δεν τα δούμε λίγο στρατηγικά, αφορούν τον κάθε ένα από εμάς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι οικονομικό το θέμα.
0: Θέλω
1: είναι
0: να σας πω ότι έχω πολλά μηνύματα για τον νόμο, για τον νόμο, για τη στέγαση. Ευχαριστίες από τον κόσμο, το ξέρετε. Σας το λέω ειλικρινά τώρα. Ευχαριστίες από τον κόσμο για αυτό το νέο νόμο. Κάποιοι ωφελήθηκαν, μπόρεσαν, πρόλαβαν, έτσι, γιατί βεβαίως όταν στις διεκδικήσεις ισχύει ο νόμος, παρότι έχει καταργηθεί, ισχύει όμως το προηγούμενο καθεστώς, σε κάποιες δικαστικές τέλος πάντων.
1: Και παράγει ακόμα αποτελέσματα.
0: Και παράγει αποτελέσματα, μπράβο. Οι τράπεζες τώρα, μια και είπατε για την απόφαση, και αυτό δεν σας ρώτησα, και ήταν εκ μέρους μου έλλειψη, παράληψη. Οι τράπεζες βλέπω ότι έχουν δυσκολία στο να εφαρμόσουν αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι πρέπει να γίνει, από ποιον πρέπει να γίνει παρέμβαση, να τους τραβήξουν το αυτή και να τους πούν ότι πρέπει να εφαρμοστεί επιτέλους η απόφαση, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, έγινε μεγάλη, αυτό ήταν και το βασικό θέμα χθες στην συνάντηση του Δικηγορικού Συλλόγου.
0: Ναι.
1: Τα επιχειρήματα τα οποία θα ακουστούν την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, γιατί θα έρθει το θέμα της εκλογής της ηγεσίας του Αρείου Πάγου στη Βουλή, και χτες ένα από τα πράγματα που συζητήθηκε είναι ότι θα τεθεί και αυτό το θέμα, είναι ότι προσπαθούν να κάνουν και οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης, αλλά δυστυχώς και η Τράπεζα της Ελλάδας, ο κύριος Στουρνάρας, ότι υπάρχει ασάφεια στο νόμο για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η απόφαση. Το επιχείρημα, ενώ είναι ξεκάθαρη η απόφαση, αυτό που σου λένε ότι μπορεί να είναι χρεωλητική δόση, δηλαδή να πληρώνεις τόκο όχι πάνω στη μηνιαία δόση π.χ. των 200 ευρώ, αλλά στις δόσεις από την έναρξη της ρύθμισης μέχρι την δόση την οποία πληρώνεις. Δηλαδή, αν είναι η 12η δόση, θα πρέπει ο τόκος να μπει στο σύνολο των δόσεων από την αρχή της ρύθμισης μέχρι και
0: την 12η δόση. Ναι, το ερώτημα τώρα, κυρία Κατσέλη, είναι οι τράπεζες
1: αυτό το πράγμα,
0: μπορούν να μην το εφαρμόζουν την απόφαση?
1: Δεν ισχύει. Κανονικά είναι μια... Δηλαδή, δεν πρέπει να ισχύσει. Θα προσπαθήσουν να το περάσουν. Η άποψη χτες των νομικών, γιατί αυτό είναι θέμα τελείως νομικό και πολιτικό, είναι ότι δεν υπάρχει νομική βάση μιας τέτοιας ερμηνείας και ότι η δικαστική απόφαση είναι τελείως μια ξεκάθαρη απόφαση που λέει για ένα σειρά λόγους που δεν μπορούμε τώρα να τους αναφέρουμε, ότι η δόση αφορά την μηνιαία δόση και όχι την... από την αρχή, όχι δώσει πάλι η δώσει πάνω στην...
0: Σας έχω λίγο τώρα με διακοπές, αν θέλετε σταθείτε κάπου σταθερά, γιατί...
1: Ναι. Σταθερά είμαι.
0: Σταθερά είστε, ναι. Μας προδίδουν οι γραμμές μερικές φορές. Τώρα σας ακούω καλύτερα, ναι, γιατί πριν να κάνει κάποιες διακοπές. Το θέμα είναι, πρέπει να παρέμβει. Εγώ άκουσα, ας πούμε, και νομικούς εδώ, που επειδή έχω μιλήσει για το θέμα, πρέπει να παρέμβει η Τράπεζα της Ελλάδος αυτό και να πει προς τις τράπεζες ότι πρέπει να φορά.
1: Δυστυχώς η Τράπεζα της Ελλάδος, ο κ. Στουρνάρας, έκανε μια δήλωση η οποία είναι αμφιλεγόμενη.
0: Αυτό λέω, γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχει τέτοια προθυμία από τον κ. Στουρνάρα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, ή από το Υπουργείο Οικονομικό. Από το Υπουργείο
1: δεν είναι θέμα του κύριου Σουμάρα. Θα υπάρξουν νομικές ενσύσεις. Δηλαδή, ναι, θέλω να ελπίζω ότι θα πετανέσει η λογική. Δεν θα υπάρξει, δεν θα ανοίξει. Ναι. Δεν θα υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση η οποία να ξανανοίξει την ανάγκη να ξαναπάει κάποιος στον Άριο Πάγο ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι έχει κριθεί το θέμα, κρίθηκε από τον Άριο Πάγο και κρίθηκε έτσι όπως είπαμε.
0: Έχουμε βέβαια εδώ πέρα και μια αρνητική κατάσταση. Η δικαστική κρίση είναι ελεύθερη βέβαια στην Ελλάδα, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος, ξέρετε κυρία Κατσέλη, εμφανίζεται ως φαβορή, εξετάζεται σήμερα μάλιστα ως υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Άριου Πάγου, μειοψήφισε σε αυτή την απόφαση. Δεν ήταν υπέρ της απόφασης. Θα δούμε. Ο άνθρωπος προαλήφεται. Θα δούμε. Δεν ξέρεις, μπορεί στη συνέχεια να λειτουργήσει αλλιώς. Εμείς είμαστε άνθρωποι ρομαντικοί, είπαμε. Λοιπόν, τώρα πάμε στα πολιτικά. Ναι, εντάξει, και ελπίζουμε πάντα. Πάμε στα πολιτικά και σας άκουσα χτες μιλώντας τον κύριο Κοτρότσο ότι έχετε την αίσθηση κι εσείς ότι ζούμε μια προεκλογική περίοδο. Αλλήμονω, πλατφόρμες ανοίγουν, χρήματα δίνονται. Τώρα μην τρελαθούμε κιόλας. Διάλογος υπάρχει μεταξύ των κομμάτων. Βλέπετε εσείς, εκτιμάτε, τι λέτε, θα είναι φθινόπωρο, θα είναι άνοιξη, όποτε και να είναι, βέβαια είναι κοντά οι εκλογές. Ναι.
1: Δεν γνωρίζω, αλλά υπάρχουν οι δύο, από ό,τι καταλαβαίνω και αισθάνομαι, υπάρχουν οι δύο τάσεις και μέσα στην κυβέρνηση. Η μία τάση σου λέει ας γίνουν και φαντάζομαι από την δική μου εμπειρία ότι αυτή εκφέρεται από βουλευτές ότι όσο η κατάσταση μπορεί να χειροτερέσει, άρα καλύτερα να κάνουμε εκλογές νωρίτερα, το φθινόπωρο ή κάτι τέτοιο. Και υπάρχει μια άλλη τάση που λέει όχι να εξαντλήσουμε, και αυτό είναι η δημόσια θέση του κ. Μητσοτάκη, ας εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια. Το Νοέμβριο έχουμε λαμβάνει κιόλας από το Ταμείο, αλλά νομίζω 2 δις
0: είναι
1: ακόμα.
0: Είναι 2 δις το Νοέμβριο, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι. Και δεν πιστεύω είναι και ότι αυτό δεν είναι και καθόλου λίγα. Καθόλου λίγα. Ναι. Και πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα κίνητρο για να.
0: Για να πάνε, λέτε, την άνοιξη, εάν δεν υπάρχει κάποιο απρόβλεπτο, βεβαίω.
1: Ναι, άνοιξη πρέπει να γίνει σχετικά νωρίς, δεδομένου ότι θα έχουμε την Προεδρία.
0: Την Προεδρία τον Ιούνιο.
1: Ναι, τον Ιούνιο.
0: Σωστά.
1: Επομένως, θα δούμε.
0: Τώρα,
1: θα εξαρτηθεί επίσης τι θα γίνει και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Και εγώ πιστεύω ότι ο δεύτερος παράγοντας, ο πρώτος είναι σίγουρα υποκλοπές για μένα. Δεν ξέρω. Πώς βλέπετε αυτή την υπόθεση,
1: είναι ένα βατερλό. Δηλαδή, γενικά και θεσμικά και η υπονόμευση του κράτους δικαίου και ο τρόπος χειρισμού και το θέμα με τον Dillian, ο οποίος έχει βγει ανοιχτά και σου λέει ότι εγώ είχα.
0: Σε εκβιάζει και διαλαγή με την. Τώρα την άλλη.
1: Ναι. Τώρα αυτά νομίζω τα ξέρει ο κόσμος, το παρακολουθεί και ένας από τους λόγους της πτώσης της δημοτικότητας της κυβέρνησης είναι όλο και οι υποκλοπές, αλλά και ο τρόπος χειρισμού μια σειρά θεμάτων.
0: Ναι. Τώρα τα νούμερα δείχνουν ότι μάλλον απομακρύνεται. Μάλλον θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και μετά το καλοκαίρι. Μάλλον απομακρύνεται το θέμα της αυτοδυναμίας. Είναι πρώτη σταθερά η Νέα Δημοκρατία πάντα. Και βλέπουμε ότι στη συνέχεια υπάρχουν 3 κόμματα. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το οποίο εμφανίστηκε και πράγματι σε 10 μέρες, την επομένη έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε την κυρία Καριστιανού, έχουμε και το θέμα της, έχουμε το Πασόκ βέβαια. Πείτε μου λίγο, ο κόσμος λέει βρείτε τα.
1: Πρώτα να σχολιάσω κάτι όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: και γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Κάτι το οποίο πιστεύω ακράδαντα είναι ότι το πολιτικό σύστημα και οι κομματικοί μηχανισμοί, έτσι όπως είναι σήμερα διαμορφωμένοι, είναι αναντίστοιχοι των κοινωνικών μετασχηματισμών που έχουν γίνει από την κρίση και μετά. Υπάρχει ένας κατακερματισμός των πολιτικών ταυτοτήτων, οι οποίες δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τα υπάρχοντα κόμματα. Δηλαδή, άνθρωποι και οικογένειες που ψήφιζαν στο παρελθόν Νέα Δημοκρατία έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί, κυρίως γιατί δεν τα βγάζουν πέρα και αναζητούν άλλες λύσεις. Στελέχη τα οποία ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ του παρελθόντος, οι οποίοι έχουν μια πιο σίγουρη εργασία κτλ., έχουν συντηρητικοποιηθεί και με ευκολία θα μπορούσαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε, για να δούμε ότι αυτό που εμείς λέγαμε στη δεκαετία του 80, το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, έχει μεταφερθεί σχεδόν κατά τα 2/3 στη Νέα Δημοκρατία. Τα περισσότερα στελέχη της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ.
0: Και κρίσιμα στελέχη, όχι στελέχη. Υπουργό Οικονομικών, Υπουργό Εξωτερικών.
1: Όχι, μα είναι.
0: Δεν ξέρω πόσοι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, από τα μεγάλα υπουργεία. Ο κ. Δένδιας είναι μόνο.
1: Και επομένως έχουμε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό όσον αφορά την πολιτική βάση των κομματικών μηχανισμών. Και τα κόμματα, η νέα εποχή, θα πρέπει να αντιστοιχηθούν, και αυτό είναι το δύσκολο. Είναι δύσκολο να υπάρχει αντιστοίχηση του κόμματος με την κοινωνική και βάση και τους ψηφοφόρους. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό τι σημαίνει, ότι το βλέπουμε και στη Νέα Δημοκρατία. Η κρίση δεν υπήρχε μόνο στην σοσιαλδημοκρατία ή στην αριστερά. Υπάρχει και στην
0: τη βλέπουμε εν ώψη και τη δημιουργία του κόμματος Σαμαρά, κύριε Κατσέρη.
1: Εγώ τουλάχιστον, ναι, ακριβώς. Και εγώ βλέπω πάρα πολλά στελέχη και ψηφοφόρους, απλούς ψηφοφόρους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, που σου λένε τώρα δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Άρα.
0: Το θέμα είναι τι ψηφίζουν όμως.
1: Προς
0: τα που πάνε αυτοί οι άνθρωποι, ναι.
1: Και το θέμα είναι να μην απέχουν. Διότι ένα μεγάλο κομμάτι, όταν αισθάνεται ο ψηφοφόρος ότι. Και λέει ότι υπάρχει, ότι όλοι οι ίδιοι είναι, όταν υπάρχει μια βαθύτατη κρίση εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα γενικότερα, η τάση είναι να πει απέχω, δεν με ενδιαφέρει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα κτλ. Mm-hmm. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Ό,τι χειρότερο
0: από
1: μπορεί
0: την
1: να
0: άλλη
1: γίνει.
0: Πλευρά, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία πρώτη σταθερά, αλλά δεν φαίνεται να συγκεντρώνει.
1: Το θέμα είναι θα μπορεί να κάνει
0: αυτοδυναμία.
1: Δεν είναι αυτοδυναμία. Το ζήτημα είναι αν, εγώ νομίζω θα έχει τεράστια δυσκολία να έχει αυτοδυναμία. Το ζήτημα και το ερώτημα είναι αν θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Και αυτό θα εξαρτηθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, φυσικά. Αν είναι κάτω από 25, τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Θα αναζητήσει, κοιτάξτε, ανεξαρτήτως του πόνους ή του πρώτου, σε όποιον δοθεί εντολή, ή στο πρώτο κόμμα ή στο δεύτερο κόμμα, θα πρέπει να αναζητήσει βουλευτές στήριξης από άλλα κόμματα, από άλλα όμορα κόμματα.
0: Θα δούμε ποιοι θα είναι οι πρόθυμοι τώρα.
1: Ακριβώς. Εκεί θα πεθεί όλο το παιχνίδι.
0: Είπατε χτες κάτι που ξεσήκωσε κάποιες συζητήσεις. Εγώ σας άκουσα ζωντανά να το λέτε και έχω μια άποψη για το τι είπατε. Αλλά θέλω να μας το πείτε εσείς τώρα, αφού έχουμε εσάς σήμερα. Λοιπόν, είπατε ότι εάν φυσικά η εντολή δοθεί στο πρώτο κόμμα και δεν ευοδοθεί η προσπάθεια για σχηματισμό κυβέρνησης, η εντολή, σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, δίνεται στο δεύτερο κόμμα. Σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι δεύτερο κόμμα παγιώνεται το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, και είπατε εκεί ότι είπατε κάτι για συζητήσεις που πρέπει να γίνουν και υπάρχει.
1: Όχι, είπα το εξής.
0: Ναι, για πείτε μας, γιατί λίγο νομίζω παρερμηνεύτηκε λίγο αυτό που είπα.
1: Ναι, όχι, παρερμηνεύτηκε εκ των υστέρων, λέγοντας ότι εγώ είπα ότι να κάτσει τώρα σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας να συζητήσουν. Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα το εξής, ότι επειδή μου αρέσει να προβλέπω κάποιος τα πιθανά σενάρια. Εάν λοιπόν ο κύριος δοθεί εντολή στο δεύτερο κόμμα, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι, χωρίς ποτέ να είμαστε σίγουροι, ο δέκτης, ότι η Ελλάς, θα μπορεί η Ελλάς να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν θα μπορεί. Άρα θα αναζητήσει, όπως και το πρώτο κόμμα, όταν του δοθεί η εντολή, σχηματισμού τελειώσει, βουλευτές από άλλα όμορα κόμματα. Άρα θα πιεστεί για μια συνεργασία σε επίπεδο κυβέρνησης. Εντάξει. Σε επίπεδο βουλευτικής αυτοδυναμίας, αν θέλετε, να έχει πάνω από 151 βουλευτές και να μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. εάν το βλέπεις αυτό σε ένα πιθανό σενάριο, μπορείς να προετοιμάσεις το έδαφος με έναν άτυπο διάλογο, τουλάχιστον ως προς τις προγραμματικές συγκλήσεις, ώστε να μην το βρεις μπροστά σου την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Αυτή είναι η ευχή μου, ότι τα υπάρχοντα κόμματα...
0: Εσείς θα είχατε τη διάθεση να παίξετε ένα ρόλο, ακούστε κυρία Κατσέ, επειδή μιλάμε ανοιχτά τώρα εδώ. Εσείς θα είχατε τη διάθεση...
1: Αυτό που κάνουμε τη Δευτέρα, αυτό το νόημα
0: αυτό
1: έχει.
0: Αυτό το νόημα έχει αυτό που κάνετε τη Δευτέρα, ναι. Κάποιος πρέπει να φέρει κοντά αυτούς τους δύο χώρους που λένε και οι δύο για αυτόνομη πορεία. Τα έχω ακούσει όλα και τον κύριο Τσίπρα έχω ακούσει που λένε, τα στελέχη του μάλλον, όχι τον ίδιο τόσο, τα στελέχη του, που λένε δεν μιλάμε συντεταγμένα με κανέναν κλπ. Αλλά οι εντολές δίνονται σε κόμματα, όπως είπατε και πριν, σωστά. Ναι. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Δεν
1: να
0: δίνονται ούτε σε, πώς το λένε, πρωτοβουλίες, ούτε σε εθελοντές, ούτε σε... Λοιπόν, οπότε πρέπει να υπάρξει, ας πούμε, αυτό λέτε ότι η εκδήλωση...
1: Πρέπει να υπάρξει μια όσμωση, μια ζύμωση.
0: Ναι.
1: Και να είναι ο κόσμος που είναι στην πολιτική πολύ προσεκτικός για το τι λέει. Mm-hmm. Mm-hmm. Και το πώς...
0: Έχετε δίκιο. Να μην δημιουργεί μέτωπα.
1: Να μην δημιουργεί ρήγματα.
0: Και ρήγματα. Και ρήγματα. Γιατί στην αρχή τις πρώτες μέρες τσακωνόταν η αντιπολίτευση. Θυμάστε τι είχε γίνει. Μετά που βγήκε το κόμμα του Τσίπρα, τσακωνόταν η αντιπολίτευση. Ναι.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Έτσι. Και όσο δεν προσέχεις τι λες. Mm-hmm. Το βρίσκεις μπροστά σου.
0: Ναι. Τώρα βέβαια με το Πασόκ υπάρχει ένα θέμα. Έχετε δει τις δύο τάσεις που διαμορφώνονται. Γιατί αυτά το παραδέχονται και τα στελέχη του. Δεν το λέμε εμείς. Έχουμε την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Δούκα απ' την άλλη.
1: Μα δεν είναι η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Δούκας. Αυτό για όποιους είμαστε στο Πασόκ.

0: η πιο ριζοσπαστική, μάλιστα, πιο αριστερή τάση μέσα στο ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι διαγραφήκαμε οι περισσότεροι και οι οποίοι μετά άλλος έμεινε ανεξάρτητος, άλλος μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ και μια βάση του ΠΑΣΟΚ ψηφοφόρων μετακινήθηκε από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, το θέμα τώρα για
0: μένα.
1: Ναι, είναι παλιά.
0: Δεν είναι ότι είναι παλιά.
1: Έχει κάνει και κακό στο κόμμα, βέβαια.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει μια ομάδα στελεχών του ΠΑΣΟΚ που βλέπουν θετικά τη σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει και ένα κομμάτι, νομίζω η πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών αλλά και των ψηφοφόρων, οι οποίοι θα θέλανε να υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο με τον ΣΥΡΙΖΑ παλαιότερα και με την ΕΛΑΣ τώρα κτλ. Προς μια πιο ριζοσπαστική, πιο αριστερή.
1: Να δούμε. Έχει δύο ψυχές. Άκουσα ένα συνάδελφο χθες τον Πολάκη, το Σωτήρη, στο Μέγκα και έχει δίκιο. Έχει λέει δύο ψυχές το ΠΑΣΟΚ. Να δούμε ποια ψυχή από τις δύο.
0: Ωραία, το λέει.
1: Ναι, ωραία φράση ήταν αυτή, γι' αυτό και αναφέρω. Και αναφέρω βέβαια και αυτό που την είπε. Λοιπόν, κυρία Κατσαλή.
0: Αλλά να πούμε, κυρία Παπαδάκου, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει.
1: Όχι.
0: Ο κόσμος αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να αλλάξουν οι πολιτικές και να αισθανθεί, να δοθεί μια ελπίδα ότι για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει σημασία.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, είπαμε πολλά, αλλά έχουμε και άλλα να πούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα.
0: Εγώ
1: μας δώσατε τα φώτα σας και για αυτό το μεγάλο θέμα με τα σπίτια και τους σέρβισες και όλα αυτά, τον νόμο Κατσαλή, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Πάμε στον κύριο Θόδωρο Μαντά. Κύριε Μαντά, σας αργήσαμε λίγο, αλλά νομίζω άκησε τον κόπο. Δεν ξέρω, ακούγατε την κυρία Κατσέλη?
1: Να είστε καλά. Όχι, δεν ακούγα.
0: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Μαντάς.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και θέλω να
1: το... Είχαμε χθες να το πούμε την εξαιρετική εκδήλωση.
0: Το είπε η κυρία Κατσέλη.
1: Ήταν η κυρία Κατσέλη.
0: Ναι. Και είπε για τα σπίτια, για την απόφαση αυτή.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Και έλεγα τώρα, είπα στην κυρία Κατσέλη και τη θύμισα δυστυχώς, αυτή την ώρα τώρα στη Βουλή, κύριε Μαντά, γίνεται η ακρόαση του κυρίου Λιμπερόπουλου, που είναι το φαβορί. Έτσι,
1: γίνεται να... πράγματι η ακρόαση τώρα.
0: Όπως ορίζει ο νόμος κανονικά στην Επιτροπή. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει ο κύριος Καλαματιανός. Εντάξει, όλα αυτά θα του γίνουν ερωτήσεις του κυρίου. Άλλη μόνο. Η επιλογή ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτά είναι λυμμένα τα θέματα. Λοιπόν, έως ότου αλλάξει τέλος πάντων ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας δικαιοσύνης. Λοιπόν, όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα με τον κύριο Λιμπερόπουλου. Είναι δικαστική του κρίση και αυτό εμείς το σεβόμαστε. Πάντα σεβόμαστε δικαστικές κρίσεις και έτσι πρέπει. Ο κύριος Λιμπερόπουλος όμως, ως μέλος της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, μειοψήφισε για αυτή την απόφαση

0: που δικαίωνε και προστάτευε τους δανειολήπτες, μια και μίλησα τώρα και με την κυρία Κατσέλη. Δεν ξέρω. Αυτό...
1: πράγματι και είναι κάτι το οποίο δεν παραγαίνομαι. Αποτελέσματα είναι μια κρίση κατά τη συνείδηση του δικαστή. Προφανώς εμείς δεν έχουμε κάτι περισσότερο να επισημάνουμε σε αυτό, όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν υπόκειται σε κριτική παρατήρηση, έτσι και σε κριτική προσέγγιση. Αλίμονο.
0: Αλλά θα συνυπολογιστεί.
1: Αν αποστερήσουμε από τον μέσο Έλληνα πολίτη σε μια κρίση ενός δικαστικού λειτουργού να μην έχει έκφραση γνώμης, έκφραση άποψης. Είναι αλήθεια βέβαια ότι η άποψη η μειοψηφική τελικά, έτσι όπως εξελίχθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Παγού, είναι μια άποψη η οποία βρίσκεται για μια ακόμη φορά απέναντι στον νομικό κόσμο, απέναντι στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας
0: και απέναντι στον κόσμο τον πολίτη, στην κοινή γνώμη.
1: Στον απλό κόσμο. Βλέπετε, εγώ το προσεγγίζω με πολύ συγκεκριμένο
0: θεσμικά εσείς εκπροσωπείτε
1: και απέναντι στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, αλλά μου επιτρέπετε να πω και απέναντι στις γνωμοδοτήσεις πανεπιστημιακών καθηγητών που έλυναν με τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνία το συγκεκριμένο ερώτημα, το συγκεκριμένο θέμα. Και αναφύγεται λοιπόν εδώ τώρα το ερώτημα. Τι είναι αυτό που υπερτερεί την κρίση του μέσου Έλληνα δικαστή? Η εφαρμογή και η ερμηνεία της νομοθετικής διάταξης ή η πολιτική σκοπιμότητα κάποιας θέσης ή κάποιας διατύπωσης?
0: Ο λόγος που σας ζητήσαμε να μιλήσουμε, είναι η δεύτερη φορά μέσα αυτή τη βδομάδα, είναι για αυτή την εκδήλωση που γίνεται από τον Ευρωβουλευτή, τον Κώστα τον Αρβανίτη και το ΛΕΦΤ. Υπάρχει παρουσία πολλών, και του κυρίου Ράμου, και γίνεται για το κράτος δικαίου. Εσείς είχατε πάρει μέρος στην εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Για πείτε μας λίγο πόσο είναι σημαντικό να κρατάμε ζωντανή τη δημοσιοποίηση των παραβιάσεων του κράτους δικαίου και να τοποθετούμαστε γι' αυτό.
1: Κυρία Παπαδάκου, θα σας απαντήσω χωρίς περιστροφές. Ναι. Καταρχήν, πολύ καλά το λέτε. Είχα το προνόμιο, την τιμή και την ευθύνη να είμαι σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Κώστα του Αρβανίτη, του Ευρωβουλευτή και του ΛΕΦΤ, όπου έγινε μια διεξοδικότατη εμπεριστατωμένη συζήτηση για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και την κρίση, την αποδόμηση, θα χρησιμοποιήσω εγώ τη λέξη, τα τελευταία χρόνια της ελληνικής δικαιοσύνης. Όλα αυτά, κυρία Παπαδάκου, δεν φαντάζουν και δεν είναι και δεν εξαντλούνται σε θεωρητικές προσεγγίσεις ενός μικρού κόσμου νομικών επιστημόνων. Η αναγκαιότητα αυτή, και μου επιτρέπετε να πω ότι ήταν και λίγο προφητική η εκδήλωση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαιώθηκε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από εξελίξεις σε κορυφαία θέματα, σκάνδαλα οικονομικής διαφθοράς και όχι μόνο, που υπάρχουν και είναι σε εξέλιξη σήμερα στην Ελλάδα. Οι εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών, οι εξελίξεις στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαρκώς αμφίδρομη και αμφίσιμη κατάσταση στη δίκη των ΤΕΠΟΝ αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι οι συζητήσεις αυτές όχι μόνο έχουν επικαιρότητα, εδώ είναι η δική μου προσέγγιση, αλλά αποτελούν πλέον αναγκαιότητα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πλέον αναγκαιότητα. Μόνο με διαρκείς παρεμβάσεις, με φωνές χρήσιμες, εμπεριστατωμένες, τεκμηριωμένες, μπορούμε να δημιουργούμε ένα ανάχωμα. Γιατί, κυρία Παπαδάκου, μου επιτρέπετε, εμείς είμαστε που υπερασπιζόμαστε την νομιμότητα. Ναι. Οι πολίτες, ο νομικός κόσμος, τα θεσμικά όργανα της ελληνικής δικαιοσύνης.
0: Κύριε Μαντά, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα.
1: Καλά.
0: Συγγνώμη.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Ανοχήρωτη Δημοκρατία είναι ο τίτλος της εκδήλωσης, 25 του μήνα. με τη συμμετοχή, είπαμε, και του κυρίου Ράμου στο Πάρκο Ελευθερία σε Άτεσα. Θα μεταδοθεί ζωντανά, θα σας πω λεπτομέρειες από Δευτέρα. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
7: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
8: Το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία του θεσμού το 1934 ταυτίστηκε με τη φασιστική προπαγάνδα και έγινε σημείο αναφοράς και κάθε αυταρχικό καθεστώς τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε, ο Μπενίτο Μουσολίνη αντιλήφθηκε νωρίς τη δύναμη του ποδοσφαίρου και τη χρησιμοποίησε στο έπακρο. Πάνω απ' όλα ήταν ο σκοπός του και η σκουάντρα Τζούρα ήταν το μέσο για να τον πετύχει. Η FIFA ανέθεσε στην Ιταλία τη διεξαγωγή του δεύτερου Μουντιάλ, αφού ο Μουσολίνη είχε ξοδέψει υπέρογκα ποσά και απειλώντας ή δωροδοκώντας παράγοντες. Η καθημερινότητα των Ιταλών κατακλείστηκε από αφίσες με φασιστικούς χαιρετισμούς, γραμματόσημα και σύμβολα του καθεστώτος. Η κάλπικη ιστορία της FIFA είχε ήδη αρχίσει να γράφεται με μελανά γράμματα, κάτι που δυστυχώς ισχύει μέχρι σήμερα. Ο απότερος στόχος του παγκοσμίου κυπέλου θα είναι να δείξει στο σύμπαν ποιο είναι το αληθινό φασιστικό ιδανικό του αθλήματος, δήλωνε εφθαρσός ο στρατηγός Τζόρτζιο Βακάρο, διορισμένος από τον Μουσολίνη, επικεφαλής της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Το καθεστώς επένδυσε 3,5 εκατομμύρια λίρες, οδηγώντας ακόμη και τον πρόεδρο της FIFA, Ζιλι Ριμέ, να παραδεχτεί: «Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν η FIFA που πραγματικά οργάνωσε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ο Μουσολίνη». Στην προκριματική φάση, μάλιστα, ο λεκές του φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας έφτασε να λερώσει μέχρι και την Εθνική Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι δύο ομάδες θα ερχόντουσαν αντιμέτωπες στα προκριματικά. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Σαν Σίρο και οι Ιταλοί κέρδισαν εύκολα με 4-0. Η ρεβάνς δεν έγινε ποτέ, καθώς η Εθνική συμφώνησε να μην κατέβει να αγωνιστεί έναντι του ποσού των 50.000. Απόφαση σκάνδαλο για τον τύπο της εποχής, με την εφημερίδα Αθλητικά Χρόνια της 16ης Μαρτίου 1934 να κυκλοφορεί με τον τίτλο «Όταν η τιμή του ελληνικού αθλητισμού αγοράζεται με λιρέτες». Το παγκόσμιο κύπελο κορυφώθηκε σε έναν τελικό με γεωπολιτικά διακυβεύματα μεταξύ της φασιστικής Ιταλίας και της κομμουνιστικής Τσεχοσλοβακίας. Η Ιταλική νίκη ήταν μια τεράστια επιτυχία για τον Ιταλό δικτάτορα, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα μεγαλοπρεπές θέαμα, παρουσιάζοντας το δικό του ειδικά κατασκευασμένο τρόπαιο στην Ιταλική ομάδα, το κύπελο Del Duce, ένα τεράστιο τρόπαιο με φασιστικό θέμα που επισκίαζε το επίσημο τρόπαιο.
9: Η ώρα είναι μία.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Δύσκολη αναμένεται να είναι η επίτευξη τελικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο πριν επανεκκινήσει τις συνομιλίες στην Ελβετία, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που μίλησε στο CNN. Όπως αναφέρεται, οι συνομιλίες έχουν προσωρινά αναβληθεί μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις, ενώ οι διαμεσολαβητές αναζητούν λύση χωρίς να είναι σαφές πότε θα επαναληφθεί η διαδικασία. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επέμεινε ότι θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές του Ιράν, τονίζοντας πως η Τεχεράνη παραμένει προσιλωμένη στην υπεράσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Παράλληλα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι στόχος της ήταν να αποτραπεί μια παγκόσμια οικονομική ύφεση, ενώ απέρριψε τις επικρίσεις ότι οι όροι της ευνοούν την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις στο Λίβανο, με τις λιβανικές αρχές να καταγράφουν 18 νεκρούς από αεροπορικά πλήγματα, ενώ ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί. Οι εξελίξεις προκαλούν έντονη νευρικότητα στις αγορές και επαναφέρουν το πετρέλαιο σε ανωδική τροχιά. Η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη διευθέτηση, είχε αρχικά οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των ανησυχιών. Χρειαζόμαστε δικό χάρτη και συντεταγμένα να προχωρήσουμε, δήλωσε ο Νίκος Παπάς μιλώντας στο κόκκινο, επισημένοντας την ανάγκη να ξέρει ο κόσμος της αριστεράς τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής σημείωσε ότι στα τέλη Αυγούστου πρέπει να υπάρχει καθαρός διάδρομος για το πώς θα πάμε στη μάχη, τονίζοντας ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής χρειάζεται επικαιροποίηση και διευκρινήσεις. Παράλληλα, ο Νίκος Παπάς υπογράμμισε ότι αυτό υπαγορεύεται από τις εξελίξεις, όπως οι επερχόμενες εκλογές, προσθέτοντας ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε να φύγει το καλοκαίρι χωρίς στόχο για την επόμενη εκλογική μάχη. Ζεστό χρήμα άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για επικοινωνιακή καμπάνια ενημέρωσης καταναλωτών για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, την ώρα που εγείρονται ερωτήματα για τις προτεραιότητες στη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, νέος δικαιούχος της πράξης ορίζεται η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη έχει εγκριθεί η πρώτη φάση της δράσης για τηλεοπτική προβολή πανελλαδικής και περιφερειακής εμβόλειας, ενώ η αποτελεσματικότητά της τίθεται υπό αμφισβήτηση λόγω έλλειψης τεκμηρίωσης με μετρήσιμους δείκτες. Παράλληλα, εργαζόμενοι καταγράφουν ζητήματα λειτουργικής επάρκειας και υποδομών στην αρχή. Το θέμα φέρουν στη Βουλή 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας εξηγήσεις για την επιλογή της καμπάνιας έναντι ενίσχυσης ελεγκτικών μηχανισμών και στελέχωσης υπηρεσιών. Θυγμένος εμφανίστηκε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, θηλητεύοντας τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη νέα ψηφιακή υπηρεσία «Πόσο κάνει». Μάλιστα, επικαλέστηκε τη διαφάνεια που προσφέρει η εφαρμογή και υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση θα έπρεπε να την υποδεχθεί θετικά. Ωστόσο, το αφήγημα του Υπουργού απορρίπτεται από τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη, με 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση, αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη. Όπως σημείωσε, το πόσο κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, αλλά η ψηφιακή παραδοχή της, θέτοντας παράλληλα ζήτημα για τη χρησιμότητα για τα νοικοκυριά που δεν βγάζουν το μήνα. Με την κασέτα περί λαϊκισμού, τοξικότητας και κινδυνολογίας της αντιπολίτευσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης προσπέρασε το ζήτημα του κινδύνου βίαιης έξωσης περίπου 400 κατοίκων από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με αφορμή τα έργα ανάπλασης. Με προκλητικό ύφος, ο γαλάζιος βουλευτής, αντί να απαντήσει επί της ουσίας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση και το κίνημα στήριξης της κοινότητας ως ηθικούς αυτούργους σε περίπτωση που απειληθεί η ζωή των δύο απεργών πείνας. Υπενθυμίζεται ότι ο Αριστοτέλης Χατζής βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 5 Φεβρουαρίου του 2026, ενώ η Σουζάν Ντοπάν, κάτοικος των προσφυγικών, από την Πρωτομαγιά. Τρεις ημέρες θα διακοπεί τελικά η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Λιανοκλάδη Λάρισα για τα έργα αποκατάσταση των ζημιών από τις κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Σχεδόν τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη και τις καταστροφές από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, παραδίδεται το τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη στην περιοχή του Δομοκού. Ωστόσο, πρόκειται για περιορισμένο μέρος του έργου, καθώς έχουν ολοκληρωθεί μόλις 2 από τις 7 γέφυρες και περίπου 2 από τα συνολικά 40 χιλιόμετρα των παρεμβάσεων. Για το τριήμερο της διακοπής, η Hellenic Train θα εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό με λεωφορεία στο τμήμα Λιανοκλάδη-Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, ενώ τα προαστιακά δρομολόγια Λάρισα-Θεσσαλονίκη θα εκτελούνται κανονικά. Την ενοχή του κατηγορημένου για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας στην υπόθεση της δολοφονίας του 11χρονου Μάριου στο προαύριο σχολείο του στο Μενίδη το 2017. Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος πυροβόλησε αδιακρίτως σε κατοικημένη περιοχή, αποδεχόμενος τον κίνδυνο πρόκλησης θανάτου. Ο εισαγγελικός λειτουργός χαρακτήρισε την υπόθεση ανίποτη αδικία, σημειώνοντας ότι παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή εν καιρό ειρήνης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία. Στη 1 Σκωτία Μαρόκο. Στις 3.30 τα ξημερώματα Βραζιλία Αϊτή. Και στις 6 το πρωί Τουρκία Παραγουάη.
9: Ο καιρός.
10: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ergiana. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Υπουργείο Προστήμων. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάση φύσας χαράτσια. Αυτό τώρα κάτι για τον Πιτσιλή είναι, δεν ξέρω. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Βραβεία Ήρης. Είναι τα ελληνικά Όσκαρ που δίνει η Ακαδημία Ελληνικού Κινηματογράφου. 7 για το πάτη, μισό για τη σπασμένη φλέβα. Λοιπόν, με αυτά τα πράγματα που κάνει η Ακαδημία Κινηματογράφου, τι να πω, θα πάμε να ψηφίσουμε όλοι Τσίπρα, να κάνει τον Μπισμπίκη πρόεδρο της Ακαδημίας, επιτέλους να πάρει και μερικά βραβεία ο Οικονομίδης. Ο οποίος Οικονομίδης εμφανίζεται ως ηθοποιός, βέβαια, στο πάτη, το οποίο πάτη είναι μια καταπληκτική ταινία, έτσι. Αλλά τουλάχιστον όλα. Τα μισά στο πάτη, τα άλλα μισά στη σπασμένη φλέβα. Ριζοσπάστης. Ευρωπαϊκό πρότυπο σε εισαγωγικά η καθήλωση μισθών και ο κόφτης της συμβάσης. Εμείς τα είπαμε χθες, σήμερα τα λέει ο Ριζοσπάστης. Πήγε χθες ο Κολάμπια στις Βρυξέλλες και παρουσίασε αυτό ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κοινωνικό διάλογο κτλ. Ενώ η καθήλωση των μισθών είναι το θέμα. Να πούμε ότι η εκδήλωση στις Βρυξέλλες που μίλησε ο Μητσοτάκης για τα εργασιακά στην Ελλάδα πήγε άπατη. Απογευματινή. Κάνουν φύλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες από κόσκινο τα οικονομικά των υπαλλήλων. Και έστειλα εγώ την κόρη μου να σπουδάσει πολεοδομία, πας και βγάλουμε κανένα φράγκο. Τι λέω αυτά τα πράγματα. Απογευματινή δεύτερο θέμα. Σπουδές στην Ελλάδα. Σχέδιο Ζαχαράκη για μετατροπή της χώρας σε ακαδημαϊκό κόμβο. Θα γίνουμε κόμβος. Καθημερινή. Στα μπλόκα της Τροχέας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα. Και νέα παιδιά που οδηγούν χωρίς δίπλωμα και μεγαλύτερη ηλικία που τους έχουν πάρει τα διπλώματα για τροχές παραβάσεις. Πάρα πολύ ωραία. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη. Λέει δεν έχουμε διεθνοποίηση και δεν έχουν καλή φήμη οι ακαδημαϊκοί μας. Εδώ να πούμε η βουτιά έγινε επί των ημερών της κυρίας Ζαχαράκη. Αντίθετα επί Μαδούρων εκεί με το Γαβρόγλου πώς το λέγανε είχαμε ανέβει. Ελεύθερος τύπος, ο χάρτης των τιμών στα εξοχικά. Επενδυτικές ευκαιρίες από 50 έως 250.000 ευρώ. Το διάβασα το θέμα, φαίνεται ότι πάρα πολλοί σκοτώνουν τα εξοχικά τους για να μπορούν να κρατήσουν τις πρώτες τους κατοικίες. Και δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο, εμφύλιος στο Πασόκ για τις αποσιοποιητικά συνεργασίες. Μα αφού είπα, δεν συνεργάζονται με κανέναν, γιατί κάνουν εμφύλιο. Τα νέα. ΚΕΠ από την εφορία. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν. Τα ΚΕΠ είναι τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Θα κάνει η εφορία ΚΕΠ, σώπα. Δεύτερο θέμα στα νέα. Νύπτη τα σχήρας η Χαριλάου Τρικούπη. Χαριλάου Τρικούπη δηλαδή τα γραφεία του Πασόκ, έτσι. Για Άννα Δούκα. Άννα Δούκα ποια είναι. Α, είναι Άννα, κόμμα Δούκα. Για την Άννα Διαμαντοπούλου και το Δούκα που δεν είναι Δούκας. Δημοκρατία. Η Ελλάδα απέτυχε, σώπα, με τα κόκκινα δάνεια. Το Δούνο του γκρεμίζει το success story του Κολάμπια. Και ζήτησε το Δούνο του από τον Γιάννη τον Στουρνάρα να πάρει μέτρα για τα κόκκινα δάνεια. Ναι, καλά. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Με λένε Δημητριάδη, αλλά είμαι Μητσοτάκης. Μάθημα, λέει, από τον Ανεψιό Δημητριάδη στην ΟΝΕΔ Κηφισιάς για το πώς να ασκούν εξουσία. Το είδα το βίντεο, πολύ ωραίο. Και ωραίο το μέρος εκεί που φάγανε. Εστία, τρύπα στα ασφαλιστικά στο ασφαλιστικό σύστημα. Τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα βλέπει ο διοικητής της τραπέζης της Ελλάδος. Θα τα πούμε σε λίγο. Και εθνικός κήρυκας, ο Τραμπ ζήτησε την άνευ φόρων παράδοση του Ιράν, αλλά το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Όχι καμία σχέση. Το Ιράν παραδόθηκε άνευ φόρων, όπως έχει δηλώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο διεθνολόγος Άγγελος Συρίγος. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Άννα Διαμαντοπούλου, την καλύτερη υπουργό παιδείας και φωτοτυπίας που είχε λάσει εδώ και 200 χρόνια άνευ ανταγωνισμού, στην καλύτερη Ελληνής επίτροπο στην Κομισιόν μετά τη Μαρία Δαμανάκη, την καλύτερη υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Πρόεδρου του Πασόκ μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο.
Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τη Διαμαντοπούλου γιατί είπε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, αυτό δηλαδή που φοβούνται οι Μαδούροι όπως ο διάβολος το λιβάνι. Και τι είπε η Άννα του Ορυχείου, πως τα δημοσιονομικά της χώρας μας πάν καλά και πως η εικόνα της Ελλάδος μας στο εξωτερικό είναι εξαιρετική. Τα ίδια ακριβώς πράγματα που λένε και στις δημοσκοπήσεις όσοι λένε ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνουν από την Κουμουνδούρου οι κατσαπλιάδες και τι κάνουνε, λέει. Καλάνε τον Ανδρουλάκη και τον Τζουκαλά, που είναι ξέρω, εκπρόσωπος του Πασόκ, τι είναι, να πάρουν θέση, λέει, για τη δήλωση της Διαμαντοπούλ. Και ρωτάνε από την Κουμουνδούρου, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Τζουκαλά, εσείς τι λέτε για τα δημοσιονομικά και για την εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό, που είμαστε, λέει, πελατάκι αυτή τη Κιοβέση. Συγγνώμη, εγώ δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι να βγούνε να πούνε ο Ανδρουλάκης και αυτός ο Τσουκαλάς, πως το λένε. Να πούν ψέματα, αφού η Διαμαντοπούλου λέει την αλήθεια. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν είναι εξαιρετική η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Δεν είναι εξαιρετικά τα δημοσιονομικά μας. Δηλαδή, τι να πω, μόνο αν θέλει να πρέπει να είσαι για να ισχυρίζεσαι κάτι το αντίθετο. Αλλά τι να πω, αυτό ο λαϊκισμός τρομαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά από αντίπαλος του Κολάμπια μέχρι το μεσημέρι, ας πούμε, της Κυριακής των εκλογών, εκεί πριν το πρώτο exit poll, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι όμως να γίνουν εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε το Γιάννη το Στουρνάρα, τον καλύτερο κεντρικό τραπεζίτη μας από Ιδρύσεως Τραπέζης Ελλάδος, μετά φυσικά τον Καργκάνα, τον καλύτερο τσάρο της ελληνικής οικονομίας, μετά φυσικά τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον άνθρωπο που στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα καθόταν στη σωστή πλευρά του τραπεζιού, δηλαδή μαζί με τους δανειστές. Να θέλω την προσοχή σας. Χθες λοιπόν ο Στουρνάρας μίλησε στο συνέδριο για την επαγγελματική ασφάλιση και είπε πως το δημόσιο δεν μπορεί στο μέλλον να δίνει συντάξεις έτσι ώστε οι συνταξιούχοι μας να μπορούν να ζουν με τη σύνταξή τους, όπως συμβαίνει σήμερα. Οπότε θα πρέπει, λέει, οι εργαζόμενοι πριν βγουν στη σύνταξη να αποκτήσουν επενδυτική κουλτούρα και αυτά τα λεφτά που τους περισσεύουν κάθε μήνα να μην πηγαίνουν και τα τρώνε στα γούστα, στα μπουζούκια και στις σαμπάνιες, αλλά να τα επενδύουν σε επαγγελματικά ταμεία, τα λεφτά των οποίων διαχειρίζονται οι τράπεζες. Έτσι, πράγματι, γιατί τώρα με τα σημερινά δεδομένα, τα επαγγελματικά ταμεία που είναι δεν είναι 20 και έχουν 55.000 ασφαλισμένους, διαχειρίζονται βαριά 600 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πάνω κάτω όσα χρωστάει η Νέα Δημοκρατία στις τράπεζες, δηλαδή μιλάμε για ένα αστείο ποσό. Και πράγματι, αυτό που λέει ο Στουρνάρας είναι σωστά πράγματα. Δηλαδή, δείτε, και ο ίδιος ο Στουρνάρας πιστεύετε ότι περιμένει να πάρει σύνταξη από τον ΕΦΚΑ για να ζήσει? Όχι. Με τα λίγα λεφτά που του περισσεύουν κάθε μήνα και έχει και επενδυτική κουλτούρα, έχει κάνει τα κουμάντα του έτσι ώστε όταν βγει στη σύνταξη μετά την έκτη θητεία του στην Τράπεζα της Ελλάδος να πάρει ο άνθρωπος μια ιδιωτική σύνταξη, να μπορέσει να μπαίνει στο πόσο κάνει, να αρχίσει να πηγαίνει τα πηγενέλα στα σούπερ μάρκετ. Προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανά σκολάμπια και μετά αρχίσει πάλι ο Γιάννης ο Στουρνάρας να ντρέπεται για αυτή τη χώρα όπως ντρεπότανε μεταξύ 2015 και 2019. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, θα μας φωνάξει τώρα κανένα μαντάνι εκεί που πήρανε και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο το Γιάννη το Στουρνάρα. Έτσι λίγο να μας πει, εκεί κοντά στο κάστρο του, στα κεντρικά της Τράπεζας της Ελλάδος, έχει κοντά κανένα σούπερ μάρκετ που να έχει τη μαργαρίνη 1-10, γιατί εγώ όπου πήγα 1-27 την έχει. Μαργαρίνη. Τι να πω, αυτό που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του το Γιάννη το Στουρνάρα, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι, να μας ψηφίσουν και όλοι οι εργαζόμενοι που δεν τρώνε τα λεφτά τους, ας πούμε, στα αγούστα και στις σαμπάνιες και έχουν επενδυτική κουλτούρα. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου, Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο.
Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, είναι δωρεάν, προσφορά της Τραπέζης της Ελλάδος για όσους έχουν επενδυτική κουλτούρα στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικά διέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάρχης του Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρη της συνταγματικής μεταρρύθμισης, είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε αυτό. Θα λύσει τη δύσκολη εξίσωση της ΔΕΦ, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας όχι δύσκολη, αλλά ούτε εύκολη εξίσωση δεν μπορούσε να λύσει. Και είναι απορίας άξιο πώς πέρασε πολιτικός μηχανικός εκεί στο Μετσόβιο, αν και βέβαια όλοι γνωρίζουν ότι οι αριστεροί πάντα είχαν τον τρόπο τους να περνάνε στα δημόσια πανεπιστήμια με καταλήψεις, αυσοκολλήσεις, τέτοια πράγματα, σε αντίθεση με τους δεξιούς, όπως ο Κολάμπια που αναγκάστηκε να ξενιθεί το παιδί στην Αμερική για να σπουδάσει. Λοιπόν, γι' αυτό και είδα το Τσίπρας δεν έμαθε στο Πολυτεχνείο να λύνει εξισώσεις και ερχόταν εδώ στη ΔΕΘ χωρίς να τις έχει λύσει. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το διαθέσιμο πακέτο παροχών το οποίο θα παρουσιάσει ο Κολάμπια στη ΔΕΘ, που θα είναι προεκλογική, παίζει ανάμεσα στο 1 και στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ δικά σας λεφτά, όλα τα έχει πάρει από το ΦΠΑ. Και το ρωτάει ο Άξος Κέρτσος. Λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, μήπως λέει να δώσουμε 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους τα Χριστούγεννα, ή μήπως λέει να προχωρήσουμε σε νέες φοροελαμφρύνσεις για τη μεσαία τάξη. Τα βάζει κάτω Κολάμπια και μετά από πολλές μαθηματικές πράξεις πολύ υψηλού επίπεδου λέει: μα καλά, λέει, τόσες αυξήσεις έχουμε δώσει στους δημόσιους υπαλλήλους, τους έχουμε δώσει όχι 13ο, όχι 14ο, 15ο και μισό μισθό. Και του λέει ο κύριος Κέρτσος: μάλιστα, κύριε Πρωθυπουργέ. Και του λέει ο Κολάμπια: αυτό που έχουμε δώσει 15,5 μισθούς στους δημόσιους υπαλλήλους, το έχουμε πει, λέει, στον κόσμο. Και του λέει ο Σκέρτσος: μα κύριε Πρωθυπουργέ, λέει, σας το έχω γράψει σε κυριακάτικο μήνυμά σας πριν κανένα τετράμινο. Του λέει ο Κολάμπια: σοβαρά, ρε Άκη. Ποτέ, λέει, δεν διαβάζω τα κυριακάτικα μηνύματα που μου γράφεις. Οπότε, του λέει ο Σκέρτσος, οπότε τι, το ρωτάει ο Κολάμπια. Λέει, πού θα δώσουμε, λέει, το 1,5 δισεκατομμύριο, κύριε Πρωθυπουργέ? Και του λέει ο Κολάμπια: σε παρακαλώ, Άκη μου, θύμισέ μου λίγο για ποιο πράγμα μιλάμε. Οπότε έτσι, φίλοι και φίλες μου, τη δύσκολη εξίσωση της ΔΕΘ ο Κολάμπια την έλυσε σαν άλλος Μέγας Αλέξανδρος στο γόρδιο δεσμό, και τα λεφτά θα πάνε όλα στη μεσαία τάξη. Τώρα, έχουμε και συνταγματική αναθεώρηση, έτσι. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η βασική ανορθογραφία της μεταπολιτεύσεως είναι το άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο, σαν να ήμασταν η Βόρεια Κορέα, δεν επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτή είναι μια βασική ανορθογραφία, αλλά δεν είναι η μόνη. Το Σύνταγμά μας, για παράδειγμα, επιτρέπει τις συναθρήσεις σε δημόσιους χώρους. Μπορεί δηλαδή όποιος θέλει να κάνει εκδηλώσεις, να μαζεύει κόσμο και να λέει εκεί ό,τι θέλει. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι ασυδοσία. Δηλαδή, ας πούμε, αύριο μεθαύριο θα καλέσουν καμιά συγκέντρωση, πώς γίνεται εκεί στην υποανάπτυκτη την Αλβανία, για να προσπαθήσουν να σταματήσουν κάποια μεγάλη επένδυση. Ας πούμε, ο κουμπάρος εκεί, ο γαμπρός, είναι του Τραμπ, θα πάρει τα λεφτά του από την Αλβανία να τα φέρει σε μια επένδυση εδώ στην Ελλάδα μας. Θα δει ο κόσμος να διαμαρτύρεται? Αυτό είναι δημοκρατία? Στην Αλβανία έχουν δημοκρατία, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Βλέπω λοιπόν ότι την άλλη εβδομάδα αυτός ο Αρβανίτης ο Κώστας θα κάνει, λέει, μια εκδήλωση στην Αθήνα «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», για να πει, αν θέλει ελληνικά, ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν είναι οχυρωμένη και ότι το κράτος δικαίου μας είναι σε κρίση. Αυτά τώρα κάτι εκθέσεις του Ευρωκοινοβουλίου, κάτι σαχλαμάρες. Και βλέπω ότι σε αυτή την εκδήλωση, πέρα από κάτι μούτρα σαν το Χρήστο το Ράμο, ας πούμε, και το Θανάση τον Κουκάκη, συμμετέχει και ο δήμαρχος Αθηνέζων Χάρης Δούκας. Ένας και ένας. Μόνο το Γιωτόπουλο δεν φωνάξανε. Λοιπόν, δηλαδή, συγγνώμη, δείτε εδώ πέρα, όχι μόνο ο Δήμος Αθηνέζων έδωσε άδεια να γίνει εκεί πέρα στο Πάρκο Ελευθερίας, πρώην ΕΑΤΕΣΑ, ΕΑΤΕΣΑ δηλαδή, τι πρώην, η εκδήλωση, αλλά θα πάει να μιλήσει και αυτός ο Δούκας, που δεν είναι Δούκας σαν τον Κωστάκη μας, που είναι Δούκας Καρπενησίου και άλλων νήσων. Λοιπόν, συγγνώμη, κύριε Λιβάνη, αλλάζετε εκεί τον κωδικό, τον κώδικα, πώς το λένε, για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τον προηγούμενο κανονισμό, αιρετοί εξέπεσαν από τη θέση τους για πολύ λιγότερα πράγματα. Ας πούμε ο Παναγιώτης Σομιάδης εξέπεσε από Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας γιατί έσβηνε ο άνθρωπος κάτι πρόστιμα για περιβαλλοντολογικές παραβιάσεις. Μαλακίες, λοιπόν, το Δούκα θα τον αφήσουμε να είναι δήμαρχος και να πηγαίνει σε τέτοιες ανθεληνικές εκδηλώσεις και να μιλάει. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή τι να πω. Πες και εσύ Άννα Διαμαντοπούλου. Μουσικές, σποτ μουσικές και πανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Στο κόκκινο.
2: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
3: Αχ, φόκο γκίλα για λόρικα. Σε πέλια, ασκήνθερο, σομσίεσαι να έρθει. Όλα φόκεν
4: σιμ. Κανένα στίχο σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχο σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up. Rockway Festival. 20 Ιουνίου. Terra Vibe.
5: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
6: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνών. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίον ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
9: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
10: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
11: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε. Και με το ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε πολιτικό εργαστήριο με τον τίτλο «Η ενότητα πουλάει, αλλά ποιος αγοράζει». Η Ελλάδα, έτσι αυτή η πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, είναι μια χώρα με πάρα πολλές πολιτικές ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν και με τη γεωγραφία της και με την πρόσφατη ιστορία της τα τελευταία, ας πούμε, 80 χρόνια. Και όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες έχουν να κάνουν και με το ταραγμένο πολιτικό παρελθόν. Και άλλες χώρες στην Ευρώπη είχαν πολύ ταραγμένο πολιτικό παρελθόν, αλλά σε καμία δεν συζητιέται σήμερα τόσο πολύ όσο συζητιέται στην Ελλάδα. Και άλλες χώρες περάσαν εμφυλίους, για παράδειγμα η Ισπανία, 36-39. Αλλά δεν συζητιέται τόσο πολύ ακόμα ο εμφύλιος στην Ισπανία. Αν και εντάξει, η κυβέρνηση Σάντσες άνοιξε κεφάλαια σε σχέση με το θέμα Φράνκο. Αλλά εδώ στην Ελλάδα συζητάμε πάρα πολύ για το ταραγμένο παρελθόν και αυτό μας δημιουργεί και κάποιες ιδιαιτερότητες. Από αυτό προκύπτουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Ας πούμε, αν πάμε λίγο πίσω, εκεί μεταξύ 2010 και 2014. Η ελληνική κοινωνία εκείνη την περίοδο βυθίζεται στη φτώχεια και στην απελπισία. Δεν μας εμφανίστηκε ένας Όρμπαν, έτσι. Θα μπορούσε, ερώτηση είναι. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Αλλά δεν εμφανίστηκε τότε, το 2014, ένας Όρμπαν στην Ελλάδα να πει τα σαρώνω όλα κτλ. Είχε να κάνει και με τις πολιτικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα και υπήρχαν και τότε. Δηλαδή τότε πολλοί και πολλές, όχι τόσοι βέβαια και τόσες όσες το 2009, έτσι, αλλά το 2014-2015 τι είπανε, όχι Όρμπαν, να στραφούμε προς ένα μικρό σχηματισμό της αριστεράς και λίγο αλαλούμ για το ΣΥΡΙΖΑ, λέω. Λοιπόν, άλλοι το κάνανε με πολύ μεγάλες προσδοκίες, από αυτές που πέφτουν χτυπημένες σαν πουλιά, χτυπημένα από σκάγια. Οι περισσότεροι όμως και οι περισσότερες το κάνανε για να σταματήσει αυτό με τη βύθιση στη φτώχεια και στην απελπισία, το οποίο έγινε. Αυτή η στροφή ήταν μια πολιτική ιδιαιτερότητα. Δεν ξέρω αν θυμάστε τις συζητήσεις που γινόταν τότε εκείνο το διάστημα, όταν ας πούμε το ΠΑΣΟΚ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το οποίο κατά ένα τρόπο ήταν έτσι το μεγάλο αποκούμπι των μη προνομιούχων από το 1977, έτσι πέρασε με φόρα στην άλλη πλευρά. Από τότε δηλαδή, από το 10-11, είχαμε προφητείες, για παράδειγμα, ότι τη λύση σε όλα αυτά θα τη δώσει η ΕΑΜική ρίζα του ελληνικού λαού. Η ρίζα του ελληνικού λαού στο ΕΑΜ. Ότι θα υπάρξει απάντηση από την πλευρά του προοδευτικού πατριωτισμού. Επίσης το πιο ριζοσπαστικό λέγανε αρκετοί ότι θα φυτρώσει ο σπόρος που είχαν σπείρει νωρίτερα τα κινήματα της αντίστασης στον νεοφιλελευθερισμό, αυτά τα σχέδια με τα κοινωνικά φόρουμ για μια λατινική Ευρώπη. Το 2010 γινόταν αυτή η συζήτηση και όλα αυτά τελικά παίξαν ένα ρόλο και στις αρχές του 2015 και στη μέση του 2015 και στη συνέχεια, δηλαδή και ακόμα και μετά το συμβιβασμό, όλα αυτά τα πράγματα, αυτές οι ιδιαιτερότητες παίξαν ένα ρόλο ώστε να πάμε με αυτή την κυβέρνηση που είχαμε μέχρι το 2019. Πήγαμε σε αυτή την κυβέρνηση 15-19 και όχι σε κάποιον Όρμπαν. Βέβαια αυτή η κυβέρνηση που είχαμε τότε, έτσι, δεν άρεσε πάρα πολύ ούτε στους πολύ αριστερούς, δεν άρεσε καθόλου και στους πολύ κεντρώους. Δεν υπήρχε έτσι μια συμφωνία σε αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, ότι όταν η αριστερά σπάνια κυβερνάει, κάνει ό,τι μπορεί. Προφανώς και οι πολύ αριστεροί και οι πολύ κεντρώοι θέλαν πολύ περισσότερα πράγματα διαφορετικά μεταξύ τους. Λοιπόν. Επίσης και οι πολύ αριστεροί και οι πολύ κεντρώοι
τότε έδειξαν να μην ανησυχούν. Δεν θα πω να διαφορούν, αλλά να μην ανησυχούν. Αυτό με την προοπτική η Ελλάδα να αποκτήσει μια κυβέρνηση δεξιάς. Μια κυβέρνηση δεξιάς που θα κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπήρχε πολύ μεγάλη ανησυχία για αυτό το θέμα. Και κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα, 7 χρόνια μετά, εδώ, σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, να έχουμε στην κυβέρνηση τη Μητσοτάκη ΑΕ, δεν είναι ακριβώς η Νέα Δημοκρατία, η οποία όχι μόνο κάνει ό,τι θέλει, αλλά κάνει και παραπάνω πράγματα. Εφαρμόζοντας το δόγμα Βορύδη, έτσι, για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στο κράτος και τους θεσμούς, για να μην κυβερνήσει ποτέ ξανά η αριστερά. Στο πλαίσιο αυτού του δόγματος είχαμε το σκάνδαλο Maxime Gate, στο πλαίσιο αυτού του δόγματος είχαμε το σκάνδαλο PKP Gate, σε αυτό το πλαίσιο αυτού του δόγματος συμβαίνει ό,τι συμβαίνει και με αυτά με την Ρουμάνα η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Το δόγμα αυτό, αν και είναι ένα δόγμα του 2018, το οποίο εφαρμόζεται μετά το 2019, έχει κάποια αντιστοίχηση με το δόγμα της δεξιάς του 1958, όταν δηλαδή στις εκλογές έγινε εξωματική αντιπολίτευση η ΕΔΑ, ώστε να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Τότε βέβαια δεν υπήρχε θέμα να κυβερνήσει η ΕΔΑ, αλλά έστω να μην είναι εξωματική αντιπολίτευση η ΕΔΑ. Δηλαδή το δόγμα αυτό Βορύδη αφορά το να μην ξαναυπάρξει ποτέ ένα 2015. Έχουμε πει, εντάξει, ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Δεν γυρνάει πίσω, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, μια και μιλάμε για ιδιαιτερότητες, έχει ενδιαφέρον, γιατί είμαστε σε ένα πολιτικό εργαστήρι, πως τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις και προγραμματίζονται και για τις επόμενες μέρες πάρα πολλές εκδηλώσεις, είτε σε άδειους κινηματογράφους είτε σε γεμάτες καφετέριες, που θέμα έχουν την ενότητα της αριστεράς. Και γίνονται εκεί τοποθετήσεις υπέρ της ενότητας της αριστεράς και το πώς, ας πούμε, θα μπει ένα τέλος σε αυτή την εφταετία του Μητσοτάκη με την ενότητα της αριστεράς, την κινητοποίηση των από τα κάτω και όλα αυτά τα πράγματα. Αν ένας εξωτερικός παρατηρητής σε κάποια πολύ μακρινή χώρα και όχι με καλό ίντερνετ έβλεπε όλα αυτά τα καλέσματα για όλες αυτές τις εκδηλώσεις με θέμα την ενότητα της αριστεράς, να τελειώσουμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κτλ., θα κατέληγε μάλλον σε ένα συμπέρασμα ότι εδώ στην Ελλάδα, έτσι, η αριστερά όχι μόνο είναι ενωμένη, αλλά είναι μπετόν αρμέ. Λοιπόν, έτσι. Αλλά δεν είναι, κάθε άλλο. Βέβαια, αν είχε καλύτερο ίντερνετ αυτός ο παρατηρητής στη μακρινή χώρα και μπορούσε να παρακολουθήσει έτσι από απόσταση και κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις, θα έβλεπε ότι το βασικό θέμα συζήτησης είναι ότι η αριστερά είναι εκεί, η αριστερά δεν είναι εδώ, αυτή δεν είναι αριστερή, εμείς είμαστε αριστεροί, ο άλλος δεν είναι, εγώ είμαι πιο πολύ κτλ. Και πως τελικά όλη αυτή η συζήτηση για την ενότητα και όλη αυτή η συζήτηση ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, κάποτε πρέπει να τελειώσουμε το Μητσοτάκη, καταλήγει σε 1, 2, 2,5 σχέδια για κάποιο 3%. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση έτσι να ενδιαφέρει αυτούς που σε ένα ποσοστό 70-80% σε αυτή τη χώρα, εδώ στην Ελλάδα, λένε ότι ζουν στην πιο άδικη χώρα που μπορεί να ζει κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα κάποιοι στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων για την ενότητα λένε ότι επειδή αυτά που γίνανε το 2015 λίγο ίσως εμποδίζουν τα πράγματα για κάποιο σχέδιο, για κάποιο 3%, λένε, ας πούμε, εντάξει ρε παιδί μου, ας βάλουμε λίγο και στην άκρη το τι έγινε το 2015, 11 χρόνια περάσαν από τότε. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε καλά στο μυαλό μας το ποιοι το 2015, το ποιες το 2015 βάλαν τα χέρια τους στο φούρνο και τα κάψανε και ακόμα είναι καμένα, για να βγάλουν τη χώρα έτσι από αυτό το χαντάκι της απελπισίας και της φτώχειας και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας και ποιοι το 2015 έτσι κάναν χαβαλέ για πολλά χρόνια μετά το 2015. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήρι επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το πόσο κάνει. Δημοσιογραφικά έτσι μιλώντας, δεν υπάρχει σήμερα κανένας στην Ελλάδα, κανένας, που να αμφισβητεί πως το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας μας είναι ο Τσίπρας. Μισό λεπτό, μπερδεύτηκα. Αυτό είναι από το πρώτο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, πως το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος είναι η ακρίβεια. Λοιπόν, αυτό να σας πω είναι κάτι το καινούριο, δημοσιογραφικά πάντα μιλώντας, έτσι. Δηλαδή, ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε μια απόλυτη συμφωνία στο ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος. Δηλαδή, όλοι να συμφωνούν σε αυτό. Στο ότι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας είναι η ακρίβεια. Λοιπόν, παλιότερα,

αυτά, αλλά δεν βγαίνουν προς τα έξω. Δηλαδή πάντα το νούμερο ένα πρόβλημα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των πολλών. Ας πούμε παλιότερα, το νούμερο ένα πρόβλημα για όσους κατοικούσαν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αν θυμάστε, ήταν το νέφος. Έτσι, λοιπόν. Για όσους δεν ζούσαμε στο λεκανοπέδιο της Αττικής, δεν ήταν το νέφος. Είχαμε άλλα θέματα. Ή επίσης, ας πούμε, σε κάποια φάση είχε πέσει αυτό ότι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος είναι η ασφάλεια. Νιώθουμε ανασφαλείς. Έτσι. Και κάποιοι το αμφισβητούσαν. Λέγανε όχι, δεν είναι αυτό. Ή ας πούμε η Τουρκία. Το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας ποιο είναι? Η Τουρκία. Υπήρχαν κάποιοι που διαφωνούσαν με αυτό, λέγανε πρόβλημα και αυτό, αλλά είναι, ξέρω εγώ, το νούμερο 4. Οπότε αυτό που ζούμε τώρα, τα τελευταία περίπου 2,5 χρόνια και λίγο παραπάνω ίσως, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Δηλαδή το πρόβλημα της ακρίβειας εμφανίζεται με τη μορφή ελαττηρίου αμέσως μετά τη λήξη του συναγερμού, καραντίνα, COVID κτλ. Αλλά από το ουσιαστικά 23 και μετά, έτσι, είναι στάνταρ το νούμερο ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, όλοι συμφωνούν σε αυτό. Βέβαια, το ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν και στο ποια είναι η ρίζα του προβλήματος. Εκεί έχουμε διαφωνίες, διχογνωμίες, αντιπαραθέσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις. Ας πούμε, αν δούμε το πώς το προσεγγίζουν τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι βλέπουμε? Ότι το πρόβλημα το δημιουργούν εξωγενείς αποκλειστικά παράγοντες. Γιατί επηρεάζουν τόσο πολύ την Ελλάδα και όχι άλλες χώρες? Εκεί απαντάνε γιατί έχουμε, λέει, στρεβλώσεις εδώ στην αγορά, δεν έχουμε έντονο ανταγωνισμό, υπάρχουν κάθε λογής παθογένειες που έχουν να κάνουν με το παρελθόν και γιατί δεν έχουμε εδώ στην Ελλάδα μια καταναλωτική κουλτούρα. Αυτή την κουλτούρα που προωθεί και αυτό η πλατφόρμα, το πόσο κάνει, δηλαδή να είμαστε επαγγελματίες καταναλωτές, που σε ποιο σούπερ μάρκετ είναι ευθύνο αυτός, αυτό είναι καταναλωτική κουλτούρα. Αν πάμε στο πώς το προσεγγίζουν το πρόβλημα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν είναι φιλικά προς την κυβέρνηση ή μπορεί να είναι και φιλικά προς στην αντιπολίτευση, τι θα δούμε? Κυρίως εκεί εντοπίζονται οι ευθύνες της κυβέρνησης. Δηλαδή ότι η κυβέρνηση έχει πατήσει πάνω σε μια μεγάλη κρίση, την οποία προφανώς την έχουν προκαλέσει και εξωγενείς παράγοντες, ώστε να τη μετατρέψει αυτή την κρίση σε ευκαιρία για να υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη κερδοφορία. Να υπάρξει κερδοσκοπία. Η οποία κερδοφορία και κερδοσκοπία δίνει κατά κάποιο τρόπο και μια θετική όθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας της Ελλάδας. Αυτό δηλαδή τα μεγάλα κέρδη για τις επιχειρήσεις από τη μία και από την άλλη τα μεγάλα έσοδα από τους έμεσους φόρους για το δημόσιο ταμείο. Και ότι όλο αυτό συμβαίνει σε βάρος των μικρών, ακόμα και των μεσαίων εισοδημάτων. Και γράφουν τα αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ όλα αυτά τα πράγματα για τα ολιγοπόλια, για τους σούπερ μακρετάδες που πίνουν το πρωί τον καφέ τους στο Μαξίμου, η κολλητή του Μητσοτάκη, τέτοια πράγματα. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, στην επαγγελματική δημοσιογραφία η λέξη αντικειμενικότητα είναι μια άγνωστη λέξη. Αυτό δεν είναι κάτι κακό, αυτό είναι κάτι το τεχνικό. Τεχνικά δηλαδή δεν γίνεται κάποιος δημοσιογράφος να είναι αντικειμενικός. Είναι αδύνατο. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει κάποιος ή κάποια που έχει μπλέξει με αυτό το πολύ χαμερπές επάγγελμα είναι να είναι αξιόπιστος. Να είναι αξιόπιστη. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Αντικειμενικότητα δεν υπάρχει. Εδώ λοιπόν έρχεται μια ερώτηση. Μπορεί ο επαγγελματίας δημοσιογράφος να κρίνει αξιόπιστα τα μέτρα που έχει πάρει κατά καιρούς και τώρα η κυβέρνηση που έχουμε για το θέμα της ακρίβειας? Εδώ να πούμε ότι το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα μετράει. Δηλαδή αν έχεις ένα πρόβλημα από τα τέλη του 22, αρκετά έντονο το 23, πιο έντονο το 24, πιο έντονο το 25, πιο έντονο το 26, τότε βλέπεις το αποτέλεσμα. Λες δηλαδή ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Παίρνεις ένα μέτρο, η κυβέρνηση δηλαδή, ο δημοσιογράφος μπορεί να έχει από την αρχή μια υποκειμενική άποψη ότι το μέτρο, ξέρω εγώ, θα αποτύχει ή ότι το μέτρο θα πετύχει, αλλά θα πρέπει να δώσει λίγο χρόνο για να δούμε το αποτέλεσμα. Αν δηλαδή υπάρχει αποτέλεσμα ή έχει γίνει μια τρύπα στο νερό. Για να είμαστε λοιπόν αξιόπιστοι,
θα πρέπει λίγο να κρατάμε τα άλογά μας σε ό,τι αφορά την υποκειμενική μας άποψη.

απόψη για ένα μέτρο και να αφήσουμε λίγο το χρόνο να τρέξει. Μπορούμε να έχουμε υποκειμενική άποψη, έτσι, αλλά πάλι πρέπει να περιμένουμε. Ας πούμε με τα μέτρα, να θυμηθώ ένα μέτρο, η Συμφωνία των Κυριών, έτσι, που έκανε ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος με, με τους μεγάλους παίχτες του Γιανεμπορίου. Ανακοινώθηκε, μειώσεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ, νικήσαμε το τέρας της ακρίβειας. Τότε πήγε η κυβέρνηση. Περνάει ο καιρός. Τι έγινε? Αυτό που βασικά έγινε ήταν ότι βγήκαν διάφορα ανέκδοτα για τα μανταλάκια, για τις ταινίες αποτρίχωσης, για τις περίφημες καβουροδαγκάνες στο Σουρί και για ποιο άλλο πράγμα. Και για τα καντιλάκια, όχι τα καντιλάκια, τα καρβουνάκια και τα καντήλια. Βγήκαν ανέκδοτα. Ήταν τόσο πετυχημένο το μέτρο. Μετά η κυβέρνηση, για να μπει λίγο σε αυτή την ιστορία ότι την ευθύνη την έχει τελικά ο κόσμος που δεν έχει καταναλωτική κουλτούρα και πάει και αγοράζει ό,τι του σερβίρουν σε όποια τιμή κτλ. Κάνει το e-καταναλωτής. Είναι μια πλατφόρμα, ίντερνετ, ώστε ο κόσμος να πηγαίνει, να βλέπει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ σε εβδομαδιαία βάση και έτσι να οργανώνει τα ψώνια του. Το είχαμε πει τότε αυτό, είναι σαν το Υπουργείο Ανάπτυξης να δίνει στο ίντερνετ, να ανεβάζει στο ίντερνετ τα φυλάδια των σούπερ μάρκετ. Που βγάζουν τα φυλάδια των σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, κάθε μήνα. Πέτυχε? Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε, πέτυχε? Όσο χτύπησαν την ακρίβεια τα φυλάδια των σούπερ μάρκετ, άλλο τόσο τη χτύπησε και η πλατφόρμα e-καταναλωτής. Αποτυχαίνει λοιπόν και το e-καταναλωτής και έτσι πήγαμε τώρα στη νέα πλατφόρμα, το Πόσο Κάνει, η οποία είναι μια πιο μοντέρνα πλατφόρμα. Ανανεώνεται και ενημερώνεται σε ζωντανό χρόνο, real time κτλ. Για τις τιμές σε 10.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Έχει ενδιαφέρον ότι αρκετοί συνάδελφοι πραγματικά βγάλαν τα μάτια τους στον υπολογιστή και εξέτασαν τιμές. Τις τιμές σε αυτό που λέμε το βασικό, το μεγάλο καλάθι του σούπερ μάρκετ, που τώρα το υπολογίζουμε γύρω στα 100 ευρώ, ενώ πριν κάποια χρόνια ήταν κοντά στα 70. Και σε αυτό το βασικό καλάθι εντοπίσανε πράγματι κάποιες διαφορές στις τιμές. Δηλαδή από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Δηλαδή βάζεις κάτω 7 σούπερ μάρκετ και βρίσκεις κάπου να έχει φθηνότερη τιμή. Αυτό που λέμε το παράδειγμα τη μαργαρίνη. 1,27 στα περισσότερα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ που το δίνει 1,10. Λοιπόν, 17 cents διαφορά. Λοιπόν, το αποτέλεσμα αυτής της σοβαρής έρευνας, έτσι, μεγάλης έρευνας μάλλον καλύτερα, είναι ότι τελικά όντως, αν πας σε ένα σούπερ μάρκετ, το μεγάλο καλάθι σου βγαίνει 100 ευρώ, ενώ αν πας σε 4 σούπερ μάρκετ και αγοράσεις τα ίδια πράγματα από το κάθε σούπερ μάρκετ κάποια, το ίδιο καλάθι σου βγαίνει γύρω στα 96 ευρώ. Υπάρχουν δηλαδή 4 ευρώ διαφορά. Το οποίο ξέρω θα τα κάψει σε βενζίνη προφανώς, αν είσαι με αυτοκίνητο. Αλλιώς ξέρω εγώ στα εισιτήρια, στα λεωφορεία, μέχρι να έρθει ο Τσίπρας να είναι τζάμπα. Οπότε πλέον περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία ποιο θα είναι το επόμενο μέτρο που θα ανακοινώσει ο Κολάμπια σε αυτή τη φοβερή μάχη για την ακρίβεια. Τώρα, δημοσιογραφικά μιλώντας, αξίζει να ψάξετε να δείτε στο ίντερνετ που μας το έφερε ο Πιερεκάκης ποια ήταν τα πρωτοσέλιδα του κυβερνητικού τύπου όταν βγήκε η εφαρμογή ή καταναλωτής. Τότε που βγήκε. Και δείτε τα πρωτοσέλιδα τα χθεσινά με το Πόσο Κάνει. Γράφουν ακριβώς τα ίδια πράγματα.

0: κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία, προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μία διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
3: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
4: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας, 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, την παραγωγή της εκπομπής έχει ο Κώστας Πιαντές και στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης μαζί σας εκτάκτως σήμερα από τις 2 μέχρι και τις 4. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 69-85-87-0059. Δεν υπάρχουν όρια στην δύναμή μου. Το Ιράν παραδόθηκε ανεφόρον. Δήλωσε ποιος άλλος, ο Ντόναλντ Τραμπ, στο Άξιος. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να δηλώσει κάτι παρόμοιο. Όταν ρωτήθηκε τι έμαθε από τον πόλεμο σχετικά με τα όρια της δύναμής του, απάντησε «Δεν υπάρχουν όρια». Για το αν πήρε κάποιο μάθημα από τον πόλεμο, απάντησε «Δεν το έχω μάθει ακόμη αυτό το μάθημα. Ξέρω ότι υπάρχουν, αλλά...» Προφανώς εννοεί γενικά όρια, αλλά για μένα δεν υπάρχουν όρια. Αυτός ο άνθρωπος είναι πλανητάρχης. Τώρα βέβαια δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί ο πόλεμος στο Ιράν ξεκίνησε με στόχο είτε να ανατραπεί το καθεστώς, και αυτός ήταν ο μετριοπαθής στόχος, είτε ο μαξιμαλιστικός, που αυτός ήταν του Ισραήλ, να διαμελιστεί και να διαλυθεί η χώρα. Και ας προέκυπτε μετά χάος στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα που κοντεύει στη λήξη του, το Ιράν όμως αντέχει και το καθεστώς στέκεται και η χώρα δεν έχει διαμαλυστεί. Και όπως συμβαίνει πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, σε κάθε πόλεμο προκάλεσε και συσπήρωση του πληθυσμού γύρω από την ηγεσία του. Δεν το λες και επιτυχία. Μέσα από κάποια ερμηνεία θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό που βγαίνει κερδισμένο είναι το Ιράν. Τώρα βέβαια η συμφωνία καταρχήν υπογράφηκε, αλλά οι αντιπροσωπείες δεν συναντήθηκαν εκεί στην Λουκέρνη. Ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, δεν πήγε των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν αυτό σημαίνει κάποια εμπλοκή, θα το δούμε. Βέβαια, ο Τραμπ πάλι στην ίδια συνέντευξη ισχυρίστηκε ότι τους νικήσαμε ολοκληρωτικά στρατιωτικά και ότι το μνημόνιο συνεργασίας είναι μια παράδοση ανεφόρων. Βέβαια, στην ίδια πάντα συνέντευξη είπε και άλλα πράγματα, τα οποία αναιρούν τα πρώτα. Εξέφρασε τις ανησυχίες του ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου άρχισαν να εξαντλούνται και ότι θα μπορούσε να προκληθεί ένα παγκόσμιο πετρελαϊκό σοκ εάν τα στενά παρέμεναν κλειστά. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη με αυτές τις δηλώσεις. Όσο για την αναβολή των διαπραγματεύσεων, όπως είπαμε στην Λουκέρνη, ο ακριβής λόγος δεν έχει γνωστοποιηθεί. Φαίνεται όμως ότι σχετίζεται με την άρνηση του Ισραήλ να αποδεχθεί την συμφωνία. Και σε κάθε περίπτωση αποτελεί αγκάθι. Θα τα συζητήσουμε αυτά στην συνέχεια και με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κότες, όχι και στους ενερωτούς. Όχι λέμε στις κότες, όχι στους κυριλές, στους δικούς μας λέμε ναι και στους ξυπνούς.

0: Ναι, στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι. Στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο. Όχι στην κοκαίνη, όχι στα σκληρά. Στην απλά, στη ξαπλά.
1: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Κυρία Λιλιάνα, όχι, δεν τον κόψαμε τον Θεόφιλο. Απλά τεχνικό ήταν το ζήτημα, γιατί έπεσε διαφήμιση και τι να κάνουμε. Και εμείς πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Καλησπέρα σας, κύριε Λουκόπουλε. Πώς είστε?
2: Καλησπέρα σας, κύριε Μπουτζάνη. Είμαι πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, χαρά μου. Και μιλάω κυρίως ως γεωστρατηγικός αναλυτής, βέβαια με το background το οποίο έχω, το υπόβαθρο, το στρατηγικό.
1: Ως γεωστρατηγικός αναλυτής, και νομίζω ότι είσαστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε κι εμείς τι γίνεται στο γεωστρατηγικό σκηνικό μετά από αυτή τη συμφωνία που υπογράφτηκε, δεν υπογράφτηκε, διακόπησαν οι συνομιλίες, θα συνεχιστούν. Εσείς τι λέτε?
2: Άκουγα προηγουμένως τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις, ναι. Και εσείς βέβαια έχετε δημοσιογραφικό καθήκον να το κάνετε, αλλά μ' αρέσει που προσπαθούμε όλοι να δούμε τι κάνει αυτός ο Τραμπ, τι μπορεί να βγει από αυτό. Μπορεί να βγει κάτι? Ερχόμαστε εδώ, το πρώτο. Το δεύτερο είναι...
1: Συγχωρήστε με, αλλά αυτό που είπε ότι δεν υπάρχουν όρια στη δύναμή μου και ότι δεν έχω πάρει αυτό το μάθημα, εμένα με τρόμαξε. Εσύ, λοιπόν, δηλαδή, άμα σκεφτείς κιόλας ότι αυτός ο άνθρωπος είναι με το βαλιτσάκι με τα πυρηνικά και είναι πυρηνικά που μπορούν να εξαφανίσουν τον κόσμο 10 φορές, είναι λίγο τρομακτικό, δεν είναι?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Αναμφίλεκτα είναι, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι το αμερικανικό κατεστημένο έχει πάρει το μεγαλύτερο μάθημα που χρειάζεται, ακόμα και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι οι τέσσερις, να φανταστείτε, ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς για να ψηφίσουν, γιατί δεν το λέμε και αυτό, εναντίον της συνέχισης του πολέμου πριν τρεις εβδομάδες. Το σημειώνω αυτό διότι εάν δούμε μέσα στην Αμερική τι γίνεται και τι γράφεται, θα καταλάβουμε πάρα πολλά. Εδώ όμως, εδώ φαίνεται ότι έχει ένα παραλυρηματικό λόγο όταν λέει ο Τραμπ ότι παραδόθηκαν ανεφόρων.
1: Ναι.
2: Το ποιος παραδόθηκε ανεφόρων, μάλλον φαίνεται ότι πάει προς την Αμερική, κύριε Μπουτζάνη. Και θα σας εξηγήσω, γιατί,
1: ναι, εξηγήστε,
2: γιατί
1: φτάνουμε, το λίγο αυτό.
2: Ναι, φτάνουμε ξανά όπως ήμασταν, προσέξτε, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον από την παράγραφο 6 του μνημονίου για το πυρηνικό πρόγραμμα, ότι συνεζητήτο είτε τον Ιούνιο είτε πριν τα πλήγματα της Αμερικής και του Ισραήλ, αυτό συζητιόταν, και το μοναδικό επίτευγμα, να φανταστείτε, της συμφωνίας είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς που ήταν ανοιχτά στις 28 Φεβρουαρίου. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή τα είπατε κιόλας εσείς προηγουμένως, αυτή τη στιγμή δεν επιτεύχθηκε ο πρώτος διακηρυγμένος στόχος, πολεμικός στόχος, ο οποίος ήταν η ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η ανατροπή του καθεστώτος. Δεύτερον, η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος. Τρίτον, του βαλιστικού προγράμματος. Και τέταρτον, να διαρρήξει τις σχέσεις με τους αντιπροσώπους, δηλαδή Χούτι και Χεσμπολά. Τότε τι πέτυχε? Δεν το λέω σε εσάς,
1: ναι,
2: ξέρετε,
1: ναι,
2: πολύ,
1: ναι,
2: καλά,
1: ναι, ναι,
2: αλλά για τους αγαπητούς ακροάτες που αυτή τη στιγμή μας τιμούν με το να μας ακούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα το θέμα πιο όμως, θα έλεγα, κρίσιμο ερώτημα, ακόμα και από το κρίσιμο ερώτημα ποιος νίκησε, που δεν υπάρχει τώρα επιβολία, ποιος είναι και προς... Να δείτε τι, Ιαν Μπρέμερ, Μιρσχάιμερ, μιλάω τώρα για τα μεγάλα ονόματα της αμερικανικής αναλυτικής γεωστρατηγικής σκέψης. Τι λένε? Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα διαμορφωθεί η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας, γιατί αναδιαμορφώνεται αναπόδραστα μετά από αυτόν τον πόλεμο. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και το δεύτερο, εάν...
1: Προσπαθώ έτσι, συγχωρήστε μου που σας διακόπτω, θα συνεχίσετε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Οι στόχοι που είχε βάλει λοιπόν η Αμερική δεν επιτεύχθηκαν.
2: Δεν... Έτσι. Ουδής.
1: Εκεί όμως είχαμε ένα μέτωπο στο οποίο μετήχε και το Ισραήλ. Το Ισραήλ πέτυχε τους στόχους του.
2: Όχι. Το Ισραήλ είναι ακόμα πιο χαμένο.
1: Ακόμη περισσότερο λέτε.
2: Το Ισραήλ είναι ακόμα πιο χαμένο. Προσέξτε, αυτά τα οποία εκτός του ότι δεν πέτυχε κανένα, πρώτα απ' όλα εδώ θα κάνω πάλι μία παρένθεση. Ο πόλεμος είναι μία πολιτική πράξη. Δεν το λένε οι ιστορικοί, ο Κλαούζεβιτς και τα λοιπά, αλλά χρησιμοποιεί στρατιωτική βία για να πετύχει συγκεκριμένους πολιτικούς σκόπους. Το Ισραήλ τι ήθελε? Το Ισραήλ ήθελε μία αέναη αναταραχή μέσα στο Ιράν. Μήπως και κατακερματιστεί το Ιράν. Θυμάστε που λέγανε για τους Κούρδους να βάλουμε τους Μπαλούχους, να βάλουμε εκεί και ούτως ώστε να μην απειλεί. Αλλά ο ίδιος ο Νετανιάχου, οφείλω να το πω εδώ.
1: Μου επιτρέπετε μια παρένθεση. Το Ιράν είναι μεγάλη χώρα και έχει και ένα μεγάλο βάθος γεωστρατηγικό, ιστορικό κτλ. Όταν μιλούσαν για διαμερισμό του Ιράν, το είχα ακούσει την πρώτη φορά πριν ξεκινήσει, σκεφτόμουν ότι είναι σοβαροί αυτοί που το λένε. Έχουν καταλάβει τι χάος θα προκληθεί και για πολλά χρόνια σε αυτή την ευρύτερη περιοχή.
2: Θα το πω εκλαϊκευμένα.
1: Έλαντε.
2: Ήταν αυτό το οποίο φοβόταν πολύ, βέβαια, και η Τουρκία, έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτή η φορά, πάντως, οι Κούρδοι δεν τσίμπησαν, το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι, μια και το είπαμε εκεί, ο λαός, ακόμα και οι αντικαθεστωτικοί, συσπηρώθηκαν γύρω από το καθεστώς.
1: Ναι.
2: Όσοι ξέρουν Ιρανούς, έχουν συναντήσει, μπορεί να είναι εναντίον του καθεστώτος, προσέξτε, είναι τόσο υπερήφανοι για την ιστορία τους και το αυτοκρατορικό παρελθόν, που αυτό, και επειδή έχει υποφέρει πολλά αυτός ο περήφανος λαός μετά την ανατροπή του Μασαντέκ το 1953, προκειμένου οι Βρετανοαμερικάνοι να πάρουν τα πετρέλαια, δηλαδή ήταν η BP τότε, έτσι,
1: ναι,
2: να πάρει τα πετρέλαια, από εκεί και πέρα άρχισαν τα δεινά. Αλλά αυτό το οποίο είπατε είναι ανεφτά. Να γυρίσω όμως στο κύριο θέμα, γιατί ο Νετανιάχου έχει και άλλους λόγους προσωπικούς που θα ήθελε να συνεχιζόταν ο πόλεμος. Το πρώτο είναι ότι θα ξεκινήσει, όταν θα σταματήσει αυτό, η δικαστική διαδικασία εναντίον του που αφορά τα σκάνδαλα διαφθοράς, αλλά το πιο βασικό είναι ότι θα πάει στις εκλογές το φθινόπωρο με την απέτηση της αντιπολίτευσης να συγκροτηθεί ανεξάρτητη επιτροπή για να εξετάσει υπευθύνους, αίτια και συνθήκες που συνέβη η 7η Σεπτεμβρίου. Μέχρι τώρα, φανταστείτε, δεν έχει γίνει. Άρα λοιπόν, για τους δικούς του λόγους, πέρα από την αντίληψη ασφαλείας που έχει, δεν ήθελε να σταματήσει. Και φανταστείτε, επειδή πολλές φορές προσπάθησε να εκτροχιάσει, και ίσως και εχθές, γιατί είχαμε ανταλλαγή πυρών και αψιμαχίες στο Λίβανο, έτσι.
1: Ναι.
2: Ένα μέρος του Λιβάνου κατέχεται από το Ισραήλ. Δεν είναι ότι μάχεται μόνο την Χεζμπολάχ, πλήττει αδιακρίτως. Και έφτασε στο σημείο και ο Τραμπ, προσέξτε να δείτε, και ο Βάνς να τα βάζουν μαζί του με τον Νετανιάχου και ακριβώς να λένε επιτέλους το αυτονόητο, κάτι που δεν είπανε για την περίοδο, για την περίπτωση της Γάζας. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί είμαστε. Άρα λοιπόν το Ισραήλ είναι το μεγαλύτερο χαμένο. Και κλείνοντας θέλω να σας πω ότι το πιο μεγάλο γεγονός το οποίο έχει διαφανεί είναι η φθορά της αμερικανικής ισχύως. Επειδή τι είπε, είναι απεριόριστη. Σας άκουσα, είναι απεριόριστη. Ναι, είναι απεριόριστη, αλλά δεν μπόρεσε να υποτάξει το Ιράν, αλλαγή καθεστώτος, δεν μπόρεσε να καταστήσει, να συγκροτήσει έναν ενιαίο αντιϊρανικό αραβικό μέτωπο, ούτε τη Σαουδική Αραβία να μπει μέσα, η ισχυρότερη δύναμη.
1: Επειδή
2: έτσι,
1: κάθε πόλεμος, εσείς το είπατε από την αρχή, μην μπούμε την κοινοτοπία του Κλαούζεβιτς, θέλω με την έννοια ότι έχει γίνει κοινός τόπος πια αυτό, όχι τότε από
2: την αρχή. Ναι.
1: Είναι ένα εργαλείο για να εξυπηρετήσει κάποιους πολιτικούς στόχους.
2: Ακριβώς.
1: Με αυτή την έννοια κρίνεται αν έχει πετύχει ή όχι, και με αυτή την έννοια το κρίνουμε και εμείς. Όχι γιατί το Ιράν θα μπορούσε να νικήσουν την Αμερική. Έτσι.
2: Κύριε Κουτσάνη, το ξέραν ότι δεν μπορούσαν να νικήσουν. Τι έκαναν όμως? Αυτό που μπορούσαν να κάνουν ήταν με ασύμμετρους μεθόδους να παρατείνουν τον πόλεμο. Αυτοί πίστευαν, δεν ξέρω κι εγώ τώρα αν οι υπηρεσίες του τα πάνε καλά, Τώρα ο Νετανιάχου είναι με τις δικές του υπηρεσίες στη Τούπε. Ότι 10-12 ημέρες θα είχε πέσει το καθεστώς και θα ήταν μέσα.
1: Αλλά ναι, αυτό έδειξε μια αξιοσημείωτη αντοχή που νομίζω ότι εξέπληξε πολλούς γεωστρατηγικούς αναλυτές, κυρίως εκείνους οι οποίοι επηρεάζονταν πολύ από την αντίληψη, για να μην πω διαφορετική η λέξη, του Ισραήλ.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά εδώ τώρα οφείλω να πω κάτι, μια και φιλοξενούμε σε τακτικά στο SL3, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Και μου κάνει τη τιμή και ο Σταύρος και φιλοξενεί αναλύσεις μου. Εξ αρχής είχα πει ότι ο στόχος του Ιράν δεν είναι να νικήσει, διότι δεν μπορεί να νικήσει και το ξέρουν αυτό.
1: Ναι.
2: Το Ιράν είχε δομηθεί επί δεκαετίες με έναν τρόπο και στη δομή διοικήσεως, δηλαδή με... πώς το λένε, με ανεξάρτητους πυλώνες, ούτως ώστε να μην καταστραφεί και ούτως ώστε να προκαλέσει όσο το δυνατόν μη βιώσιμο κόστος. Και το έκανε. Και τι χρησιμοποίησε? Χρησιμοποίησε και ένα υπερόπλο το οποίο ο Τραμπ δεν το είχε λάβει υπόψη. Τα στενά του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς έκανε να γονατίσει. Το ίδιο το είπε.
1: Ναι, το είπε ο ίδιος ότι δεν μπορούσε να αντέξει αυτή την κρίση της οικονομίας με βάση το πετρέλαιο.
2: Αυτό.
1: Γι' αυτό λέω ότι εμένα μου έκανε εντύπωση ότι οι υπηρεσίες του Ισραήλ που έχουν διαζητήσει τόσο πολύ στο Ιράν δεν ήξεραν ότι έχει διαμορφώσει το διοικητικό του σύστημα με ανεξάρτητους πυρήνες έτσι ώστε να αντέξει. Και καλά, μπορεί να μην το σκέφτηκε ο Τραμπ, αλλά το κατεστημένο της Αμερικής και οι αναλυτές δεν ήξεραν ότι θα χρησιμοποιηθεί εκ των πραγμάτων τα στερνά του Ορμούς. Επειδή εγώ παρακολουθώ το SRPS και παρακολουθώ τις δικές σας αναλύσεις, το είχα δει, εκείνοι δεν το ήξεραν.
2: Ναι. Αυτή τι είναι, σε ένα κομμωτήριο, σε ένα ταξίδι, το πρώτο πράγμα που θα σας μας έλεγαν όλους, έτσι.
1: Ναι.
2: Αλλά προσέξτε εδώ ότι εδώ έχουμε ένα άλλο θέμα τώρα. Εδώ. Κάποιοι μίλησαν και κάποιοι που μίλησαν τους έδιωξε. Είχε φτάσει σε αυτό το σημείο δηλαδή. Όποιος λοιπόν είχε μια διαφορετική αντίληψη σε αυτό που λέμε διαδικασία λήψης αποφάσεως στην Αμερική, αν και... Ο ίδιος είπε, στηρίχθηκα λέει πολλά σε τι μου είπε ο Κούσνερ, ο γαμπρός του, ένας μεγιστάνας δηλαδή των επιχειρήσεων και των ακινήτων, και ο Στίβ Ουίτκοφ επίσης, και είπε και έναν άλλον. Και θέλω να πω, και το Χέγκσεθ, ο Χέγκσεθ, επειδή έχει ο Υπουργός Άμυνας δηλαδή, ο Χέγκσεθ, εντάξει, έκανε δύο, πώς το λένε, περιόδους στο Ιράκ, ένας σχολιαστής. Είναι σαν τον κάποιον άλλο κύριο που μας είπαν εδώ ότι επειδή έκανε οικονομικό ρεπορτάζ, μπορεί και να γίνει και υφυπουργός οικονομικών.
1: Εντάξει, αλλά εδώ πέρα υπήρχε ένα καλύτερο ακόμα σχόλιο του Πετρουλάκη, γιατί είναι σαν να βάσεις τον αναλυτικό συντάκτη να παίζει σεντρεφόρ, γιατί ξέρει το αυτό.
2: κάπως έτσι βγήκε. Και προσέξτε ο Τραμπ όμως, όταν μιλούσε και είδε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά, όχι την 31η μέρα, γιατί την 40η. Στις 8 Απριλίου υπέγραψαν την ανακοχή, την κατάπαυση. Ανακοχή έχουμε τώρα.
1: Ναι.
2: Την κατάπαυση του πυρός. Εκεί του είπε, πείτε εσύ δεν μου είπες να πάμε. Δεν σε ρώτησα και μου είπες πάμε. Θέλω να σας πω, αργά ή γρήγορα βέβαια ο Πίτ θα φύγει.
1: Ναι.
2: Αλλά φτάνουμε σε αυτό το σημείο ότι κάποιοι του είπαν.
1: Μάλιστα.
2: Και εκεί γίνεται η μεγάλη φασαρία. Ξέρετε, και κλείνω εδώ, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πολέμοι του Τραμπ για αυτόν τον πόλεμο? Η δική του Μάγκα.
1: Μάλιστα.
2: Του Make America.
1: Ναι, άλλωστε αυτό τους υποσχέθηκε και εκείνος, ότι θα στραφεί προς το εσωτερικό της Αμερικής, δεν θα κάνει πολέμους, θα σταματήσει και αυτούς που υπήρχαν στην Ουκρανία κτλ. Και όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά άνοιξε και δεύτερο στην Μέση Ανατολή. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω, κύριε Λουκόπουλε, και πώς κρίνετε, αν θέλετε, την στάση συνολικά της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, για μια ακόμη φορά η ελληνική κυβέρνηση, θα σας το πω έτσι ξεκάθαρα και δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικού ύφους. Φάνηκε αμήχανη. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Δεύτερον, η ελληνική κυβέρνηση έχει συμφέροντα. Ανήκει σε κάποιες δομές, υπάρχει σε ευρωατλαντικές δομές, παραδείγματος χάρη, να σας φέρω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου να το πω ακόμα και στο Ουκρανικό.
1: Ναι.
2: Ορθώς καταδίκασε την παράνομη εισβολή, ορθώς έκανε αναγωγή και σχετικοποίηση, αν θέλετε, με το Κυπριακό, αλλά δεν κατάλαβα ποτέ και τι κερδίσαμε από τον πρώτο παλικαρισμό. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εδώ αυτή τη στιγμή. Όπως όμως η καρδιά του προβλήματος της Μέσης Ανατολής, κύριε Γκουτζάνη, είναι το Παλαιστινιακό. Αρέσει, δεν αρέσει. όσο δεν λύνεται το Παλαιστινιακό, αυτό είναι το θέμα, όσο δεν λύνεται, θα υπάρχει μία θριαλίδα η οποία μπορεί να σπάσει και να τα σηκώσει όλα και να τα πάει, πού να πούμε, να σηκώσει ένα αιμοστρόβιλο και να τα πάρει όλα παραμά. Εδώ λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίζει, εγώ δεν σας είπα ούτε να πει, ούτε λυπήθηκα κι εγώ, δεν σας κρύβω για τον Χομεϊνί και κανείς άλλος. Έτσι, όταν πριν 1,5 μήνα, πότε ήτανε, 2 μήνες τον Γενάρη, είχαν δοθεί εντολής και πραγματικά καθάρισε πάρα πολύ σε ψυχρό από αυτούς που διαδίδωναν. Αλλά εδώ είναι τα συμφέροντα, δυστυχώς τα συμφέροντα είναι πάνω.
1: Ναι, εντάξει, επειδή μιλάνε συνέχεια για το θεοκρατικό καθεστώς και τα λοιπά και τα υπόλοιπα κράτη του κόλπου δεν έχουν κανένα διαφορετικό καθεστώς, αλλά...
2: Γιατί, όχι τα άλλα, η Σαουδική Αραβία.
1: Η Σαουδική Αραβία, ναι, αυτό.
2: Ναι, ναι, δεν είναι θεοκρατικό. Όχι μόνο είναι, δεν είναι θεοκρατικό. Κάνω μια παρένθεση πολύ γρήγορα. Η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή με την Τουρκία, το Πακιστάν και, και την Αίγυπτο διαμορφώνουν ένα νέο στρατιωτικό συνασπισμό που θα πρέπει να μας ανησυχήσει, μια και το είπαμε έτσι. Και παρεπιπτόντως στη Σαουδική Αραβία έχουμε και συστοιχίες Patriot προκειμένου να προστατεύσουμε τις
1: πετρελαϊκές της εγκαταστάσεις.
2: Ναι.
1: Αλλά εδώ ακόμη και η μέχρι τώρα σύμμαχος Αίγυπτος και αυτή θα πάει σε αντίθετο συνασπισμό.
2: Το σύμμαχος το λέτε, είμαι σίγουρος εντός εισαγωγικών, έτσι.
1: Το λέω λοιπόν, γιατί το πρόβαλε και το ξαναπρόβαλε και το ξαναπρόβαλε η κυβέρνηση ότι έχουμε τον άξονα και μάλιστα τις τριμερείς με την Αίγυπτο που είναι απέναντι στην Τουρκία και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν μπορούσαν να κάνουν την προβολή πρώτα, ότι κάποια στιγμή ο Σίση θα τα έβρισκε με τον Ερντογάν.
2: Όπως, μια και το είπατε αυτό, όπως στο απότερο μέλλον κάποια στιγμή μην νομίζετε ότι και το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να τα βρει με την Τουρκία.
1: Να.
2: Κρατήστε το αυτό.
1: Στο παρελθόν είχε γίνει αυτό. Τότε ήταν Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος είχε μεσολαβήσει για να έχουν και τηλεφωνική
2: ήταν
1: επικοινωνία
2: αυτό...
1: απευθείας ο Ερντογάν με τον Νετανιάχου. Βέβαια, μετά επιδεινώθηκαν ξανά οι σχέσεις. Τέλος πάντων, το κρατάμε όπως το λέτε.
2: Προσπάθησε στο μεσοδιάστημα με τον Ναφτάλη Μπενέτ και τα λοιπά να γίνει. Εδώ τώρα για την Αίγυπτο, μια και το είπατε. Η Ελλάδα, όπως είπαμε ξανά, θα πρέπει να έχει έναν διακριτό ρόλο. Η Ελλάδα έχει δύο βασικούς συντελεστές, ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μπορούσε να κάνει, να ασκήσει αυτό που έλεγε παλιότερα ο Κοτζιάς, άσχετα για το έλεγε, πολυδιάστατη ενεργή πολιτική. Εδώ όμως για την Αίγυπτο, μια και είπατε, κύριε Γκουτζάνη, είναι υπάρχει τόσο μεγάλος κινησμός στις διεθνείς σχέσεις που είναι τα συμφέροντα. Η Αίγυπτος από τη στιγμή που είδε ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα με την Τουρκία δεν είχε κανένα λόγο να εγκλωβιστεί
1: κέρδισε,
2: σε ένα κράτος που...
1: Κέρδισε και κάτι παραπάνω στην ΑΟΖ εκεί πέρα με την Ελλάδα.
2: Βεβαίως. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν παρήγαγε ένομα αποτελέσματα το τουρκολιβικό μνημόνιο. Παρήγαγε όμως
1: πολιτικά.
2: Ερχόμαστε όμως εδώ και λέμε η Αίγυπτος κοιτάζει τα δικά της συμφέροντα. Και όχι μόνο δικά τα δικά. Και εδώ τι κάνει. Καταραίει όλα τα αφηγήματα εικονικής πραγματικότητας που είχαν καλλιεργηθεί περί συμμαχιών. Καλές είναι, εγώ θα τις ονομάζω, εταιρικές στρατηγικές σχέσεις. Συμμαχία είναι κάτι άλλο. Εταιρικές στρατηγικές σχέσεις, αλλά δεν υποκαθιστούν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε εδώ, η Ελλάδα έγκαιρα πρέπει να δει, ναι μεν πρέπει να συνδέεται με αυτή την εταιρική στρατηγική σχέση με τον Ισραήλ αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια και τα αυτιά σε ό,τι συμβαίνει γύρω γύρω. Και το ότι είχε έρθει στην Ελλάδα και κλείνω εδώ, ο Χουσέιν Σέιχ που είναι το νούμερο 2 της Παλαιστινιακής Αρχής, παρεπιπτόντως ο κύριος Νετανιάχου έκανε ό,τι μπορούσε για να υπονομεύσει τη μόνη νομική προσωπικότητα η οποία εκφράζει τους Παλαιστινίους, ήταν ένα θετικό στοιχείο. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσε να πάρει και άλλες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Κύριε Λουκόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, γεωστρατηγικός αναλυτής, αντιστράτηγος εναποστρατεία. Εμείς πάμε σε σύντομο διάλειμμα και ξαναρχόμαστε.
3: Το κόκκινο.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο και από τα γεωστρατηγικά. Να περάσουμε και λίγο στην οικονομία και στην τσέπη μας. Διαβάζω λοιπόν σήμερα στο The News από τον καλό συνάδελφο, τον Θανάση Κουκάκη, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, τα επίσημα της Eurostat, το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας το 2025 ήταν 32% χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την χώρα μας να μοιράζεται την τελευταία θέση με τη Βουλγαρία. Η Ελλάδα πάλι εξακολουθεί όμως να είναι πρωταθλήτρια και να καταγράφει από τις υψηλότερες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών. Την ώρα όμως που τα εισοδήματα και η αγοραστική δύναμη των πολιτών παραμένουν στις τελευταίες θέσεις της αντίστοιχης ευρωπαϊκής κατάταξης. Άρα οι τιμές εδώ πέρα ναι, συγκλίνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και τους ξεπερνούμε, αλλά τα εισοδήματά μας όχι. Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Χαράλα Μπογκότση, καθηγητή οικονομικών και πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Κύριε Γκότση, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πού είναι τώρα η πραγματικότητα? Η κυβέρνηση διαφημίζει μια εικόνα ότι η εικόνα της χώρας είναι καλή και στο εξωτερικό και έχει και την εμπιστοσύνη των διεθνών οίκων κτλ. Η αντιπολίτευση πάλι μένει σε κάποια άλλα στοιχεία και παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Εσείς σαν καθηγητής και σαν έμπειρος στα οικονομικά, πώς το βλέπετε, πού είναι η αλήθεια, κύριε Γκότση?
1: Κοιτάξτε, δημοσιεύτηκε σήμερα η έκθεση για την διεθνή ανταγωνιστικότητα, στην οποία από ό,τι είδαμε πέσαμε πάλι δύο θέσεις, δηλαδή είμαστε κάτω από το 2024 και μάλιστα σε αρκετά σημαντικούς τομείς, όπως είναι και οι αποδόσεις μέσω της υποτιθέμενης ψηφιακής μεταμόρφωσης του κράτους, και εκεί έχουμε χάσει έδαφος. Και επειδή λοιπόν η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο, το κυρίαρχο κριτήριο θα έλεγε κανείς για να δούμε αν μια οικονομία προοδεύει, είναι στάσιμη ή οπισθοδρομή, θεωρώ ότι τα καινούργια νέα μας πρέπει να μας βάλουν σε σκέψεις για το πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα, διότι βλέπετε ότι παρά τις προϋποθέσεις που υπήρχαν αυτές τα τελευταία χρόνια μέσω της εισρωής πολύ σημαντικών κεφαλαίων.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι.
1: Το Ταμείο, αλλά και το ΕΣΠΑ και ο εύκολος δανεισμός. Μιλάμε για ποσά που ανέρχονται γύρω στα 70 με 90 δισεκατομμύρια, δηλαδή καλύπτουν αυτό που λέγαμε παλιά το επενδυτικό κενό που είχε η χώρα. Εάν λοιπόν αυτά τα είχαμε αξιοποιήσει σωστά, θα είχαμε βέβαια και καλύτερη κατάταξη σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι ήδη ένα καμπανάκι πάρα πολύ ηχηρό.
0: Να κάνω τότε και την ερώτηση ότι στα επόμενα χρόνια που δεν θα έχουμε αυτά τα σημαντικά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, τι πρόβλεψη μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν ceteris paribus, όπως λέμε τα οικονομικά, δηλαδή όλων των άλλων παραγόντων παραμενόντων σταθερές, διότι κανείς δεν ξέρει τα τελευταία χρόνια σε αυτή την περίοδο της πολυκρίσης που ζούμε, εάν δεν θα υπάρξουν και κάποια άλλα γεγονότα τα οποία να ανατρέψουν τους όποιους σχεδιασμούς αλλά και τις όποιες προβλέψεις κάνει κανείς για το μέλλον. Αυτό είναι το ένα. Με τα δεδομένα όμως που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, είναι σαφές ότι η οικονομία από εδώ και πέρα θα βρίσκεται σε μια φάση επιβράδυσης, αποδυνάμωσης δηλαδή, κάτι το οποίο το έχει αποδεχτεί και η κυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό έχει στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει εγκριθεί, προβλέπει μια σταδιακή μείωση της αύξησης του ΑΕΠ από το 2,4 που υποτίθεται προβλεπόταν για το 2026. Θα πάμε στο 1,5 και το 2009 με στοιχεία του Διεθνού Ομιλικού Ταμείου θα πάμε γύρω στο 0,7%. Δηλαδή τα πράγματα θα αρχίσουν να δυσκολεύουν, διότι δεν θα υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπατε προηγουμένως, το οποίο ενισχύει κάθε χρόνο περίπου με 1 με 1,1% το ΑΕΠ, και το υπόλοιπο βέβαια υποτίθεται ότι είναι η δική μας συμβολή. Άρα λοιπόν πραγματικά θεωρώ ότι αν δεν υπάρξουν γενναίες αποφάσεις, μεταρρυθμίσεις οι οποίες να χτυπούν, θα έλεγα, στην καρδιά του προβλήματος, και κυρίως κατά την άποψή μου θα έπρεπε να γίνει πολλή δουλειά στο να μειωθεί η εξάρτηση της οικονομίας σε κλάδους οι οποίοι έχουν μονοπωλιακή και ολιγοπωλιακή διάρθρωση αυτή την εποχή. Είναι καρτελοποιημένη βασικά η ελληνική οικονομία, η οποία αυτή δεν αφήνει, όχι μόνο, η οποία δεν δημιουργεί προϋποθέσεις μόνο για αύξηση του γενικού επένδυτου των τιμών του πληθωρισμού, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο από ό,τι...
2: Αλλά εμποδίζει και τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας.
1: Εμποδίζει, μπράβο, ακριβώς, εμποδίζει και την ανάπτυξη της παραγωγής και την βελτίωση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Διότι όταν υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες εμποδίζουν λόγω των διασυνδέσεων τη διείσδυση άλλων επιχειρήσεων, οι οποίες θα ήθελαν στον ίδιο χώρο, στον ίδιο κλάδο, να επενδύσουν και να παράγουν προσπάθειες, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ η ζημιά είναι διπλάσια. Ωραία.
2: Αναιρεί δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ακόμα και τη βασική αρχή που αυτή τουλάχιστον προβάλλει η κυβέρνηση για μια φιλελεύθερη οικονομία που να βασίζεται στον ανταγωνισμό.
1: Κοιτάξτε, η φιλελεύθερη οικονομία είναι μόνο κατ' όνομα. Αν ήταν η φιλελεύθερη οικονομία, θα είχε δημιουργήσει και τους μηχανισμούς και τους θεσμούς αυτούς, οι οποίοι εξασφαλίζουν αυτά που είπατε προηγουμένως. Για παράδειγμα, θα είχαμε μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, μιας και μιλάμε τώρα για τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ, η οποία, χωρίς να θέλω να επιρρύψω καμία ευθύνη, αν θέλετε, στην ανεξάρτητη αρχή, αλλά είναι αρκετά αποδυναμωμένη, διότι απλούστατα η κυβέρνηση δεν πιστεύει σε ανεξάρτητες αρχές και χρησιμοποιούνται μόνο όταν πρόκειται για να δείξουμε ότι τελικά κάτι κάνουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι ανεξάρτητες αρχές, θα έλεγα, ότι παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και για το θέμα του πληθωρισμού, αλλά και για τα θέματα αυτά που σας έλεγα προηγουμένως.
2: Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αφήνονται και ενισχύονται για να λειτουργούν και να εκπληρώνουν το ρόλο τους, έτσι.
1: Εντάξει, αυτά ξέρετε είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα κρίνει κανείς από τα αποτελέσματα. Ωραία. Τα αποτελέσματα λοιπόν δείχνουν ότι εκεί κάτι δεν πάει καλά, και λόγω του υψηλού πληθωρισμού που παρουσιάζει η χώρα μας και λόγω της κοινής αντίληψης γύρω από το θέμα. Δεν αναφέρομαι σε κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο, το ξέρετε, ακόμη και ο Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος για να αναφερθεί στην καρτελοποίηση της αγοράς, ακόμη και ο ΣΕΒ ο ίδιος έχει, αν θέλετε, εκπροστεί κυρίως ο σημερινός πρόεδρος επικριτικά γύρω από αυτό το θέμα. Είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει την οικονομία και δεν βοηθάει βέβαια τις προϋποθέσεις για να έχουν καλύτερο αύριο και υπάρχουσες επιχειρήσεις.
2: Μάλιστα. Οπότε εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, με την πρόβλεψη αυτή που υπάρχει και για το μεσοπρόθεσμο, που είναι τα επίσημα στοιχεία και που προβλέπει μείωση του ρυθμού αύξησης, πώς μπορεί να προσδοκά ο μέσος άνθρωπος αύξηση του επίπεδου διαβίωσής του?
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά θα μπορούσε κανείς να σε δοξεί εφόσον υπήρξε κάποια μεταβολή στο μείγμα οικονομικής πολιτικής το οποίο βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βλέπετε ότι έχουν οι κυβέρνησεις...
2: Το οποίο όμως, κύριε Κότση, δεν διαφαίνεται, έτσι δεν είναι?
1: Δεν διαφαίνεται όχι μόνο αυτό, αλλά και με την εμπειρία που υπάρχει, γιατί κανονικά, ξέρετε, στο μείγμα οικονομικής πολιτικής, όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν προχωράει όπως έχουμε σχεδιάσει, κάνουμε κάποιες αλλαγές, ωραία, για να Και δεν είναι κακό αυτό, ούτε είναι, αν θέλετε, επιλείψιμο το να αλλάξει κανείς την πολιτική τη στιγμή που βλέπει ότι
2: κάποια πράγματα λέγεται. Δεν...
1: Βεβαίως. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα βαθμό ευελιξίας μεγαλύτερο, ώστε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και έχουμε καρφωθεί στην στασιμότητα, στην ουσία, την οποία την ονομάζουμε και διατήρηση έτσι, μιας συγκεκριμένης σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης που είναι γύρω στο, ήταν τα τελευταία χρόνια γύρω στο 2%, παρά, όπως σας είπα προηγουμένως, τις προϋποθέσεις που υπήρχαν για πολύ ψηλότερα. Ακόμα και την έκθεση Πισαρίδη, άμα δείτε, στο ξεκίνημα για το Ταμείο Ανάκαμψης, θα δείτε ότι εκεί αναφέρεται ανάπτυξη κάθε χρόνο 3,5%. Στην έκθεση Πισαρίδη το 2030 θα πιάναμε επιτέλους το επίπεδο του 2008-2009, προ δηλαδή της οικονομικής κρίσης.
2: Άρα και με βάση την πρόβλεψη της επίσημης έκθεσης Πισαρίδη δεν το πετύχαμε.
1: Ακριβώς, διότι και εκεί, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα που σας είπα και την παραγωγικότητα, προβλεπόταν αύξηση ανταγωνιστικότητας κατά 2,5-2,7% το χρόνο και τώρα δεν έχουμε ούτε ένα.
2: Μάλιστα.
1: Ούτε 1%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν έτσι, θα έλεγα, υπάρχει ένα κλίμα εφησυχασμού, θα έλεγα πιο πολύ, επειδή το κράτος βλέπετε ότι λόγω του πληθωρισμού έχει τις αναγκαίες τις πράξεις που χρειάζεται για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του γενικότερα, αλλά και για να δημιουργήσει και κάποια υπερπλεονάσματα τα οποία δίκαιν μικρών επιδομάτων,
2: ναι, μετά τα ξαναμοιράζει.
1: Διασφαλίζει την αποδοχή από ένα κομμάτι της κοινωνίας για την επανεκλογή.
2: Συλλογικό ρουσφέτη, το είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος αυτό. Ναι.
1: Ο κ. Βενιζέλος είναι και μεγαλύτερος λογοπλάστης από μένα.
2: Εγώ μπορώ να σας πω σαν σχεδιασμό από την πλευρά του κυβερνητικού επιτελείου ότι ναι, στοχεύουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες με επιδόματα προκειμένου ακριβώς να κερδίσουν μετά και την πολιτική, εκλογική, εγώ θα το έλεγα πελατειακή αποδοχή.
1: Δεν είναι η στοχευμένη ενίσχυση αποτελεί προοδευτική πολιτική στα χαμηλά στρώματα, στα ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας. Αποτελεί κανονικά προοδευτική πολιτική. Αλλά εδώ ακόμη και αυτό το έχουμε, αν θέλετε, εκφυλίσει με την έννοια ότι επειδή υπάρχει ένα ανεφέλωμα γύρω από τις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες αποτελούν το βασικό κριτήριο και για τα επιδόματα, το βλέπετε, το ξέρετε.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Όταν βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα 50-53% νομίζω των συμπολιτών μας οι οποίοι δηλώνουν κάτω από το φορολογικό όριο και αν δείτε εκεί δεν υπάρχουν ούτε εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις και στο δημόσιο, ούτε συνταξιούχοι, αλλά υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάρχουν μικρές βιοτεχνίες, επιχειρήσεις κτλ.

0: και, αν θέλετε, και μεγαλύτερη ανάγκη από τα 20, 30 ή 50,
1: αυτό είναι το σωστό το οποίο περιγράφετε εσείς. Εγώ περιέγραψα το ρεπορτάζ ότι στοχεύουν σε εκλογικές πελατείες και όχι σε τέτοια. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την τελευταία πλατφόρμα, θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια?
0: Εντάξει, δεν ασχολούμαι με τις πλατφόρμες, ξέρετε, διότι έχω μελετήσει από το ξεκίνημα. Ήταν άλλη μια πολιτική παραπλάνηση του κόσμου. Δηλαδή, δεν κατάλαβα δηλαδή, και τι θα με ωφελεί σε μένα εάν δω τώρα ότι το καφές που πίνω τα πρωινά, για να μην πω τη μάρκα τώρα, στο 11 στη Γερμανία κοστίζει τα μισά χρήματα, δηλαδή, και τι θα κερδίσω, ή ένα κομμάτι, ας πούμε, χοιρινό σε ένα σούπερ μάρκετ το οποίο είναι 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου, έχει ένα ευρώ λιγότερο.
1: Θα το κάψετε στην βενζίνη και θα φάτε και την ταλαιπωρία.
0: Έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι που σχεδιάζουν αυτά τα πράγματα δεν έχουν πάει ποτέ να ψωνίσουν. Δεν ξέρουν δηλαδή πώς ψωνίζει ένα νοικοκυριό.
1: Εγώ μπορώ να πω πάντως ότι γυρίζοντας στα σούπερ μάρκετ, γιατί έχω αυτό το βάρος να κάνω τα ψώνια, ξέρετε, πολλοί άντρες το έχουμε. Έχω δει τις τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ του Παλαιού Φαλήρου και ξέρω που έχει το φθηνότερο σε κάθε τι. Άρα θα πρέπει να γυρίζω 5 σούπερ μάρκετ για να φτιάξω ένα καλάθι που να είναι πιο φθηνό.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Το οποίο δεν γίνεται. Γιατί αν κάνω το καλάθι από το ίδιο σούπερ μάρκετ, θα μου έρθει πάνω κάτω τα ίδια λεφτά σε όλα. Εκτός αν πάω στα Lidl που έχει σταθερά πιο χαμηλές τιμές, αλλά είναι άλλη κατηγορία, ας πούμε. Εντάξει. Δεν κάνω διαφήμιση, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι.
0: Όχι,
1: το έκανα εγώ, κύριε Γκότση. Το είπα εγώ. Το ξέρουν οι ακροατές. Δεν είναι.
0: Εγώ μπορώ να σας πω μόνο ότι και εσείς και εγώ έχουμε συγκεκριμένες επιλογές κάνει, διότι τα τρόφιμα δεν έχουν σαν χαρακτηριστικό στην προτίμησή μας μόνο την τιμή. Έχουν και τη γεύση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έχουν και την...
1: Πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να ψωνίζεις. Όπως δεν μπορείς να ψωνίζεις μονίμως private label, γιατί έχει λίγο πιο χαμηλά το αυτό. Αλλά εντάξει, άμα το ψάξεις από τις βιομηχανίες τροφίμων, δεν είναι η ίδια κατηγορία. Είναι μια άλλη ποιότητα. Ναι.
0: Θέλω να πω λοιπόν για αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μάλλον επισκεφθεί. Δεν ψωνίζουν δηλαδή. Mm. Όταν μια οικογένεια έχει αποφασίσει να ψωνίζει ένα συγκεκριμένο γιαούρτι, ένα συγκεκριμένο γάλα. Ωραία.
1: Ναι.
0: Αυτό το έχει κάνει αφού έχει δοκιμάσει πρώτα το πολύ πιθανό τα υπόλοιπα και έχει καταλήξει αυτό ότι είναι η προτίμησή. Ωραία. Ναι. Άρα δεν έχει καμία έννοια να βάλει κανείς μια καινούργια εταιρεία ένα τέτοιο παρόμοιο προϊόν το οποίο θα το δίνει για να ως τιμή εισαγωγής 30% πιο φτηνό. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάποιος την προτίμησή του για να κερδίσει 50 λεπτά. Ναι. Κάνοντας μια άλλη επιλογή. Αυτά λοιπόν είναι δύσκολα πράγματα. Είναι καλά λοιπόν γι' αυτό να χρησιμοποιούμε αυτές τις οριζόντιες, τα οριζόντια μέτρα που είναι η μείωση του ΦΠΑ και αν θέλετε και η εξάλληψη. Για παράδειγμα στο ψωμί το χωριάτικο που λέμε στο φούρνο, το οποίο είχε 80 λεπτά πριν από την κρίση και τώρα έχει ένα κύκωση μίνιμουμ, δηλαδή είναι
1: 40
0: λεπτά επάνω. Βέβαια. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να έχει τελείως εξαρτηθεί. 13% το ψωμί, το ξέρετε.
1: Μάλιστα. Ακόμα και το ψωμί.
0: Ψωμάκι που μια οικογένεια και κυρίως ευάλωτες οικογένειες, ξέρετε, καταναλώνουν πολύ περισσότερη ποσότητα ψωμίου από ότι πιο εύφορες. Στο ψωμάκι λοιπόν περί 2-3-4 φρατζόλες μια οικογένεια θα πρέπει να πληρώνει και φόρο στο κράτος, προσέξτε τώρα, σε ένα κράτος το οποίο έχει υπερέσοδα ούτως ή άλλως. Ωραία.
1: Να.
0: Για να μπορεί μετά να τα διανύμει από εδώ και από εκεί.
1: Άρα συμπεραίνω ότι εσείς συμφωνείτε με την πρόταση που έχει κάνει η αντιπολίτευση κατά καιρούς για μείωση του ΦΠΑ, όχι σε όλα, σε κάποια προϊόντα, όπως και σε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
0: Οι περισσότεροι οικονομολόγοι το έχουμε προτείνει αυτό στη χώρα μας και είναι προς τιμήν και των συναδέλφων. Πριν καν τα κόμματα. Δηλαδή, στην ουσία, καμιά φορά εμείς υποδεικνύουμε κιόλα τι πρέπει να υποστηριχθεί, το οποίο βέβαια και μπορεί να λειτουργήσει. Διότι το κόστος δεν είναι όσο ακούνται, ούτε και πρόκειται να μην μεταφερθεί το κόστος στο ψωμί, μία μείωση του ΦΠΑ ή μία εξάλληψη στο ψωμί, επειδή θα ωφεληθούν ίσως και κάποιοι που ούτως ή άλλως δεν ψωνίζουν το χωριάτικο, αλλά ειδικές κατηγορίες ψωμιού, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, εγώ, κύριε Γκότση, θα ήθελα να σας κάνω. Πού οφείλεται η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι διεθνείς οίκοι στην ελληνική οικονομία?

0: Κοιτάξτε, οι διεθνείς θήκες έχουν κάποια κριτήρια. Όπως εμείς τώρα έχουμε τα κριτήρια που συζητάμε, γιατί αυτά μας πονάνε. Η διεθνή θήκη βασικά αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η δημοσιονομική σταθερότητα και μια χώρα να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το χρέος της. Αυτά είναι τα σημαντικότερα από όλα.
1: Άρα, όσο αντλεί υπερέσοδα και μπορεί να αποπληρώνει ακόμα και νωρίτερα τα χρέη, η διεθνή θήκη λένε μπράβο, καλά τα πάτε. Αν πεινάτε και λίγο, δεν πειράζει.
0: Δεν είναι λογικό, κύριε Μπουζάκη. Τέλεια, θα κάνετε και αν εσείς αξιολογούσατε μια χώρα.
1: Ναι, και γι' αυτό θα σας ρωτούσα κιόλας ότι έχει νόημα να αγοράζουμε νωρίτερα τα ομόλογα που λήγουν σε δεύτερο χρόνο.
0: Εξαρτάται. Καταρχήν για την εικόνα της χώρας, την οποία την έχουμε φτιάσει, δηλαδή θεωρώ ότι ήδη από το 2017 περίπου, το 2017, επιδεικνύουμε μια αξιοζήλευτη δημοσιονομική
1: σταθερότητα
0: και πειθαρχία, θα έλεγα. Ωραία. Αυτό έχει γίνει ένα κεκτημένο πλέον για τη χώρα. Το γνωρίζουν οι πάντες, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά σε ό,τι αφορά τώρα την αποπληρωμή, θα σας έλεγα πράγματι το 2000, και θα σας πω να μου δώσετε ένα λεπτό για αυτό το θέμα. Καταρχήν στα οικονομικά πάντα κοιτάζουμε τι συμφέρει, έτσι είναι, δεν το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Δεν κοιτάζουμε. Οι νομικοί κοιτάζουν τι επιτρέπεται, εμείς κοιτάζουμε τι συμφέρει. Ωραία. Λοιπόν, στο τι συμφέρει λοιπόν θα πρέπει να δεις τελικά εάν αυτά τα οποία αποπληρώνεις είναι σε υψηλότερο επιτόκιο από αυτό με το οποίο κυρώνεις τώρα για να προμηθευτείς χρήματα. Ωραία. Και αν λοιπόν υπάρχει διαφορά υπέρ σου, θα πρέπει να τα αποπληρώσεις. Εάν όμως αυτά που αποπληρώνεις έχουν χαμηλότερο επιτόκιο και μπορείς μετά να τα πληρώσεις και μετά από 3 χρόνια με 2% πιο κάτω, γιατί να δανειστείς τώρα με 2% πιο πάνω. Ωραία.
1: Ναι. Σωστά.
0: Αυτό λοιπόν το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ξαναφρώνουμε σιγά σιγά λίγο και από το... Και από το χρέος είναι σαφές. Για ποιο λόγο, διότι η συμφωνία που έγινε τον Ιούνιο του 2018 στη Μάλτα και στο Λουξεμβούργο και από την προηγούμενη κυβέρνηση για τη διευθέτηση του χρέους, για τη βιωσιμότητα του χρέους και το διάδρομο που δόθηκε για εξυπηρέτηση με πολύ χαμηλές υποχρεώσεις γύρω στα 7-7,5 δισεκατομμύρια το χρόνο μέχρι το 2032, δηλαδή μιλάμε τώρα για αρκετά χρόνια, για 14 χρόνια υπήρξε αυτή η συμφωνία. Το 2033 λοιπόν, αν δείτε, έρχονται πάνω μας διπλάσιες υποχρεώσεις για πληρωμές στο εξωτερικό και θα πρέπει να πληρώνουμε εκτός από τόκους, θα πρέπει να πληρώνουμε και κανονικά τοκοχρεωλήσια.
1: Μάλιστα.
0: Συνολικά. Άρα λοιπόν το να ξαναφρώνει κανείς δεν είναι κακό, απλά αρκεί να σε συμφέρει.
1: Μάλιστα. Κύριε Γκότση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Χαράλαμπος Γκότσης, καθηγητής οικονομικών και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Εμείς πάμε σε σύντομο διάλειμμα και ξαναρχόμαστε μετά τις 3.
2: Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, ποτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Μπίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Ο Βαγγέλης Δοξαράς παραμένει στην ρύθμιση των ήχων. Ο Παντελής Νταβανέλος στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Κώστας Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές. Και στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη μαζί σας, ο Σπύρος Γκουτζάνης. Ο κύριος Βαρκαρόλης μου λέει εδώ πέρα ότι τελικά η χώρα μας με αυτή την κυβέρνηση όλο στη σωστή πλευρά τάσεται. Είναι για την προηγούμενη συζήτηση, την αρχική που είχαμε με τον κύριο Λουκόπουλο. Σωστά, με το διεφθαρμένο καθεστώς του Ζελένσκι, με το διεφθαρμένο καθεστώς του Νετανιάχου, αλλά και στο εσωτερικό, με τους Έλληνες ολιγάρχες, με τα καρτέλ, με τους πλουτοκράτες. Μια χαρά τα πηγαίνει. Ο κύριος Δημητροκάλης μου στέλνει εδώ πέρα ένα παλιότερο στιγμιότυπο από την υποδοχή που είχαν επιφυλάξει οι κάτοικοι της Καβάλας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, δεν ήταν και η καλύτερη του. Η κυρία Αναστασία λέει ότι δεν θέλει να μείνουν χρήματα για την επόμενη κυβέρνηση. Τι εννοείται, ότι έχει προβλέψει πως δεν θα είναι εκείνος στην επόμενη κυβέρνηση, κυρία Αναστασία?

και ο κύριος Χατζιαντωνίου μας στέλνει από το ProNews ένα θέμα ότι είναι έγκλημα να τίναξαν τους εξκαφείς λιγνίτη. Ναι, έχει κάνει την επιλογή αυτή η κυβέρνηση να μην έχουμε παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη με την επίκληση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά έτσι ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας. Και με το χρηματιστήριο τελικά διατίθεται η ενέργεια στην πιο ακριβή τιμή την οποία την αγοράζουμε και όχι στην πιο φθηνή. Έξυπνο κόλπο.

Τώρα κυρία Τάνια, δεν ξέρω άμα είναι φιλελεύθερος ή φιλελεύσα ο κύριος Γκότσης. Εγώ τον άκουσα να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Every step I take. Μάλιστα, ο κύριος Νικόλαος Φωλίδης εδώ πέρα λέει ότι θα μπορούμε τώρα να βλέπουμε τις τιμές σε μια πλατφόρμα, να τα παραγγέλνουμε με το e-food και να γλιτώνουμε και τις βενζίνες από μια μόνο πλατφόρμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ακριβώς έτσι τώρα, κύριε Πολίτη. Πάντως, σε αυτό που λέτε ότι η πλατφόρμα κόστησε γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ, ναι, αυτό κυκλοφόρησε. Και μένει να μας δώσει εξηγήσεις η κυβέρνηση αν είναι ισχύει και πού στο καλό πήγαν τόσα λεφτά. Τώρα όσο για την πλατφόρμα, ναι, η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να μας δείξει ότι αφενός θλίβεται και οργίζεται από τις τιμές των προϊόντων, ναι. Και ότι με τέτοιες πλατφόρμες και με ευχολόγια και με συμφωνίες κυρίων, γιατί ξέρετε όλοι εκείνοι που έχουν τις τιμές στα ύψη και πολύ πάνω από ότι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όλοι αυτοί έχουν και ευαισθησία και αν καθίσουν θα συμπεριφερθούν σαν κύριοι και θα τα μειώσουν.

ότι προσπαθεί όμως να ανακόψει την φθορά της και την υποχώρησή της η κυβέρνηση, έστω και με τέτοια επικοινωνιακά κόλπα, αυτό είναι αλήθεια. Και στο βάθος υπάρχει πάντοτε το ερώτημα των εκλογών. Θα γίνουν εκλογές ή δεν θα γίνουν? Θα γίνουν τον Σεπτέμβριο του το φετινό, στις 27 μάλιστα, όπως είναι η τελευταία διαρροή από κύκλους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, ή θα τις πάει για αργότερα, το Μάρτιο με Απρίλιο? Τώρα, κύριε Αργύρα, τι να σας πω, και εμάς μας έλειψε ο Γιάννης ο Στρατάκης, αλλά ας αφήσουμε τον άνθρωπο να κάνει την άδειά του να ξεκουραστεί. Ο κύριος Πολίτης το διευκρινίζει και λέει ότι έστειλε το προηγούμενο μήνυμα για τις πλατφόρμες και το eFood, γιατί ήδη υπάρχουν στο eFood στην πλατφόρμα. Αλλά τέλος πάντων, 4 εκατομμύρια και καλά είναι, κύριε Πολίτη. Λοιπόν, είπαμε ότι τα ξανάνοιξε τα σενάρια για εκλογές, πάλι με διαρροές από το Μεγάρο Μαξίμου, ή μάλλον από κύκλους, για να είμαστε ακριβείς, πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου. Αν και οι πιο ασφαλείς πληροφορίες λένε ότι δεν έχει ληφθεί η οριστική απόφαση και ότι θα το ζυγίσει αρκετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάπου εκεί προς το τέλος Αυγούστου, ανάλογα και με το πώς θα του έχει πάει το καλοκαίρι, θα αποφασίσει. Γιατί στο καλοκαίρι υπάρχουν πάντοτε και τα δυσάρεστα γεγονότα και οι πυρκαγιές, αλλά υπάρχουν και οι διακοπές. Και ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού δηλώνει πια ότι δεν αντέχει το μεγάλο κόστος για τις διακοπές του. Και μέχρι τότε την αγωνία τους εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου την έχουν. Τι θα κάνουν ο Καραμανλής και ο Σαμαράς? Έχει ενδιαφέρον το όλο θέμα. Την εβδομάδα που μας πέρασε διέρεαν ξανά για προσέγγιση του Μαξίμου με τον Κώστα Καραμανλή, τον οποίο προσπαθούν κιόλας να διαχωρίζουν από τον Αντώνη Σαμαρά. Το διέρεαν λοιπόν τεχνιέντος, αλλά και το έλεγε και η Ντόρα Μπακογιάννη. Και ακολούθως το αναπαρήγαγαν τα παπαγαλάκια του Μαξίμου, αλλά και δημοσιογράφοι, οι οποίοι παραπλανήθηκαν. Δεν είναι η πρώτη φορά, το είχαν ξανακάνει και πριν από 2 μήνες, πριν την γιορτή εκεί της Υπαπαντής, μέχρι που κατέβηκε ο Καραμανλής στην Καλαμάτα αγκαλιά με τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά και πάλι μυαλό δεν έβαλαν. Ξανά οι ίδιες διαρροές, ότι ο Σαμαράς το σκέφτεται και θα κάνει πίσω και ότι ο Καραμανλής προσεγγίζει το Μαξίμου. Είχαν διαρρεύσει μάλιστα μέχρι και ότι θα πάει ο Κυρανάκης να τον δει. Τι να τον δει και τι να του πει τώρα? Μέχρι που βγήκε και ο ίδιος ο Κώστας Καραμανλής προχθές και είπε να φυλάγεστε από άτομα που είναι ερωτευμένα με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Μόνο φωτογραφία του Κυριάκου δεν έβαλε, αλλά δεν χρειάστηκε, το κατάλαβαν όλοι. Τώρα τι θέλουν και αυτοί και τον τσιγκλάνε? Κάθε φορά που τον τσιγκλάνε βγαίνει και λέει κάτι πιο χοντρό.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο. Σωστά το λέτε, κύριε Βλατάκη. Να μην ξεχνάμε όσον αφορά την σωστή πλευρά της ιστορίας, λέει και τον κύριο Μπολσονάρου και τον Γουαϊδό. Σωστά. Να το πω, αλλά ναι, είναι μια εκτίμηση αυτή ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να, ότι θα έχει απώλειες και από τα δεξιά και από ακροδεξιά της και ενδεχομένως και από τον Ηλία Κασιδιάρη και όχι μόνο από τον Σαμαρά. Γιατί επίσης διαρροές έχει και προς το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και μάλιστα αξιοσημείωτες, γιατί έχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό και αυτό ήταν έκπληξη τουλάχιστον προς τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, ναι, και αυτά είναι οι τρεις απειλές, θα έλεγα, που έχει το Μέγαρο Μαξίμου. Η μία είναι από τον Αλέξη Τσίπρα, που την προβληθεί σαν εναλλακτική κυβερνητική λύση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η άλλη είναι από την Μαρία Καριστιανού και μετά έχει και κυρίως από τον Αντώνη Σαμαρά, αν, έτσι όπως παρακολουθούσα τα κανάλια αυτές τις μέρες αρχίζουν πια και αλλάζουν το τροπάρι και από εκεί που έλεγαν ότι δεν μας απασχολεί τώρα λένε ότι ναι, θα είναι ένα πλήγμα. Φυσικά και θα είναι πλήγμα, γιατί άσχετα από το τι ποσοστό θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, τον αποδομεί πολιτικά σε ένα κοινό που είναι το, που είναι η μεγάλη του εκλογική δεξαμενή, που είναι η δεξιοί ψηφοφόροι. Λοιπόν, πάμε όμως στην τηλεφωνική γραμμή που έχω τη χαρά να έχω τον Δημήτρη Μανιάτη, καλό συνάδελφο από τα Νέα, ο οποίος δεν είναι μόνο δημοσιογράφος, είναι και λογοτέχνης ο Δημήτρης. Τρία βιβλία έχεις γράψει, Δημήτρη?
1: Επτά, σε ευχαριστώ, δεν είμαι λογοτέχνης, είμαι δημοσιογράφος.
0: Ναι, είπα,
1: σε ευχαριστώ για τον πρόλογο όμως.
0: Συγγνώμη, δεν είπα ότι δεν είσαι μόνο δημοσιογράφος, γιατί, γιατί τουλάχιστον τα τρία που έχω διαβάσει εγώ, και συγγνώμη που έκανα λάθος, έχουν ένα λογοτεχνικό ύφος, δεν είναι απλή δημοσιογραφική γραφή.
1: Τρία είναι, ναι, έχει δίκιο, είναι διηγήματα. Οπότε ναι, είναι στην πεζογραφία.
0: Γι' αυτό το είπα, για να σε εισάγω, γιατί έβλεπα κάποιες αναρτήσεις ότι ήσουν στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, όχι. Ήμουνα χτες στην παρουσία του Harvey Keitel στην Αθήνα για την τιμητική προβολή του Βλέμματος του Οδυσσέα που είχε πρωταγωνιστήσει ο μεγάλος Αμερικάνος.
0: Ναι.
1: Ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τη λογοτεχνία και τη δημοσιογραφία, να πω ότι ανήκω στους δημοσιογράφους που όταν αποφασίζουν να γράψουν φανταστικά πράγματα, το κάνουν στην πεζογραφία.
0: Ναι. Κάθε δημοσιογράφος κρύβει μέσα
1: του. Σε σχέση με αυτά που ανέφερες ο λίγο ναι. πριν, γιατί έχεις πάντα πολύ καλό ρεπορτάζ κεντροδεξιό. Για αυτά που αποφάσισαν διάφοροι να διαρρεύσουν ψευδώς για τη σχέση Καραμαλή-Σαμαρά.
0: Ναι, δεν το βλέπω απομονωμένα. Το βλέπω σε σχέση με το, προσπαθώ μάλλον να το δω, με αυτό το σύνθετο πολιτικό τοπίο, γιατί έχουμε και κατακαιρματισμό και ρευστοποίηση, που αυτό αλλάζει όλο το πολιτικό σκηνικό και αλλάζει και τα δεδομένα για την επόμενη ημέρα. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αλλά έτσι όπως τόσο ρευστό που είναι το σκηνικό, δεν ξέρουμε ποιος θα συνεργαστεί με ποιον.
1: Σωστά. Να. Σωστά, είναι έτσι.
0: Να ξεκινήσουμε από την κεντροαριστερά, την οποία την παρακολουθούμε και οι δύο.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Τι βλέπεις εκεί, Δημήτρη?
1: Την παρακολουθούμε ως μέρος του πολιτικού σκηνικού και ως μέρος μιας πολιτικής κρίσης, νομίζω, καταρχάς. Η κεντροαριστερά είναι σε μια κρίση ταυτότητας, ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή βλέπουμε αναδιατάξεις. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το πώς συγχρονίζεται με τις αγωνίες του κόσμου. Παρόλα αυτά, εκ των πραγμάτων και επειδή και ιστορικά και μεταπολιτευτικά υπάρχει το ακροατήριο και η δεξαμενή, κυρίως όμως υπάρχει η ανάγκη ενός κόσμου, νομίζω πως είμαστε σε τροχιά μιας ανασυγκρότησης του χώρου. Το ερώτημα και το θέμα είναι να δούμε τους επόμενους πρωταγωνιστικούς πόλους σε αυτό. Από ό,τι φαίνεται δημοσκοπικά κατορθώνει το εγχείρημα Τσίπρα να είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα οργανωθούν η νέα διάταξη του χώρου. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα για κανέναν. Έχουμε μια κεντροδεξιά και μια κυβέρνηση με κτηνώδη, ας πούμε, προπαγάνδα σε πολλά επίπεδα και σε πολλά κομμάτια, η οποία επιδρά και στο εσωτερικό της κεντροαριστεράς, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, πολλές φορές η κεντροαριστερά κάνει το λάθος να μπαίνει σε μια συζήτηση όχι πάνω στις πολιτικές, τις κυβερνητικές, αλλά στην ατζέντα που επιλέγει ο Μητσοτάκης, το οποίο δεν είναι πάντα καλό ή τέλος πάντων δεν είναι πάντα γόνιμο. Παρ' όλα αυτά οφείλω να πω, Σπύρο, ότι
0: εξουσία ασκεί εκείνος που έχει τη δυνατότητα να βάζει την ημερήσια διάταξη, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Οφείλω να πω ότι το κομμάτι της καθημερινότητας κατάφερε αυτή την εβδομάδα να το βάλει κεντροαριστερά. Δηλαδή και ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Ανδρουλάκης βάλαν ζητήματα και όψεις της καθημερινότητας από το εισιτήριο, το οποίο δεν είναι τόσο απλός κουβέντα, και το λέω γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί με όμικρον γιώτα, κυρίως της δεξιάς, οι οποίοι μάλλον δεν έχουν μπει στο μετρό ή δεν έχουν δει τις συνθήκες σε πολλά λεωφορεία, στο στόλο, στη συχνότητα των δρομολογίων, ή δεν έχουν ιδέα πόσο επιβαρύνεται ένας καθημερινός και ένας μηνιαίος προϋπολογισμός από αυτό που λέγεται εισιτήριο, και όχι, δεν είναι δικαιολογία ή μηνιαία κάρτα. Κλείνει παρένθεση και το λέω σε ένας πεζός. Άρα υπ' αυτή την έννοια και το αριστερά κατάφερε τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα να αναδείξει δύο πλευρές. Το μεγάλο φιάσκο για μένα του παρατηρητηρίου τιμών και του πόσο κάνει, το οποίο προσπαθεί να μετακυλήσει από τη μεριά της κυβέρνησης την ευθύνη των τιμών και των πληθωριστικών τάσεων στον καταναλωτή, το οποίο επίσης δεν έχει πιάσει και ούτε θα πιάσει στον κόσμο σε καμία περίπτωση. Άρα είναι δύο πλευρές που μπόρεσε να αναδείξει το σύνολο, θα πω εγώ τώρα για να μην μπούμε σε καυγάδες, της κεντροαριστεράς, η σκληρή καθημερινότητα που δεν είναι τόσο θετική και δεν είναι τόσο ελκυστική να τη συζητάει η κυβέρνηση. Τη συζητάει με δικούς της όρους, αλλά στο σύνολό της δεν είναι θετική κουβέντα για την κυβέρνηση. Είναι ένα χαμένο στοίχημα και ένας ελέφαντας στο δωμάτιο η ιστορία της ακρίβειας. Αυτό ως μια πρώτη γενική παρατήρηση για το χώρο της κεντροαριστεράς.
0: Ναι, και κάπου εκεί, ενώ ήταν έτσι και ήταν ψιλοστριμωγμένη η κυβέρνηση και προσπαθούσε να απολογείται ή να εξηγεί τέλος πάντων οτιδήποτε, μας προέκυψε και η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία προκάλεσε εκ νέου αναταραχή και στο ΠΑΣΟΚ αλλά και ευρύτερα, γιατί βάζει το θέμα με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει μετά τις εκλογές.
1: Ναι, δυστυχώς είναι μια κουβέντα η οποία είχε καταφέρει ο Ανδρουλάκης μετά το συνέδριο κάπως να την αποσοβήσει. Η κουβέντα αυτή δεν είναι απαραίτητα απαγορευτική, αλλά είναι μια κουβέντα που ρευστοποιεί το χώρο του, τώρα κακά τα ψέματα. Και δεν έχει να κάνει με το ότι δεν ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν, Σπύρο, ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να μιλάει μόνο για τον εαυτό του ή να διαμορφώνει απλώς και μόνο μια στρατηγική επιβίωσης και, πώς το λένε, αυτονομίας του χώρου. Αλλά όταν η κουβέντα πάει στο με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις ήδη από τώρα, και κυρίως από τη μεριά της κυρίας Διαμαντοπούλου, και όταν έχει γίνει ένας μονομέτωπος αρκετά πετυχημένος ως ένα βαθμό το προηγούμενο διάστημα, ρευστοποιεί τις γραμμές. Και δεν μπορεί αυτοί που εγκαλούσαν το Δούκα το προηγούμενο διάστημα για την ανάποδη κουβέντα σήμερα να είναι σιωπηλοί απέναντι στη γραμμή και στην άποψη που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου. Άρα εδώ το ΠΑΣΟΚ είναι σε ένα κρίσιμο πράγμα, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δεν είναι μόνο οι απόψεις και οι παραλλαγές τους. Είναι η επιβεβαίωση ότι παραμένει ένα κόμμα εγκλωβισμένο στο σύνδρομο του 14. Το σύνδρομο του 14 είναι το σύνδρομο της συμπληρωματικής δύναμης στην κυβέρνηση τότε Σαμαρά. Αυτό δεν έχει καταφέρει να το αποτινάξει στο ΠΑΣΟΚ. Είναι μια κουβέντα που το κυνηγάει, που με έναν τρόπο ύπταται πάνω από τη Χαρελάου Τρικούπη, και δεν έχει καταφέρει. Αυτό δεν το έχει κάνει γιατί δεν έχει καταφέρει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ στρατηγικά να πάει στα πραγματικά του ακροατήρια. Η κουβέντα που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ είναι τι δυνητικά συμπληρωμένη και συμπληρωτική δύναμη μπορεί να γίνει σε μια μελλοντική διακυβέρνηση. Και είναι λάθος και από τις δύο μπάντες να γίνεται αυτό. Ναι. Ενώ το ΠΑΣΟΚ σήμερα έπρεπε να ξαναπροσπαθήσει να γίνει, δεν είναι εύκολο αυτό βέβαια, κοινωνικό κόμμα. Δεν έχει καταφέρει να φτιάξει αυτή τη γραμμή, και όταν ακούγεται μια άποψη τέτοια, επιτείνει τις θολωμένες γραμμές και την εικόνα, ας πούμε, ενός κόμματος που τελικά παραμένει, πώς το λένε, στον πάγκο μιας κυβερνώσας λογικής.
0: ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, Νέα Αριστερά, τι γίνεται, τι βλέπεις εκεί?
1: Κοίταξε, θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις, γιατί και ο κόσμος έχει αρχίσει και όχι απλώς αποστρέφεται ορισμένα πράγματα. Έχει αρχίσει και πλήττεται περαιτέρω ένα κύρος και μια αξιοπιστία. Ακούγα τον Γιάννη τον Μπουλέκο, μου είναι πολύ συμπαθής σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι. Που περιέγραφε ότι, και είναι σωστό για μένα αυτό που έφθεσε ο άνθρωπος, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τέλος πάντων χρειάζεται μια προσοχή για το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι είναι η προηγούμενη κυβέρνηση από τον Μητσοτάκη πρώτον. Είναι μια κυβέρνηση που κατάφερε να ολοκληρώσει ένα τρίτο δύσκολο πρόγραμμα της χώρας. Και εν πάση περιπτώσει όλο αυτό έγινε με τη συμμετοχή προσώπων, έτσι, δεν θα πω τώρα ποιον, αλλά συμμετοχή προσώπων, ένα συλλογικό εγχείρημα ήταν αυτό. Α, εντάξει. Στα όρια αυτού που ζούμε, κατάφερε δημοσιονομικά να φτιάξει μια υπέρβαση. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, αν είναι κάτι που το τραυματίζει ως κόμμα, κατά τη γνώμη μου, είναι μια επίσης θολή, ένα θολό στίγμα. Έτσι. Πρέπει να είναι οι εξηγήσεις σαφείς και κυρίως για ένα λόγο, ρε Σπύρο, γιατί το ξεχνάμε. Από το 23 ο ΣΥΡΙΖΑ ανεδείχθη αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Από τότε δεν έχουν μεσολαβήσει εκλογές. Μόνο ευρωεκλογές που δεν είναι εθνική κάλπη.
0: Αλλά ακόμη και, εκεί, είναι... ακόμη και εκεί που δεν είναι εθνική κάλπη, ναι, πάλι δεύτερο κόμμα ήρθε.
1: Μπράβο. Ναι. Σωστά.
0: Και ενώ είχε μια ταλαιπωρία περισσότερο από έναν χρόνο, σωστά, έτσι.
1: Ναι. Συμφωνούμε. Ναι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια λογοδοσία απέναντι στους πολίτες. Νομίζω το έχει πει και η Δούρου σωστά αυτό κατά καιρούς, ως άποψη. Δεν είναι δηλαδή το θέμα εδώ να συζητήσουμε αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να κατέβει μόνος του, αν θα είναι ανταγωνιστικός πόλος του Τσίπρα και όλα αυτά. Είναι καταρχάς ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί συνεπής και επιμελής, να το πω έτσι, πολύ τρόπο επίοικη, απέναντι στο εκλογικό κοινό που τον ανέδειξε εξωματική αντιπολίτευση στις εθνικές εκλογές του 23 και από τότε δεν μεσολάβησε κάτι άλλο. Τώρα όσον αφορά το εγχείρημα Τσίπρα, εντάξει, τώρα η βάση του ΣΥΡΙΖΑ έχει
0: μέχρι
1: πάει...
0: Μέχρι τώρα εκεί. Καλά πάει πάντως, έτσι.
1: Πάει καλά. Οι δημοσκόποι φίλοι μας λένε, οι σοβαροί, ότι αυτό δεν θα είναι. Δεν υπάρχει άποψη της κυβέρνησης ότι θα κάτσει αυτό και θα δούμε στη συνέχεια. Αντίθετα, πάρα πολύ δημοσκόποι.
0: Άρχισα ευτυχώς και βλέπω, σου κάνω μια παρένθεση να έχουμε λίγο συζήτηση, έναν δημοσκόπο ο οποίος λέει ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε τον Τσίπρα σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και το 17,8% του 23, αλλά ίσως θα πρέπει να τον βλέπουμε, σαν τη δεξαμενή του δηλαδή, από το 2019 που ήταν το 31,5%.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρή διάσταση που θέτεις. Και εγώ έχω ακούσει δύο δημοσκόπους και έχω μιλήσει και με έναν που εμπιστεύομαι πολύ, που δεν μετράει αυτή την περίοδο, αλλά είναι πάρα πολύ έμπειρος, ο οποίος μου περιέγραφε, Σπύρο, ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή ότι ο Τσίπρας δεν έχει ταβάνι το 23. Ναι. Ο Τσίπρας έχει ρεύμα, ή μάλλον θα μπορούσε να έχει ρεύμα, για να είμαστε πιο ακριβείς τώρα, μιλάμε και.
0: Ναι, για δυναμικές μιλάμε. Για δυναμικές διατάσεις και για.
1: Δυναμική του. Και μην ξεχνάμε τη δυναμική της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Μπορεί να έχει φάει ξύλο αυτός ο χώρος. Μπορεί ο Μητσοτάκης να έχει καταφέρει να διεμβολήσει το κέντρο, να έχει πάρει τους ακροκεντρώους. Μπορεί να έχουν γίνει πάρα πολλά, αλλά ιστορικά και μεταπολιτευτικά, επιμένω σε αυτό και το πιστεύω, και μπορεί το συντηρητικό ρεύμα να φαίνεται κυρίαρχο σήμερα. Νομίζω πως η κεντροαριστερά δεν έχει πει στο σύνολό της αυτό που λέγεται, και η αριστερά βέβαια, την τελευταία της κουβέντα. Αυτό που αναζητά είναι ένα χειροπιαστό, πώς το λένε, μια χειρολαβή, να το πω πιο απλά. Αναζητά μια χειρολαβή. Αυτό που αναζητά πάντα στην πολιτική ο πολίτης. Όχι απλώς ένα μεσία, όχι ένα σωτήρα. Μια συλλογική και μια ουσιαστική καθολική λύση για τα θέματα του ή μια απάντηση σε αυτά. Λοιπόν, ο Τσίπρας μπορεί να είναι και να αναδειχθεί σε πόλο τέτοιων δυναμικών, αν δεν γίνουν κάφες, αν δεν πάει στην ατζέντα του Μητσοτάκη και αν δεν εγκλωβιστούν τα νέα του στελέχη σε συζητήσεις οι οποίες δεν θα βγάζουν άκρη ή θα φτιάχνουν εικόνα εκ νέου ματαιώσεων και ψευδεστήσεων. Φαίνεται ότι είναι όριμος. Με ρώτησε κάποιος, επειδή κάναμε και τη συνέντευξη στον οικονομικό ταχυδρόμο με τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Ναι, και ήταν και ωραία συνέντευξη, την παρακολούθησα όλοι.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε. Την κάναμε με συναδέλφους. Λοιπόν,
0: όχι, βγάλατε και ειδήσεις, είπε πράγματα και ήταν ένας καλός Τσίπρας εκεί. Δεν ξέρω αν βοήθησε και το περιβάλλον, πάντως να το αναγνωρίσουμε.
1: Ναι. Ναι, ναι, όχι, θα συμφωνήσω απόλυτα για το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου και για τον Τσίπρα. Αλλά νομίζω πως ρωτώντας με κάποιος, η απάντηση είναι ξέρει τι θέλει, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Μάλιστα. Αυτό είναι πάντα ένα θέμα που δεν εξαρτάται από εμάς, δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε εμείς. Σίγουρα ξέρει τι θέλει.
0: Θέλει να κατοχυρωθεί ως ο ένας πόλος του υποδιαμόρφωσης πολιτικού συστήματος άσχετα με το ποιος θα διαμορφωθεί στη δεξιά ή θέλει να διεκδικήσει τις εκλογές όποτε γίνουν τώρα.
1: Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο. Μάλιστα.
1: Πάει πολύ γρήγορα ο πολιτικός χρόνος.
0: Η κερίου μου είναι τι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί ακούστηκε και το πρώτο, αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό, ότι το πρώτο θέλει. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μια αριστερά, τελευταίο γρήγορο σχόλιο. Ναι. Υπάρχει μια ισχυρή άποψη στο εσωτερικό της που λέει ότι περισσότερο συγγενές είναι το κομμάτι των του ΣΥΡΙΖΑ που μένουν πίσω παρά του 25.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη συνομιλία.
0: Δημήτρης Μανιάτης, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικός συνάδελφος, αρθρογραφή καθημερινά στα νέα.
2: Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, ποτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Μπίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές. Αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.
3: Στο κόκκινο.
4: Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5. Η κυρία Τάνια μου λέει εδώ πέρα ότι δεν πλασαρίστηκε για Σωτήρας ο Τσίπρας. Πόσες φορές το είπε και το δήλωσε ξεκάθαρα. Εννοείται, κυρία Τάνια, δεν θα το πει. Αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά με τον Τσίπρα απέναντι, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή, λέει ο Νικόλαος. Δύσκολα ερωτήματα βάζετε, κύριε Νικόλα. Αλλά πριν από αυτό είναι, θα διεκδικήσει να μπει στη Βουλή? Κύριος Γιώργος ρωτάει ότι αν αύριο πάνε όλοι οι βουλευτές και παραιτηθούν και δεν πάνε οι αναπληρωματικοί, οι οποίοι μπορούν να πάνε σε άλλα κόμματα μετά, και επίσης όσο διάστημα θα μείνει στις εκλογές η δεξιά και τα άλλα κόμματα, θα κάνουν πάρτι σε βάρος του λαού? Φυσικά και θα κάνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αξιόλογη κοινοβουλευτική παρουσία παρά τα προβλήματά του, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, και οι βουλευτές κάνουν καλή δουλειά.

κυρία Θάλια από την Νίκαια μας λέει ότι μας διέλυσε το Πασόκ, το Πασόκ εντός. Έφεραν τον Κασελάκη και μετά έφυγαν αρκετοί μαζί με αυτόν. Πονεμένη ιστορία, κυρία Θάλια, όλη αυτή.

0: Καλησπέρα κύριε Χαραλάμπη. Ενδιαφέροντα αυτά που λέτε για το Σοκράτη, δεν θα διαβάσω όλα, αλλά λέει πότε αρχίζει η παραγμή της κοινωνίας όταν η λύθη είναι πιο θορυβώδης από τους έξυπνους. Και όταν οι τεμπέλιδες έχουν περισσότερα από τους εργατικούς. Και πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή, όπου είναι ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και μέρος του Πολιτικού Συμβουλίου. Κύριε Γλαβίνα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ, απλά δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου, πρώην είμαι.
0: Α, είσαστε πρώην, συγγνώμη. Είσαστε μέρος του Πολιτικού Συμβουλίου όμως.
1: Ακριβώς.
0: Τουλάχιστον πέτυχα το ένα.
1: Ένα στα δύο. Ευχαριστώ.
0: Ήσασταν όμως εκπρόσωπος τύπου, οπότε γι' αυτό, ξέρετε, όταν για πολύ καιρό έχουμε κάποιον στο μυαλό μας με αυτή την ιδιότητα,
1: μετά
0: μπορείτε να τον ξεχάσουμε. Είχατε τα ζητήματά σας αυτή την εβδομάδα στο ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει ή αν θα συνεχίσουμε να τα έχουμε μπροστά μας.
1: Εντάξει, συνηθισμένα λίγο τα βουνά στα χιόνια, με την έννοια εντάξει συμβαίνουν αυτά δυστυχώς στο τελευταίο διάστημα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν θεωρώ ότι είναι και το θέμα το οποίο πρέπει να αναλωνόμαστε συνεχώς. Δεν το λέω για εσάς γενικώς, εννοώ και εντός του ΠΑΣΟΚ. Θέματα λυμμένα, θέματα τα οποία τα έχουμε συναποφασίσει όλες τα συλλογικά μας όργανα. Εκφράζονται, τα έχουμε. Έχουν εκφραστεί στα κείμενα, τα εκφράζει ο πρόεδρος, τα εκφράζουμε όλοι. Από εκεί πέρα νομίζω όποια κουβέντα γίνεται δεν βοηθάει καθόλου, δεν είναι χρήσιμη κουβέντα. Νομίζω και δεν αφορά και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, η οποία νομίζω ούτε καν παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις.
0: Ναι, εντάξει, εκτός από το προσωπικό που μπορεί να έχουν δύο στελέχη, ο κ. Χάρης Δούκας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, εκφράζουν όμως μια υπαρκτή συζήτηση που εγώ θα έλεγα, κύριε Γλαβίνα, δεν είναι μόνο στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για να μην σας αδικό, είναι και γενικότερα. Θα έχουμε εκλογές, δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Θα μου πείτε ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, εγώ το προεξοφλώ. Άρα θα τεθεί το θέμα των συνεργασιών, εκ των πραγμάτων θα τεθεί.
1: Προσέξτε, προφανώς αυτό, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί και μέχρι να δούμε το εκλογικό αποτέλεσμα, κανείς μας δεν έχει κατά κάποιο τρόπο το δικαίωμα να παρεκκλίνει από τις αποφάσεις του συνεδρίου, οι οποίες είναι συγκεκριμένες, μιλάνε για την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής, για την ανάγκη του ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα το οποίο αφενός είναι θεσμικό, παραδοσιακό και ο στόχος του είναι να κυβερνάει, και αυτό θέλει να κάνει φυσικά και να κυβερνήσει, θέλει να κερδίσει, και από εκεί πέρα επί τη βάση, εφόσον αυτό επιτευχθεί, επί τη βάση των προγραμματικών θέσεων του κόμματος θα προκύψουν οι όποιες πιθανές ενδεχόμενες συζητήσεις, συνεργασίες κτλ. Οτιδήποτε άλλο πριν από αυτό, εφόσον παρεκκλίνει ή δεν έχει συζητηθεί σε αρμόδια όργανα, δεν νομίζω ότι μπορεί να μπαίνει ως θέμα συζήτησης από εμάς, μιας και όπως καταλαβαίνω, για να είμαι πιο δίκαιος, αν σκεφτούμε και την τρέχουσα κατάσταση, σίγουρα γι' αυτό προηγούνται να αποφασίσουν π.χ. τα κόμματα που θεωρητικά, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις προηγούνται. Και από ό,τι ξέρω. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα πώς το λέτε, αλλά και γι' αυτό είναι το περίεργο. Ότι θα μπορούσε να πείτε ότι πολύ απλά έχουμε μια απόφαση ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή ήταν σαφής απόφαση του
1: συνεδρίου. Την έχουμε πει, την έχουμε
0: πει. Είναι διαφορετική εντελώς η θέση ότι θα περιμένουμε τις εκλογές και ό,τι μας υποδείξει ο λαός. Γιατί από αυτό το ερώτημα μπορείς να ξεφύγεις με το ότι εντάξει, προηγούνται κάποιοι άλλοι, ας απαντήσουν αυτοί πρώτα.
1: Όχι, εγώ δεν το είπα αυτό.
0: Όχι, λέω ότι μια λογική που μπορεί να ισχύει.
1: Όχι. Εγώ λέω ότι προφανώς και η απόφαση του συνεδρίου είναι να μην συγκυβερνήσουμε την Νέα Δημοκρατία. Και αυτό μας δεσμεύει όλους και πολύ σωστά, κατά την άποψή μου, το έχουμε κάνει. Ο λαός θα αποφασίσει, θα μας κατατάξει όλους όπως αυτός νομίζει. Και εφόσον ο ΠΑΣΟΚ δεν επιτύχει το στόχο του, αν αυτό συμβεί, από εκεί πέρα νομίζω είναι δεδομένες οι κινήσεις μας ως προς τις συνεργασίες, καθώς δεσμευόμαστε από πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητάμε. Τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, θα μας κατατάξει όλους και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ καθαρές θέσεις, πολύ συγκεκριμένη τη στοχοθεσία του. Εφόσον κερδίσουμε, ναι, επί τη βάση των προγραμματικών μας θέσεων, θα κοιτάξουμε να δούμε με ποιους μπορούμε να βρούμε κοινά σημεία επαφής, γνωρίζοντας τότε ποιοι είναι στη Βουλή, ποιες είναι οι θέσεις τους κτλ. Νομίζω αυτά έτσι πρέπει να λειτουργούν τα κόμματα. Πολύ σωστά το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει. Το να μπαίνουμε σε μια συζήτηση για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές, ενώ προηγούνται εκλογές, νομίζω είναι κάπως, θα το έλεγα, κάπως περιττό σε ένα βαθμό.
0: Εντάξει, πάντως αυτές οι δύο τάσεις υπάρχουν στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και δεν, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να ομονοήσουν, θα το έλεγα έτσι.
1: Υπάρχει η τάση που θέλει την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, ότι αποφάσισε πλειοψηφικά το συνεδριό μας.
0: Και αυτό, τέλος πάντων, η συζήτηση γίνεται γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε και από την πρόσφατη πολιτική παράδοση.
1: Η οποία είναι?
0: Η οποία είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί. Ήταν σε κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Ναι, okay. Μέσα από μια τεράστια ανάγκη που είχε η χώρα εκείνη τη στιγμή. Και εφόσον όλοι προσήλθαν στην πολιτική του κόμματος, όπως αυτή την ξεκίνησε, όταν όλοι αυτοί ήταν απ' έξω και πετροβολούσαν. Αν το εννοείται αυτό, φαντάζομαι ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα, για παράδειγμα, ότι πιθανώς να ξανασυγκυβερνήσει τον κύριο Καμένο με κάποιο ακροδεξιό κόμμα. Τώρα... αυτό μπορεί να είναι μια θέση του κύριου Τσίπρα, δεν την ξέρω, αλλά με βάση το επιχείρημά σας, φαντάζομαι ισχύει για αυτόν.
0: Φυσικά και ισχύει. Εγώ δεν υπερασπίζομαι τον έναν ή τον άλλον.
1: Όχι, δεν το είπα γι' αυτό.
0: Τώρα τυχαίνει να είσαστε εσείς απέναντί μου. Όταν έχω εκπρόσωπο της Ελλάς, εκεί θέτω αντίστοιχα ερωτήματα προς τον εκπρόσωπο της Ελλάς. Κάπως έτσι
1: πηγαίνει. Και πολύ καλά κάνετε. Και πολύ καλά κάνετε.
0: Εντάξει, εγώ κρατάω ότι αυτό το θέμα είναι ανοιχτό. Έτσι.
1: Για μένα είναι κλειστό, να σας είμαι ειλικρινής. Αλλά όπως εσείς νομίζετε, θεωρώ ότι είναι πολύ σαφής η θέση του ΠΑΣΟΚ, δομημένη όπως εκφράζεται από τον πρόεδρο, όπως εκφράζεται από το συνέδριο, τα υπόλοιπα στην κρίση του ελληνικού λαού.
0: Okay. Δεν θέλω να σας πιέσω περισσότερο, γιατί από εκεί πέρα, όπως είπε και χθες ο γραμματέας, ο κύριος Βαρδακαστάνης, όταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει θέμα διαγραφών, είπε ότι αυτό είναι ζήτημα του πρόεδρου. Έτσι όμως το άφησε ανοιχτό.
1: Νομίζω ο πρόεδρος εκφράζεται δι' αυτόν. Προφανώς θέλουμε όλοι να μην υπάρχει αυτή η αναταραχή, η οποία, όπως είπα και στην αρχή, δεν κάνει καλό στο κόμμα. Ακυρώνει τη δουλειά εκατοντάδων στελεχών και να σας πω κάτι, θυμώνει και τη βάση της παράταξης. Στους απλούς ανθρώπους που κρατούν το ΠΑΣΟΚ ζωντανό στην Ελλάδα και το κρατούν και πάρα πολύ ζωντανό, μάλιστα. Με τις τοπικές οργανώσεις, με την παρουσία τους στους κοινωνικούς χώρους, με την παρουσία τους μέσα στις τοπικές κοινωνίες. Κάνουν μια τεράστια δουλειά που το τελευταίο που θέλουν, να σας διαβεβαιώ, είναι να απολογούνται κατά κάποιο τρόπο ή να προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί όλα αυτά κυριαρχούν στην επικυρότητα του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει ένα πολύ ισχυρό προγραμματικό έργο με πολλές προτάσεις για όλα τα ζητήματα. Έχει ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι πολιτικές του αιχμές, το κοινωνικό κράτος, το ζήτημα της κοινωνικής στέγης, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τα ζητήματα που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις στους θεσμούς και στο κράτος. Έχουμε και την συζήτηση συνταγματικής αναθεώρησης, όπως εξελίσσεται, και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την πρωτοβουλία κατά κάποιο τρόπο των κινήσεων, παρότι είναι κόμμα της αντιπολίτευσης. Νομίζω εκεί γίνεται η μεγάλη δουλειά του ΠΑΣΟΚ. Πολύ συγκεκριμένα, πολύ οριοθετημένα, πολύ στοιχειοθετημένα. Αναγνωρίζεται και από τους πολιτικούς αντιπάλους πολλές φορές. Και αυτό νομίζω δίνει τη δύναμη στον ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει το έργο του σε προγραμματικό επίπεδο. Η αντιπαράθεση, η προεκλογική πρέπει να είναι προγραμματική. Νομίζω αυτό είναι ο στόχος μας. Έχουμε πετύχει να βάλουμε αυτή την ατζέντα στο δημόσιο διάλογο και στις περισσότερες, νομίζω, συζητήσεις κυριαρχούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Πρόσφατα, π.χ. η πρόταση για τους μέχρι των 24 για τις δωρεάν μετακινήσεις που αντανακλάσαν μια νέα κουλτούρα για το πώς θα αντιμετωπίζουμε τις μετακινήσεις. Νομίζω σε τέτοια ζητήματα το ΠΑΣΟΚ έχει λάβει την πρωτοβουλία. Τετραήμερη εργασία, θυμάστε τι συζήτηση έγινε για αυτήν και πώς θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Νομίζω τέτοια ζητήματα θα βάζει το ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές και θεωρώ ότι θα προσπαθήσουμε ο ελληνικός λαός να τις ακούσει και να μας ανταμείψει για αυτές τις προτάσεις.
0: Από το ρεπορτάζ μου ξέρω και το έχω πει σε αυτή την εκπομπή και όχι μόνο όταν είσαστε, ότι ναι, το ΠΑΣΟΚ έχει προτάσεις. Μπορεί να διαφωνεί κανείς, μπορεί να συμφωνεί κανείς, αλλά έχει προτάσεις για όλα τα θέματα, έχει πλήρες πρόγραμμα. Καμία αντίρρηση ως προς το τι έχει, έτσι. Αλλά τότε τι δεν πάει καλά, κύριε Γλαβίνα?
1: Προσέξτε, δεν είναι απλή μια κουβέντα τι δεν πάει καλά σε ένα κόμμα. Καταρχήν, το τι δεν πάει καλά θα το δούμε σε εκλογές. Και εκεί θα αξιολογήσουμε τι καταφέραμε, πόσο καλά τα πήγαμε, πόσο καλά δεν τα πήγαμε. Ας μην προτρέχουμε πριν τις εκλογές. Και δεν το λέω για να κερδίσω χρόνο.
0: Εγώ δεν λέω τώρα για τα ακριβή ποσοστά, γιατί δεν εμπιστεύουμε και τόσο πολύ τις δημοσκοπήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Η τάση όμως υπάρχει, ότι με το που εμφανίστηκε η Ελλάς, σας εκτόπισε από τη δεύτερη θέση.
1: Θα δούμε. Το ΠΑΣΟΚ κάνει τη δουλειά του, είναι ένα κόμμα ιστορικό, φέρει φυσικά μια πολύ σημαντική θετική κληρονομιά, αφαίρει φυσικά και άλλα, βάρη του παρελθόντος, το οποίο θεωρώ ότι με την ανανέωση και μια ειλικρινή αυτοκριτική κατά κάποιο τρόπο που θεωρώ ότι την έχει κάνει σε πολύ γενναίο βαθμό, έχουμε καταφέρει και προσπαθούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι θα είμαστε δύναμη αυτή η οποία θα ενδιαφερθεί για το κοινό καλό και αναγνωρίζοντας τα λάθη του παρελθόντος θα τα αφήσουμε πίσω. Μένει αυτό να αξιολογηθεί ως κάτι πιστευτό και ως κάτι έντιμο από τους Έλληνες πολίτες. Εμείς τους το λέμε και ζητούμε την ευκαιρία από αυτούς να ξαναγίνει το ΠΑΣΟΚ ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα το οποίο θα εφαρμόσει το πρόγραμμά του, ένα κόμμα το οποίο θα είναι δίπλα στους πολίτες και θα εφαρμόσει προτάσεις και θέσεις όπως διαχρονικά έχει κάνει, τα οποία αφορούσαν το κοινό καλό και προστάτευαν το δημόσιο συμφέρον και πήγαιναν τη χώρα μπροστά. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Υπάρχουν δυσκολίες για τα παραδοσιακά κόμματα, υπάρχει γενική δυσπιστία έτσι και αλλιώς συνολικά σε ένα πολυκερματισμένο πολιτικό τοπίο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για κανένα και η μάχη θα είναι πολύ δύσκολη, αλλά νομίζω θα τη δώσουμε και στις εκλογές θα κάνουμε και το ταμείο μας.
0: Μάλιστα. Πάντως, στην πρόταση που κάνατε για δωρεάν μετακινήσεις μέχρι 24 ετών, σας έκανε και ρελάνς, θα το πω έτσι. Αυτό ο Αλέξης Τσίπρας που είπε δωρεάν μετακινήσεις για όλο τον πληθυσμό.
1: Εντάξει, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, δεν νομίζω ότι αυτές οι προτάσεις μπορούν να μπαίνουν σε πληστηριασμό, πόσα δίνεις και πόσα κάνουν. Ίσα-ίσα, ενώ τον Πασόκ έκανε μια στοχευμένη και συγκεκριμένη πρόταση που σας λέω, όταν ακυλά τον τρόπο που οι νέοι μπαίνουν στα λεωφορεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και καλλιεργούν μια κουλτούρα χρήσης τους. Νομίζω η πρόταση του κ. Τσίπρα διέλυσε όλη αυτή τη συζήτηση. Την αποδόμησε πλήρως. Γιατί αυτό το πάρτα όλα, το

0: πάντοτε τον θηριώδη μηχανισμό, επικοινωνιακό μηχανισμό της κυβέρνησης. Μήπως κάτι πρέπει να κάνει και το Πασόκ, να μαζέψει τα εσωτερικά του για να μην παρεκκλίνει κάθε φορά που μπαίνει η ατζέντα.
1: Πόσο δίκιο έχετε. Μα συμφωνώ απόλυτα, δεν μπορεί να χάνουμε χρόνο. Και το ελάχιστο λεπτό που μεταξύ μας, δεν το λέω αρνητικά, χάσαμε κάποιο χρόνο να συζητάμε αυτά τα πράγματα. Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να συζητάμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, να αφιερώσαμε τόσο. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Κατανοώ το ενδιαφέρον.
0: Το να φτιάχνεις θετική εικόνα για την κυβέρνηση, κάτι δεν μου πάει εδώ πέρα.
1: Δεν νομίζω ότι έφτιαξε κανείς από μας θετική εικόνα.
0: Την έφτιαξε η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Δεν νομίζω. Άμα δείτε όλη τη δήλωση, μιλάει για τα εξαιρετικά αρνητικά επιτεύγματα της κυβέρνησης και προφανώς και στα δημοσιονομικά. Με ρωτάτε και εκεί φυσικά υπάρχουν ζητήματα στην παραγωγικότητα, στο ισοζύγιο εξωτερικών. Δηλαδή έχει τρομερά προβλήματα η χώρα και στα οικονομικά της φυσικά.
0: Ναι, και όσους οικονομολόγους έχω βγάλει εδώ πέρα, γιατί είναι πιο έμπειροι από εμένα, λένε ότι όταν έχεις τέτοια υπερβολική έμεση φορολόγηση, σου επιτρέπει αυτό να κάνεις δημοσιονομική πολιτική και να σε αξιολογούν μετά σωστά και να δείχνεις, να καλύπτεις δημοσιονομικές υποχρεώσεις και να φαίνεται καλά. Άρα προς τι το να λες, ας πούμε, ότι είναι θετική εικόνα της χώρας επί κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Τρία ζητήματα θα σας λέω. Πληθωρισμός στα ύψη, τρομερά χαμηλή αγοραστική δύναμη. Πολύ χαμηλή παραγωγικότητα, δυστυχώς, και αυτό φαίνεται ότι δεν άλλαξε στα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Αν βάλεις και το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο, άρα καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, άσχετα αν η εικόνα που προσπαθεί να περάσει αυτή η κυβέρνηση είναι μια θετική. Ότι υπάρχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο προφανώς αναγκάζει όλα τα κράτη-μέλη να τηρούν κάποιους κανόνες και πολύ σωστά και μια δημοσιονομική ισορροπία, η οποία συγκρατείται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Δεν υπάρχει χώρα η οποία μπορεί να ξεφύγει εύκολα από το ευρωπαϊκό, από το δημοσιονομικό σύμφωνο. Και ελεγχόμαστε όλοι κτλ. Απλά η κυβέρνηση προσπάθησε να παρουσιάσει μια εικόνα ότι βγήκε από την επιτήρηση κατά κάποιο τρόπο.
0: Καλά, αυτή είχε εικόνα... βγει ήδη επί ΣΥΡΙΖΑ όμως.
1: Αυτό είχε μια εικόνα φαινομενική, ενώ την πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν, η οποία τη βγάζει από τις χώρες οι οποίες βρίσκονται υπό έλεγχο, δεν θυμάμαι τι λέξη ακριβώς. Τα ζητήματα είναι ακόμα μεγάλα και υπάρχουν και θεωρώ ότι θα τα βρούμε μπροστά μας, γιατί μια κυβέρνηση η οποία δεν κοιτάει το μακροπρόθεσμο, κοίταξε το βραχυπρόθεσμο και αυτό θα στοιχήσει πολύ στη φορά. Το έχει ξανακάνει άλλο στην Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Οπότε να δούμε και τι θα κάνει, πώς θα κινηθεί το Πασόκ και αν θα κινηθεί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, εάν και όταν προκύψει.
1: Το Πασόκ κινείται προς το συμφέρον των πολιτών, προς την κοινωνία, προς το Πασόκ, εγώ θα σας πω.
0: Δεν έχει πολιτικό πρόσημο το συμφέρον της κοινωνίας, κύριε Λαβίνα.
1: Έχει. Για με το Πασόκ είναι κέντρο αριστερό κόμμα. Διαχρονικά ανοίξει η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Αυτή είναι η στοχευσή της. Η ισορροπία φυσικά, η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η δυσάστευση της αγοράς. Όλα αυτά τα οποία εκφράζει πανευρωπαϊκά η σοσιαλδημοκρατία. Αυτό είναι το πρόσημο του Πασόκ. Ακουμπάει, αν θέλετε, εγώ να σας πω, και τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν την πολιτική αλλαγή και να μην συνεχίσει ο κύριος Μητσοτάκης στην διακυβέρνηση της χώρας και θέλουν άμεσα και είναι βαθιά απέναντι στις μεταρρυθμίσεις, στις πολιτικές του κυρίου Μητσοτάκη. Καμία μεταρρύθμιση δεν έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, αλλά και σε όσους ανθρώπους φυσικά στο κέντρο περίμεναν πιθανές μεταρρυθμίσεις, περίμεναν κάποια πιο ισορροπημένη πολιτική, περίμεναν σεβασμό στους θεσμούς, περίμεναν ενίσχυση μεσαίας τάξης και απογοητεύτηκαν. Δώσαν την ψήφο τους στον Κυριακό Μητσοτάκη το 2019 και το 2023 υπό το φόβο ενδεχομένως και της επαναφοράς του κ. Τσίπρα και φυσικά έχουν απογοητευτεί. Σε αυτούς τους ανθρώπους τους καλούμε και τους δίνουμε τη λύση ότι το Πασόκ είναι το κόμμα της ισορροπίας, της σιγουριάς, της προοπτικής και το οποίο θα εφαρμόσει και αυστηρή κοινωνική πολιτική υπέρ του κοινού καλού, υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.
0: Μάλιστα. Πάντως εδώ πέρα κλείνω με αυτό. Οι ακροατές δεν το άφησε να πέσει και αυτό που αναφέρατε για το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και λέει ότι εδώ πέρα ο κύριος Φώτης μου λέει ότι ο Καμένος ήταν πιο ακροδεξιός από τον Πλεύρη, Βορύδη και Γεωργιάδη. Απλά το αντιπαρέρχομαι συνήθως αυτό, γιατί αυτή είναι μια συζήτηση του παρελθόντος.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Απλά να βάλουμε στο ζύγι ποιος ήταν πιο ακροδεξιός. Να το κάνουμε, να πούμε τι έχουμε.
0: Όχι, δεν είναι το επιχείρημα. Είναι ότι πώς κατηγορείτε κάποιον ότι είναι ακροδεξιός όταν συνεργαστήκατε κι εσείς με παρόμοιο.
1: Το είπα γιατί μου το είπατε κι εσείς.
0: Ναι, εντάξει. Γι' αυτό λέω. Εγώ
1: δεν ήταν κάτι που το κάναμε με χαρά. Το αντίθετο. Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει για τον κύριο Τσίπρα. Εκτός αν και περισσότερες αγκαλιές έβλεπα τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Καμένο παρά αγκαλιές τηλεφώνου του νυν Πασόκ, για να σας διορθώσω. Με στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Βγάζω τον κύριο Λόβερδο.
0: Ήθελα να πω και στους ακροατές ότι δεν αποφεύγω τέτοια ερωτήματα. Απλά νομίζω ότι πραγματικά είναι μια συζήτηση που κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει και να αρχίσουμε να συζητάμε για το τι κάνουμε από εδώ και στο εξής. Δεν μπορούμε να πάμε στις εκλογές του 27 και αυτό είναι μια ατζέντα που προσπαθεί να βάλει η κυβέρνηση.
1: Θυμάμαι όμως και τι έγινε.
0: Είναι είναι μια, το συζητάμε 10 χρόνια τώρα, κύριε Καλαβαίνα. Okay. Είναι, και είναι μια ατζέντα της κυβέρνησης, η οποία λέει να πάμε σε εκλογές το 27.

0: λεπτά κάνοντας κριτική στο Τσίπρα για το πρώτο εξάμεινο του 2015. Όχι για όλη την διακυβέρνηση, ούτε για το πώς φτάσαμε στο 2015. Μόνο για αυτό το εξάμεινο. Δεν είναι ότι εκεί σου βάζει μια ατζέντα. Όχι σε σένα, σε εσάς προσωπικά.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Τόσο, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: να είστε καλά.
1: Ήταν
0: ο κύριος Θανάσης Λαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην εκπρόσωπος. Αυτή τη φορά το είπα όλο σωστά.

0: Κάποια πράγματα δεν πρέπει να μένουν αναπάντητα, μου λέει η κυρία Τάνια. Σωστά, αλλά έτσι θα μείνουμε πάντοτε κολλημένοι στο να συζητάμε εκεί. Το πρώτο εξάμεινο του 2015. Γι' αυτό λέω ότι και σε αυτή την εκπομπή, επειδή είχα και την. Είχα αυτό το προνόμιο και παρακολουθούσα τις κυβερνήσεις και έχω μιλήσει και για το τι έγινε από τον Σεπτέμβριο του 2014, όταν απέτυχε η διαπραγμάτευση για να κλείσει το δεύτερο μνημόνιο και η πέμπτη αξιολόγηση, για το πώς ναρκοθέτησαν τον δρόμο του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντάς του άσπρα άδεια ταμεία, συγγνώμη, και φτιάχνοντας αυτό το αφήγημα, το ιδεολόγημα της πρώτης φοράς αριστεράς. Πρώτης φοράς αριστερά, πώς έγινε όλο αυτό και ότι δεν πρέπει να μένουμε μόνο στο εξάμεινο αυτό του 2015, πώς διαχειρίστηκε τα πράγματα. Τα έχουμε πει όλα αυτά, αλλά είναι όντως η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει νωρίτερα τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα το νέο κόμμα, την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα, με το να επανέρχεται συνέχεια και συνέχεια στο πρώτο εξάμεινο του 2015, όπου μάλιστα δεν το βλέπει στους πραγματικούς του όρους, το βλέπει έτσι όπως το έχει κατασκευάσει μέσα από τον θηριώδη επικοινωνιακό μηχανισμό που είχε σε όλη την συνέχεια και διατηρεί ακόμη. Ναι, κύριε Τωσουνίδη, αυτό το ρωτήσαμε για τα καλά δημοσιονομικά που είδε η Άννα Διαμαντοπούλου στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά από εκεί πέρα ο κ. Γλαβίνας πήρε μια διαφορετική θέση ως προς αυτό. Καλησπέρα, κύριε Βασίλη. Ας διαβάσουν το βιβλίο του Τσίπρα, θα τους λυθούν πολλές απορίες, λέει η κυρία Μάρτα. Εγώ το διάβασα, κάποιες μου λύθηκαν, κάποιες μου δημιουργήθηκαν, κυρία Μάρτα. Τι να πούνε, ευχαριστώ που βρέθηκαν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Βρέθηκαν για λίγο. Εγώ το έχω πει και από αυτή την εκπομπή ότι την κέρδισαν άναυλα την θέση λόγω της μείωσης και της πτώσης του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Ήμασταν 2 ώρες μαζί. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βαγγέλης Δοξαράς, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές. Από εμένα το Σπύρο Κουτζάνη, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και τα ξαναλέμε την Δευτέρα στις 3.
1: Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, ποτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Μπίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σιόου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Στον Γαλατάψιλη βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Πάμε, αλλά εγώ έβαλα ακουστικά και δεν με ακούω ρε, εσύ. Εδώ ξαρά. Α, μ' ακούω τώρα, εντάξει. Όλα καλά. Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε? Πώς είστε εδώ, καλοκαιράκι, έτσι ωραία, Αθηνούλα. Εντάξει, δροσιά έχει, μην παραπονιέστε. Τέλη Ιούνι, παιδιά, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Πλησιάζει το τέλος του Ιούνιου και ούτε ένα μπάνιο, ούτε καν να πλησιάσω, ούτε καν λίγο έτσι τα ποδαράκια, αυτή τη φωτογραφία την ωραία που βγάζει στα δάχτυλα, ξέρετε πια. Τι γελάζει ο Νταβανέλο. Ο Νταβανέλο είναι κατάμαυρο στο μεταξύ ήδη. Από το κακό σου έχει μαυρίσει. Πέντε λέει κάνει, τέσσερα. Ούτε ένα. Ούτε ένα, ούτε ένα. Πώς τα έκανα έτσι? Τι λάθος κάνω, που λέει και το τραγούδι. Εδώ είμαστε, θα μιλήσουμε για μπάνια, για βουτιές με το κεφάλι, για ωραία πράγματα που βγαίνουν και μουσικά, για γκολ, για προπονητές που φεύγουν, για προπονητές που έρχονται, για μεγάλους προπονητές που φεύγουν και μεγάλους προπονητές που έρχονται, για μεταγραφάρες. Τι με κοιτάς? Ο Παναθηναϊκός 3-3 τους παίρνει τους παίκτες, έτσι. Κλείνει αβέρτα. Τι έχει πάθει ο Λαφούζος? Έχει πάρει. Ομάδα δεν κάνει. Θα κάνει. Σταμάτα. Σταμάτα. Και για το Μουντιάλ θα πούμε και για αυτά που συζητάμε εδώ. Εδώ εμείς. Εδώ τα συζητάμε τις τελευταίες μέρες εμείς και ο Γιούργεν Κλοπ. Εδώ τα λέμε όσον αφορά τα cooling breaks, τα διαλύματα για να δροσίζονται οι παίκτες κατά τη διάρκεια των αγώνων. Α, βγήκε τώρα και ένα ωραίο ρεπορτάζ που ήρθε σήμερα από τα διεθνή πρακτορία και βγάζει ωραία πραγματάκια. Είδα τελικά δεν τα συζητάμε μόνο εμείς εδώ στο κόκκινο και ο Γιούργεν Κλοπ. Λοιπόν, παρέτσα εδώ θα πάμε, καθίστε να σας πω τώρα τι έχω για πρώτο κομμάτι που πριν από λίγο έσκασε στα social μας. Άμα το βρω κιόλας, άμα τα βρω τα τραγούδια μου, που τα πήγα, να τα. Μας πήρανε την πόλη λέγεται και τον τίτλο η Λαμπρίδη ρε, να τον έβγαλε άραγε σε αυτό το κομμάτι. Τους στίχους η Λαμπρίδη τους έγραψε πάντως και το ερμηνεύει η Μάρθα Φριτζίλα. Πόσο καινούριο, λίγων ωρών μόνο είναι αυτό το κομμάτι. Τα φιλιά μας να στείλουμε και στις δύο αυτές κυρίες και πάμε να το ακούσουμε.

Λοιπόν, εγώ το ακολούθησα τη Μάρτα στο. Εγώ θέλω ρακάδικο στα Παρίσια. Φωτεινή Λαμπρίδη του στίχου. Καθίστε από όλου του συντελεστέ και τι συντελέστριε. Μουσική Μίμη Νικολόπουλο, στίχη Φωτεινή Λαμπρίδη, τραγούδι η Μάρθα η Φριτζίλα προφανώ και φυσικά. Εδώ ο Σωτήρης μου λέει: κάνε υπομονή Αλέκα, σκέψου και παρηγορήσου ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα κάνεις τα μπάνια σου στην πισίνα του διαμερίσματός σου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Κάνεις την καρδιά. Κάτσε γιατί μου κλείσε. Αχ, βρε Σωτήρη, μου κλείσε. Την καρδιά σου πέτρα και κάνε υπομονή ένα χρόνο. Έχεις δίκιο, ρε Σωτήρη. Γκρινιάζουμε τώρα και εμείς. Λοιπόν, είπαμε, Ευαγγέλης Δοξαράς βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία. Αυτή που σας μιλάει και ετοιμάζεται για τα ρακάδικα στα Παρίσια είναι η Αλέκα Ζουμί. Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το απόψινο πρόγραμμα στο Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την Αυστραλία. Στη μία τα ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα μάλλον, η Σκωτία μπαίνει κόντρα στο Μαρόκο. 3:30 η Βραζιλία, ήρθε η ώρα για να δούμε ξανά Αϊτή, με την Αϊτή παίζει η Βραζιλία και στις 6 το πρωί η Τουρκία παίζει με την Παραγουάη. Τα αποτελέσματα είδαμε χθες, Τσεχία Νότια Αφρική στο 1-1, Μεξικό Νότια Κορέα 1-0, καθάρισε την πρόκριση το Μέχικο, Ελβετία Βοσνία Ριζεγοβίνη 4-1 και Καναδάς Κατάρ 6-0, το διέλυσε το Κατάρ ο Καναδάς. Και είναι αυτή ακριβώς η φάση και βλέπουμε ακριβώς αυτά που ήμασταν σίγουροι ότι θα δούμε στην αρχή αυτού του τεράστιου Μουντιάλ, που εντάξει δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα παιχνίδια, ωστόσο βλέπουμε σε πολλά αρκετά γκολ. Και αυτό που βλέπουμε επίσης, το λέγαμε και νομίζω το είπαμε και χθες, δεν θυμάμαι, τα λέμε στον αέρα, αν τα γράφω στα κυριακάτικα, πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Γιατί παιδιά, όσο ακριβά και αν είναι τα εισιτήρια, όσο μεγάλο και αν είναι το ταξίδι, όσα χιλιόμετρα και αν χρειάζεται να κάνεις από το ένα γήπεδο στο άλλο και από τη μία πόλη στην άλλη, στο τέλος της ημέρας είναι ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο δείχνει για ακόμη μια φορά τη δύναμή του. Τώρα θα μου πεις ποιος την εκμεταλλεύεται αυτή τη δύναμη του ποδοσφαίρου. Προφανώς δεν την χρησιμοποιούν τη δύναμη του ποδοσφαίρου για να κάνουν καλύτερες τις κοινωνίες, ούτε για να προσφέρουν ούτε καν στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Την εκμεταλλεύονται για να γεμίζουν τις τσέπες τους πάρα πολλά χρήματα. Το Μουντιάλ πρόκειται να υποβάλει καταγγελία στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σχετικά με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η ομάδα του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγινε γνωστό αυτό λοιπόν πριν από λίγες ώρες. Όπως είναι γνωστό, το Ιράν έχει αλλάξει τη βάση του από την Αριζόνα στην Τιχουάνα. Ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους αγώνες του ομίλου του κάθε τρεις και λίγο. Οι Αμερικανικές αρχές απαιτούν να εισέλθουν εντός 24 ώρων από έναν αγώνα και να αναχωρήσουν την ίδια μέρα, με αποτέλεσμα ο προπονητής της ομάδας, ο Αμίρ Γκαλενόη, να δηλώνει ότι το Ιράν είναι η πιο καταπιεσμένη ομάδα στο τουρνουά. Αυτά γράφει σήμερα το Reuters και σύμφωνα με το πρακτορείο, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν πιστεύει ότι αυτοί οι περιορισμοί είναι ασυμβίβαστοι με τις αρχές της παροχής ίσων συνθήκων για τις συμμετέχουσες ομάδες και ενδέχεται να επηρεάσουν την τεχνική τους προετοιμασία. Αναφέρει λοιπόν αυτό ακριβώς η Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της. Ανακοίνωσε με αυτή την ανακοίνωση, γνωστοποίησε τη διαμαρτυρία της προς τη FIFA. Σύμφωνα με το σχέδιο του προπονητικού επιτελείου, η εθνική ομάδα έπρεπε να ταξιδεύει στην πόλη υποδοχής 2 ημέρες πριν από τον κάθε αγώνα, προκειμένου να επιτύχει τη βέλτιστη τεχνική και φυσική κατάσταση και στη συνέχεια να επιστρέφει στη βάση της την επόμενη μέρα του αγώνα. Ωστόσο, για τον εναρκτήριο αγώνα εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, το αίτημα αυτό δεν εγκρίθηκε. Το Ιράν λοιπόν αντιμετωπίζει το Βέλγιο στις 21 του Ιούνιου, μεθαύριο. Αύριο έχει 20, ναι, μεθαύριο, στο Λος Άντζελες. Θα ολοκληρώσει τους αγώνες του 7ου ομίλου εναντίον της Αιγύπτου στις 27 του Ιούνιου στο Σιάτλ.
Στον πρώτο αγώνα, θυμίζουμε, αναδείχθηκε ισόπαλο 2-2. Και αν το Λος Άντζελες απέχει κάποιες ώρες, 2-3 ώρες, το Σιάτλ απέχει 18, αν δεν κάνω λάθος, ώρες από την Τιχουάνα. Θα μου πεις, ρε Ζουμί, δεν πάνε με το λεωφορείο. Έτσι πάνε αεροπορικός. Προφανώς, αλλά όπως και να έχει, ρε παιδιά, εντάξει τώρα, δεν υπάρχει τώρα αυτό που συμβαίνει. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτά συμβαίνουν εκεί στις πόλεις του φωτός, στις πόλεις της μπάλας, στις πόλεις των χιλιάδων δολαρίων. Άλλο τηλεγράφημα λοιπόν έρχεται να δώσει σάρκα και οστά σε αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει όσον αφορά τα διαλύματα ενυδάτωσης. 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα σε κάθε παιχνίδι ή διαφορετικά 7 ώρες, 30 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα σε όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Τόσες, όπως αναφέρει σχετικά σήμερα το BBC, είναι οι επιπλέον τηλεοπτικές ώρες διαφημίσεων που παρακολουθούν οπαδοί του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών διαλυμάτων ενυδάτωσης στο παγκόσμιο κύπελο. 7 ώρες, 30 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, ξέρετε πόσες διαφημίσεις είναι, αν σκεφτεί κανείς ότι τα σποτάκια αυτά τα διαφημιστικά που βλέπουμε είναι πόσα δευτερόλεπτα εδώ ξαρά, πόσο, 30-35 δευτερόλεπτα, έτσι παιδιά, η κάθε διαφήμιση. Οι διαφημίσεις λοιπόν, συνεχίζει το BBC, επιτρέπεται να ξεκινούν 20 δευτερόλεπτα αφού το διαιτητής σφυρίξει για την τρίλεπτη παύση στα μέσα κάθε ημιχρόνου. Πρέπει να τελειώνουν 30 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει ξανά η δράση. Και αυτό ισοδυναμεί με πιθανά 8 επιπλέον διαφημιστικά 30 δευτερολέπτων ανά αγώνα για κάθε ραδιοτηλεοπτικό φορέα σε κάθε χώρα. 832 συνολικά μεταξύ της έναρξης και του τέλους του τουρνουά. Ειδικοί, γιατί κάποιοι άνθρωποι κάνουν ρεπορτάζ, το BBC ας πούμε κάνει, δήλωσαν στο BBC Sport ότι ένα μέσο διαφημιστικό χρονικό διάστημα 30 δευτερολέπτων για το παγκόσμιο κύπελο στο Fox Sports, θυμάστε που μας τα έλεγε ένας ακροατής, έλα πες το όνομά σου εσύ, ποιος μου τα έλεγες, εσύ μου τα έλεγες Γιώργο, στο Fox Sports κοστίζει μεταξύ 200.000 δολαρίων και 300.000 δολαρίων. Επαναλαμβάνω, ένα μέσο διαφημιστικό χρονικό διάστημα 30 δευτερολέπτων στο Fox Sports από 200 μέχρι 300 δολάρια, φτάνοντας τα 750.000 δολάρια κατά τη διάρκεια των αγώνων της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Δυσθεώρητα ύψη, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι η διαφήμιση κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων για ενυδάτωση είναι πιθανό να αποφέρει περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλοι ειδικοί λένε λοιπόν, στην ίδια έρευνα που έκανε το BBC, το ρεπορτάζ μάλλον, δεν είναι καν έρευνα, ότι τα διαλύματα ενυδάτωσης έχουν διαταράξει τη δυναμική των αγώνων, έχουν προκαλέσει έντονες επικρίσεις από προπονητές και παίκτες, έχουν προκαλέσει έντονες αποδοκιμασίες από οπαδούς σχεδόν σε κάθε γήπεδο. Η FIFA λοιπόν επιμένει ότι τα διαλύματα, τα cooling breaks έχουν εισαχθεί για να ωφελήσουν την ευημερία των παικτών και ότι η αθλητική ακεραιότητα σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται εξίσου σε κάθε αγώνα, ακόμη και όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και στεγασμένα κλιματιζόμενα στάδια. Εδώ την πείραξε τη FIFA. Προσέξτε τώρα, έτσι. Η FIFA βάζει διαλύματα για να δροσιστούν οι παίκτες, ακόμη και στα στάδια που είναι κλειστά. Έξω μπορεί να ρίχνει χαλάζι, ξέρω εγώ, να έχει μια χαρά θερμοκρασία και να έχει το γήπεδο κλιματισμό. Για να διατηρήσει την ισονομία μεταξύ των ομάδων, και οι Ιρανοί πάνε πέρα εδώ, δεν έχουν κάνει το κολιάτσου Παγκράτη, Τιχουάνα, Αμερική. Οι φίλαθλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο προστατεύονται από τις διαφημίσεις κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων ενυδάτωσης, επειδή το BBC δεν χρησιμοποιεί διαφημίσεις και η δυνατότητα του ITV να προβάλλει διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα περιορίζεται από τους κανονισμούς της Ofcom που διέπουν τον αριθμό των διαφημίσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια περίοδο 60 λεπτών. Στην Αγγλία αυτό όμως, έτσι. Αλλά και αλλού οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τα διαλύματα και οι περισσότεροι τα έχουν χρησιμοποιήσει ως ευκαιρία για να αποκομίσουν φυσικά επιπλέον χρήματα
από τη διαφήμιση. Το Fox Sports, ο αμερικανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, χρησιμοποιεί το μέγιστο δυνατό διαφημιστικό χρόνο κατά τη διάρκεια των παύσεων και τη συμφανίζει σε πλήρη οθόνη. Έχει επίσης εισαγάγει το ίδιο το διαφημιστικό διάλειμμα ως χορηγούμενο από, δηλαδή μια μάρκα, και με την Coca-Cola χορηγό της FIFA. Ο Rob Dingisi, λέκτορας αθλητικής διοίκησης στο Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, δήλωσε ότι οι Αμερικανοί έχουν συνηθίσει τις διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα εδώ και 40-50 χρόνια, οπότε πολιτισμικά αυτό ταιριάζει απόλυτα. Ο Αμερικανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Telemundo, ο οποίος μεταδίδει αγώνες στα ισπανικά και απευθύνεται σε Λατινοαμερικανούς, είναι ένας από τους λίγους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που έχουν αποφασίσει να μην προβάλλουν διαφημίσεις κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων. Σε άλλες μεγάλες χώρες όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν επίσης διαφημίσεις, όπως το Μεξικό, τον Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Αυστραλία, τη Μέση Ανατολή, την Υποσαχάρια, Αφρική. Όταν αρχίσετε να το αυξάνετε σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, είναι πιθανός να φτάσουμε ένα δισεκατομμύριο δολάρια από διαφημίσεις διαλυμάτων εν υδάτως σε όλο τον κόσμο, πρόσθεσε ο Μίστερ Dingisi. Καταλάβατε λοιπόν ότι όλα αυτά συμβαίνουν για κάποιο λόγο και ο πιο σοβαρός, ο πιο σημαντικός λόγος είναι να βγάλουν περισσότερα χρήματα αυτοί οι σπουδαίοι και οι μεγάλοι. Καλό Σαββατοκύριακο Αλέκα και βέβαια στον Παντελή καλό τριήμερο. Τι τριήμερο, τι τριήμερο καλέ Δήμητρα, Δήμητρα, διήμερο, τι, ναι σωστά εσύ καλό τριήμερο, πουλάκι μου, ναι έχεις δίκιο, παλιά από εμάς εδώ, πότε δουλεύεις εσύ δοξαρά μου, και αύριο δουλεύεις δοξαρά μου, ο δοξαράς δουλεύει και αύριο, Δήμητρα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα.

0: Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, φωτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Ντίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
4: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
7: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

Είναι και φίλοι μου οι Παναθηναϊκοί που περιμένουν πώς και πώς. Βλέπω και τον συνάδελφο εδώ στο. Ποιο, τι κανάλι είναι αυτό, ρε, βλέπω, νομίζω, Action 24. Τον Κώστα το Γουλή που κάνει το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Όλοι έχετε αλλάξει, όλοι. Μόνο εγώ δεν άλλαξα. Έχω μείνει ίδια. Περιμένουν οι φίλοι μου Παναθηναϊκοί πότε θα πει ζουμί. Πότε θα πει ζουμί ότι επιστρέφει ο Ζότς. Πότε θα πει ζουμί ότι επιστρέφει ο Ζότς. Όταν επιστρέψει ο Ζότς θα πει ζουμί ότι επιστρέφει ο Ζότς. Εντάξει. Όταν επιστρέψει ο Ζότς, όταν τελειώσει αυτή η συνάντηση που προγραμματίζεται με τον κύριο Γιαννακόπουλο Δημήτρη. Θυμάστε πως έφυγε ο Ζότς από τον Παναθηναϊκό, έτσι, και τι ακριβώς, ποια ακριβώς ήταν η σχέση του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και για ποιο λόγο και τι είχε κάνει. Τέλος πάντων, όχι ο Ζότς, ο κ. Γιαννακόπουλος. Όταν τελειώσει λοιπόν αυτή η συνάντηση και οι δύο άνθρωποι αυτοί δώσουν τα χέρια και τα πούν και τα βρουν και συμφωνήσουν και ανακοινώθει, τότε και ζουμί θα σας πει, παιδιά, ο Ζότς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Αν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες και το γεγονός, ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο Ζότς βρίσκεται στην Ελλάδα, μιλάμε για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, βεβαίως. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει. Ήρθε σήμερα λοιπόν το μεσημέρι, ήταν αναμενόμενο, είχε υποθεί τις προηγούμενες μέρες. Ο Πολυνίκης, προπονητής της Ευρωλίγκας των 9 τίτλων, θα συζητήσει με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού ώστε να αποφασίσει εάν θα επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία των Πράσινων μετά από 14 χρόνια ή αν δεν θα επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία των Πράσινων. Η επιθυμία από την πλευρά του Παναθηναϊκού να διαδεχτεί ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του Τριφυλιού, τον Εργκίνα Ταμάν, είναι δεδομένη. Αλλά ο Ζότς, επειδή τα ξέρει, επειδή τα έχει δει πώς γίνονται τα πράγματα, δεν έχει προχωρήσει σε κάποια συμφωνία από μακριά. Ο ίδιος μάλιστα σκεφτόταν σοβαρά το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στην προπονητική του καριέρα. Στα 66 του χρόνια είναι ο Ζότς. Εντάξει, Ζότς, δεν είσαι μεγάλος. Όταν θυμάστε, παραιτήθηκε μέσα μεσούς της περίοδου από την Παρτίζαν, είχε πάει κατά διαόλου η Παρτίζαν. Παρόλα αυτά, τρέφει πολύ μεγάλη αγάπη ο κόσμος της Παρτίζαν στο πρόσωπο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τον θέλει να επιστρέψει. Παλεύει η Παρτίζαν να τον κάνει να επιστρέψει στην Παρτίζαν. Μια παρέτηση που είχε έρθει τότε με πολύ έτσι επεισοδιακό τρόπο και μετά από μια βαριά τότε ήττα που υπέστη η ομάδα του Βελιγραδίου από τον Παναθηναϊκό μέσα στο T-Center. Έτσι έχουν τα πράγματα και μένει να δούμε τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση. Θα γίνει αυτή η συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ακούσει όλες τις παραμέτρους μιας πιθανής συνεργασίας, ενδεχομένως να του πει και ο ίδιος αυτά που θέλει να του πει εδώ και τα πολλά πολλά χρόνια. Έτσι δεν είχε φύγει με τον καλύτερο τρόπο, κάθε άλλο παρά καλύτερο τρόπο είχε φύγει ο Ζότς από τον Παναθηναϊκό, καθόλου τιμητικό για την πορεία του τεράστιου αυτού προπονητή στον σύλλογο. Καλησπέρα Τάκη μας και σε σένα. Λέει Κέτη, ούτε ένα μπάνιο λόγω ηλικίας δεν αντέχω στον ήλιο, δεν γκρινιάζω, κάποτε ξεκινούσαν από την Πρωτομαγιά. Η έρευνα του Μουντιάλ είναι τρένα, μήπως ο πλανήτης έπαθε έμφραγμα και ατιναχτεί λόγω κέρδ. Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Α, ούτε σε πόλεμο δεν πετούν τόσα αεροπλάνα. Μου αρέσει ο αθλητισμός, βλέπω τα τεράστια γήπεδα και τρομάζω. Και πώς θα βρω το τραγούδι της Φριτζίλα. Σας χαιρετώ. Η Κέτη λοιπόν από τη Λέσβο. Άμα το αναζητήσετε. Μας παίρνουν το σπίτι, πώς λεγόταν. Όχι, καθίστε. Μας πήρανε την πόλη, όχι το σπίτι. Την πόλη. Την πόλη. Αυτός είναι ο τίτλος. Μας πήρανε την πόλη. Λοιπόν, κάτσε γιατί τώρα μου στέλνουν και ιδέες για τα επόμενα ένθετα. Μ' αρέσεις. Ιδέα για προσεχή ένθετα. Κάποιες εθνικές φορούν στολές με χρώματα διαφορετικά από αυτά της σημαίας τους. Ξεκινάω με Ιταλία που υιοθέτησε από το 1911 τα χρώματα του οίκου της Σαβοίας. Παρότι η βασιλεία καταργήθηκε το 1946. Ποιες άλλες και γιατί. Τι λες. Ωραία ακούγονται όλα αυτά. Να δούμε τι θα προλάβουμε, αγαπητέ Μιχάλη. Εντάξει. Έχουμε ήδη γράψει κάποια ένθετα τα οποία ακόμη δεν έχετε ξεκινήσει να τα ακούτε. Έτσι κι αλλιώς θα τα ακούσετε μέσα στις επόμενες μέρες. Θα έρθουν, στείλτε εσείς ιδεούλες, μάλλον.
και θα δούμε τι θα κάνουμε από όλα αυτά. Λοιπόν, λέγαμε ότι μεγάλοι προπονητές έρχονται και μεγάλοι φεύγουν. Αυτή η συζήτηση, πότε, όταν ξεκίνησε να ακούγεται το σενάριο ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, ξέρετε, την ακούσαμε λιγάκι αμήχανα. Λέγαμε, μπα, λες. Έγινε πράξη και τυπικά πλέον μετά από τόσες μέρες. Παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε σήμερα την κοινή συνενέση ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ρουμάνο προπονητή. Θυμίζουμε ότι ο 57χρονος πλέον τεχνικός είχε ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, εξαιτίας των φοβερών και τρομερών σχέσεων που έχει με τον Ιβάν Σαββίδη, το λέω ειρωνικά, το λέω κανονικά, αυτές είχαν ως αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να τα βρουν, έγινε ένα βελούδινο, όπως λέμε, διαζύγιο και δεν χρειάστηκε να γίνει τίποτα παραπάνω. Ο Λουτσέσκου φέρεται να έχει στα χέρια του προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Να σημειωθεί ότι ο Λουτσέσκου ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του στο τιμόνι των Ασπρόμαυρων, τα ηνία των οποίων ανέλαβε για πρώτη φορά το διάστημα 17-19. Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2021, αποχωρεί μετά από 5 χρόνια, έχοντας πανηγυρίσει την κατάκτηση 2 πρωταθλημάτων, το 18-19 και το 23-24 και εισάριθμων κυπέλων Ελλάδας το 17-18 και 18-19. Με ωραία λόγια, ζεστά λόγια, αποχαιρέτησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τον μεγάλο κετρανό για αυτό το σύλλογο. Άφησε αποτύπωμα ο Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι, άφησε ξεκάθαρο αποτύπωμα. Coach, και αν είπαμε μια κουβέντα παραπάνω και εμείς από αυτό το μικρόφωνο, νερό και λάτι. Λοιπόν, τραγουδάρα φοβερή και τρομερή καινούρια από τους Villagers. Villagers of Ioannina City, αλλιώς Vic, όπως θέλετε. Λέγονται Ghosts in the Sky, φαντάσματα στον ουρανό. Ένα τραγούδι που προαναγγέλει το άλμπουμ που έρχεται, το οποίο θα παρουσιαστεί σε μια μεγάλη συναυλία το Σεπτέμβρη. Κράτα γερά, δεν είσαι μόνος, έρχονται τα φαντάσματα στον ουρανό, έρχεται το πρωινό άστρο, το πλοίο της ελπίδας μας, πλέοντας τη θάλασσα των αστεριών, απελευθέρωση, ξανά απελευθέρωση. Δώσαμε μια υπόσχεση, μοιραστήκαμε το αίμα, ενωμένοι στεκόμαστε, διχασμένοι πέφτουμε. Τρέξτε, λέει, είμαστε φαντάσματα στον ουρανό. Και έχει κάποιους άλλους ωραίους στίχους που νομίζω ότι θα σας αρέσουν περισσότερο. Δεν υπάρχουν θέοι εδώ πάνω, ούτε βασιλιάδες και στέματα. Και ξεσηκώντας τα λάβαρα ψηλά, έχουμε χαράξει την πορεία. Η δικαιοσύνη καλή, η ελευθερία για όλους. Τώρα αυτή είναι μια πρόχειρη μετάφραση, ξέρετε, AI μετάφραση. Ακούστε την κομματάρα.

Ανόητοι τολμήσετε να ονειρεύεστε και να ελπίζετε. Ακόμη πιο ανόητο το όνειρό του ήταν. Καλά, τώρα αυτή η μετάφραση που κάνει. Δεν θα σταματήσω, όχι μέχρι να φτάσω εκεί, μέχρι να φτάσω στο τέλος. Δεν θα σταματήσω ελπίζοντας για αλλαγή. Και εσείς, και εσείς θέλετε αλλαγή, και εσείς. Ήταν το καινούριο τραγούδι των Villagers. Αυτό, και έχω μπροστά μου αυτό το κείμενο. Υπάρχει μια ανοιχτή, ένα open petition. Μια, έλα, κάνε μου μετάφραση. Κάνε μου μετάφραση. Ένα κάλεσμα, τέλος πάντων. Με έχω κολλήσει τη λέξη. Ψάχνω τη λέξη, ρε παιδιά. Γιατί κινδυνεύει η μουριά. Παιδιά, πάτε καλά. Δεν γίνεται να μην υπάρχει μουριά. Στη μουριά μέσα βγήκαν κυβερνήσεις. Τι λέτε τώρα, δεν γίνεται να μην υπάρχει μουριά. Μιλάμε για το καφενείο στα Εξάρχεια και έχω μπροστά μου αυτό λοιπόν το κείμενο. Αν μπείτε να το βρείτε και να υπογράψετε, αν συμφωνείτε. Open Petition είναι το site. Η μουριά είναι καφενείο, η μουριά είναι και ιατρείο και δικηγορικό γραφείο, αμφιθέατρο και νηπιαγωγείο. Είναι τα γράμματα και οι τέχνες μας. Η μουριά που αφήνεται τα κλειδιά, η γειτονιά. Είναι η πρώτη καλημέρα. Συνυπογράφοντας αυτό το κείμενο, συμπαραστεκόμαστε στον Χρήστο Βάνα, 7ο κατά σειρά ιδιοκτήτη του καφενείου Η Μουριά, στο αίτημά του να κηρυχθεί ο χώρος του παραδοσιακού καφενείου νεότερο μνημείο σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς από την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και να μην αλλάξει η χρήση του. Αυτό είναι μια ανοιχτή έκκληση, βρήκα και τη λέξη, από τους κατοίκους και όχι μόνο, της περιοχής των Εξαρχείων και όχι μόνο. Συνυπογράφοντας αυτό το κείμενο, εμείς όλοι αντιστεκόμαστε στην προοπτική να γίνουν τα Εξάρχεια τουριστικό χωριό και κρατάμε σφιχτά με τα δόντια μας κάθε κομματάκι εξαρχαιώτικου πολιτισμού που μας έχει απομείνει. Βενσερέμος, λέει, καταλήγει το κείμενο. Thank you so much for your support. Χρήστος Βάνας, Αθήνα. Μπαίνετε. Το υπογράφετε, το διαβάζετε, το κατεβάζετε, κάντε το ότι θέλετε, μοιράστε το κυρίως. Πηγαίνοντας προς το τέλος, γιατί θα ξανακούσετε, έτσι με ενημέρωσε ο κύριος Σχολήπτης μας, εδώ ο Βαγγέλης Οξαράς, πριν φύγετε για μπάνια, θα ξανακούσετε μία λέκα ακόμα, ένα ενθετάκι, να σας δώσω ένα update από την υπόθεση της δολοφονίας του Κώστα Μανιουδάκη, ενώπιον της ανακρίτριας των Χανίων, θυμίζουμε χθες οδηγήθηκαν 4 αστυνομικοί που βρίσκονται κατηγορούμενοι στην υπόθεση του θανάτου του Κώστα Μανιουδάκη, ο οποίος, θυμίζουμε, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου του 2023 στα Χανιά. Μετά τις απολογίες τους που κράτησαν περίπου 6 ώρες, εισαγγελέας και ανακρίτρια, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισαν να αφαιθούν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και επιπλέον για τους δύο οικονομική εγγύηση 20.000 ευρώ καθένας, για τους άλλους δύο οικονομική εγγύηση 5.000 ευρώ καθένας. Να θυμίσουμε εδώ ότι το 2024 η εισαγγελία έχει ασκήσει δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και από κοινού σε βάρος των 4 αστυνομικών της ομάδας των ΤΑΕ που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο έλεγχο που οδήγησε στο θάνατο τον άνθρωπο. Τι ώρα θες να κλείσω τώρα που να είναι, να ακούσουμε και ωραία, περίμενε, βάλεση να ακούμε ένα φωτισιώτα.

και παιδική παράσταση, συντεχνία του γέλιου, η αγαπημένη μας συντεχνία του γέλιου, Τζέλα Λέλα Κόρνας και Κλεωμένη. Την έχουμε δει και θα την ξαναδούμε, έχουμε να σας πούμε. Στις 6 το απόγευμα στην Οδό Κορωνίας, σκηνοθεσία βεβαίως Βασίλης Κουκαλάνη. Και έχει και αύριο συναυλίες και διάφορα μετά. Επίσης αύριο στις 8 στην Οδό Ρεστιάδος, μια άλλη θήβα σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, αυτή sold out παραστασάρα. Και στις 10 ένα τραγούδι για τα προσφυγικά unplugged, με Πανοβλάχο, με Γραμμένο, Σπύρο, με Μητσοτάκη, με Φωτισιώτα που ακούμε, με πολλούς και πολλές θα είναι εκεί να στηρίξουν την κοινότητα των προσφυγικών για ακόμη μια φορά. Και την Κυριακή θα συνεχιστούν οι δράσεις και συναυλία το βράδυ της Κυριακής με The Boy, με Alex K από Les Drive, με Nalissa Green και πολλούς και πολλές επίσης. Μπράβο εδώ και στους καλλιτέχνες που στηρίζουν

Όλα αυτά, όλα αυτά που στα λέει ο Φώτης Χιώτας. Όλα αυτά μαζί. Πάμε να φύγουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο Βαγγέλης Δοξαρά στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία. Η Λακαζουμή ήταν εδώ την προηγούμενη ώρα. Έρχεται η Μαρία Θανασούλια. Έρχεται ο Κώστας Σαββόπουλος. Εδώ να μείνετε εσείς, μωρέ. Και πού αλλού να πάτε. Πού αλλού.

Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, φωτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Ντίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Fuckle Gaelic literature. Chepelia, a skinter or some searching hair. All the fucking
2: sim. Κανένα στίχο σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχο σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up. Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
3: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου, σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής, σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.

0: εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία του θεσμού το 1934 ταυτίστηκε με τη φασιστική προπαγάνδα και έγινε σημείο αναφοράς και κάθε αυταρχικό καθεστώς τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε, ο Μπενίτο Μουσολίνη αντιλήφθηκε νωρίς τη δύναμη του ποδοσφαίρου και τη χρησιμοποίησε στο έπακρο. Πάνω απ' όλα ήταν ο σκοπός του και η σκουάντρα Τζούρα ήταν το μέσο για να τον πετύχει. Η FIFA ανέθεσε στην Ιταλία τη διεξαγωγή του δεύτερου Μουντιάλ, αφού ο Μουσολίνη είχε ξοδέψει υπέρογκα ποσά και απειλώντας ή δωροδοκώντας παράγοντες. Η καθημερινότητα των Ιταλών κατακλείστηκε από αφίσες με φασιστικούς χαιρετισμούς, γραμματόσημα και σύμβολα του καθεστώτος. Η κάλπικη ιστορία της FIFA είχε ήδη αρχίσει να γράφεται με μελανά γράμματα, κάτι που δυστυχώς ισχύει μέχρι σήμερα. Ο απότερος στόχος του παγκοσμίου κυπέλου θα είναι να δείξει στο σύμπαν ποιο είναι το αληθινό φασιστικό ιδανικό του αθλήματος, δήλωνε εφθαρσός ο στρατηγός Τζόρτζιο Βακάρο, διορισμένος από το Μουσολίνι, επικεφαλής της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Το καθεστώς επένδυσε 3,5 εκατομμύρια λίρες, οδηγώντας ακόμη και τον πρόεδρο της FIFA, Ζιλιριμέ, να παραδεχτεί: «Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν η FIFA που πραγματικά οργάνωσε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ο Μουσολίνι». Στην προκριματική φάση, μάλιστα, ο λεκές του φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας έφτασε να λερώσει μέχρι και την Εθνική Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι δύο ομάδες θα ερχόντουσαν αντιμέτωπες στα προκριματικά. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Σαν Σίρο. Οι Ιταλοί κέρδισαν εύκολα με 4-0. Η ρεβάνς δεν έγινε ποτέ, καθώς η Εθνική συμφώνησε να μην κατέβει να αγωνιστεί έναντι του ποσού των 50.000. Απόφαση σκάνδαλο για τον τύπο της εποχής, με την εφημερίδα Αθλητικά Χρόνια της 16ης Μαρτίου 1934 να κυκλοφορεί με τον τίτλο «Όταν η τιμή του ελληνικού αθλητισμού αγοράζεται με λιρέτες». Το παγκόσμιο κύπελο κορυφώθηκε σε έναν τελικό με γεωπολιτικά διακυβεύματα μεταξύ της φασιστικής Ιταλίας και της κομμουνιστικής Τσεχοσλοβακίας. Η Ιταλική νίκη ήταν μια τεράστια επιτυχία για τον Ιταλό δικτάτορα, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα μεγαλοπρεπές θέαμα, παρουσιάζοντας το δικό του ειδικά κατασκευασμένο τρόπαιο στην Ιταλική ομάδα, το κύπελο Del Duce, ένα τεράστιο τρόπαιο με φασιστικό θέμα που επισκίαζε το επίσημο τρόπαιο.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Εδώ είμαι καλέ που πήρατε αμέσως τηλέφωνο τον Παντελή να ρωτήσετε που είμαι. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο και έχω εδώ δίπλα μου στη ρύθμιση του ήχου το Βασίλη Κουτούβαλη.

Παντελής Δαβανέλος είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Και Viber 698-58-700-59. Είμαι η Μαρία Θανασούλια, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Και κρατήστε το 698-58-700-59 στο Viber, γιατί θα πάτε 24 του μήνα, δηλαδή την Τετάρτη που μας έρχεται, θα πάτε να δείτε τους Λοκομόντο στην Τεχνόπολη, από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα στην Ελλάδα. Εξαμελές σχήμα με frontman τον Μάρκο Κούμαρη, τραγουδιστή, βασικό συνθέτη και στιχουργό της μπάντας. Τους ξέρετε τους Λοκομόντο, ρέγγε, σκα, καθώς και στοιχεία από καραϊβική, σε έναν συνδυασμό με ελληνικούς στίχους και στοιχεία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.

Έτσι για ένα καλοκαιρινό πάρτι με τους Λοκομόντος, αυτούς τους ήχους, τους ρέγγε, τους σκα. Οπότε εσείς δεν έχετε παρά να μας στείλετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη Λοκομόντο στο 698-58-70-59 στο Viber, έτσι για να πάτε να κουνηθείτε, να λυκνιστείτε.

0: Ροκμαν. Τι ακούς, λέω, Ροκμαν. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Ροκμαν. 80's, hey, hey, hey, hey, 80's.
2: Αρχίσατε ήδη και μας στέλνετε τα μηνύματά σας προκειμένου να βρεθείτε στην Τεχνόπολη να απολαύσετε τους Λοκομόντος αυτό το καλοκαιρινό πάρτι. 698-58-700-59 στο Viber, το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Λοκομόντο, και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Λοιπόν, λέγαμε χθες για τους νικητές στα βραβεία Ήρης, στα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Δεν ξέρω αν προσέξατε ότι η ταινία που έκοψε φέτος τα περισσότερα εισιτήρια όσον αφορά τον ελληνικό κινηματογράφο, στα σινεμά, δηλαδή η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, πήρε ένα βραβείο, και αυτό μισό, δηλαδή το είπαμε και χθες, πήρε ένα βραβείο εξιμισίας δεύτερου γυναικείου ρόλου, η Μπέτη Αρβανίτη. Η Σπασμένη Φλέβα δεν πήρε κανένα άλλο βραβείο. Και είναι λίγο να απορρίζουμε αυτό, και πολλοί άνθρωποι του σινεμά, συνάδελφοι που ασχολούνται με το σινεμά, το σχολίασαν. Πώς γίνεται μια πολύ καλή ταινία, κατά γενική ομολογία, να μην πάρει κανένα βραβείο πέραν από αυτό εξιμισίας κιόλας δεύτερου γυναικείου ρόλου στην Μπέτη Αρβανίτη. Υπάρχει έτσι ένα ερωτηματικό γύρω από αυτό. Είπαμε το η Πάτη, το πολύ κοριτσίστικο όνομα, το Πάτη, σάρωσε στα βραβεία. Μια πολύ καλή ταινία, στην οποία κρατάει και έναν δεύτερο ρόλο εκεί ο Γιάννης Οικονομίδης. Μάλιστα, ένας συνάδελφος έγραφε, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έγραψε, ότι θα μπορούσαν να του δώσουν το δεύτερο αντρικού τουλάχιστον για το ρόλο του στην Πάτη, γιατί έτσι, ας πούμε, κάπως θα αναγνωριζόταν από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου ο Γιάννης Οικονομίδης, ο οποίος, εντάξει, πρέπει και αυτά να τα βάζουμε στην εξίσωση, έδωσε μία ανάσα στον ελληνικό κινηματογράφο με όλες αυτές τις εισπρακτικές, και όχι μόνο επιτυχίες, αλλά μιλάμε και για καλές ταινίες, έτσι. Δηλαδή, η Σπασμένη Φλέβα ήταν μία καλή ταινία. Εντάξει. Πολλά τα ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια, σχετικά με συμπάθειες, αντιπάθειες, τι να λέμε. Πάντως και το πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτη είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Όμως εντύπωση προκαλεί ότι η Σπασμένη Φλέβα έφυγε με μισό βραβείο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη Σπασμένη Φλέβα εδώ, Λέξ. Δώσ' μου λίγο, Βασίλη, να μιλάω στην εισαγωγή εδώ πέρα, γιατί...
3: Να. Έχω τρελαθεί με τον Παυλάρα, με
2: εδώ,
3: τρελάνει
2: εδώ
3: και
2: είναι
3: αυτός,
2: η Σοφία
3: του δείχνω
2: Κουνιά.
3: Τα πρόστιμα στα αρχίδια του του Παυλάρα. Έλα εδώ, ρε Μαλιάκα.
2: Είναι το οικονομικό σύμπαν σε εισαγωγή. Είναι το οικονομικό σύμπαν.
3: Με κοιτάει άγρια και μου γκρίζει, ρε Μαλιάκα. Κοιτάει εμένα, κοιτάει την ψησταριά, μου γκρίζει. Τι μου γκρίζεις, ρε μαλάκα, κάτσε δίπλα μου, εδώ σε θέλω, πλάτη, να σώσουμε το βιός μας, να δούμε τι θα κάνουμε. Πούτσα το Παυλάρας, ονειρεύεται. Τι άμα λέει, θα ανοίξει κλειδαρά, δικό.
2: Ο Οικονομίδης που πάντα φουγκράζεται τον λαϊκό άνθρωπο. Και ο Λέξ που έχει αγαπηθεί τόσο πολύ, γιατί έχουν βρει μέσα στους στίχους του την έκφρασή τους πολλά παιδιά της εργατικής τάξης.
4: Πίσω τους μύτη δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι, κάτω από τον νεροχύτη έχουν μια τσάντα κρυμμένη, και στο μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη. Αγάπησέ με λίγο, δεν με νιάξε ποτέ άμα τα αξίζω. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος της γης αυτή. Μα εσύ αν μπορείς, αγάπη.

0: από την πίξα βασιλιάς και κατουρούσα την πλέμπα. Πως που είδα στον καθρέφτη μια σπασμένη φλέπα. Εκεί που το όνειρο πεθαίνει ζουν οι κυνηγημένοι. Πίσω τους λυτοί δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι. Κάτω από τον έροχη και έχουν μια τσάντα κρυμμένη.
1: Εδώ ο Οικονομίδης βέβαια πάντα με κάθε του ταινία θα περιγράφει την πραγματικότητα, αυτό που μας γράφει και η Θάλια. Η Θάλια ισχυρίζεται ότι ενοχλεί η περιγραφή της αλήθειας, γι' αυτό δεν πήρε βραβείο, λέει, η σπασμένη φλέβα. Δεν ξέρω, ας πούμε ο Άκης Καπράνος έγραφε και για το Λάνθιμο, για τις Άλπεις του Λάνθιμου, οι οποίες επίσης δεν είχαν βραβευτεί από την Ελληνική Ακαδημία, αλλά ταυτόχρονα έκαναν μια πάρα πολύ καλή πορεία στα φεστιβάλ του εξωτερικού και του άνοιξαν το δρόμο για το Hollywood, μέχρι που ήταν και υποψήφιος για Όσκαρ επί δύο συνεχόμενες χρονιές. Δεν ξέρω, Θάλια, πάντως ο Οικονομίδης κάθε φορά με τις ταινίες του δημιουργεί αυτό που λέμε γεγονότα. Δημιουργεί γεγονότα, δημιουργεί συζητήσεις, έχει πάρει τη νέα γενιά και την έχει ξαναβάλει στη σκοτεινή αίθουσα και έχει δημιουργήσει και μια σχολή η οποία, όπως το λέγαμε και εδώ και μαζί του όταν είχε έρθει για συνέντευξη, αλλά σας το έχω πει και εγώ, είναι προσωπική μου άποψη, ότι έχει δημιουργήσει μια σχολή η οποία έχει διαπεράσει και το ελληνικό θέατρο με όλο αυτό το κύμα του νεορεαλισμού, του ομού νεοελληνικού ρεαλισμού. Θυμάστε εντωμεταξύ χθες, τώρα με έπιασε η τρέλα μου, Παρασκευή είναι. Σήμερα θα μου επιτρέψετε, στείλτε εσείς τα μηνύματα για να πάτε στο Λοκομόντο, 698-58-700-59, ονοματεπώνυμο Λοκομόντο και το στέλνετε στο Viber. Να σας πω, θυμάστε που λέγαμε χθες για τους Θηριανούς και λέγαμε για αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως διάφορα πράγματα. Θυμάστε ένα φεγγάρι που μας ερχόντουσαν συνέχεια ειδήσεις ότι ένας παντρεύτηκε με το χαλί του, μία κυρία παντρεύτηκε με ένα φάντασμα σε ένα πύργο και μία κυρία είχε παντρευτεί τον πύργο του Άιφελ. Λοιπόν, η κυρία που είχε παντρευτεί τον πύργο του Άιφελ χώρισε με τον πύργο του Άιφελ διότι ερωτεύτηκε ένα φράχτη. Οπότε, αν ενδιαφέρεται κανένας ή καμία, ο πύργος του Άιφελ είναι ελεύθερος. Επίσης, εμένα αυτό μου φάνηκε πολύ πιο συγκινητικό, χώρισε και μια άλλη κυρία η οποία είχε παντρευτεί τον εαυτό της, παιδιά. Και αυτή την καταλαβαίνω περισσότερο από όλους. Δηλαδή, να χωρίσεις τον εαυτό σου γιατί δεν τον αντέχεις. Και τα έχουν πει πάρα πολύ ωραία και οι White Stripes.

Λέει η Ειρήνη, να λέμε δηλαδή ευτυχώς, δεν βρίσκω πιο κατάλληλη λέξη τώρα, λέει, που δεν είδαμε να βραβεύεται ο Καποδίστριας. Δεν είναι κακία το σχόλιο, αλλά εκτός η σπασμένη φλέβα. Ναι, έχει προκαλέσει εντύπωση τουλάχιστον αυτή η απόφαση.

Η άλλη Ειρήνη μας λέει όλες οι τραγωδίες μαζεμένες, αλλά τι να κάνω, θα το ξεπεράσω. Λες για τους απανωτούς χωρισμούς ανθρώπων και εμβληματικών κτηρίων και ανθρώπων από τον εαυτό τους. Το δεύτερο είναι μια πραγματική τραγωδία υπαρξιακή, η οποία έχει καταγραφεί και στην αρχαία γραμματεία. Το άλλο τώρα εντάξει, τι να κάνουμε. Ο πύργος του Άιφελ θα τον βρει το δρόμο του, είμαι σίγουρη.

0: Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, ποτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Μπίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία, προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μία διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς του καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
3: Αχ, φόκο γκέλε γελόρτσα. Επέλια, ασκήντερο, σομσίρσιν αέρα. Όλα φόκεν
4: σιμ. Κανένα στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up. Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
5: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες. 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν, νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. OFF OFF Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε. Πήρε ένας φίλος τηλέφωνο και είπε ότι να μην υποτιμούμε την άλλη ταινία που βραβεύτηκε, φαντάζομαι. Είπα ότι είναι πολύ καλή αυτή η ταινία. Άλλωστε, είχα την τύχη να τη δω και από τους πρώτους και ήταν εξαιρετική, είναι εξαιρετική ταινία. Έτερον εκάτερον, εδώ σχολιάζουμε τώρα κάτι που έχει κάνει εντύπωση σε όλους. Επίσης, επεσήμανε ο φίλος στο τηλέφωνο ότι το ότι μια ταινία κάνει 500.000 εισιτήρια δεν σημαίνει ότι είναι και καλή ταινία. Σύμφωνοι, αλλά επειδή την έχουμε δει, έχουμε τις στατιστικές να λέμε ότι και έκανε αυτά τα εισιτήρια και τουλάχιστον σε εμάς, κατά τη γνώμη μας, ήταν και καλή ταινία. Αυτά τώρα είναι υποκειμενικά. Το αντικειμενικό είναι ότι έχει προκληθεί μια συζήτηση και είναι απολύτως αντικειμενικό αυτό. Μία βόλτα στα social media θα σας πείσει. Λοιπόν, έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής, ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1982 στη Γαλλία και πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, η Αθήνα ήταν η πρώτη χώρα εκτός Γαλλίας που φιλοξένησε τη γιορτή της μουσικής χάρη στην πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη. Έχουμε λοιπόν πολλά φεστιβάλ, έχουμε και το καλοκαίρι στην Αθήνα 2026, έχουμε και τους Πάγκαν που σας είπα ότι θα παίξουν στο θερινό ηλιοστάσιο την Κυριακή. Την Κυριακή είναι και η γιορτή του πατέρα. Να πάρετε τηλέφωνο όσοι τους έχετε ακόμα κοντά σας, τους μπαμπάδες σας, και να τους πείτε πόσο τους αγαπάτε. Δεν πειράζει που είναι μια φτιαχτή γιορτή. Να, αυτό περνούσε και από το Olive Kitteridge, από αυτή τη σειρά που σας έλεγα χθες. Λέει, μα είναι μια τεχνητή γιορτή, δεν τον νοιάζει τον πατέρα μου, ξέρω κτλ. Εντάξει, πάντα είναι μια καλή ευκαιρία να τον πάρεις ένα τηλέφωνο, να του πεις αγαπάω, σε ευχαριστώ. Αν ήταν τέτοια η σχέση σας, βέβαια δεν είναι τίποτα υποχρεωτικό. Αν ήταν τέτοια η σχέση σας, να τον πάρετε να δώσετε λίγο αγάπη, δεν πειράζει, καλά είναι αυτά να συμβαίνουν. Ο Θέμης μου λέει πώς θα γίνει να χωρίσω, σε συνέχεια αυτών των τραγικών ειδήσεων που σας μετέδωσα, πώς θα γίνει να χωρίσω με καμιά 20 κιλά που δεν μπορώ να τα ξεφορτωθώ εδώ και χρόνια. Δυστυχώς νομίζω ότι εδώ οι δηλώσεις δεν αρκούν, φίλε Θέμη. Πρωτεϊνούλα, γυμναστικούλα, θερμιδικό έλλειμμα και Άγιος ο Θεός, και βλέπουμε. Είμαστε όμως, να ξέρεις, στον ίδιο δρόμο. Κάποια στιγμή εύχομαι να βγούμε να πιούμε τις σόδες μας χωρισμένοι πια από τα περιτά κιλά μας, όσα και να έχει ο καθένας. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, μια χαρά, όσο είμαστε καλά με την υγεία μας, εγώ αυτό λέω και στο φίλο μου τον Ταβανέλο, όσο είμαστε καλά στην υγεία μας, κατά τα άλλα όλα τα σώματα είναι όμορφα. Η υγεία είναι το παν, να προσέχετε τα σώματά σας, την υγεία σας, και από εκεί και πέρα όλα τα σώματα είναι όμορφα και όλα αγαπήσιμα. Θέλω να ακούσετε τώρα κάτι που νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ μουσικά. Για πάμε να ακούσετε λίγο το Σμάρι.

0: Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που ακούμε. Το Σμάρι. Είναι η μουσικός και τραγουδίστρια και συνθέτρια, η Μάρθα Μαυροϊδή. Μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας, με βαθιές ρίζες στην παράδοση της Ελλάδας και των Βαλκανίων, αλλά και με σπουδές και εμπειρίες που εκτείνονται από την εθνομουσικολογία μέχρι τη σύγχρονη μουσική, έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια προσωπική γλώσσα όπου η τροπικότητα της Ανατολικής Μεσογείου συναντά τον αυτοσχεδιασμό και τις σύγχρονες ενορχιστρωτικές αναζητήσεις. Και μαζί με 5 εξαιρετικούς μουσικούς, και να σας πω ποιοι είναι, είναι ο Χάρης Λαμπράκης στο Νέι, ο Νίκος Παραουλάκης επίσης στο Νέι, το Στρατή Ψαραδέλη στη Λύρα, το Γιώργο Ταμιολάκη στο Τσέλο και το Γιώργο Βεντούρη στο Κόντρα Μπάσο, δημιούργησαν μαζί το Σμάρι, ένα σχήμα που αντλεί έμπνευση από το ελληνικό τοπίο, τις μουσικές παραδόσεις και τη συλλογική συνύπαρξη, το κεντρικό μας θέμα στη φετινή σεζόν της εκπομπής. Και με αφορμή τη συναυλία του στο Μουσείο Βορέ, εκεί όπου η Κύπη και η Λαϊκή Συλλογή του Μουσείου συνομιλούν με τους ήχους της Θράκης, της Μακεδονίας, των Δωδεκανήσων και της Ανατολικής Μεσογείου, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Μάρθα Μαυροϊδή για μια συζήτηση γύρω από τη μουσική μνήμη, τη δημιουργία και αυτή την ανάγκη που φαίνεται, κυρία Μαυροϊδή, να μην λείπει ποτέ από τους ανθρώπους, να ξαναφανταζόμαστε την παράδοση στο παρόν, να την επινοούμε ξανά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Ναι, πράγματι, η παράδοση είναι κάτι ζωντανό. Θέλω να πω ότι είναι ένα πράγμα που εξελίσσεται συνέχεια. Οπότε το να πάρουμε ένα τραγούδι και να το πούμε όπως είναι, είναι μια πτυχή, ας πούμε, της αγάπης μας για τη μουσική. Η άλλη είναι να το κάνουμε δικό μας και ο καθένας το κάνει δικό του με το δικό του τρόπο και με τη δικιά του αισθητική.
0: Και η κάθε γενιά να ακουμπήσει τα δικά της βιώματα, τις δικές της προσλαμβάνουσες πάνω σε αυτή την παράδοση και να πάει και τη μουσική παρακάτω, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: 26 Ιουνίου λοιπόν στους κήπους του Μουσείου Βορέ, και μοιάζει η συναυλία στο μουσείο να έχει μια ιδιαίτερη συνομιλία, έτσι, με το χώρο, γιατί παρουσιάζεται το Σμάρι μέσα στους κήπους ενός μουσείου που στεγάζει έντονα στοιχεία λαϊκού πολιτισμού.
1: Μα πραγματικά νιώθω ότι είναι το μέρος για να παιχτεί αυτό το πρόγραμμα, γιατί το Μουσείο Βορέ συνδυάζει μια έκθεση με λαογραφικά αντικείμενα από όλη την Ελλάδα, αλλά στους ίδιους χώρους υπάρχουν και έργα σύγχρονης τέχνης, τα οποία συνομιλούν με τα αντικείμενα του λαϊκού πολιτισμού, που είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε και με τον Σμάρι. Δηλαδή, μελωδίες, στίχοι που υπάρχουν εκατοντάδες χρόνια, συνομιλούν με πιο σύγχρονα μουσικά είδη, με σύγχρονες αρμονίες, με ενορχήστρωση σύγχρονη. Οπότε το Μουσείο Βορέ νομίζω ότι είναι το κατάλληλο σπίτι, το κατάλληλο μέρος για μια τέτοια συναυλία.
0: Το όνομα Σμάρι μας παραπέμπει και στο θυμάρι της Αττικής Γης και στο Μελίσι. Γιατί αυτό το όνομα, πώς το εμπνευστήκατε?
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ακούει, αυτό που σκέφτεται κανείς πρώτα είναι το Μελίσι. Ναι. Αλλά όλα μου τα μουσικά project τα ονοματίζω από την Χλωρίδα, από ονόματα φυτών. Οπότε το Σμάρι κάπως, ναι, τέριαξε και με το θυμάρι που φύγεται στην Αττική. Σμάρι είναι η λαϊκή ονομασία του θυμαριού που φύγεται στην Αττική. Η λατινική ονομασία είναι Θύμους Άτικους. Mm. Αλλά η λαϊκή του ονομασία είναι Σμάρι. Και κάπως νομίζω ότι μου άρεσε και αυτό το διφορούμενο, ότι αναφέρεται και σε αυτό το φυτό, το πανάρχαιο, με τις φοβερές ιδιότητες και φοβερή μυρωδιά, αλλά ταυτόχρονα θυμίζει και ένα μελίσι που συνεργάζεται για να φτιάξει κάτι πολύ γλυκό. Και βοήθηκε κιόλας.
0: Γιατί ονομάζετε τα project σας με ονομασίες από τη Χλωρίδα? Είναι αυτή η συνομιλία της μουσικής και της φύσης κάτι το οποίο το βρίσκεται εντελώς αλληλένδετο?
1: Τώρα που το λέτε, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Κάπως ξεκίνησα με το κουαρτέτο για σεμί. Ναι. Είναι ένα φωνητικό κουαρτέτο, μετά έκανα το Σμάρι, μετά τα Χιλανθή. Αυθόρμητα βγήκε, αλλά όντως αυτή η μουσική, τέλος πάντων, η μουσική δεν είναι ανεξάρτητη από το τοπίο στο οποίο γεννιέται. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει στο Αττικό τοπίο, ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει στα βουνά της Ηπείρου, ας πούμε, έχει μια αισθητική, έχει πληροφορία στα μάτια του και στα αυτιά του από τους ήχους του τοπίου που δεν μπορούν να μην βγουν σε οποιοδήποτε είδος δημιουργίας. Και στα εικαστικά, αλλά σίγουρα και στη μουσική.
0: Είναι και αυτό που καμιά φορά ποιητικά λέμε, αλλά πολλές φορές όταν το γράφουμε το εννοούμε, ότι πολλές μουσικές μυρίζουν τον τόπο τους. Δηλαδή, ναι, μυρίζουν τα θυμάρια, μυρίζουν τα χαμομήλια.
1: Ναι, και υπάρχει και το ανάποδο που λένε στα νησιά. Mm-hmm. Αν θέλουν να πούν κάποιος για τη μυρωδιά, ότι μυρίζει πάρα πολύ έντονα, λένε το ακούς. Αν έχεις βάλει μαϊντανό, λέει το ακούς το μαϊντανό, ακούς το θυμάρι.
0: Μπράβο, σωστά. Το σχήμα αποτελείται από δύο νέοι, λύρα, τσέλο, κοντραμπάσο και φωνή. Ιδιαίτερη ενορχιστρωτική επιλογή, τι δυνατότητες ανοίγει αυτή?
1: Ανοίγει δυνατότητες από τη μια πλευρά ενός, ας πούμε, μικρού συνόλου δωματίου, ας πούμε, mm-hmm, μουσικής δωματίου, γιατί το κοντραμπάσο, το τσέλο και η λύρα είναι ας πούμε, τα 3/4 ενός κουαρτέτου εγχώρων.
0: Σωστά.
1: Αλλά ταυτόχρονα η λύρα και τα νέγια έχουν όλη την πληροφορία της Ανατολικής Μεσογείου και των ελληνικών ακουσμάτων. Οπότε μπορεί κανείς να κάνει φοβερούς συνδυασμούς και αυτό κάνουμε. Τώρα το πώς προέκυψε αυτός ο συγκεκριμένος συνδυασμός, σαν γνωριζόμαστε χρόνια και παίζουμε με διαφορετικούς συνδυασμούς από τα παιδικά μας χρόνια. Δηλαδή με κάποιους γνωριζόμαστε από 12 χρονών.
0: Αλήθεια,
1: και παίζουμε
0: φοβερό.
1: Μαζί. Ναι. Φοβερό. Η αφορμή για να γίνει αυτός ο συγκεκριμένος σχηματισμός ήταν μια ανάθεση που μου είχε γίνει από την Εθνική Λυρική Σκηνή για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Έγραψα ένα έργο που δεν παίχτηκε γιατί ήταν εν μέσω COVID, αλλά το προβάραμε και το βιντεοσκοπήσαμε και υπάρχει στην GNOTV. Το αργό της Κυροδομήτας ήταν το έργο. Mm-hmm. Οπότε εκεί πέρα βρεθήκαμε σαν έξι πρώτη φορά και ήταν και αυτές οι συνθήκες έτσι του COVID που βγαίναμε από το σπίτι μας, ήμασταν τυχεροί και είχαμε άδεια, ξέρω εγώ, από τη Λυρική για να βγούμε από το σπίτι μας, να μπούμε στην Εθνική και να πάμε κάτω στον Νιάρχο να κάνουμε πρόβες, αφού λέγαμε πω τι τυχεροί που είμαστε.
0: Πραγματικά.
1: Και κάπως έτσι, αυτή ήταν η αφορμή, αλλά ήταν και μια συνθήκη πολύ ιδιαίτερη που ήμασταν εμείς οι έξι, ερχόμασταν από τα διαφορετικά μέρη της Αττικής μέσα σε μια άδεια Αθήνα και κυκλοφορούσαμε με τα όργανά μας και βρισκόμασταν για να παίξουμε μουσική μαζί. Οπότε εντάξει, ξέρεις,
0: ναι, ναι,
1: ήταν σενάριο δυστοπικό, ας πούμε, αλλά και εφορικό μαζί.
0: Όντως, και πέραν του μουσικού, το οποίο φαντάζομαι ότι δένει πολύ περισσότερο τους ανθρώπους, γιατί πέρα από την ανθρώπινη γλώσσα, αυτή που μιλάμε, μιλάτε και σε μια άλλη γλώσσα μεταξύ σας. Οι άνθρωποι που δεθήκαμε μέσα στον κορονοϊό, μέσω διαφόρων project, μέσω παρέας και τα λοιπά, έχουμε φτιάξει έναν άλλο κώδικα μεταξύ μας. Και λέτε ότι με μερικούς γνωρίζεστε από τα παιδικά σας χρόνια, από το Μουσικό Σχολείο Παλίνης, ας πούμε.
1: Ναι, με το Χάρη του Λαμπράκη είμαστε η ίδια γενιά. Ήμασταν η πρώτη φουρνιά του πρώτου μουσικού γυμνασίου της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Ο Στρατής ο Ψαραδέλης ήταν επίσης μουσικό γυμνάσιο, αλλά γνωριζόμαστε και με τον Γιώργο και τον κοντραμπασίστα, τον Γιώργο τον Βεντουρί και τον Γιώργο τον Ντανιολάκη, τον τσελίστα. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και παίζουμε μαζί.
0: Ναι, το λέω γιατί ήθελα έτσι. Πάντα δίνουμε μια έμφαση σε αυτό. Όταν έχουμε καλεσμένους μουσικούς που είναι πραγματικά ξεχυλίζει το ταλέντο και οι δουλειές τους είναι πραγματικά αξιόλογες, δεν είναι λίγες οι φορές, μάλλον είναι πολλές οι φορές που προέρχονται από τα μουσικά μας σχολεία. Και αυτό είναι έτσι ένα μήνυμα προς την πολιτεία να ενισχύει τα μουσικά σχολεία, γιατί έχουν κάνει σπουδαία δουλειά.
1: Τι να λέμε. Για μένα είναι η παιδική μου ηλικία με μυθολογικά μεγέθη, ας πούμε. Δηλαδή το θυμάμαι σαν κάτι απίθανο, φοβερό που μου συνέβη, ας πούμε. Ότι οι δάσκαλοί μου ήταν 3 μέτρα ο καθένας και ξέρω εγώ, πολύ έτσι, μαγικά ήταν και συνεχίζουν να είναι φοβερά σχολεία, πραγματικά.
0: Θα ήσασταν άλλος άνθρωπος αν είχατε πάει σε ένα άλλο σχολείο, θεωρείτε?
1: Τι να πει κανείς, ξέρω εγώ, μπορεί και να έχω πάει σε μια άλλη ζωή και να έχω κάνει μια άλλη δουλειά, ξέρω εγώ.
0: Σωστό.
1: Με τα παράλληλα σύμπαντα.
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρω. Ναι, φυσικά και θα ήμουν, ποιος ξέρει.
0: Και
1: μπορεί
0: μετά...
1: και να γυρνούσα, ξέρεις, είναι αυτό το sliding doors, δεν ξέρω αν το
0: ναι.
1: ξέρετε αυτή την ταινία που δείχνει που μια, η μια εκδοχή την προλαβαίνει, το προλαβαίνει το τρένο, η άλλη δεν το προλαβαίνει και τελικά όμως, ύστερα από πολλές περιπέτειες, καταλήγει και πάλι στην αγκαλιά αυτού μου, ας πούμε. Οπότε δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να παίρναμε διαφορετικούς δρόμους, αλλά...
0: Πάλι εκεί να καταλήγαμε.
1: Ναι,
0: πάλι
1: ναι.
0: εκεί να καταλήγαμε. Και από το Μουσικό Σχολείο Παλίνης, Λονδίνο, Λος Άντζελες, Άμστερνταμ, πολλές εμπειρίες, πολλές αποσκευές μαζί σας για να επιστρέφετε ξανά στην παράδοση. Είναι κάπως ενώνεται αυτό με τα sliding doors που λέμε.
1: Ναι, όντως, πραγματικά, ναι.
0: Και τα τελευταία. Ναι, συγγνώμη που σας διέκοψα.
1: Όχι, όχι, πείτε
0: με. Και τα τελευταία χρόνια αυτό σκεφτόμουν ότι βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους και νέες να στρέφονται στην παραδοσιακή μουσική. Και εσείς πώς το διαβάζετε αυτό το φαινόμενο?
1: Πολύ ελπιδοφόρο, πολύ ωραίο. Δεν είναι ιδεολογικό το θέμα. Για μένα είναι θετικό. Δηλαδή είναι πολύ ωραία μουσική, πολύ δυνατή στίχη. Πολλή ώρα μπορώ να μιλάω για τις χάρες της παραδοσιακής μουσικής. Θα αφήσω μόνο αυτό, ότι είναι μια μουσική ανώνυμη. Πάει να πει ότι εκατοντάδες κόσμος έχει συνεισφέρει στη μελωδία και στους στίχους και εκατομμύρια έχουν εκφράσει τη χαρά τους και τον πόνο τους μέσα από αυτές τις μελωδίες και αυτούς τους στίχους. Δεν γίνεται να μην έχει μια ιδιαίτερη δύναμη αυτό το πράγμα, αυτό το μουσικό είδος. Οπότε είναι πολύ μεγάλη σπουδαίο πράγμα που όλο και περισσότερα πιτσιρίκια αναγνωρίζουν κάτι σε αυτό, ο καθένας με τον τρόπο του, αλλά αφήνονται να μαγευτούν από αυτή τη σπουδαία παράδοση.
0: Έτσι το αντιλαμβάνομαι και εγώ και χαίρομαι που το βλέπετε και εσείς έτσι. Ηχογραφούνται οι εμφανίσεις σας και δισκογραφούνται?
1: Ναι, αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν ένα live από την Αγγλικανική Εκκλησία. Θέλουμε να μπούμε στο στούντιο και δεν θέλουμε κιόλας. Θέλω να πω ότι έχει άλλη δυναμική το live. Προσπαθούμε να ηχογραφούμε καλά, ώστε όταν αποφασίσουμε να κάνουμε δίσκο που το σκεφτόμαστε αρκετά άμεσα, να έχουμε και την επιλογή να χρησιμοποιήσουμε και κάποιες από τις ηχογραφήσεις από τα live μας, που πάντα είναι... έχουν άλλη ενέργεια, άλλο ρίσκο.
0: Γι' αυτό θα σας αφήσω, κύριε Μαυροϊδή, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και θέλω να ακούσουμε κάτι ακόμα από το Σμάρι, γιατί ήδη από το πρώτο κομμάτι που βάλαμε γέμισε εδώ πέρα το Viber με μηνύματα από τους ακροατές και τις ακροάτριες πόσο πολύ τους άρεσε. Και αφού τους άρεσε τόσο πολύ, να τους θυμίσουμε, Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9, το Μουσικό Σύνολο Μάρης στους κήπους του Μουσείου Βορέ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό σας απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.

τα φιλιά μας και στην Πανωρέα. Γι' αυτό λέει οι αυταρχικές κυβερνήσεις δεν θέλουν τον πολιτισμό μόνο ως δικό τους εργαλείο εξίμνησης. Τον θέλουν, εννοεί. Θάλει, ο πολιτισμός δημιουργεί ανθρώπους ευαίσθητους με διάθεση προσφοράς και με ελπίδα για το καλύτερο και όχι με μιζέρια και υποτακτικούς. Γι' αυτό και εμείς φωνάζουμε εδώ συνεχώς. Ενισχύστε τα μουσικά σχολεία, ενισχύστε το πολιτισμό από τη βάση και για τη βάση της κοινωνίας. Βλέπετε τι αριστουργήματα βγαίνουν. Μάρθα Μαυροειδή, Χάρης Λαμπράκης, από τους σπουδαιότερους μουσικούς που έχουμε σε αυτή τη νεότερη γενιά. Μακάρι, μακάρι, παιδιά, να βρούμε Βίκο Αώτα σε αυτά που λέμε, γιατί είναι το μέλλον μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας. Τώρα, ο Κώστας Κιντής, η Φανή Σπύρου, ο Γιώργος Μπουτσίνης και ο Κώστας Δημητράτος κέρδισαν προσκλήσεις για να πάνε 24 Ιουνίου στην Τεχνόπολη να δουν τους Λοκομόντο. Το μόνο που θα ζητήσουμε από αυτούς είναι να μας στείλουν στο Viber το mail τους για να τους στείλουμε τις προσκλήσεις. 698-58-700-59, δωρεάν, μας στέλνετε τα mail σας και εμείς σας στέλνουμε τις προσκλήσεις. Κώστας Κιντής, Φανή Σπύρου, Μπουτσίνης Γιώργος και Κώστας Δημητράτος. Να σας ευχηθώ ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, να περάσετε πάρα πολύ καλά. Νίκαπ έχει αύριο, Κυριακή έχει Πάγκαν και πολλά άλλα έχει, αλλά σας λέω τώρα που θα πάω εγώ, τα δικά μου σας λέω. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, ακολουθεί Κωνσταντίνος Σαββόπουλος με τις αντιλογίες.

Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, ποτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Μπίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
3: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητό.

0: Προπόληση more.com.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Το 1970 στο Μεξικό, ο κόσμος είδε το ποδόσφαιρο στην πιο γοητευτική μορφή του, με την καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών. Ήταν η ομάδα του Πελέ, του Τοστάου, του Ριβελίνο και του Ζαϊζίνιο. Μια ομάδα που έπαιζε Τζο Γαμπονίτο, το όμορφο παιχνίδι, γεμάτο χρώμα και φαντασία. Για πολλούς αυτή η Βραζιλία ήταν η επιτομή της ελευθερίας. Όμως πίσω στην πατρίδα, η πραγματικότητα ήταν εφιαλτική. Η χώρα βρισκόταν υπό την πόντα του Εμίλιο Μέντιτσι, του πιο σκληρού δικτάτορα που πέρασε από τη χώρα. Και η ελευθερία της εθνικής ομάδας ήταν το τέλειο προκάλημα για τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες αντιφρονούντων. Αντιμέτωπος με αυξανόμενα επίπεδα δημόσιας αναταραχής, ο Μέντιτσι ακολούθησε κατά γράμμα το μοτίβο των φασιστικών καθεστώτων, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως μέσο προπαγάνδας. Ενέκρινε την κατασκευή 13 νέων σταδίων και άρχισε να παρακολουθεί αγώνες της Φλαμέγκο σε εβδομαδιαία βάση, υπαγορεύοντας μάλιστα περιστασιακά την επιλογή ομάδας. Πριν την αναχώρηση της Εθνικής για το Μεξικό, παρενέβη προσωπικά στην επιλογή του προπονητή, απομακρύνοντας τον αριστερό Ζωάο Σαλντάνια και τοποθετώντας τον πιθύνιο Μάριο Ζαγκάλο. Το σύνθημα της Χούντας, Βραζιλία, αγάπατη ή παράτατη, ταυτίστηκε με τις νίκες της ομάδας. Κάθε φορά που η Βραζιλία σκόραρε στο Μεξικό, η Χούντα δημοσίευε φωτογραφίες των παικτών, δίπλα σε ανακοινώσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την εθνική ενότητα. Ενώ ο πλανήτης θαύμαζε τον γκολ του Κάρλος Αλμπέρτο στο μεγάλο τελικό με την Ιταλία, όπου η Σελεσάο επικράτησε με 4-1, οι φυλακές της Βραζιλίας γέμισαν με φοιτητές, καλλιτέχνες και διανοούμενους. Πολλοί από αυτούς ήταν οπαδοί της ομάδας, αλλά αναγκάζονταν να ακούν τους αγώνες από τα ραδιόφωνα των κελιών τους, περιμένοντας την εκτέλεσή τους. Κηρύχθηκε εθνική εορτή κατά την επιστροφή της ομάδας στη Βραζιλία και η στάση, η πρώτη στάση των παικτών ήταν στην Βραζιλία για να συναντηθούν με τον Μέντιτσι. Φωτογραφήθηκαν για τις εφημερίδες και κάθε παίκτης της ομάδας δέχτηκε ένα δώρο 18.000 δολαρίων. Ο Μέντιτσι χρησιμοποίησε το Μουντιάλ για να ξεπλύνει το αίμα από τα χέρια του. Ο Πελέ, αν και αργότερα δήλωσε ότι δεν γνώριζε το πλήρες μέγεθος των εγκλημάτων, έγινε το ακούσιο πρόσωπο ενός καθεστώτος που έκρυβε τους νεκρούς του κάτω από το χρυσό της κούπας. Η Βραζιλία του 1970 παραμένει η αγαπημένη ομάδα όλων των εποχών, αλλά η ιστορία της είναι μια υπενθύμηση της τραγικής αντίφασης του ποδοσφαίρου. Μπορεί μια ομάδα να είναι όμορφη όταν εκπροσωπεί κάτι άσχημο?

0: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
1: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
0: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
1: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
0: Εισιτήρια more.com.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο και θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Ελπίζουμε καλή μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος που περιμένει με ανοιχτές αγκάλες τον Ομπράντοβιτς ώστε να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Έτσι το επιβεβαιώνει έξω από το τζάμι που τον βλέπουμε. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο και οι τρόποι επικοινωνίας 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber όπως κάθε απόγευμα τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας. Το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ έχουν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Αυτή είναι η είδηση των τελευταίων ωρών και περιμένουμε λεπτομέρειες, περισσότερες πληροφορίες. Από εκεί και πέρα, η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση Αμερικανικών και Ιρανικών αντιπροσωπιών στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθεί, ενώ ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, ανέβαλε την αναχώρησή του για τη Γενέβη. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον αυτή την ερμηνεία δίνουν οι διεθνείς αναλυτές. Εδώ να θυμίσουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει βάλει ψηλά τον πήχη σε περίπτωση που όλα πάνε καλά και ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Έχει πει πως χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Τη διαβάζουμε αυτούσια τη δήλωση αυτή για να την έχουμε υπόψη, την κρατάμε. Νωρίτερα, μάλιστα, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα. Οπότε ας τα κρατήσουμε όλα αυτά, διότι όλη η αγορά λέει πως από τη στιγμή που ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, έπειτα δεν ξαναπέφτουν. Δεν ξαναπέφτουν ποτέ ή αργούν να πέσουν πάρα πολύ. Για την αναγκαία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, πάντως δεν ακούμε κουβέντα από τα κυβερνητικά χείλη. Είναι γνωστό αυτό και δεν συνιστά είδηση. Εν πάση περιπτώσει, και την άλλη εβδομάδα εδώ θα είμαστε ώστε να τα αξιολογήσουμε όλα αυτά. Τώρα, μια και μιλάμε για τιμές και ακρίβεια, η σκόνη από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει δεν έχει κατακάτσει. Η επικοινωνιακή σκόνη, για να εξηγούμαστε, εδώ μας έχει κάνει εντύπωση η προσπάθεια του κυρίου Σκέρτσου να αποκρούσει την κριτική της αντιπολίτευσης. Κατά τον κύριο Σκέρτσο, υπουργό επικρατείας, η αντιπολίτευση δεν θέλει τη διαφάνεια στην αγορά και συντάσσεται με τα συμφέροντα των πολυεθνικών. Επειδή ασκεί κριτική στο πόσο κάνει και θεωρεί η αντιπολίτευση, και πολύ σωστά θεωρεί, ότι αυτό δεν είναι καν ένα όπλο κατά της ακρίβειας. Είναι αέρας κοπανιστός ή επικοινωνιακό πυροτέχνημα, εν πάση περιπτώσει. Το ξαναλέμε, η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα των πολυεθνικών. Η κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Υπομονή σε όλους όσοι είστε στο δρόμο, ειδικά στους δρόμους της Αττικής, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, της Αττικής, γίνεται το αδιαχώρητο. Αυτή την εικόνα παίρνουμε, αυτά διαβάζουμε. Υπομονή και μένετε στο κόκκινο.

0: Τώρα, στο Μαξίμου χτυπούν οι δημοσκοπικές καμπάνες. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στην πρόθεση ψήφου, αλλά τα γαλάζια ποσοστά στην περιφέρεια, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται μακριά από τις πρωτεύουσες των νομών, βρίσκονται σε καθοδική πορεία. Είναι σε καθοδική πορεία. Γι' αυτό επιστρατεύονται οι κορυφαίοι της Νέας Δημοκρατίας στην επαρχία, ώστε μέσα από τις περιοδίες τους να προσπαθήσουν να ξαναπιάσουν το νήμα με τους απογοητευμένους γαλάζιους ψηφοφόρους. Δύσκολη αποστολή από τη στιγμή που ο καλπασμός της ακρίβειας δεν τη θα σέβεται. Το Πασόκ επιχειρεί να μην δώσει νέα διάσταση στη σύγκρουση της Άννας Διαμαντοπούλου με το Χάρη Δούκα, τη δημόσια σύγκρουση. Ωστόσο, αυτή τη σύγκρουση στο Πασόκ επιχειρεί να αξιοποιήσει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για ευνόητους λόγους. Πάμε να ακούσουμε αμέσως το δημοσιογραφικό σχόλιο της Ελένης Καλογεροπούλου από το Άξιον και τα Παραπολιτικά. Καλησπέρα, Ελένη. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα, Κώστα μου. Θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία τη συγκεκριμένη στιγμή αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημά της. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όπως είπες και εσύ, οι πληροφορίες λένε ότι από Δευτέρα το μισό υπουργικό κλιμάκιο και ο κύριος Κυρανάκης θα βρεθούν στην Πελοπόννησο. Το κάστρο δηλαδή, η περιφέρεια που παραδοσιακά ήταν με τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται ότι αποτελεί και το μεγαλύτερο πρόβλημα τη συγκεκριμένη στιγμή. Και αυτό γιατί προφανώς ο Αντώνης Σαμαράς έχει αυξήσει επικίνδυνα τις δυνάμεις του. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι μόνο στην Μεσσηνία όπου εμφανίζεται να έχει μεγάλα ποσοστά, αλλά και σε άλλους νομούς, προφανώς στην Αργολίδα αφού έχει εκεί δεσμούς οικογενειακούς, αλλά και σε άλλους οι οποίοι ήταν παραδοσιακά μπλε νομοί, όλοι δηλαδή στην Πελοπόννησο, εκτός από την Αχαΐα αν δεν κάνω λάθος, ήταν όλοι γαλάζιοι νομοί. Οι περισσότεροι λοιπόν από τους νομούς της Πελοποννήσου στηρίζουν αυτή τη στιγμή, όπως λένε οι πληροφορίες, σε μεγάλο ποσοστό τον κύριο Σαμαρά. Αυτό προφανώς δεν πέρασε παρατήρητο από το Μέγαρο Μαξίμου. Πρέπει να πούμε ότι γίνονται κυλιόμενες δημοσκοπήσεις σε όλες τις περιφέρειες και ειδικά στην Πελοπόννησο τους θορύβησε πάρα πολύ το γεγονός ότι βλέπουν να έχουν απολέσει ένα μεγάλο κομμάτι της δυναμικής τους και έτσι αποφάσισαν ότι από τη Δευτέρα γίνεται εκστρατεία στην Πελοπόννησο.
0: Και στη Μεσσηνία πάει ο κύριος Κυρανάκης, έτσι, που
1: στη Μεσσηνία
0: έχει σκληρό δεξιό προφίλ.
1: Πάει ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος έχει και πιο δεξιό προφίλ, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι πάρα πολλοί υπουργοί θα βρεθούν σε πολλούς νομούς της Πελοποννήσου. Και μόνο αυτό, Κώστα μου, πρέπει να πούμε ότι δείχνει την αγωνία πλέον στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση. Όλα αυτά που λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν πρόκειται να τους δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και ότι μόνο μπορεί να τους κόψει γύρω στο 1,5% προφανώς είναι οι δικές τους επιδιώξεις, δηλαδή, και θα σου έλεγα και σε ένα βαθμό επιχειρούν να υποβαθμίσουν το θέμα, αν και γνωρίζουν πολύ καλά ότι ήδη ο Αντώνης Σαμαράς έχει δημιουργήσει ψηφοδέλτια σε πάρα πολλές περιφέρειες. Δηλαδή οι πληροφορίες λένε ότι στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά, έχει ήδη έτοιμα τα ψηφοδέλτια και όλα δείχνουν ότι τελικά ένα μεγάλο κομμάτι των δυσαρεστημένων δεξιών ψηφοφόρων κατευθύνεται προς το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Τώρα, Ελένη, η μάχη της δεύτερης θέσης δείχνει να κλειδώνει, διότι στο Πασόκ εκτιμούν ότι μπορεί να ξεφουσκώσει ο κύριος Τσίπρας.
1: Εγώ θα έλεγα ότι μετά το πρώτο πανικό που επικράτησε στο ΠΑΣΟΚ από την παρουσία του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση, γιατί με το που βγήκε ο πρώην πρωθυπουργός, δηλαδή ανακοίνωσε την Ελλάς, πλασαρίστηκε στη δεύτερη θέση. Εκεί επικράτησε για ένα μεγάλο διάστημα πανικός. Βλέπουμε τώρα ότι επιχειρούν να επικρατήσουν έτσι ψυχρεμότερες σκέψεις και αφηγήματα, όπως για παράδειγμα ότι τίποτα δεν έχει κρυθεί, ότι οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα δείξουν και ότι εν πάση περιπτώσει όλα είναι ρευστά. Εγώ θα έλεγα ότι στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι, και απορώ γιατί δεν το περίμεναν, ότι από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας θα έκανε το κόμμα του, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο οι περισσότεροι πολιτικοί αυτό έλεγαν, ότι θεωρούσαν αυτονόητο ότι θα πήγαινε στη δεύτερη θέση. Αυτή τη στιγμή προσδοκούν, εκφράζουν δηλαδή την επιθυμία τους στην πραγματικότητα και όχι ένα πραγματικό γεγονός. Γιατί υπάρχει ένα απλό πράγμα. Όπως κινείται το ΠΑΣΟΚ για να ανακτήσει τις δυνάμεις του και να πάει στη δεύτερη θέση ξανά, έτσι κινείται και ο κύριος Τσίπρας, θέλοντας να εδραιωθεί στη δεύτερη θέση και όχι μόνο να εδραιωθεί, αλλά να απειλήσει και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Έβαλε και το στόχο της πρώτης θέσης από την πρώτη κάλπη πρόσφατα.
1: Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί στην πραγματικότητα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με ένα 22-23%. Ο κύριος Τσίπρας με το που βγήκε έχει ένα 14-14.5%. Όμως οι πληροφορίες λένε ότι οι επόμενες δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν κοντά στο 17%. Εάν αυτό ισχύει, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η διαφορά πλέον μικραίνει πάρα πολύ.
0: Όντως.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο ψήφιος αριθμός η διαφορά, όπως είναι με το που πρωτοπαρουσιάστηκε ο κύριος Τσίπρας με το νέο κόμμα, αλλά η διαφορά μικραίνει πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να είναι γύρω στις 5 με 6 μονάδες.
0: Εκεί αλλάζει το παιχνίδι και όλο το πλαίσιο της συζήτησης.
1: Εκεί αλλάζει το παιχνίδι, ακριβώς.
0: Να δούμε τελικά και τι θα γίνει, Ελένη, και με το ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοια βεβαιότητα ή τέτοια παραδοξότητα εσείς στη δημοσιογραφική σου διαδρομή έχεις ξανασυναντήσει?
1: Όχι. Όχι, και εδώ είμαστε σε ένα...
0: Ίσως σαφής, μονολεκτική και σαφής.
1: Όχι, δεν το έχω ξανασυναντήσει και ομολογώ ότι, ξέρεις, ομολογώ ότι πολλές φορές βρίσκομαι και σε αμηχανία ακόμα και όταν παρουσιάζω το ρεπορτάζ, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Αντιλαμβάνομαι πολλές φορές τις απόψεις όλων των πλευρών, αλλά στη δημοκρατία υπάρχει πλειοψηφία. Όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή εγώ αντιλαμβάνομαι ότι κάποια στελέχη θα ήθελαν είτε να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ είτε οι ίδιοι να διαδραματίσουν έναν άλλο ρόλο. Όμως υπάρχουν τα όργανα, υπάρχουν οι πλειοψηφίες και τη συγκεκριμένη στιγμή ο κύριος Φάμελος εμφανίζεται όχι μόνο να ελέγχει το κόμμα, να έχει μια μεγάλη πλειοψηφία μέσα στο κόμμα και προφανώς αυτό του δίνει και τον αέρα των αποφάσεων. Κατέθεσε μια πρόταση, συζητήθηκε στην πολιτική γραμματεία, στη συνέχεια την κατέθεσε στην Κεντρική Επιτροπή, έγινε μια συζήτηση, συζητήθηκαν και κάποιες άλλες απόψεις οι οποίες είχαν κατατεθεί από στελέχη τα οποία διαφωνούν με την πρόταση του κυρίου Φάμελου. Δεν πέρασε τίποτα από αυτό. Τώρα βρισκόμαστε στο παράδοξο να λένε κάποιοι ότι θα πρέπει να ξανασυνεδριάσουν τα όργανα, θα πρέπει να το ξαναδούν αυτό, ότι θα πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος ή θα πρέπει να αμφισβητηθεί ο κύριος Φάμελος. Αυτά οι δημοκρατίες θεωρώ ότι έχουν λυθεί με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Αν και οφείλω να σου πω ότι αντιλαμβάνουμε και την αγωνία που μπορεί να έχει ένας τέλεχος που βλέπει τον εαυτό του να μένει εκτός πολιτικού και εκλογικού παιχνιδιού. Ναι. Μπορώ να το αντιληφθώ σε ανθρώπινο επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο μου είναι λίγο δύσκολο να αντιληφθώ τις ενστάσεις που πλέον εκφράζονται καθημερινά δημόσια και δεν θα έλεγα πια ότι δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού όλο το σκηνικό, όλο αυτό το σκηνικό το οποίο παρατηρούμε είναι προβληματικό.
0: Έτσι είναι ακριβώς και αυτό το επιβεβαιώνουν και πολλά μηνύματα που παίρνουμε τώρα με αφορμή το σχόλιο σου για το προβληματικό σκηνικό. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση σου εδώ στο κόκκινο. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Η Ελένη Καλογεροπούλου από το Άξιον και τα παραπολιτικά εδώ στο κόκκινο ακούσαμε το σχόλιο της.

0: Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, ποτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Ντίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές. Αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
3: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.
1: Στο κόκκινο.

Υπάρχουν διάφορα σχόλια, δικά σας σχόλια, σε σχέση με αυτό που μας έλεγε και η Ελένη Καλογεροπούλου για τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά στην επαρχία. Εδώ θυμόμαστε αυτό που έλεγαν οι παλιοί ποδοσφαιρόφιλοι, οι ποδοσφαιρόφιλοι της περασμένης δεκαετίας, ότι τα πρωταθλήματα κρίνονται στην επαρχία. Έτσι καταδεικνύοντας τις δύσκολες έδρες από τις οποίες καλούνται να περάσουν οι διεκδικητές του τίτλου. Αυτή την αντίληψη προσαρμοσμένη στο γήπεδο της πολιτικής αναπαράγουν και στην κυβέρνηση, μελετώντας τις κρυφές, τις μυστικές δημοσκοπήσεις που έχουν στη διάθεσή τους. Γιατί τα χωριά και κομοπόλεις αναδεικνύονται σκληρές έως και αφιλόξενες έδρες σε πολλές περιπτώσεις για τον κύριο Μητσοτάκη, σε πολλές αγροτικές περιοχές που βρίσκονται μακριά από τις πρωτεύουσες των νομών, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά γύρω στο 20%, ενώ σε μέρη της Βόρειας Ελλάδας, ας το αφήσουμε καλύτερα, εκεί υπάρχει και το ένα μπροστά, κάτω από το 20%, 18-17%. Και μάλιστα από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στους κόλπους των παραγωγών, Γιατί από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, μόλις το 10% των σημερινών αγροτών σκοπεύουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, σε αντιδιαστολή με το 48% που έδωσε όθηση στον γαλάζιο εκλογικό θρίαμβο πριν από 3,5 χρόνια. Το exit poll του Μαΐου του 2023 αυτό είχε δείξει, ότι το 48% των παραγωγών είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και το ζήτημα είναι ότι τίποτα δεν προμηνεί την επιστροφή των αγροτών και των κτηνοτρόφων στη γαλάζια κάλπη. Για το τριήμερο 23, 24, 25 Ιουνίου έχουν προγραμματιστεί αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι αγρότες είναι απλήρωτοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το αγροτικό κόστος είναι στα ύψη, η αγροτική παραγωγή και η διαδικασία είναι στα ύψη, επομένως εδώ υπάρχει απελπισία. Και φυσικά το αίσθημα εγκατάλειψης στην περιφέρεια έχει ενισχυθεί και από άλλες επιλογές, από τα λουκέτα στα υποκαταστήματα των ελληνικών ταχυδρομείων, από τη συρρήκνωση του τραπεζικού δικτύου, ακόμα και τα ATM έχουν αραιώσει, από τις καταργήσεις των ειρηνοδικείων και άλλες παρόμοιες πολιτικές και άλλους παρόμοιους μπαλτάδες στην περιφέρεια. Με αποτέλεσμα εκεί να αποξενώνονται οι άνθρωποι. Βέβαια, να μην τα βλέπουμε όλα μονόπλευρα, το θέμα είναι και πώς θα πείσουν εκείνους τους ανθρώπους, έτσι, στην επαρχία, τους πολίτες της επαρχίας και οι δυνάμεις της αριστεράς. Που σύμφωνα με όλους τους αναλυτές αντλούν κυρίως τη δύναμή τους από τα μικρομεσαία στρώματα των πόλεων και όχι τόσο από την επαρχία όσο παλιότερα, όσο περασμένες δεκαετίες. Και αυτό φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, μια πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί άλλες δυνάμεις, περίεργες δυνάμεις, νοσηρές δυνάμεις, ακροδεξιές δυνάμεις καλαδοκούν.

0: Αλλάζουμε θέμα. Η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών έλαβε την απόφαση να αποστείλει πρόσκληση διαλόγου προς τον Σύνδεσμο των Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων για τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με στόχο τη βελτίωση των αποδοχών και των όρων εργασίας του κλάδου. Εδώ τι έχουμε. Την ώρα που οι ιδιωτικές σχολικές μονάδες αυξάνονται, οι εκπαιδευτικοί περνούν τις πόρτες της εξόδου. Ακούγεται κάπως αντιφατικό. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Τι στείλατε την πρόσκληση?
1: Είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε. Υπάρχει αυτή η αντίφαση. Ναι. Ωστόσο, αν το εξετάσει κανείς, θα διαπιστώσει ότι έχει την ερμηνεία του και έχει την ερμηνεία ότι υπάρχει μια ομάδα επιχειρηματιών οι οποίοι πράγματι κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν από τις ευνοημένες ομάδες του επιχειρηματικού κόσμου και θα εξηγήσω τι εννοώ. Και παρά το γεγονός ότι είχαν φοβερά κέρδη όλη αυτή την τουλάχιστον 15 ετία και παρά το γεγονός ότι ειδικά από το 2017 υπάρχει μια εκρηκτική αύξηση μαθητών και επενδύσεων στην ιδιωτική εκπαίδευση, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, επεκτάσεις σχολικών μονάδων, funds που επενδύουν στην ιδιωτική εκπαίδευση, υπάρχει τεράστια προθυμία να δοθεί οτιδήποτε στους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ, ειδικά μετά την ψήφιση του νόμου της κυρίας Κεραμέου, όταν ήταν υπουργός Παιδείας τον Ιούλιο του 2020. Και έχουμε ήδη μέσα σε αυτή την πενταετία την αποχώρηση χιλιάδων εκπαιδευτικών. Όμως τώρα που ανοίγει ο πίνακας του ΑΣΕΠ, κάναμε ένα αίτημα αυτής διευθύνσης εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας να δούμε πώς οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν κάνει αίτηση να πάρουν βεβαίως προϋπηρεσίες για να τη χρησιμοποιήσουν για τον πίνακα του ΑΣΕΠ. Και διαπιστώσαμε πραγματικά κατάπληκτη ότι πάνω από το 45% των ιδιωτικών εκπαιδευτικών έχουν κάνει τα χαρτιά τους και αναμένουν να φύγουν από τα ιδιωτικά σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει βέβαια ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο χώρο. Εμείς λοιπόν, επειδή θέλουμε να κρατηθεί ο κόσμος, έτσι, γιατί τα αγαπάμε τα παιδιά μας, αγαπάμε τους μαθητές μας, θέλουμε να μείνουν οι δασκαλοί τους και οι καθηγητές τους στα σχολεία, προτείνουμε το αυτονόητο. Τους λέμε, ακούστε, έχετε βγάλει από την περίοδο της κρίσης περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο πρόσθετα κυρίως από τις περικοπές τις δικές μας. Υπάρχουν επενδύσεις, επεκτείνετε τα κτίρια σας, κάνετε διαρκείς και χτίζονται νέες πτέρυγες και νέες υποδομές κτλ. Και καλά είναι όλα αυτά. Αλλά πρέπει ένα μικρό έστω τμήμα αυτών των κερδών να το αποδώσετε στους ανθρώπους που μοχθούν για να έχετε μαθητές.
0: Βέβαια, στο έμψυχο δυναμικό.
1: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, εμείς λοιπόν αποφασίσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο για πρώτη φορά στην ιστορία του κλάδου να ζητήσουμε συλλογική σύμβαση. Κατά κύριο λόγο και γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν αντέχουν άλλο στα ιδιωτικά σχολεία. Είναι πολύ κακές συνθήκες και είναι πολύ χαμηλές οι αμοιβές για όλα αυτά που κάνουν. Γιατί οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν κάνουν μόνο το απλό μάθημα. Τους κρατούν απογεύματα, Σαββατοκύριακα, αργίες. Κάνουν παράλληλα προγράμματα. Τους υποχρεώνουν να γράφουν σημειώσεις, εγχειρίδια, να συμπληρώνουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και πολύ πιεστική. Και παρόλα αυτά, έτσι, δεν υπάρχει ούτε ηθική ούτε οικονομική ανταμοιβή στα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία. Γιατί πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και κάποια σχολεία τα οποία δίνουν το κάτι παραπάνω και δείχνουν ότι εκτιμούν και ηθικά και υλικά την προσπάθεια των εκπαιδευτικών.
0: Σε γενικές γραμμές, οι μισθοί, ποιοι είναι ακριβώς, το ύψος των μισθών, ποιο είναι, μια τάξη μεγέθους, αν μπορείτε.
1: Παίρνουμε ακριβώς τους μισθούς που παίρνουν οι συνάδελφοί μας στο δημόσιο. Αλλά και το λέω αυτό με απόλυτο σεβασμό στους δημόσιους συναδέλφους μας, δουλεύουμε πολύ περισσότερο. Και ευτυχώς που δεν δουλεύουν οι δημόσιοι συναδέλφοι μας όσο δουλεύουμε εμείς, γιατί πραγματικά δεν ξέρω ούτε και αυτοί θα άντεχαν. Ήδη και στο δημόσιο σχολείο το πράγμα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα.
0: Αυτός είναι ο νόμος Μπαμπινιώτη για την εξίσωση μισθών στο δημόσιο
1: σχολείο. Όχι, δεν είναι νόμος Μπαμπινιώτη. Προσέξτε, γιατί εδώ είναι μια σκοτεινή ιστορία, μια από τις πιο σκοτεινές και άσχημες ιστορίες της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Το 2012 λοιπόν, ο τότε Υπουργός Παιδείας, κ. Μπαμπινιώτης, ο οποίος είχε μείνει 4 μήνες περίπου στο πόστο του Υπουργού, προχώρησε σε μία ενέργεια, δεν έκανε άλλη ενέργεια όσο ήταν Υπουργός Παιδείας, μία και μόνο. Υπέγραψε, μάλιστα παίρνοντας παράνομα υπηρεσιακές υπογραφές, εμείς μάλιστα τον είχαμε τότε, είχαμε καθέσει μηνυτήρια αναφορά εναντίον του για πλαστογραφία, η οποία βέβαια τέθηκε στο αρχείο.
0: Εντάξει,
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν περιμέναμε κάτι άλλο, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πήρε τις υπογραφές χωρίς να έχει πάρει όλες τις υπογραφές νόμιμα των υπηρεσιακών παραγόντων και υπέγραψε λοιπόν μια υπουργική απόφαση η οποία τι λέει, ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί ακολουθούν υποχρεωτικά το μισθολόγιο των δημόσιων. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ο νόμος που ισχύει, ο 682-77 για μας, λέει ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τις αποδοχές των ομοιοβάθμων τους δημόσιων εκπαιδευτικών. Άρα σου δίνει το πάτωμα και σου λέει μπορείς να πάρεις και παραπάνω. Ο Μπαμπιέτης λοιπόν οχύρωσε να παίρνουμε ακριβώς ό,τι παίρνει και δημόσιοι με εκείνη την υπουργική απόφαση. Γιατί το έκανε? Γιατί υπήρχε ένα τεράστιο άνοιγμα 7 εκατομμυρίων ευρώ στη φιλεκπαιδευτική εταιρεία. Και βεβαίως, επειδή τότε υπήρξε η ένταξή μας στο ενιαίο μισθολόγιο, πέσαμε από τους μισθούς που υπήρχαν πρώτου 2011 σε ένα 40% μείον. Θα σας πω το δικό μου προσωπικό παράδειγμα. Τότε λοιπόν το 2012, με 11 χρόνια προϋπηρεσίας και μεταπτυχιακό, εγώ έπαιρνα 1380 καθαρά με 14 μισθούς και ξαφνικά έπεσα στα 990 με 12. Απώλεια γύρω στα 600 ευρώ το μήνα. Αυτό συνέβη σε χιλιάδες άλλους συναδέλφους, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά σε ένα πάρα πολύ δραματικό καθεστώς. Αυτό βέβαια το ίδιο έπαθαν και οι δημόσιοι. Αλλά στους δημόσιους υποτίθεται ότι οι περικοπές αυτές έγιναν για να εξυπηρετηθεί το χρέος της χώρας. Σε εμάς οι περικοπές έγιναν για ποιο λόγο? Πού πήγαν τα χρήματα αυτά? Η απάντηση είναι πολύ απλή. 28 εκατομμύρια ευρώ ετησίως πήγαν στα ταμεία των ιδιοκτητών. Εμείς χάσαμε αυτά περίπου και επίσης τα δημόσια ταμεία έχασαν 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από ασφαλιστικές εισφορές. Αν προσθέσουμε και την υποχρεωτική αύξηση του διόρου του δωρεάν επιερβανιτόπουλου, δηλαδή διόρο περισσότερο στο ωράριό μας χωρίς να πληρωνόμαστε, συν το πάγωμα επί διετίας των κλιμακίων, της ορίμανσης της μισθολογικής, εμείς υπολογίζουμε ότι οι ιδιοκτήτες κέρδισαν περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Καταλαβαίνετε τώρα, 150 περίπου επιχειρηματίες της εκπαίδευσης κέρδισαν 140 εκατομμύρια ευρώ. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, όπως σας το ξαναείπα, από το 2017 και μετά, και ιδίως μετά την πανδημία, εκτοξεύτηκαν οι εγγραφές, εκτοξεύτηκαν οι επενδύσεις, 1 δις επενδύσεις τα τελευταία 3 χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση και οι άνθρωποι αυτοί μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν δίνουν τίποτα. Εμείς λοιπόν ανακοινώσαμε ότι θα τους στείλουμε πρόσκληση για διαπραγμάτευση. Οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε, οι ανεπίσημες, και εδώ πραγματικά είναι να χτυπάει κανείς το κεφάλι του στον τοίχο, να κλαίει ή να γελάει, δεν ξέρω τι. Οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε ανεπίσημα είναι ότι μας λένε ότι αν θέλετε να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση, θα παρατήσετε, λέει, το μισθολόγιο των δημόσιων εκπαιδευτικών. Αυτά τα τρομερά έτσι πλουσιοπάροχα, τα 900 ευρώ το μήνα που παίρνει ο παιδοδιόριστος εκπαιδευτικός, θα πάτε στην κοινή εργατική νομοθεσία, αν θέλετε. Δηλαδή, άλλα 200 ευρώ κάτω και μετά, λέει, το συζητάμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να δώσουν κάτι παραπάνω, ζητάνε να μειώσουμε και τα ήδη πενιγρά μας εισοδήματα. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω, εμείς θα την κάνουμε την πρόσκληση και προσέξτε. Σας το λέω πραγματικά εν τιμή, ο κόσμος της εκπαίδευσης γνωρίζει ποιος είμαι. Δεν το κάνω συντεχνιακά. Το κάνω γιατί και θέλω οι συνάδελφοι να αποκτήσουν μια μικρή ανάσα οικονομική, αλλά κυρίως το θέλω για να μην έχουμε προβλήματα στα ιδιωτικά σχολεία και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Γιατί τα παιδιά και οι γονείς δεν φταίνε σε τίποτα. Και ξέρετε κάτι, εμείς, επειδή δεν βλέπω να υπάρχει θετική ανταπόκριση, ελπίζω να κάνω λάθος, ελπίζω να αποφασίσουν κάτι διαφορετικό, να δώσουν έστω κάτι παραπάνω, αλλά δεν βλέπω έτσι φως, αλλά εμείς θα απευθυνθούμε στους γονείς και θα τους πούμε ότι ακούστε, στα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία σας έχουν επιβάλει αυξήσεις διδάκτρων έως και 30%. Από αυτά τα χρήματα στους δασκάλους των παιδιών σας, οι δάσκαλοι των παιδιών σας δεν βλέπουν τίποτα στην τσέπη τους. Το ανέχεστε? Ελάτε μαζί μας να πιέσουμε τους ιδιοκτήτες να δώσουν κάτι στους δασκάλους των παιδιών σας, γιατί προσέξτε, εάν θα φύγει το πιο καλό, το πιο ποιοτικό κομμάτι εκπαιδευτικών, θα πέσει η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και θα την πληρώσουν τα παιδιά. Και οι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν πάρα πολύ μεγάλα ποσά, και ξέρετε, θα πω και κάτι άλλο. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία ελίτ. Υπάρχουν κάποια σχολεία ελίτ που είναι λίγα. Τα περισσότερα είναι μικρά και μεσαία ιδιωτικά σχολεία, στα οποία πηγαίνουν τα παιδιά, τους άνθρωποι της μεσαίας τάξης, που κόβουν από κάτι άλλο. Ένα ολοήμερο σχολείο, ναι, που σφίγγουν το ζωνάρι κυριολεκτικά. Ναι. Δηλαδή, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιοκτήτες μικρών μαγαζιών, μικρών επιχειρήσεων, οι οποίοι σου λέει, επειδή δεν έχει την περιοχή μου ολοήμερο, ας το στείλω εκεί που έχει ασφαλή μεταφορά και έχει ολοήμερο σχολείο, να μπορεί το παιδί μου να μάθει 5 γράμματα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όταν βλέπουν να αυξάνονται συνεχώς τα δίδακτρα, φαντάζομαι ότι θα ευαισθητοποιηθούν όταν καταλάβουν ότι από όλα αυτά τα λεφτά δεν δίνεται ένα πολύ μικρό κομμάτι στο δασκάλους των παιδιών τους.
0: Βέβαια. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Ο πυρήνας της εκπαίδευσης είναι εκπαιδευτική, ούτως ή άλλως, και υπεύθυνη για τη μόρφωση των παιδιών, και θα θέσετε το σχετικό ερώτημα και στους γονείς. Κύριε Χριστόπουλε, εδώ θα είμαστε, ώστε να τα ξαναπούμε. Όταν πάρετε και άλλες απαντήσεις, σε πάση περιπτώσει, εδώ θα είμαστε.
1: Ελπίζω πραγματικά, επειδή υπάρχουν, δεν είναι πραγματικά, εγώ δεν βάζω στο ίδιο τσουβάλι όλα τα ιδιωτικά σχολεία, ούτε τις διοικήσεις, ούτε τους ιδιοκτήτες. Πιστεύω ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι το καταλαβαίνουν αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν κάτι παραπάνω στους εκπαιδευτικούς. Ελπίζω όλοι μαζί να αποφασίσουν να κάνουν μια συμφωνία με την ΟΗΕΛΕ, γιατί θα είναι σε ωφέλεια και του κλάδου συνολικά. Είναι καλό να δουν οι γονείς ότι διοικήσεις και εκπαιδευτικοί βαδίζουν μαζί, δίνουν κάτι παραπάνω στους εκπαιδευτικούς, να πάρουν οι εκπαιδευτικοί μια ανάσα, να αισθανθούν πιο ασφαλείς, να μην φύγουν από τα σχολεία, να μην πάνε στο δημόσιο και να μείνουν στα ιδιωτικά σχολεία και να προσφέρουν καλές και ποιοτικές υπηρεσίες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστόπουλε.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος εδώ στο κόκκινο, πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ.

πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μια αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό εδώ στην Ελλάδα, η αύξηση του οποίου στους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν. Αυτό το αποκλειστικά μας τραβάει την προσοχή. Γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι στο 4,9% και είμαστε πρωταθλητές πληθωρισμού, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 3,3%. Άρα λοιπόν εδώ γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα και είμαστε εμείς στα ύψη στον πληθωρισμό από τη στιγμή που ο μέσος όρος ο ευρωπαϊκός είναι πολύ χαμηλότερος. Αυτό γιατί χρησιμοποίησε τον όρο αποκλειστικά ο Πρωθυπουργός, έτσι. Χθες, και με αφορμή το ερώτημα του Δημήτρη, το λέμε αυτό σε σχέση με τα εργασιακά, χθες ο κύριος Μητσοτάκης είπε και άλλα ψεματάκια. Έδωσε το παρόν σε μια εκδήλωση για τα εργασιακά και σημείωσε ότι σήμερα η ανεργία έχει περιοριστεί περίπου στο 8% και έχουν δημιουργηθεί 560.000 νέες θέσεις εργασίας και ότι το φαινόμενο του brain drain αντιστρέφεται σταδιακά. Η επίσημη γλώσσα της στατιστικής πάντως δεν ευθυγραμμίζεται με τα πρωθυπουργικά μαθηματικά. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι η ανεργία έχει πέσει στο 8%, ωστόσο τα τελευταία στοιχεία της Elstat κατέγραψαν αύξηση της ανεργίας στο 10,6% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Και ας αφήσουμε πέρα την ελληνική στατιστική αρχή, γιατί και εκείνη μακιγιάρει τα στατιστικά στοιχεία. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης παρουσιάζει τη στατιστική χωρίς μακιγιάς. Οι δείκτες λοιπόν του πρώην ΟΑΕΔ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι ο ΟΑΕΔ, ο πρώην ΟΑΕΔ. Δείχνουν λοιπόν αυτοί οι δείκτες την ανεργία στο 20-21%, καθώς προσμετρώνται στον υπολογισμό και όσοι είναι άνεργοι για πάνω από έναν χρόνο. Γιατί η Ελστάτ δεν συμπεριλαμβάνει στα δικά της στοιχεία. Και όσους είναι αποθαρρυμένοι, όσοι είναι μερικώς απασχολούμενοι ή όσους δουλεύουν ελάχιστες ώρες την εβδομάδα χωρίς να εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο εισόδημα για την επιβίωσή τους. Και βέβαια σε αυτή την εκδήλωση από τους διθυράμβους του Πρωθυπουργού εξαιρέθηκαν και άλλα ζητήματα. Οι απώλειες στα εργοτάξια, 78 μέχρι τώρα είναι οι ανθρώπινες απώλειες και 143 οι σοβαρά τραυματισμένοι στους χώρους εργασίας. Δεν αναφέρθηκε η υπολειτουργία του σώματος επιθεώρησης εργασίας ή δεν αναφέρθηκε το γεγονός ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται για τις υπερορίες του ή ότι η υπεροριακή εργασία συνδέεται άμεσα με τα προβλήματα υγείας λόγω της καταπώνησης των εργαζομένων. Αυτά τα τελευταία καταγράφονται στην έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, έτσι δεν τα βγάζουμε από την κοιλιά μας. Ή δεν έχει εξηγήσει ο Πρωθυπουργός ή Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, γιατί θεσπίζονται τα 13 ώρα στην Ελλάδα, ενώ κερδίζει έδαφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μείωση των ωρών απασχόλησης με τη διατήρηση των ίδιων αποδοχών. Την απάντηση ασφαλώς την ξέρουμε σε σχέση με αυτό, αλλά δεν μας εξηγούν όμως με επιχειρήματα γιατί το έκαναν αυτό. Να ακούσουμε, ρε παιδί μου, τη θέση τους. Τη θέση των κυβερνητικών. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία, Κώστας Απόπουλος στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλους. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 6.

Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, ποτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Ντίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.

0: κόκκινο.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος είναι και σήμερα στην τηλεφωνική επικοινωνία και στα γενικά καθήκοντα, υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 2-13-21-77-77. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν μέσω Viber, να στείλετε δηλαδή μήνυμα και να το δω κατευθείαν στην οθόνη του υπολογιστή και να το θέσω υπόψη του εκλεκτού μου καλεσμένου, ο αριθμός είναι 698-58-70-059. Αυτός που έπαιξε αυτόν τον έξοχο σκάρο, στο κλαρίνο βεβαίως, ήταν ο Βασίλης Μπατζής από τα μέρη του Πογονίου, Υπηρώτης. Και με αυτά τα κακοτράχαλα μέρη θα ασχοληθούμε σήμερα, για την ακρίβεια θα ασχοληθούμε με την πολυφωνική μουσική τους εκδοχή. Έχω λοιπόν εδώ στο στούντιο ένα παλιό, εδώ και 37 ακριβώς χρόνια, όχι και κάτι μήνες, από το Βρώμικο 89 που λένε. Ήμασταν μαζί τότε στον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της Αριστεράς, στον 902 Αριστερά στα FM. Κάναμε εκπομπές, κυρίως κάτι περίεργες βραδινές ώρες, αλλά πολύ το διασκεδάζαμε και νομίζω ότι κάναμε και καλό ραδιόφωνο. Κύλησε νερό στα βλάκια από τότε και ο φίλος μου, ο Αλέξανδρος Λαμπρίδης, είναι η πρώτη φίρμα στα πολυφωνικά της Υπήρου. Ασχολείται νυχθημερών τα καλοκαίρια με αυτή την υπόθεση, γιατί ό,τι αντάμωμα γίνεται, και εν προκειμένου γίνεται αύριο το βράδυ στις 9 στο θέατρο Πέτρας με ελεύθερη είσοδο, έχει αυτόν ως κερατζή, ως οδηγό του καραβανιού. Τα λέω καλά, καμαράντ. Και βάλει το μικρόφωνο μπροστά σου, γιατί είσαι υπογωνία.
1: Έτσι είναι. Αύριο έχουμε το μεγάλο μας αντάμωμα, θέατρο Πέτρας, μεγάλη γιορτή πολυφωνικού τραγουδιού. Είναι ένα σμίξιμο όλης κοινότητας πολυφωνίας. Είναι 18 σχήματα, λέξη. Είναι απίστευτη η συμμετοχή.
0: Λαός επί σκηνής.
1: Και 5 από αυτά για πρώτη φορά.
0: Και δεν είναι όλα από τον ελλαδικό χώρο, έτσι.
1: Δεν είναι όλα, δεν θα μπορούσαν να χωρέσουν. Και αυτό είναι. Και ο καρπός της προσπάθειας αυτής είναι η 26η χρονιά που διοργανώνουμε αυτή τη γιορτή. Από το 2000 ξεκινήσαμε, μόνο μια χρονιά μας το στέρισε αυτή τη χαρά η πανδημία. Και με τα χρόνια που περνάνε πληθαίνουν και οι όμιλοι. Εκεί που στην αρχή ήταν δυσέβρετοι, οι νέοι ελάχιστοι, τώρα είναι περισσότεροι οι νέοι και περισσότερες οι νέες πολυφωνικές συντροφιές. Αυτό είναι η χαρά.
0: Βοήθησαν και οι μοντέρνες εκδοχές στο υπηρετικό τραγούδι, οι Villagers of Ioannina, ας πούμε, και αυτές οι ηλεκτρικές.
1: Ο Άλεξ, ο frontman των Villagers, ερχόταν μικρό στο καραβάνι πριν φτιάξει τους Villagers. Έχουμε κάνει εξαιρετικά ξενύχτια στο Δολό, από εκεί που μας ήρθε ο Σκάρος με τον Βασίλη τον Μπατζή.
0: Αυτή η ηχογράφηση το 1965 σε δισκάκι της Οντεών.
1: Εξαιρετική παλιά ηχογράφηση.
0: Αν και η Πυρώτης. Ο ίδιος στην καταγωγή, δεν έχω ιδέα από αυτά τα πράγματα. Συγχωρήστε με, ο άνδρες Αθηναίοι και από όπου να είστε τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα, τα σέβομαι απεριόριστα. Ο Αλέξανδρος και τα ξέρει και τα αγαπάει, γι' αυτό είναι και ο καθένας είναι αρμόδιος να μας ξεναγήσει σε αυτούς τους ήχους.
1: Ο Άλεξ λοιπόν είχε ζήσει το πολυφωνικό τραγούδι μέσα από το πολυφωνικό καραβάνι 2008-2009 στο Δολό Πογονίου. Πιτσιρικός. Από εκεί που ήρθαν εκεί τα ακούσματα. Και είναι μεγάλη συγκίνηση όταν κάποτε με κάλεσε στη μεγάλη συναυλία που έκανε στο Τεκ Βοντό. Φύσκα, να ακούω πολυφωνικά τραγούδια που ο Άλεξ αγάπησε μέσα από το καραβάνι, μέσα από τις συνάξεις αυτές.
0: Κάτι κάνατε κι εσείς και βεβαίως η μουσική εξελίσσεται.
1: Είναι ζωντανή. Άμα δεν εξελιχθεί, είναι μια
0: μουσική.
1: Να την
0: πάρουν οι πιτσιρικάδες και να τις βάλουν τα μάτια. Με την ευλογία μας και με την ευχή μας.
1: Να τους δώσουν το δικό τους χνότο, άμα δεν, τον δικό τους τρόπο, τη δικιά τους προσέγγιση. Δεν είναι προσοχή, μην εγγίζεται η παράδοση. Αυτή είναι παραδομένη παράδοση. Αυτό το πράγμα θέλουμε ένα ζωντανό και να κυλάει σαν ποτάμι. Αλλιώς.
0: Λοιπόν, πες μου τι θα γίνει αύριο στο Θέατρο Πέτρας. Με ελεύθερη είσοδο. Να το πούμε και να το ξαναπούμε.
1: Είναι η μεγαλύτερη σύναξη φέτος πολυφωνικών σχημάτων στην Ελλάδα. Είναι 18 σχήματα. Τιμή σε ένα και θα τα πω όλα από μνήμης, γιατί είναι ακριβή η συμμετοχή του καθένα. Είναι τα Δελβινιώτικα, είναι η Δίβρη, είναι η Κοσοβίτσα, είναι η Μουργκάνα, είναι η Λότ Κουρμπέτη από την Αλβανία, είναι η Χαωνία που πρόσφατα βραβεύτηκε μάλιστα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι τα Ιδόνια του Βούρκου, είναι ο Σύνδεσμος Υπηρωτών Ζωγράφου, το Μουσικό Γυμνάσιο Αλίμου για πρώτη φορά, το Δημοτικό Οδείο Λαμίας για πρώτη φορά, το Εργαστήρι της Πανεπιρωτικής, το Πολύφωνο ΙΟ σε διφωνίες από Βόλακα Δράμας και Ελληνόφωνικά του Ιταλία. Είναι για πρώτη φορά η Ανδρονίκη, οι γυναίκες από τον Κάτω Γαρούνα της Κέρκυρας, πρώτη φορά κυρκυραϊκή πολυφωνία στις συνάξεις μας στην Πέτρα. Είναι μαζί ο Μάρκος Παύλου στην Γκάιντα από το Βούλακα, που την επόμενη μέρα παίζει με τους Παγκάν στην Τεχνόπολη, την Κυριακή. Είναι η Μαριάννα Τζίμα από την Καστάνιανη. Είναι η κομπανία, η πυρότικη κομπανία, η Αντράλα, νέα παιδιά με δικιά τους προσέγγιση και σφιγμό. Είναι μια απίστευτη γιορτή με 18 σχήματα, η οποία ξεκινάει από τις 9 το βράδυ, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, είναι με ελεύθερη είσοδο για 12η χρονιά. Βάζουμε από την τσέπη μας για να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να προσεγγίσει το πολυφωνικό, και αν κάτσει, και αν δεθεί, και αν συνταξιδέψει ακόμα καλύτερα. Είναι με ελεύθερη είσοδο από τις 9 το βράδυ και μετά.
0: Και θα το πάτε μέχρι όσο πάει, βέβαια.
1: Ναι, είναι.
0: Δεν θα το προγραμματίσει με το υποδεκάμετρο, βέβαια.
1: Όχι, είναι ζωντανή συνάξη. Η γιορτή φτιάχνεται με πηγαίο τρόπο. Δεν πάμε να ακούσουμε ρεσιτάλ.
0: Ναι, ναι. Ωραία είναι αυτά τα πράγματα. Τα επικροτούμε, τα βοηθάμε όσο μπορούμε. Ξαναλέω, εγώ δεν έχω πολύ μεγάλη σχέση με αυτά. Αλλά όσες φορές έχω βρεθεί προς τα μέρη της Ηπείρου και έχω περάσει από κάποια πανηγύρια για λίγο. Δεν ξέρω αν μπορώ να αντέξω για πάρα πολλή ώρα αυτή τη μουσική που δεν την γνωρίζω, το ξαναλέω, και είμαι πολύ αμυντικός ακριβώς γι' αυτό. Πάντως, έχω δει ανθρώπους να εκστασιάζονται, να χορεύουν αυτά τα πράγματα που νομίζεις ότι είναι της τάβλας και δεν είναι της τάβλας. Που νομίζεις ότι είναι ακίνητη και δεν είναι ακίνητη. Που νομίζεις ότι είναι ασυγκίνητη και δεν είναι καθόλου ασυγκίνητη. Που νομίζω δεν έχουν διαφορές μεταξύ τους. Αν το ακούσει ένα πράγμα αυτή την πεντατονική κλίμακα, και καθόλου δεν είναι έτσι. Είναι πολύ μεγάλος πλούτος. Αρκεί αυτόν τον πλούτο να τον μάθεις, και εγώ δεν τον έμαθα.
1: Είναι καταστασιακή.
0: I do apologize, που λέει.
1: Είναι καταστασιακή μουσική. Έχει την επαναληπτικότητα, έχει αυτό το μινιμαλισμό, τον αδρό, το δωρικό τρόπο. Αλλά μέσα στην επανάληψη έχει τόσες διαφορές και τέτοια ποικιλία.
0: Το φαντάζομαι. Πες μας το επόμενο που θα ακούσουμε. Έχεις φέρει μερικά και γνωστά και πιο σπάνια πράγματα.
1: Είναι και μερικά ανέκδοτα που θα παίξουν για πρώτη φορά σε μέσο. Λοιπόν, το επόμενο έρχεται από το Χλωμό Πογονίου. Ήμασταν στο Δολό πριν, περνάμε το σύνορο, πάμε στο Χλωμό Άνω Πογονίου. Είναι στα χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Είναι μια εξαιρετική παρέα που δισκογραφήθηκε το 1995 σε έναν δίσκο που εκδόθηκε στα Γιάννενα, πολυφωνικά τραγούδια Βορείου Ηπείρου. Ποια είναι εκείνη που κατεβαίνει? Το πρώτο τετράστιχο του τραγουδιού ταυτίζεται με την αρχή του ποίηματος του Διονυσίου Σολομού, ναι, «Η Αγνώριστη».
0: Ακούγεται επτανησιακό.
1: Είναι, άλλωστε υπάρχει και σε αρέκεια από την Ζάκυνθο τραγουδισμένο αλλιώς.
0: Το άκουγε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης αυτό το τραγούδι με τα λόγια του Σολομού, το θυμάμαι σαν τώρα. Πω, τι μου θυμίσεις, πάνω να ακούσουμε τη βορειοϋπειρώτικη εκδοχής.
2: Ποια είναι τι γίνει

0: Λοιπόν, να σου πω ότι κατάλαβα ακριβώς τι ακούγαμε, τα λόγια ας πούμε, που δεν πήρα χαμπάρι, μη σου πω δεν κατάλαβα και σε ποια γλώσσα ήταν.
1: Καταπληκτικό. Είναι...
0: Θέλω να είμαι ειλικρινής δηλαδή, έτσι.
1: Είναι μια, πολύ... είναι μια αντίδραση που είχαν και όσοι πρωτάκουσαν πολυφωνικό τραγούδι στην πόλη, στην Αθήνα.
0: Είμαι παιδί της πόλης, οπότε γι' αυτό την πάτησα και εγώ.
1: Και άλλαξε το ίδιο το πολυφωνικό τραγούδι από αυτή την αντίδραση. Δηλαδή, το πολυφωνικό των ντισμάτων του περίφημου, που ήταν και το πρώτο που δισκογράφησε στο εξωτερικό με τη Δόμνα Σαμίου και τον Άρη Φακίνο το 1984 στο Παρίσι. Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 70 πρωτόρθε σε πόλεις να τραγουδήσει. Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα. Εκεί ακούσαν την φοβερή ερώτηση ποια γλώσσα τραγουδάγατε. Οι άνθρωποι αισθάνθηκαν πολύ άσχημα γι' αυτό. Σου λέει καλά, ελληνικά δεν μιλάμε. Είμαστε, εντάξει, είμαστε χωριάτες, αλλά δεν βγάζουν τα λόγια μας. Και σκέφτηκαν και άλλαξαν το τρόπο του τραγουδιού, τη δομή του. Βάζαν μία φωνή να προλογίσει όλο το στίχο καθαρά μόνη της, να μην υπάρχουν οι άλλοι ρόλοι, ο Κλώστης, ο Σοκράτης και όλα αυτά, να ακούγεται το κείμενο, η στίχη του τραγουδιού και μετά σε επανάληψη να σμίγουν οι φωνές. Το «Αλυσμονώ και χαίρομαι» που είναι το πιο εμβληματικό τραγούδι της Ξενιτιάς πολυφωνικό, η σημαία του πολυφωνικού για πολλούς που τώρα το προσεγγίζουν, είναι τραγούδι καρπούς αυτής της εξέλιξης. Παλιά ξεκινάγαν όλες τις φωνές μαζί, ενώ τώρα ξεκινάνε ένα στην αρχή να καταλάβουν και άνθρωποι που δεν το έχουν ακούσει καθόλου το τραγούδι και δεν βγάζουν άκρη μέσα στις πολλές φωνές που σμίγουν, να αναγνωρίζουν τουλάχιστον τη γλώσσα και την ιστορία.
0: Είπες μερικές λέξεις που ακροθυγώς τις έχω παρακολουθήσει, μερικές φορές που χρειάστηκε να βάλουμε κάποια υπηρώτικα στοιχεία σε κάποιες δισκογραφικές δουλειές που ήμουν ανακατεμένος κι εγώ, και εκεί βέβαια δήλωσα ανυμπόρια, οπότε άνθρωποι που ήταν υπηρώτες το πήραν πάνω τους. Κάναμε ας πούμε ένα δίσκο με τον Γιώργο τον Τζόρτζη και έπαιζε κλαρίνο ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος.
1: Ο Γιώργος ο Τζόρτζης κατάγεται από τα χωριά που κατάγεσαι κι εσύ,
0: ναι,
1: από τη Λάκα Σούλη.
0: Από Λάκα Σούλη. Μονάχα από εκείνος είναι πολύ συχνά στα εκεί μέρη της καταγωγής του, εγώ δεν έχω πάτησει ποτέ το πόδι μου.
1: Και πρέπει.
0: Και πρέπει, αλλά αυτό είναι μια κουβέντα. Μου έλεγε λοιπόν κάτι για κατανόητες λέξεις. Εδώ είναι το ισοκράτημα, εδώ μπαίνει ο Κλώστης. Τώρα είτε μου μίλαγε Ιαπωνέζικα είτε μου έλεγε ο Κλώστης.
1: Είναι Μερακλής ο Γιώργος.
0: Είναι Μερακλής και είναι και γνώστης. Πες μας λοιπόν εσύ τις έννοιες που δομούν ας πούμε το πολυφωνικό υπηρώτικο τραγούδι, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Είναι ανάλογα την περιοχή και το τραγούδι είναι από 2 έως 4 διαφορετικοί ρόλοι φωνών. Σε μερικές ελάχιστες περιπτώσεις είναι και 5. Αυτός που ξεκινάει το τραγούδι.
0: Μια πενταφωνία, ας πούμε, με 5 διαφορετικές
1: φωνές ρόλους, παύλα ρόλους.
0: Ναι, δεν είναι η αντίστοιξη που έχουμε στη μουσική
1: όχι,
0: της Δύσης.
1: Καμία σχέση. Και δεν είναι καθόλου η χοροδιακή αντίληψη της.
0: Είναι κάθετη αντίληψη της μουσικής.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Εκείνος που κάνει την μελωδική γραμμή, που λέει τη μελωδία του τραγουδιού απλά, το λέμε παρτί ή πάρτι, γιατί πολύ απλά παίρνει το τραγούδι. Και γι' αυτό το ονόμασαν με τον πιο στοιχειώδη και αυτονόητο τρόπο παρτής. Ποιος θα πάρει το τραγούδι? Ο παρτής. Είναι ο μόνος που κάνει μελωδία. Οι πολλοί δίνουν την τονική βάση, το ισοκράτημα που σου λέγει ο Τζόρτζης.
0: Όπως και στην εκκλησία.
1: Ναι, σε άλλη τοποθέτηση φωνής σε σχέση με το βυζαντινό ίσο, αλλά στοιχείο ταυτότητας. Υπάρχει παντού. Ένας είναι αυτός που αυτοσχεδιάζει στα διαστήματα της μελωδικής γραμμής σε συγκεκριμένα τονικά σκαλοπάτια, πάντα στην ανημή των υπεδατονική κλίμακα, κάθε φορά με άλλο τρόπο. Το λέμε κλώστη, κλώθη, γύρω από τη φωνή του παρτί. Σε μερικές περιοχές και ανάλογα το πώς το κάνει αυτό, το λέμε και γυριστή, και όταν το κάνει με πολύ ψηλή φωνή, λαλιά, κεφαλική φωνή, το λέμε λαλιά. Είναι ο ίδιος ο ρόλος. Κλώστης, γυριστής ή λαλιά. Και υπάρχει και ένας πιο πρόσφατος ρόλος, επιγονικός, που δημιουργήθηκε στην εξέλιξη του τραγουδιού, που ξεχωρίζει τον έναν από τους πολλούς, που το λέμε ρίχτη. Είναι αυτός που κάνει αυτό το εμβληματικό ή το πολυφωνικό. Αχ, οχ, οχ. Αυτό το άρρητο τελείως πράγμα που γεφυρώνει τον ένα με τους πολλούς. Αυτός ρίχνει το τραγούδι και αυτόν λέμε ρίχτη. Είναι πολύ απλή η ορολογία. Παρτής, κλώστης, ρίχτης, ισοκράτες. Αυτοί όλοι μαζί συνθέτουν το πολυφωνικό τραγούδι.
0: Και αυτό βέβαια περνάει στο αίμα σου από πολύ νεαρή ηλικία, αν είσαι από εκείνα τα μέρη και τα παρακολουθείς τα πράγματα, ούτως ώστε όταν μεγαλώσεις και είσαι σε ηλικία να μπεις και εσύ στα πράγματα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις αυθόρμητα. Δεν στο διδάσκει κάποιος, το διδάσκει η ίδια η εμπειρία σου που έχεις παρακολουθήσει τους παλιότερους. Δηλαδή είναι η προφορική παράδοση που λέγαμε παλιά, αλλά η αυτοσχέδια κάπως.
1: Γίνεται σχεδόν σαν αντανακλαστικό, σαν στοιχείο η μίμηση στο πολυφωνικό τραγούδι, όταν έχεις βιωματική προσέγγιση, όταν έχεις μεγαλώσει με αυτά τα ακούσματα, όταν στο χώρο σου, στην κοινότητά σου υπάρχει. Είτε ήσουν στα χωριά που δυστυχώς εδώ και πολλές δεκαετίες έχουν δημογραφικά αποψηλωθεί, είναι έρημα χωριά,
0: ναι.
1: Τα χωριά των συνόρων με μονοψήφιο αριθμό κατοίκων. Τα περισσότερα επιρροτικά χωριά της πολυφωνίας πλέον μαραζώνουν. Από την άλλη, υπάρχει και η κοινότητα της πολυφωνίας που σιγά σιγά μεγαλώνει στις πόλεις, από τους μετανάστες. Είτε από την Βόρειο Ήπειρο, την Νότια Αλβανία, την ελληνική μειονότητα δηλαδή, είτε από τα χωριά του Πογονίου, της Μουργκάνας, όσων ζουν εδώ. Και έτσι εδώ υπάρχουν παιδιά που σιγά σιγά ξαναπαίρνουν τη μάθησή τους, τη βίωσή τους, τη μίησή τους από τους ίδιους γονείς. Κάτι το οποίο είχε σπάσει. Γιατί η παραμεθόρια Ήπειρος έχει ζήσει μεγάλα σοκ ιστορικά, από τον εμφύλιο πόλεμο και μετά, από τη βίαιη μετανάστευση του 60, από την βίαιη περιθωριοποίηση και απομόνωση που ακόμα ζει με πολλούς τρόπους.
0: Πάντως, πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και παρά την γενικότερη φτώχεια, κακοτράχαλο μέρος ήταν, λίγα πράγματα έβγαζε, δεν είχε πλούσιους πολλούς. Οι άνθρωποι μεροδούλοι μεροφάοι ήταν. Αλλά παρά τα αυτά ήταν μερακλείδες, έχουν γίνει ξακουστοί και σε άλλες τέχνες. Λέμε, ας πούμε, οι πυρώτες που χτίζουν τα σπίτια, ας πούμε, που είναι καταπληκτικότεροι στην οικουμένη. Πρέπει να πέρασε και εποχές μεγάλης ακμής αυτό το πολυφωνικό τραγούδι. Πότε θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη εποχή για όλα αυτά τα ακούσματα?
1: Είναι δύσκολο να το πούμε συγκριτικά σήμερα, με όρους του σήμερα.
0: Τώρα δεν
1: αυτό.
0: Είναι η καλύτερη, τώρα πάμε να το κάνουμε ξανά ζωντανό.
1: Τώρα είναι μια φάση μιας νέας άνοιξης.
0: Ναι.
1: Από ακόμα έχει μεγάλο δρόμο να έχει φτάσει καρποφορία. Σίγουρα, επειδή είναι τραγούδι συνυφασμένο με την έννοια της κοινότητας, η συλλογικότητα της έκφρασης, το ήθος το συλλογικό, όσο οι κοινότητες ήταν ζωντανές, όσο οι κοινότητες είχαν άμεση σχέση με τον τόπο τους, γιατί είναι βαθιά τοπικό. Ο τρόπος που τραγουδιέται το πολυφωνικό, αχώς ο Ήπειρο, του πολυφωνικού τραγουδιού, που είναι αλλιώτικος από χωριό σε χωριό, όσο ήταν ζωντανά τα χωριά, ζωντανές οι κοινότητες, σίγουρα είχαμε καλύτερο πλαίσιο για να λειτουργεί το πολυφωνικό τραγούδι. Αλλά επειδή δεν ήταν τραγούδι της συναυλίας, της παρουσίασης, ήταν τραγούδι της δουλειάς. Όσο οι άνθρωποι δουλεύαν μαζί μέχρι τα μέσα δεκαετίας του 60, το πολύ 70, ανάλογα τον τόπο, σε αγροτικές δουλειές, σε κτηνοτροφία, υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να είναι ζωντανό και πηγαίο το τραγούδι στο χώρο, στη φύση.
0: Μου είπες πιο πριν, ας πούμε, ότι ο σκάρος βγαίνει από το ρήμα σκαρίζω, που σημαίνει ότι μαζεύω τα πρόβατα.
1: Είναι η νυχτερινή βοσκή για τα ζώα μας. Πάμε και σαλαγίζω μουσική, παίζω με τη φλογέρα ο Τσοπάνης.
0: Και να περάσει νύχτα, να περάσει και να κάνω νύχτα. Και τη δουλειά μου ταυτόχρονα.
1: Αυτό είναι το καταπληκτικό. Ο σκάρος που είναι μαζί με το μυρολόι τα κορυφαία δείγματα οργανικής πολυφωνίας στην ηπειρώτικη μουσική. Δηλαδή με όρους οργανικούς είναι πολυφωνική μουσική, αυτό που κάνει αντίστοιχα το πολυφωνικό τραγούδι φωνητικά. Είναι ακριβώς μια από τις πιο ξεχωριστές περιπτώσεις περιγραφικής μουσικής, σύμφωνα με τους εθνομουσικολόγους. Δηλαδή περιγράφει ήχους της φύσης, ο τρόπος παίξηματος των οργάνων. Και είναι πραγματικά και ένας από τους πιο αγαπημένους σκοπούς των ηπειρωτών.
0: Μια και είπες για εθνομουσικολόγους, τα παλιότερα χρόνια, να υποθέσω ότι υπήρξαν ξακουστοί εθνομουσικολόγοι που ήρθαν στα μέρη σας εκεί ψηλά στην Ήπειρο και βρήκανε γερόντους και τους βάλανε να τραγουδήσουν και να καταλάβουν τι είναι αυτό που κάνουν. Το πολύ γοητευτικό και πολύ αλόκοτο ταυτόχρονα, άμα δεν έχει εντρυφήσει.
1: Οι πρώτοι που προσέγγισαν το πολυφωνικό τραγούδι με διάθεση μεταγραφή σε όρους μουσικής αποτύπωσης ήταν κυρίως προερχόντα από την βυζαντινή μουσική. Ο Σπύρος Περιστέρης, ο Αντώνης Λάβδας, μετά ο Σιμώνας Καράς, ειδικά ο Σιμώνας Καράς. Μετά η Δόμνα Σαμίου, στις πρώτες τηλεοπτικές εκπομπές που βρέθηκε στο Πογόνι και πρόλαβε και αποτύπωσε εξαιρετικά πράγματα και είχε και ιδιαίτερη συμβολή στην πρώτη αυτοτελή έκδοση πολυφωνικού τραγουδιού, δίσκο μεγάλης ακτίνας, στο Παρίσι το 1984. Ο Σαμουέλ Μπομποβί, που είχε κάνει το δοκίμιο για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, που μελέτησε ηχογραφήσεις, δεν πήγε στους τόπους, αλλά και αυτό ήταν σημαντικό. Μέχρι να φτάσουν τα μετά χρόνια που μια σειρά μουσικολόγοι ενεργοί και σήμερα και από τους πιο γόνιμους στο έργο τους, όπως ο Λάμπρος Λιάβας, όπως ο Νίκος Διονυσόπουλος, κάνανε επιτόπια έρευνα με άλλες αφορμές ο καθένας και με εξαιρετικά αποτελέσματα όμως. και με εξαιρετική στήριξη στο πολυφωνικό τραγούδι, ειδικά ο Λάμπρος Λιάδας έδωσε πολλά βήματα σε πολλά εγχειρήματα πολυφωνίας, και εμείς σαν καραβάνι του οφείλουμε το ότι μας κάλεσε κάποτε στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων και από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η μίση εκατοντάδων νέων ανθρώπων.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και τον Νίκο τον Διονυσόπουλο τον έχουμε ανταμώσει πολλές φορές στα χωριά, κάνοντας παράλληλα έρευνα και συναντιόμαστε σε κοινούς τόπους αγαπημένους.
0: Ο Νίκος ο Διονυσόπουλος μου είχε παραχωρήσει ειδικές του ηχογραφίες με τα Νάγκρα που έγραφε από τα χρόνια του 902 αριστερά στα FM ήδη, και είναι πολύ αγαπημένος φίλος και πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος, και ο Λάμπρος Λιάβας προφανώς, και όλοι που προανέφερες, η ιερά τέρατα της εθνομουσικολογίας. Με τον Κιμάνο πρέπει να κόπτεται παρόντος του πελάτη σε αυτά τα πράγματα. Δεν έχει θεωρητικολογίες και καταστάσεις. Πού θα το έκανε κάποιος που θα ερχόταν από την Γαλλία ή από την Γερμανία, ας πούμε, με άλλο τρόπο.
1: Ο Σίμωνας Καράς έλεγε κάτι καλό στο ένθετο του δίσκου Τραγούδια της Υπήρου. Έλεγε ότι αυτή η μουσική δεν είναι bon που γλωξιτά ωραία για τους δυτικούς. Θέλει καθημερινή πρακτική στο πεδίο.
0: Είχε και μια φανατισμένη αντίληψη, η κουτόφραγκη έλεγε, και όσοι δεν ήταν Έλληνες.
1: Αυτό ήταν το γραφικό του πράγματος. Δηλαδή, η Δόμνα μου έλεγε, η Δόμνα Σαμίου, πώς αντιμετώπισε την πρώτη της ακρόαση από τον Σίμωνα Καρά που είπε ένα φραγκολεβαντίνικο τραγούδι. Και την αποπήρε.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που είναι από αυτή την παράδοση. Είπαμε, είναι το Βλάχα πλένει στο ποτάμι. Κτίσματα έχω σημειώσει δίπλα.
1: Είναι από το γαλλικό δίσκο που είχε βάλει το χέρι της για να βγει η Δόμνα Σαμίου.
0: Το 84 είναι.
1: Ναι, και είναι πολυφωνικό με οργανική συνοδεία. Είναι εξαιρετικό δείγμα.
0: Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Είμαστε εδώ με τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη. Θα συνεχίσουμε και στο δεύτερο μέρος.

0: το κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λυδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν πολυφωνικό υπηρώτικο τραγούδι από την άλλη μεριά των συνόρων, από την Αλβανία.
1: Είναι και αλβανικό ήταν... τραγούδι, αλβανικό καθαρό αίμο.
0: Υπηρώτικο.
1: Η Ήπειρος δεν είχε σύνορα. Ιστορικά, η παλιά της εποχή ήταν άπειρος χώρα, δηλαδή χωρίς πέρας, χωρίς όριο, Ήπειρος χωρίς σύνορα. Είναι αλβανικό τραγούδι από την Πρεμετή, Ντομάρ Τσιφτέν, Λαβέρ Μπαριού.
0: Λαβέρ Μπαριού είναι ο Πετρολούκας Χαλκιάς.
1: Ναι, ίσως και επειδή
0: της Αλβανίας, ήταν... Μακαρίτης κι αυτός.
1: Εξαίρετος δεξιοτέχνης, προλάβαμε το πολυφωνικό καραβάνι και το γνωρίσαμε από κοντά στην πόλη του, στην Πρεμετή. Τραγουδώντας την Πρεμετή, κάθε πρωί πίναμε καφέ με το Λαβέρι, όπως το λένε, έχει μείνει Λαβέρης, πιο ελληνοποιημένο το όνομά του. Εξαίρετος δεξιοτέχνης. Και το τραγούδι αυτό συνοδεύει την έκρηξη κάθε γλεντιού, κάθε γιορτής, πέρα από σύνορα γλώσσας και ό,τι άλλα.
0: Ναι, καλό είναι να γίνεται αυτή η διάκριση, γιατί επειδή όλο αυτό το πράγμα άπτεται της παράδοσης και η παράδοση άπτεται της παλιάς Ελλάδας και η παλιά Ελλάδα έχει και ένα συντηρητισμό και καμιά φορά αυτός ο συντηρητισμός μπορεί να κακοφορμήσει και να γίνει εθνικισμός και να ψαχνόμαστε μετά και άντε να ξεμπερδέψουμε. Καλό είναι να ξεκαθαρίζουμε ότι η μουσική δεν έχει σύνορα, πόσο μάλλον οι κοντινές μουσικές που τους χωρίζει ένα ποτάμι που λέει ο λόγος ή 5-10 χιλιόμετρα, δεν έχει σημασία αν εδώ είναι Ελλάδα, από εκεί είναι Αλβανία, παραδίπλα είναι Βόρεια Μακεδονία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Το πολυφωνικό τραγούδι είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση, Αλέξη. Είναι διαβατήριο, είναι γεφύρι. Σμίγει διαφορετικές όχθες συνόρων και όχι μόνο ανάμεσα Ελλάδα και Αλβανία. Το έχουμε ζήσει και σε άλλα σύνορα. Για παράδειγμα, Ελλάδα και Βουλγαρία. Η παράδοση των χωριών των ντόπιων στην περιοχή της Δράμας βρίσκει κοινά στοιχεία, συγγένειε και διαφορές. Αλλά κοινή γλώσσα με τα χωριά τα απέναντι. Πολυφωνία στο Βόλακα Δράμας. Θα υπάρχει και αύριο το βράδυ στην Πέτρα.
0: Αλλά εκεί. Οι Βούλγαροι το έχουν καλλιεργήσει περισσότερο από εμάς, που παραμένει ακόμα μειοψηφικό κάπως.
1: Σε εμάς είναι στην περιοχή αυτή μόνο στο Βόλακα Δράμας. Mm-hmm. Αλλά εξαίρετο δείγμα γυναικείας πολυφωνίας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οι Βούλγαροι στα γειτονικά χωριά στην άλλη πλευρά του συνόρου από τον Ευροκόπη είχαν τη δικιά τους λαϊκή πολυφωνία. Βέβαια, αυτό που λες καλλιέργεια που έκαναν οι Βούλγαροι οφείλεται στη γενικότερη προσέγγιση του πολυφωνικού τραγουδιού σαν στοιχείο πολιτισμικής ταυτότητας και στην Αλβανία και στη Βουλγαρία από τα καθεστώτα εκείνης εποχής, που από τη μια τα ανέδειξαν και από την άλλη τα στυλιζάρισαν.
0: Τα κάναν folklore.
1: Ακριβώς, και είναι folklore πια, σε μεγάλο βαθμό, όχι πάντα.
0: Το είχαμε δει σαν φαινόμενο και με τα ελληνοβορειομακεδονικά, ας πούμε, σύνορα, όπου το κοινό στοιχείο ήταν οι μπάντες με τα χάλκινα, που επίσης είναι ωραιότατες μουσικές. Και βέβαια όλη αυτή η φαγωμάρα που υπήρχε για εθνικιστικούς λόγους μεταφέρθηκε και στα μουσικά. Εκείνος ο Καραγκιόζης, ο αντιδήμαρχος, τι ήταν εκεί ψηλά στη Φλόρινα, που απαγόρευσε το φεστιβάλ της
1: ένα τραγούδι των εντόπικα, μια μπάντα, ναι, ναι, εντόπικα, ναι. Είναι σύνθετα τα πράγματα. Ναι, την ξέρω καλά αυτή την περιοχή, την έχω βιώσει χάρη στον Θόδωρο Αγγελόπουλο και την έχω ζήσει σε πολύ πιο άγριες εποχές.
0: Είναι ο Αλέξανδρος Λαμπρίδης. Τον ανέφερα ως κυρατζή, ως οδηγό του καραβανιού. Την κάνει χρόνια αυτή τη δουλειά και προφανώς την κάνει καλά, για να τον εμπιστεύονται όλοι αυτοί οι πολλοί και διαφορετικοί. Αλλά επειδή τον ξέρω, κινηματογραφιστής είναι και επειδή ήταν λάτρης του Θόδωρου Αγγελόπουλου, διετέλεσε και συνεργάτης του. Έχει κάνει και άλλα πράγματα στη ζωή σου, ας μείνω σε αυτές τις ιδιότητες.
1: Ναι, καλύτερα, μόνο σας.
0: Εμείς συζητάμε τώρα. Εδώ στο κόκκινο, όπου αγρονομικός με ωμέγα, υπεύθυνος είμαι εγώ, ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο και ο Παντελής Δαβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία, μιλάμε για το αυριανό πολυφωνικό αντάμωμα με δωρεάν είσοδο στο Μεγάλο Θέατρο της Πέτρας.
1: Στην Πετρούπολη, αύριο, Σάββατο, σε 9 το βράδυ.
0: Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι, έτσι.
1: Θα είμαστε όλοι εκεί, 18 σχήματα και κυρίως όλοι οι φίλοι του πολυφωνικού τραγουδιού, παλιοί και νέοι. Και θα είναι άνθρωποι που τραγουδάνε Αλέξη από 15 μέχρι 85 χρονών στην ίδια γιορτή. Σημάδι ότι το πολυφωνικό σιγά σιγά αγκαλιάζει όλη την ηλικιακή γκάμα.
0: Ναι, λοιπόν, έχουμε μερικά μηνύματα. Τιτίκα Ζόγκρ. Να υποθέσω ότι είναι από ζωγράφου ή είναι Τιτίκα Ζωγράφου.
1: Ποιος ξέρει.
0: Δεν έχει σημασία. Λέει λοιπόν η φίλη μας, δεν έχω καταγωγή από Ήπειρο, αλλά αγαπώ αυτή τη μουσική, είναι θεραπευτική, ας πούμε, εσωτερική. Κρίμα που το θέατρο Πέτρας είναι πολύ μακριά, αν δεν διαθέτεις μέσο.
1: Μακάρι να έρθει στο μετρό της Ανθούπολης, υπάρχει λεωφορείο απ' έξω που πάει κατευθείαν στο θέατρο, αλλά είναι μοναδική ευκαιρία να χαρείς τόσες διαφορετικές πολυφωνικές παρέες, ομίλους και σχήματα. Είναι δυσεύρετη ευκαιρία και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο. Μακάρι η Τιτίκα να βρει τον τρόπο και να έρθει. Εξάλλου τραγουδάνε και οι πυρώτες από τους Ζωγράφους στην Πέτρα αύριο. Μπορεί να έρθει μαζί τους.
0: Ο Μιχάλης ο Βουρίκης λέει: την επόμενη φορά ο Αλέξανδρος θα μας μιλήσει για την Κάρπαθο, από την οποία κατάγομαι κατά το ίμιση. Τώρα πού κολλάει η Κάρπαθος, Μιχάλη μου?
1: Είναι η δεύτερη πατρίδα, η πατρίδα της καρδιάς μου, η Όλυμπος Καρπάθου. Πηγαίνω 40 χρόνια, 39 για την ακρίβεια. Με έχουν κάνει επίτιμο Ολυμπίτη Καρπάθου, δεν είναι σχήμα λόγου. Αγαπώ πολύ την Ολυμπίτικη παράδοση. Είχατε εδώ και τη Φωτεινή τη Λαμπρίδη κάποτε, νομίζω. Yeah. Είμαστε συνεπίθετοι, φίλος και με την ίδια και με τον πατέρα της, με κοινά γλέντια στην Κάρπαθο. Η Όλυμπος Καρπάθου κρατάει πολύ ζωντανή παράδοση. Και πραγματικά για μένα είναι σχολείο διαρκές το να πηγαίνω εκεί, αλλά και αναβάπτιση της αισιοδοξίας μου για το μέλλον της παράδοσης. Αυτό που γίνεται εκεί είναι μοναδικό.
0: Χαιρετάμε και την καλή μας ακροάτρια, την Αντάσα Καμπίτση, που είναι συνταξίουχος στα Σκάλα Δημοτικού, που βρίσκει τις μουσικές που παίζουμε εξαιρετικές μουσικές. Και πάμε στον Μπάμπη του Ολιβιεράτο από τον Πειραιά, που στέλνει ένα μακροσκελές μήνυμα. Φέρω πιο κοντά το μικρόφωνο για να το δω. Απολαμβάνουμε άλλη μια εξαίσια μουσική, μια εξαίσια εκπομπή αυθεντικού, αληθινά λαϊκού. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εραστέχνες, δυστυχώς άγνωστοι στο πλατή κοινό. Και μια μικρή παρατήρηση από την προσωπική εντρίφηση στο θέμα. Ο σκοπός του Σκάρου, αυτό που λέγαμε πιο πριν με τα πρόβατα και το σκαρίζω, ο σκοπός του Σκάρου λοιπόν δεν παίζεται μόνο για να περάσει νύχτα, είναι και χρηστική. Έχω δει με τα μάτια μου ζώα πρόβατα να αντιλαμβάνονται και να ανταποκρίνονται στον ήχο της φλογέρας, πότε παραδείγματος χάρη αλλάζοντας δρόμο, πότε σταματώντας, πότε γυρίζοντας πίσω κλπ.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι συνομιλία, μουσική συνομιλία με τους συντρόφους μας στα ζώα.
0: Μάλιστα. Για να το λέτε, προφανώς το ξέρετε. Το επόμενο κομμάτι...
1: Το επόμενο κομμάτι είναι από αυτά που δείχνουν ότι ακόμα δημιουργείται πολυφωνικό τραγούδι. Είναι τραγούδι που βρήκαμε και τον άνθρωπο που το έφτιαξε, μάθαμε και την ιστορία που υπάρχει από πίσω του. Είναι από τα πιο γνωστά πολυφωνικά τραγούδια στην πόλη, στην Αθήνα, γιατί έτυχε να ακουστεί σε μια παράσταση από τις πιο πετυχημένες στο θέατρο της Αθήνας. Στη Φόνησα του Σωτήρη Χατζάκη στο θέατρο Πολιτεία με τη Λιδία Κονιόρδου και μέσα στο θίασο τη Μάρθα Φριτζίλα, τότε άγνωστη. Τραγουδιόταν ζωντανά μέσα στην παράσταση. Λέγεται Μόλις Κοιμηθεί το Κύμα. Ξεκίνησε πρώτη φορά να ακούγεται στα τέλη της δεκαετίας του 90 έτσι. Η Χαωνία μαζί με τη Χιμάρα, από όπου είναι το τραγούδι αυτό, το τραγούδισε σε μια ταινία που ήταν πέρυσι η ελληνική υποψηφιότητα στα Όσκαρ ξένης ταινίας, το Αρκάντια του Γιώργου Ζούη. Ήταν το βασικό θέμα της ταινίας. Είναι ένα τραγούδι δηλαδή που πήγε με πολλούς τρόπους σε πολύ κόσμο πέρα από το τυπικό παραδοσιακό ακροατήριο του υπηρετικού πολυφωνικού τραγουδιού. Είναι δείγμα σύγχρονης δημιουργίας.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Πώς τη λένε αυτή την εξαιρετική τραγουδίστρια, είπαμε, Αλέξανδρε Λαμπρίδη.
1: Κατερίνα Μπελιέρη από τη Χιμάρα, το Αηδόνι της Χιμάρας.
0: Με αυτό το φυσιολογικό για χιμάρα, όπως εσύ το είπες, δηλαδή εγώ πού να τα ξέρω αυτά τα πράγματα, αξάν, αλλά η χιμάρα, είπαμε, είναι μια κατεξοχήν δίγλωση πόλη.
1: Είναι στο Μετέχμιο, είναι το πιο, στο απότερο σημείο της ελληνικής μειονότητας μέσα στην Αλβανία, το πιο βόρειο, μαζί με τα χωριά Δρυμάδες, Αυλώνα, Πίλιουρη και τα άλλα χωριά. Ταυτόχρονα όμως έχει πολιτισμικά στοιχεία ακριβώς λόγω αυτής της όσμωσης με την απέκη περιοχή που ειδικά στο τραγούδι είναι η λιάμπικη πολυφωνία. Από όπου είναι, έχω διαλέξει και ένα τραγούδι μετά, το πιο αγαπημένο λιάμπικο αλβανικό πολυφωνικό τραγούδι.
0: Είναι αυτό για τα Γιάννενα?
1: Που θα είναι μια ιστορία, ένα ιστορικό πολυφωνικό τραγούδι για μια μάχη επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Γιάννενα.
0: Και επειδή υπάρχει ιδεολογική χρήση της ιστορίας, τι μας λένε εδώ?
1: Εδώ ουσιαστικά κλαίνε το νεκρό του ήρωα, αλλά όχι με την εθνικιστική. Άλλωστε, η έννοια του αλβανικού κράτους έπεται της ιστορίας του τραγουδιού. Και πολλές ιστορίες αναφέρονται στην...
0: Για να μάθω, δεν το στυλιτεύω προληπτικά, προς Θεού.
1: Όχι, όχι, το λέω μιας και η χρήση της παράδοσης με εθνικιστικούς όρους πολλές φορές είναι αναντίστοιχη του περιεχόμενου του πραγματικού των τραγουδιών. Mm-hmm. Είναι εργαλειοποίηση εκ των υστέρων.
0: Και
1: είναι
0: μια αναδρομική, και...
1: μια αναδρομική ανάγνωση της ίδιας ιστορίας. Οπότε δεν του αξίζει. Και ειδικά αυτού του τραγουδιού που πραγματικά ανατριχιάζει είτε είσαι Έλληνας, είτε είσαι Αλβανός, είτε οτιδήποτε άλλο, φτάνει απλά και το άκουσμά του για να νιώσεις τη δύναμη της ψυχικής του έκφρασης.
0: Το τραγουδάνε οι νέοι του Αργυροκάστρου και προέρχεται, λέει, από μια γαλλική έκδοση.
1: Ναι.
0: Έχει γαλλικό τίτλο.
1: Είχαμε μια τύχη, οι Βαλκάνοι λαοί και οι Βαλκανικές πολυφωνίες, οι πρώτες καλές δισκογραφήσεις του υπηρώτικου και του αλβανικού πολυφωνικού τραγουδιού να γίνουν στο Παρίσι. Με τα απίστευτο πράγμα.
0: Καλοδεχούμενες.
1: Αυτό ήταν καλό γιατί έτσι ήταν ένα διαβατήριο στον κόσμο για τις πολυφωνίες και των δύο λαών.
0: Le Sentiment και Δες Μαζεύω.
1: Και ο Κογά.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το αλβανικό τραγούδι που μιλάει για τη μάχη εκεί στα Γιάννενα.

0: συγκλονιστικό, χωρίς δεύτερη κουβέντα, ίσως το πιο ωραίο κομμάτι που εγώ με τις δικές μου προσλαμβάνωσες άκουσα στη σημερινή εκπομπή. Όλα τα κομμάτια τα έφερε ο Αλέξανδρος Λαμπρίδης που τα ξέρει. Όλα ήταν πολύ όμορφα, αλλά αυτό με διέλυσε.
1: Είναι υποβλητικό τραγούδι πραγματικά που μας έχει ταξιδέψει χρόνια και ειδικά φαντάζομαι να το ακούεις, Αλέξη, ταξιδεύοντας και νύχτα.
0: Κάποια μηνύματα. Η Ελένη Φίλιου. Καλησπέρα, εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν αύριο. Μακάρι κάποιοι να το βιντεοσκοπήσουν, εννοεί το πολυφωνικό πανηγύρι, και κάποια στιγμή να το ανεβάσουν. Κρίμα να χαθεί τέτοια εκδήλωση. Καλή συνέχεια και να είστε καλά. Η Τιτίκα Ζόγκρ, που λέγαμε
1: τίποτα. Επανέρχεται.
0: Ζωγράφου είναι το επώνυμο, μένει στον Πειραιά. Σας ευχαριστώ. Και πάνω σε αυτό που ρωτούσε η ακροάτρια μας η Τιτίκα, γιατί έλεγε πώς να φτάσει κανείς στο θέατρο Πέτρας. Όταν δεν διαθέτει δικό του μέσον, επανέρχεται και ο Διονύσης που λέει: καλησπέρα. Αναφερθείτε πάλι για τον τρόπο μετάβασης από το σταθμό Ανθούπολης.
1: Έξω από το μετρό της Ανθούπολης, που είναι ο τερματικός σταθμός της γραμμής που πάει για την Ανθούπολη και ενώνει με το ελληνικό, ξεκινάει η αστική συγκοινωνία η οποία πηγαίνει στο θέατρο Πέτρας. Δεν θυμάμαι το νούμερό της.
0: Αλλά αν ρωτήσει κάποιον.
1: Αν ρωτήσει επιτόπου όταν βγει από το μετρό, θα του πούνε και έχει τακτική συγκοινωνία. Οπότε με τα μέσα μπορεί να έρθει, και ειδικά αύριο Σάββατο που τα μέσα και επιστρέφουν και αργά. Δηλαδή το μετρό είναι μετά τις 12. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Αύριο στις 9 στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη.
1: Η μεγάλη γιορτή πολυφωνικού τραγουδίου 2026.
0: Με τις πόρτες που ανοίγουν στις 8 και η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Ελεύθερη για όλο τον κόσμο. Και είναι μεγάλη ευκαιρία να χαρούμε πραγματικά αυτόν τον πλούτο διαφορετικών πολυφωνικών σχημάτων, ομίλων από άλλες γενιές, από άλλες προσεγγίσεις, από άλλες καταγωγές, από 5 είδη πολυφωνίας. Θα ακουστεί δηλαδή και η πυρώτικη, και γκρεκάνικη, και κερκυραϊκή,

0: Μουσικό Γυμνάσιο Αλίμου οι πιο νέοι μαθητές μας. Είναι το Δημοτικό Οδείο της Λαμίας. Ο Μάρκος Παύλου στην Γκάιντα το Βόλεγα Δράμας. Η Μαριάννα Τζίμα από τα Μαστοροχώρια. Η πυρώτικη κομπανία Αντράλα. Και φοβάμαι μήπως ξέχασα και κανένα. Είναι όλοι αυτοί και θα είναι και άλλοι. Μάλιστα. Και εκπλήξεις.
1: Κάθε χρόνο το πολυφωνικό πανηγύρι, το πολυφωνικό αντάμωμα γίνεται στην αρχή του καλοκαιριού. Έτσι. Κάθε χρόνο ξέρω πού θα σε βρω, δηλαδή. Εγώ που δεν έχω έρθει ποτέ, αλλά με ψήσατε. Ίσως όχι αύριο, αλλά του χρόνου.
0: Να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά. Ξαναπέστε αυτό. Εξηγήσω τώρα γιατί θα κλείσουμε ένα τραγούδι που θα σου πούνε μα καλά. Εμείς παίζουμε πεντατονικά, υπηρώτικα πράγματα, τα γκρεκάνικα και οι ταραντέλες. Τι σχέση έχουν με όλα αυτά τα ακούσματα?
0: Κοίτα να δεις. Το αυριανό αντάμωμο το κάνει για 22η χρονιά του Πολυφωνικό Καραβάνι. Το Πολυφωνικό Καραβάνι, αυτό το, που είναι και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, καλές πρακτικές του UNESCO εδώ και 6 χρόνια.
1: Καλά που το είπες, γιατί εγώ το ξέχασα.
0: Αυτό είναι σημαντικό και μας είναι μια μεγάλη δικαίωση την προσπάθειά μας.
1: Ναι, και είναι άειλη κληρονομιά. Ακριβώς. Που προστατεύεται από την UNESCO, βέβαια.
0: Το Πολυφωνικό Καραβάνι πολλά χρόνια έχει αφιερωθεί στο να στείνει γέφυρες ανάμεσα στα σύνορα, στις διαφορετικές όχθες συνόρων και ανάμεσα στις πολυφωνίες. Μια τέτοια γέφυρα από το 2000 είναι η γέφυρα που έχουμε στήσει ανάμεσα στην Ήπειρο και στην αντικρινή ακτή του Ιωνίου με την Κάτω Ιταλία, το Σαλέντο, την Καλαβρία και τη Σικελία. Πάμε χρόνια εκεί. Το γκρεκάνικο τραγούδι, οι διφωνίες του Σαλέντο έχουν μέρος στη γιορτή μας. Το να παίζουμε γκρεκάνικα είναι νοερά, ταξιδεύουμε σε τόπους που και εκείνοι δίνουν αγώνα να κρατήσουν ζωντανή αυτή τη σπάνια παράδοσή τους. Ταραντέλα δηλαδή. Ταραντέλα σαν στοιχείο γιορτής, κάτι που θα χαρούμε και αύριο το βράδυ στην Πέτρα, στην κορύφωση της γιορτής, πριν πάρει τη σκυτάλη το κλαρίνο και μας ταξιδέψει σε χορούς κυκλωτικούς.
1: Και είναι η ταραντέλα πίτσικα-πίτσικα.
0: Η θεραπευτική.
1: Η θεραπευτική.
0: Για το τσίπημα της αράχνης.
1: Μπράβο. Αυτό μου το έχουν πει τα παιδιά από τους Εγκαρδία.
0: Αγαπημένοι φίλοι.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, Αλέξανδρε Λαμπρίδη, θα έχετε μεγάλο σουξέ. Αύριο θα σπάσουν οι πόρτες από τον κόσμο που θα
0: είναι ανοιχτές, δεν θα σπάσουν.
1: Που λέει ο λόγος. Θα πλημμυρίσετε από κόσμο, εν πάση περιπτώσει. Θα το χαρούν οι επισκέπτες σας. Θα συνεχίσετε αυτόν τον καλό σκοπό για μια ακόμα χρονιά. Εδώ, καλά να είμαστε που λες και εσύ και να τα παρουσιάζουμε αυτά τα πράγματα. Θα μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, διότι έπεται η Ντίνα Βαζιά και το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ευχαριστώ τον Παντελή Νταβανέλο και τον Βασίλη Κουτούβαλη, από τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη και με τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας με αυτό το γκρεκάνικο τραγούδι, με αυτή την φοβερή ταραντέλα.
0: Καλή κατάμωση.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5. Είναι το απογευματινό μαγαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας καλείτε στο 210-3217-777. Επίσης να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Να μας ακούσετε ανήκοντας στο site της Αυγής, avgi.gr/το κόκκινο. Γράφει πάνω, ακούτε live. Το κόκκινο και βεβαίως όσοι είστε, είπαμε, κοντά σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, μας ακούτε από τους σταθμούς μας εκεί. Και πάμε να δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά.

0: Οι χειρόραπισμα των ανώτατων δικαστών γύρισαν την πλάτη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Απουσίες από τη σημερινή διαδικασία ακρόασης των υποψηφίων για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Δείτε στο avg.gr ποιοι απήχαν και ποιοι με επιστολές τηλητεύουν τις προηγουμένες αποφάσεις υπέρ των εκλεκτών. Με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας πέρασε από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιφύλαξη για την Ολομέλεια διατύπωσαν ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. Βολές κατά των διατάξεων του νέου κώδικα για τους ΟΤΑ που προωθεί η κυβέρνηση και οι οποίες υπονομεύουν το έργο και την συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των Δήμων, εξαπέλυσε ο τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας ως ειδικός αγορητής στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε πως είναι καινοφανής και αντισυνταγματικός ο εκλογικός νόμος, πως αμφισβητείται η συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των ΟΤΑ, υποβαθμίζεται ο ρόλος των Δημοτικών Συμβουλίων και των Κοινοτήτων και είναι λάθος και η κατάργηση των Επιτροπών Ισότητας. Με την κασέτα περί λαϊκισμού, τοξικότητας και κινδυνολογίας της αντιπολίτευσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης προσπέρασε το ζήτημα του κινδύνου βίαιης έξωσης περίπου 400 κατοίκων από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με αφορμή τα έργα ανάπλασης. Με προκλητικό ύφος, ο γαλάζιος βουλευτής, αντί να απαντήσει επί της ουσίας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση και το κίνημα στήριξης της κοινότητας ως ηθικούς αυτούργους, σε περίπτωση που απειληθεί η ζωή των δύο απεργών πείνας. Υπενθυμίζεται ότι ο Αριστοτέλης Κατζής βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 5 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η Σουζόν Τοπάν, κάτοικος των προσφυγικών, από την Πρωτομαγιά. Αντί για συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και του πληθωρισμού που συνθλίβουν τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και υπονομεύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κυβέρνηση προχωρά σε επικοινωνιακή καμπάνια ύψους 8 εκατομμυρίων για την ενημέρωση των καταναλωτών, σημειώνουν δεκτικά σε ερώτησή τους 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου, ζητώντας εξηγήσεις για την επιλογή της καμπάνιας. Την ώρα που η κυβέρνηση μεταφέρει στις Βρυξέλλες τη λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως δίθεν ιστορικό βήμα και ευρωπαϊκό υπόδειγμα κοινωνικού διαλόγου, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα βιώνουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Χαμηλούς μισθούς που εξαϊλώνονται στα μέσα του μήνα, ακρίβεια στη σίτηση και τη στέγαση, εξαντλητικά ωράρια, εργοδοτική αυθαιρεσία και μια αγορά εργασίας όπου η συλλογική προστασία παραμένει η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, σημειώνει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, για την ευρωφιέστα της κυβέρνησης για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία στις Βρυξέλλες. Ένα κρίσιμο νομοθετικό κενό στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης αλλά και στον υποδιαβούλευση νέο κώδικα, επισημαίνουν 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Έλληνας Ακρίτα, σε ερώτησή τους προς τους υπουργούς εσωτερικών, κοινωνικής συνοχής και οικογένειας. Όπως διαπιστώθηκε από τη δημόσια παρέμβαση της Δημοτικής Συμβούλου Αθηναίων Διάνας Βουτυράκου, δεν προβλέπεται καμία ειδική ρύθμιση για την εγκυμοσύνη, τη λοχεία και τη γονεϊκότητα των αιρετών. Σήμερα, μία έγκυος Δημοτική Σύμβουλος που δεν μπορεί να παρίσταται στα Δημοτικά Συμβούλια υποχρεούται να δικαιολογεί τις απουσίες της ως ασθένεια. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για εξ αποστάσεως συμμετοχή και ψήφο, παρότι κάτι τέτοιο είχε εφαρμοστεί κατά την πανδημία. Το κενό αυτό πλήττει εξάλλου μικρές παρατάξεις και μονοεδρικούς συνδυασμούς, όπου η απουσία μίας συμβούλου στερεί ουσιαστική εκπροσώπηση στους πολίτες που την εξέλεξαν. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν την κυβέρνηση αν προτίθεται να εντάξει στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης ειδικές άδειες μητρότητας και γονεϊκότητας, καθώς και δυνατότητες εξ αποστάσεως συμμετοχής ή προσωρινής αναπλήρωσης, έτσι ώστε η μητρότητα να πάψει να γίνεται εμπόδιο στην πολιτική συμμετοχή των γυναικών. Θυγμένος εμφανίστηκε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, τηλητεύοντας τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη νέα ψηφιακή υπηρεσία «Πόσο κάνει». Μάλιστα, επικαλέστηκε τη διαφάνεια που προσφέρει η εφαρμογή και υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση θα έπρεπε να την υποδεχθεί θετικά. Ωστόσο, το αφήγημα του Υπουργού απορρίπτεται από τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη, με 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση, αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη. Όπως σημειώνει, το πόσο κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, αλλά η ψηφιακή παραδοχή της, θέτοντας παράλληλα ζήτημα για τη χρησιμότητά της για τα νοικοκυριά που δεν βγάζουν το μήνα. Άγνωστη παραμένει η ημερομηνία διεξαγωγής των τεχνικών συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για σήμερα στην Ελβετία. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε την αναβολή της συνάντησης και τις προετοιμασίες για νέο ραντεβού τις επόμενες ημέρες. Στο μεταξύ, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο στις 4 νωρίτερα, δηλαδή, με απειλές από το Ισραήλ ότι η εκεχηρία θα λήξει σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους της Χεζμπολάχ, αλλά και συνέχεια των επιθέσεών του στο Νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον 12 Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός. Το μεγάλο διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι εάν η συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ μπορεί να ανοίξει το δρόμο για να ξεκινήσουν, έστω με καθυστέρηση, οι τεχνικές συζητήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Truth Social, ενδεχομένως ως απάντηση στις επικρίσεις για την προσωρινή συμφωνία με το Ιράν. «Δεν συναντηθήκαμε από απελπισία, το Ιράν το έκανε», γράψε ο Τραμπ. «Είναι τελειωμένη», προσέθεσε. Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εξασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, οδηγώντας ήδη σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, γεγονός που αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, στόχος είναι η επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς, όπου η διέλευση ήταν απολύτως ελεύθερη, χωρίς τέλη ή ανάγκη στρατιωτικής παρουσίας. Η Ελλάδα, είπε, έχοντας την ελευθερία της ναυσιπλοείας ως κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής και συμμετέχοντας ήδη στην επιχείρηση Ασπίδες, δηλώνει πρόθυμη να συνεισφέρει σε μια μελλοντική διεθνή αποστολή στην περιοχή. Η αναφορά του Πρωθυπουργού για πιθανή αποστολή ελληνικών φρεγατών στα στενά του Ορμούζ και τη συνεργασία με την Ουκρανία για την παραγωγή πλωτών drones προκάλεσε την αντίδραση του ΚΚΕ. Η κυβέρνηση με πολεμικό κινησμό δηλώνει έτοιμη να σύρει το λαό και τη χώρα πιο βαθιά στα σφαγεία των πολέμων, τονίζει σε ανακοίνωσή του. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Τρεις ημέρες θα διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Αλιανοκλάβη Λάρισα για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τις κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας, σχεδόν 3 χρόνια από την τραγωδία, μετά την τραγωδία στα Τέμπη και τις καταστροφές από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, παραδίδεται το πρώτο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη στην περιοχή του Δομοκού. Ωστόσο, πρόκειται για περιορισμένο μέρος του έργου, καθώς έχουν ολοκληρωθεί μόλις 2 από τις 7 γέφυρες και περίπου 2 από τα συνολικά 40 χιλιόμετρα των παρεμβάσεων. Για το τριήμερο της διακοπής, η Hellenic Train θα εξυπηρετεί το επιβατικό κενό με λεωφορεία στο τμήμα Λιανοκλάδη Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, ενώ τα προαστιακά δρομολόγια Λάρισα Θεσσαλονίκη θα εκτελούνται κανονικά. Στη Βουλή φέρνει το ψήφισμα φορέων και πολιτών Αιγιάλιας και Καλαβρίτων για την επαναλειτουργία του Οδοντοτού ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Ψυχραιμία ώστε να αποφευθεί η υπερβολή και ο αδικαιολόγητος πανικός, αλλά και προσοχή, συστήνει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών σε σημερινή ανακοίνωσή του για τους λαγοκέφαλους, τα ψάρια που έχουν εισβάλει στις ελληνικές θάλασσες και έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο σε ψαράδες και λουόμενους. Την ενοχή του κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας στην υπόθεση της δολοφονίας του 11χρονου Μάριου στο προάβλιο σχολείου στο Μενίδη το 2017. Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος πυροβόλησε αδιακρίτως σε κατοικημένη περιοχή, αποδεχόμενος τον κίνδυνο πρόκλησης θανάτου. Ο εισαγγελικός λειτουργός χαρακτήρισε την υπόθεση ανίποτη αδικία, σημειώντας ότι παιδιά σκοτώνται σε σχολική γιορτή εν καιρό ειρήνης. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε μέσω του X ότι ματαιώνει την επίσκεψη που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στις 21 και 22 Ιουνίου στις ΗΠΑ, καταγγέλλοντας τις σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της ομάδας των 7, της G7 στη Γαλλία. Η Τζόρτζια Μελόνι απάντησε με δημοσίευση βίντεο στο οποίο δηλώνει έκπληξη για αυτή την καθαρή επινόηση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Κατηγόρησε επίσης τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης από ότι προς παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους. Να δούμε και τις αθλητικές ειδήσεις. Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλίας, στη 1 Σκωτία Μάροκο, στις 3.30 τα ξημερώματα Βραζιλία Αϊτή και στις 6 το πρωί Τουρκία Παραγουάη. Και δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο Σάββατο, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 30. Από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αγγίζουν τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τις ειδήσεις μας, για να ξεκινήσουμε από τα κοινοβουλευτικά που λέγαμε και πριν στο δελτίο ειδήσεων. Έχουμε ηχηρές απουσίες από τη σημερινή διαδικασία ακρόαση των υποψηφίων για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Και είναι κοντά μας ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Ιωαννόπουλος, να μας πει τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα. Τάσο.
1: Καλησπέρα,
0: Τίνα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω να περιμένεις πολλή ώρα.
1: Όχι, περιμέναμε πολλή ώρα να τελειώσει αυτή η μαραθώνια ακρόαση.
0: Μάλιστα.
1: Τελείωσε πριν από λίγο, νομίζω ότι διήρκησε 9 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε τώρα για τη διαδικασία, για να το εξηγήσουμε λίγο, γιατί
0: έτσι
1: είναι σύνθετο το θέμα. Περνάνε από μια διαδικασία ακρόασης στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής οι υποψήφοι κατά κάποιο τρόπο για την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Εν προκειμένου, σήμερα ήταν η διαδικασία για τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, καθώς στις 30 Ιουνίου αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας τόσο η πρόεδρος σημερινή του Αρείου Πάγου, η κυρία Παπαδοπούλου, όσο και ο περίφημος εισαγγελέας, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος βαρύνεται με τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Θα πει κανείς που κολλάει αυτό, αλλά το κρατάμε γιατί έχει και συνέχεια το θέμα.
0: Ναι, είναι ο εισαγγελέας, λοιπόν, το θυμίζουμε πάντα. Είναι ο εισαγγελέας που ουσιαστικά σταμάτησε και είπε δεν θα έχουμε περαιτέρω έρευνα αυτό.
1: Ακριβώς. Και συνδέεται και με αυτό που θα πω τώρα. Δηλαδή ότι πρώτος σε ψήφους, τελικά όπως είχε προαναγγελθεί και υπήρχαν και διαρροές, είναι ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ο οποίος θεωρείται και υπήρχε εφημολογία ότι είναι ο εκλεκτός του Μεγάρου Μαξίμου, ο κύριος Λιμπερόπουλος. Και το λέμε αυτό γιατί αυτό ήταν που φαίνεται ότι προκάλεσε το θεσμικό φιάσκο σήμερα, δηλαδή τις απουσίες και τις αιχμηρές επιστολές, διότι συνολικά μόλις 11 από τους 27 αντιπροέδρους του Ανώτατου Δικαστηρίου και τους Αεροπαγίδες προσήλθαν τελικά στη σημερινή διάσκεψη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό λέω για θεσμικό φιάσκο.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό λέμε ότι γύρισαν την πλάτη στην κυβέρνηση. Και αυτές οι 16 απουσίες έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ο κύριος Λιμπερόπουλος, που το Μέγρο Μαξίμου τον είχε καταστήσει ήδη φαβορή για τις, και όπως αποδείχθηκε ήταν, δεν είναι ο αρχαιότερος στην επετηρίδα. Και εδώ την ακούμε στους διαδρόμους, κυρίως από βουλευτές της αντιπολίτευσης, ότι είναι επιλογή του Μαξίμου ο κύριος Λιμπερόπουλος, γιατί θα έχει τετραετή θητεία, κάτι που συνδέεται, γι' αυτό και λέω, μην ξεχνάμε το σκάνδαλο των υποκλοπών, με τις ανάγκες εντός ή εκτός εισαγωγικών του Πρωθυπουργού, να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις περί πίν μια ανάστηση της υπόθεσης για τα επόμενα χρόνια για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Να το σιγουρέψουν, ναι.
1: Και θέλουν τον εκλεκτό, εδώ αυτό το λένε οι βουλευτές στους διαδρόμους, αλλά ακουγόταν το πρωί, και γι' αυτό και οι απουσίες, τον εκλεκτό που θα κάνει τη δουλειά για να μην ξαναβγεί αυτή η υπόθεση από το αρχείο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όταν μιλάμε
0: δηλαδή
1: για απουσίες,
0: και οι ίδιοι οι υποψήφοι, τέλος πάντων, για τη θέση, ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται, γι' αυτό και είτε δεν ήρθαν, απήχαν, είτε έστειλαν
1: ακριβώς
0: και επιστολή. Έτσι.
1: Είναι ενδεικτική ακριβώς η επιστολή του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, του κυρίου Αθανάσιου Θεοφάνη, mm-hmm. την οποία σημειώνει ότι δεν διατηρεί κανένα ενδιαφέρον ο ίδιος τη θέση και ρίχνει ευθείες βολές κατά του κυρίου Χλωρίδη, ο οποίος λέει ότι επιθυμεί για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Αρείου Πάγου ένα πρόσωπο με μεγάλο υπόλοιπο θητείας, αυτό που λέγαμε για τα 4 χρόνια,
0: ναι.
1: κάτι που είναι σε αντίθεση με την περσινή επιλογή του. Δηλαδή, ο κύριος Χλωρίδης, κατά τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, άλλα κάνει το 25 και άλλα το 26, εξυπηρετώντας προφανώς αυτή τη στοχοθεσία του Πρωθυπουργού. Μιλάμε τώρα, όλα αυτά, αν τα περιγράφουμε για άλλη χώρα, θα λέγαμε για κρίση θεσμών, έτσι. Δεν είναι αστείο.
0: Πραγματικά. Και νομίζω ότι θα του βγει πολύ άσχημα του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν. Εντάξει, η δυσαρέσκεια είναι εμφανής. Η δυσαρέσκεια είναι κομψή λέξη, τέλος πάντων.
1: Ναι, ουσιαστικά μας λένε μέσω της απουσίας και των επιστολών τους οι ανώτατοι δικαστικοί ότι παρακάμπτει ο κύριος Χλωρίδης για χάρη του Πρωθυπουργού την επετηρίδα και δείχνει και μια ανακόλουθη στάση. Γιατί εργαλειοποιείται όπως κάθε θεσμός. Και εδώ αυτή η διαδικασία δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς βέβαια, γιατί τελειώνει 30 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Άρα κοντάρει ίσως τη θερινή ραστόνη για να ξεχαστεί και αυτό το θέμα. Λέμε κάθε εβδομάδα πόσα θέματα σκάνε και αμέσως και φουσκώνουν. Να δούμε αυτό πώς θα βρει τον δρόμο προς την κοινή γνώμη και πώς θα αξιολογηθεί από τον κόσμο. Πάντως κρατάμε το ηχηρό ράπισμα.
0: Αυτό. Και να πούμε στον κόσμο, να ξαναπούμε δηλαδή, γιατί το είπα εγώ προηγουμένως, ότι αν μπει στο avg.gr στο site, θα δει όλο το θέμα, θα δει και το έγγραφο με τις ψήφους κλπ. Το έχεις βάλει, τα έχεις κάνει
1: ναι,
0: όλα.
1: Πριν από λίγο, ακριβώς βάλαμε και το έγγραφο, γιατί ναι. ολοκληρώθηκε και επισημοποιήθηκε αυτό που λέγαμε από το πρωί, ότι θα είναι ο κύριος Λιμπερόπουλος πρώτος σε ψήφους.
0: Ναι, ναι. Τι ξέρουμε για τον κύριο Λιμπερόπουλο, ξέρουμε τίποτα άλλο. Τι ρόλο είχε στο προηγούμενο σχήμα, δηλαδή. Θα τα ξέρουν οι δικαστικοί βέβαια καλά.
1: Το μόνο που κατάφερα να μάθω, ναι, γιατί είναι για δικαστικό ρεπορτάζ, είναι ότι ήταν και πρώτο στην κάλπη και μεταξύ των μελών του ανώτατου δικαστηρίου. Mm-hmm. Και αυτό ας πούμε είναι και το επιχείρημα της κυβέρνησης, ότι ουσιαστικά θα επισημοποιήσουμε αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο δηλαδή, όταν θα λάβει την απόφαση, γιατί εκεί πλέον περνάει η διαδικασία, θα επισημοποιήσει και τη θέληση των συναδέλφων του κύριου Λιμπερόπουλου. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου μέχρι πρότινος και αυτό
0: Μάλιστα,
1: που κρατάμε...
0: Α, μπράβο, εκπρόσωπος τύπου, ναι.
1: Είναι τα 4 χρόνια που έχει μπροστά του.
0: Ναι.
1: Ό,τι και σημαίνει αυτό, ακριβώς για αυτό που λέγαμε πριν.
0: Μάλιστα. Έχει συνέχεια λίγο την άλλη εβδομάδα το θέμα, θα το ξαναπιάσουμε την άλλη εβδομάδα, γιατί μάλλον θα είναι και για τους άλλους τρεις, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε την ίδια ακριβώς διαδικασία για την...
0: Σαν την Προέδρου.
1: Για την νέα εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
0: Α, και την ΕΒΕ, σωστά. Ναι.
1: Ναι. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα, ίδια μορφή διαδικασία, αλλά επαναλαμβάνω ότι με βάση τον νόμο που ισχύει σήμερα, η τελική απόφαση είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εάν αναθεωρηθεί το Σύνταγμα, γιατί συζητάμε αυτές τις μέρες και για τη συνταγματική αναθεώρηση, mm-hmm. θα δούμε πώς θα επιλέγεται από εδώ και πέρα, μάλλον από τα επόμενα χρόνια, η ηγεσία της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: δηλαδή, στο παρελθόν πάντως έχουν επιλεγεί για τις κορυφαίες θέσεις και ανώτατοι δικαστές που δεν ήρθαν πρώτοι στην ψηφοφορία όπως η σημερινή, αλλά γι' αυτό και λέω ότι πλέον τελικά θα πάμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά όλοι εδώ, η αντιπολίτευση τουλάχιστον με την οποία επικοινωνούμε, θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι ο κύριος Λιμπερόπουλος ο επόμενος πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
0: Μάλιστα. Τώρα σήμερα στη Βουλή είχατε και στην Επιτροπή πέρασε τέλος πάντων το σχέδιο νόμου, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και νομίζω ότι ο εισηγητής ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε μια σειρά από πράγματα, είπε και για τη συνταγματικό εκλογικό νόμο κλπ.
1: Ναι, να πούμε δύο λόγια την ακριβώς. Ναι. Είναι αυτός ο νόμος που αν ψηφιστεί την επόμενη Πέμπτη που θα έρθει στην Ολομέλεια θα καταργήσει το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, διότι θα θεσπιστεί αυτές οι ψήφοι συμπάθειας, δηλαδή ότι όταν ψηφίζουμε στον πρώτο γύρο κάνουμε και δεύτερη επιλογή ώστε να μην χρειαστεί δεύτερος γύρος. Και άρα ουσιαστικά ένας συνδυασμός που θα έχει λάβει ένα ποσοστό της τάξης του 25%, γιατί αυτό συμβαίνει στις μεγάλες πόλεις, θα εκλέγεται στη διοίκηση του Δήμου με αυτές τις εναλλακτικές ψήφους. Η αιτιολογία της κυβέρνησης Δήνα είναι ότι αποφεύγεται ο δαπανηρός δεύτερος γύρος, δηλαδή βάζει ένα θέμα κόστους για ένα μείζον ζήτημα δημοκρατίας που είναι ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Έτσι.
0: Φτιάχνει
1: ένα νόμο Φρανκενστάιν δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Χωρίς δεύτερο γύρο. Προφανώς όλοι μας κάνουμε το συνειρμό ότι φοβάται η Νέα Δημοκρατία μην πάθει αυτό που είχε πάθει ο κύριος Μπακογιάννης στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών της Αθήνας. Και είναι αυτό το έντονο εδώ
0: ναι,
1: κλίμα.
0: Και πάει να το προλάβει. Δεν κοιτάει και τις εθνικές εκλογές τώρα. Θέλει να φτιάξει και τις αυτοδιοίκησεις. Πάντως το ΠΑΣΟΚ δεν καταψήφισε, παρατηρώ.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα ότι πολλά κόμματα δηλώνουν επιφυλάξεις, αλλά είναι σίγουρα εναντίον. Απλά επιφυλάσσονται για να δουν μήπως μέχρι την Ολομέλεια, υπό την πίεσή τους, αλλάξει κάτι κτλ. Και να διατυπώσουν μια ξεκάθαρη άποψη. Το κλίμα είναι ότι όλα τα κόμματα αντιτίθενται. Και μένει να δούμε την επόμενη Πέμπτη, ίσως και Παρασκευή, γιατί θα είναι πάρα πολύ έντονη η διαδικασία και θα έχουμε πολλούς ομιλητές, αν θα καταψηφίσουν όλα τα κόμματα. Προς τα εκεί πάει το πράγμα.
0: Ναι, ωραία, για να δούμε. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν από τώρα έτσι, και το ΚΚΕ από ό,τι είδα.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, ναι, την άλλη εβδομάδα είπαμε ψηφίζεται αυτό, έτσι.
1: Ναι, στην Ολομέλεια θα την Πέμπτη.
0: Ναι, πρέπει να του δώσουμε μια βαρύτητα και να καταλάβει ο κόσμος με καλεσμένους θέλει αυτοδιοικητικούς τώρα. Εγώ έβγαλα προχθές τον Δημήτρη τον Πύρμπα, αλλά θέλει όμως λίγο να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Και να πούμε την ανέα, ακριβώς δεν είναι μόνο ο δεύτερος γύρος των εκλογών που καταργείται, είναι ότι συνολικά το νομοθέτημα ουσιαστικά έχει πάρα πολλά σκοτεινά σημεία, πέρα από το ότι συνεχίζει και επιβεβαιώνει το στρακαλισμό τον οικονομικό των ΟΤΑ. Έτσι, αυτό τονίζει αντιπολίτευση. Θα έχουμε πανίσχυρους ρόλους για τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες. Θα έχουμε κατάργηση της Επιτροπής Ισότητας και στη θέση της θα μπει μια άλλη επιτροπή. Ουσιαστικά τα βάζει όλα μαζί στο μπλέντερ η κυβέρνηση, τα άτομα με αναπηρία, την εξάλληψη των έμφυλων, διακρίσεων κτλ. Και υπάρχουν δηλαδή πολλά σημεία, όπως η χειροτέρευση της δυνατότητας των Δήμων να εκτελούν το έργο τους λόγω της έλλειψης προσωπικού.
0: Δηλαδή, πλήττει την αυτοτέλεια, προφανώς πλήττει την αυτοτέλεια των Δήμων.
1: Και νομίζω ότι η λογική είναι όλα outsourcing. Δηλαδή, με το πρόσχημα ότι ένας Δήμος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, ας δώσουμε τις υπηρεσίες σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό είναι το μοτίβο μόνιμα της κυβέρνησης.
0: Τραγικό όμως εδώ πέρα. Δηλαδή, όχι αντισυνταγματικό, όχι απλώς αντισυνταγματικό. Του αλλάζει τα φώτα όμως.
1: Το λέω για να μην μείνουμε σε αυτό που προφανώς θα προταχθεί, δηλαδή η κατάργηση του δεύτερου γύρου, αλλά έχει πάρα πολλά σημεία. Ναι. Επικίνδυνα για τη λειτουργία των Δήμων αυτό το νομοσχέδιο.
0: Ναι, ή θα είστε πάλι λίμου οι Δήμοι, έτσι, ή δεν τα βγάζετε πέρα, αφού δεν σας δίνω και πόρους, φέρνουν ιδιώτες. Είναι τρομερό. Τώρα θα σε κρατήσω λίγο ακόμα, Τάσο, να μας πεις γιατί έχει δημιουργήσει αντιδράσεις αυτό το πόσο κάνει και όχι μόνο στα social media. Σήμερα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητάνε τι εξηγήσεις για την καμπάνια.
1: Όχι, για την ακρίβεια είναι άλλη καμπάνια, αλλά καλά το λες, Δίνα.
0: Ναι.
1: Έχουμε το πόσο κάνει, το οποίο έχει γίνει πλέον και viral με άσχημο τρόπο και ειρωνικό στα social media, γιατί είναι εμπεγμός.
0: Ναι. Αλλά, και έχουμε και καμπάνια για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
1: Είχαμε μια καμπάνια εδώ και ένα χρόνο, ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια, από το Υπουργείο, από τον κύριο Θεοδωρικάκο αυτό. Έτσι,
0: δηλαδή, και... ξέρεις τώρα, αυτοί που δημιουργούν την ακρίβεια και τον πληθωρισμό κάνουν και καμπάνια κατά.
1: Οι ίδιοι κάνουν καμπάνια. Ακριβώς. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια, κατά κύριο λόγο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα με ερώτηση στη Βουλή ουσιαστικά ρωτάει αν έχουμε αποτέλεσμα από αυτή την καμπάνια για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Πώς αξιολογεί δηλαδή το ίδιο το Υπουργείο την πρώτη διακριτή φάση, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Ποιοι δείκτες αποτελεσματικότητας έχουν τεθεί ή έτσι δώσαμε στο βρόντο τα χρήματα και αν έχει. Τελικά πιάσει τόπο αυτή η καμπάνια, γιατί βλέπουμε ότι στην καθημερινότητά μας να μην έχει εδώ και ένα χρόνο που έχει υποτίθεται εκπονηθεί και αναρωτιέμαι γιατί λόγω δουλειάς δεν προλαβαίνουμε να βλέπουμε και συνέχεια τηλεόραση, αλλά έχετε δει κάποια καμπάνια που να έχει αντίκρισμα από το που να κόστησε τόσα πολλά χρήματα.
0: Έχουμε περάσει και χειρότερα στην πανδημία, θέλω να θυμίσω, με τις καμπάνιες.
1: Αυτή η λογική. Είναι η ίδια λογική.
0: Η ίδια λογική είναι.
1: Και να δούμε αν ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει να μας πει κάτι, γιατί κατά τα άλλα είναι λαλίστατος όταν έχει κάποιο δικό του νομοσχέδιο. Θα δούμε αν θα δώσει απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση.
0: Μάλιστα. Και θέλω τελευταίο να αναφήσουμε λίγο, γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί με τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ναι. Υπάρχουν δύο άνθρωποι που είναι σε απεργία πείνας. Και δεν ξέρω, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Σπανάκης, κάτι. Εντάξει, μίλησε για λαϊκισμό και τοξικότητα, όπως ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ρωτήθηκε σήμερα από τον κύριο Καζαμία, τον βουλευτή της Πλέψης Ελευθερίας, για το αν υπάρχει, όπως λέει το κίνημα υπεράσπισης των προσφυγικών, περίπτωση έξωσης αυτών των 400 ανθρώπων. Και τόνισε ότι υπάρχει αυτή η απεργία πείνας και ήταν πολύ απαξιωτικό το ύφος του κ. Σπανάκη, ο οποίος ουσιαστικά. Ότι η ηθική αυτουργή σε περίπτωση που που κινδυνεύσει η ζωή των δύο απεργών πείνας θα είναι η αντιπολίτευση και όσοι στηρίζουν
0: και η
1: κοινότητα των προσφυγικών. Ναι. Και μεταξύ αυτών, βέβαια, έχουμε τώρα και τη Διεθνή Αμνηστία που έχει εκφράσει ανησυχίες ότι θα γίνει έξωση αυτών των ανθρώπων. Έχουμε πριν από λίγες μέρες, 11 Ιουνίου, ερώτηση 28 ευρωβουλευτών από τρεις πολιτικές ομάδες που επίσης λένε ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το θεμελιώδες δικαίωμα των κατοίκων των προσφυγικών. Και ο κύριος Πανάκης όλα αυτά τα απαξιώνει και τα βαφτίζει τοξικότητα και λαϊκισμό. Αντί να δώσει μια ξεκάθαρη δέσμευση και αυτός και ο κύριος Χαρδαλιάς ότι δεν θα κινδυνεύσουν με έξωση οι άνθρωποι που ζουν εκεί 15 και 16 χρόνια. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε.
0: Έτσι είναι.
1: Και τους ενοχλεί και το αυτοοργανωμένο μοντέλο των προσφυγικών. Προφανώς η δεξιά έχει αλλεργία σε αυτά, αλλά τουλάχιστον θα περιμέναμε απέναντι σε απεργούς πείνας να δείξει
0: ένα σεβασμό. Ένα σεβασμό. Αυτό το να χρησιμοποιείς 5 λέξεις συγκεκριμένες, η τοξικότητα πια την έχουμε μάθει απ' έξω και το λαϊκισμό. Από τον κύριο Μητσοτάκη τον ίδιο δηλαδή. Χρησιμοποιείς 5 λέξεις.
1: Καραμέλα, αλλά σε περίπτωση που κινδυνεύουν ζωές, για όποιο λόγο γίνεται αυτή η απεργία πείνας, και ας διαφωνεί κάποιος όπως ο κύριος Πανάκης με το αίτημα, δεν μπορείς να απαξιώνεις έτσι έναν αγώνα ανθρώπων για το στοιχειώδες δικαίωμά τους στη στέγη.
0: Βέβαια, και την ανθρώπινη ζωή στο τέλος. Έτσι είναι. Εντάξει. Δεν εκπλησόμεθα. Τάσο Γιαννόπουλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε εξαντλήσαμε, μας τα πες όλα.
1: Έτσι. Καλό βράδυ, ναι.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς να πάμε για ένα μικρό διάλειμμα και θα ακούσουμε ένα ηχητικό μετά που θα ξεκινήσουμε έτσι για την ακρίβεια που λέγαμε κλπ.
2: Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, φωτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Μπίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές. Αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.
3: Το κόκκινο.
4: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μία διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ, Ακαδημίας 20, στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
3: Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε 105 και 5 στο κόκκινο, την Αμπατζιά στο μικρόφωνο και όπως είπαμε μια... και συζητούσαμε νωρίτερα για την ακρίβεια και την σκροκέρδεια, όπως είπε ο κύριος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σήμερα στο Όπεν, είπε ότι η ακρίβεια και η σκροκέρδεια οδηγούν στη χειραγώγηση με τα επιδόματα. Να ακούσουμε ένα μικρό ηχητικό.
1: Καταρχήν δεν μιλάμε για ακρίβεια, μιλάμε για σκροκέρδεια. Και είναι τέλος, γιατί? Γιατί αν καταργηθεί αυτή η μανιέρα των τριγωνικών συναλλαγών, ας πούμε, που προτείνουμε, και αυτό θα υλοποιήσει μια προοδευτική κυβέρνηση, που τι γίνεται, παίρνω από το χωράφι του Νιφλίνα προϊόν 10 λεπτά, πάω σε μια ενδιάμεση θηγατρική μου εταιρεία, η οποία το αγοράζει από εσένα 10 λεπτά και το πουλάει σε μια άλλη εταιρεία 40 λεπτά, καταλήγει στο τελικό σούπερ μάρκετ, το αγοράζει 60 λεπτά και το πουλάει 2 ευρώ. Ναι. Αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβει κάποιος, ότι η κατάργησή του οδηγεί στη μείωση των τιμών, γιατί μιλάμε για ισχροκέρδεια. Ένα. Δεύτερο, χρειαζόμασταν μια πλατφόρμα να μας εξηγήσει όχι πόσο κάνει, γιατί κάνει τόσο. Mm-hmm. Το γιατί κάνει τόσο θα ήταν μια χρήσιμη πληροφορία για την κυβέρνηση.
0: Θα ήταν μια χρήσιμη πληροφορία για μας πιο πολύ, αλλά το γιατί κάνει τόσο φυσικά μπορεί να το απαντήσει η κυβέρνηση αυτή, ή γιατί κάνει τόσο στην Ελλάδα και δεν και είναι πιο φθηνό στο εξωτερικό, ας πούμε. Είναι για όλα αυτά τα θέματα καμία απάντηση. Λοιπόν, για πάμε στο επόμενο θέμα μας. Δεν ξέρω αν είδατε, αυτές τις μέρες παίχτηκε το θέμα αυτό, ότι το 76% των σχολείων της Αθήνας έχει ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών. Έβλεπα μέσα ότι περίπου από τα 400 σχολεία του Δήμου Αθηναίων τα μισά έχουν χτιστεί πριν μισό αιώνα, ενώ υπάρχουν και αρκετά που έχουν ηλικία έναν αιώνα. Έχουμε σοβαρό κτηριακό πρόβλημα στα σχολεία και όχι μόνο στην Αθήνα. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό το θέμα θα κουβεντιάσουμε τώρα με την κυρία Σιδώρα Βασίλη. Είναι μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Βατσιά.
0: Τι κάνετε?
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Για άλλη μια φορά βρίσκουμε μπροστά μας το κτηριακό που λέμε των σχολείων.
2: Ναι, ναι, ναι. Η σχολική στέγη αναμφίβολα τα τελευταία χρόνια είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί τελεί υποπλήρη εγκατάλειψη. Έχουμε να καταγράψουμε ότι ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιείται μόνο όταν υπάρχει αστοχία. Όταν πέφτουν οι σοβάδες της οροφής, όταν πλημμυρίζει μια αίθουσα, όταν έχουμε μια πτώση μιας περίφραξης, μιας αυλόπορτας, όταν πέσει ένας προβολέας στο προάβλιο, όταν πέσει ένα παράθυρο. Τρέχουμε δηλαδή πάντα μετά το πρόβλημα, κυρία Παντζιά, και με παρεμβάσεις μπαλώματα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια εξίσωση πολύ δύσκολη και το κατανοούμε απόλυτα σαν γονείς. Όμως, από τη μία μεριά μπορεί να έχουμε τα γερασμένα σχολεία, τα κτίρια, όπως είπατε, που έχουν χρόνο ζωής πάνω από 50 χρόνια. Αλλά σε αυτό αθροίζουμε και την υποστελέχωση σε μηχανικούς που υπάρχουν στις τεχνικές υπηρεσίες.
0: Σωστό.
2: Αθροίζουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες θέσεις τεχνικών ασφαλείας στα σχολεία. Σε σχολεία που είναι σε κτίρια, όπως είπατε και εσείς, ενός αιώνα ζωής.
0: Υπάρχουν και 17 τέτοια σχολεία στην Αθήνα. Δεν ξέρω και τώρα υπάρχουν. Στην περιφέρεια θα υπάρχουν ακόμα περισσότερα.
2: Περισσότερα και πανελλαδικά. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει μια μόνιμη παρακολούθηση, δεν υπάρχουν συστηματικές καταγραφές των κτηριακών προβλημάτων. Υπάρχει υποχρηματοδότηση στη συντήρηση των ηλεκτρολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων. Δεν υπάρχουν χρηματοδότηση στις επισκευές. Και από την άλλη μεριά πρέπει να επισημάνουμε ότι η εξίσωση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, γιατί οι κυβερνητικές επιλογές δεν μεριμνούν για να υπάρχει ένας κεντρικός και νέος σχεδιασμός σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Δεν λύνουμε τα προβλήματα τοπικά. Αυτά τα προβλήματα θέλουν εθνικό και, σχεδιασμό.
0: Σωστό είναι αυτό βέβαια, για τη σχολική στέγη γενικότερα. Και δεν είναι τώρα ότι είναι ο Δήμος Αθηναίων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι συμβαίνει το ίδιο
2: και στη Βόρεια Ελλάδα, βέβαια, που και εκεί έχουμε μια υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού. Πρέπει να επισημάνουμε ότι τον τελευταίο μήνα τα πράγματα δυσκολεύτηκαν ακόμα περισσότερο, γιατί νομοθετήθηκε μια διάταξη όπου οι επισκευές μικρές και μεγάλες των σχολικών κτηρίων περνάνε στην αποκλειστική ευθύνη των Δήμων. Άρα μιλάμε για ένα οριζόντιο μέτρο που καταλαβαίνω ότι θα πλήξει κυρίως τους μικρούς και απομακρυσμένους Δήμους, οι οποίοι ούτε μηχανικούς διαθέτουν, ούτε υπαλλήλους για να αναζητήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία για σοβαρές αποκαταστάσεις στα σχολεία.
0: Μέχρι τώρα θα έλεγα ούτε δήμη... και τους πόρους.
2: Βέβαια, γιατί...
0: Το έχει βάλει η ΚΕΔΕ το ζήτημα αυτό των πόρων.
2: Το έχει βάλει και φανταστείτε ότι αυτή η σύνδεση των μικρών δήμων με τις περιφέρειές τους για την οικονομική και την τεχνική επάρκεια για τέτοιες παραμβάσεις χάνεται. Πλέον χάνεται κάθε δικλίδα ασφαλείας για τα σχολεία και η σχολική στέγη μπαίνει πραγματικά σε χαρτογράφητα νερά. Τι να πω, ο κατάλογος είναι μακρύς.
0: Είναι μακρύς πραγματικά. Εγώ ακούω τώρα εδώ πέρα ότι ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε κιόλας να πάει να πάρει δάνειο για να τα βγάλει πέρα με το...
2: Ισχύει. Η περίπτωση αυτή του Δήμου Αθηναίων είναι ένα 38 παράδειγμα ότι μπαίνει σε μια διαδικασία δανεισμού 75 εκατομμυρίων για τα επόμενα 25 χρόνια και ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτή την ανυπαρξία του ενιαίου σχεδιασμού από το κράτος. Και σε μια τέτοια εξέλιξη, εμείς σαν γονείς έχουμε να τονίσουμε ότι η αξιοπρέπεια στα σχολεία και γενικά στην παιδεία δεν μπορεί να γίνει ένα φόντο χωρίς αντίκρισμα. Mm-hmm. Γιατί εδώ ακούμε για ένα δάνειο που είναι τεράστιο, με ξεκάθαρη στόχευση, οφείλει όμως να αξιοποιηθεί σωστά, να αφήσει το αποτύπωμά του και στα 400 σχολεία της Αθήνας, ούτε σε ένα λιγότερο. Και βέβαια να συμπεριλάβει και τις υπόλοιπες ανεπάρκειες που έχει ο Δήμος, όπως είναι η ειδική αγωγή στο επίπεδο γυμνασίου Λυκείου. Για τα παιδιά που είναι μη λεκτικά. Έχει ένα σχολείο ιδρυθεί στα χαρτιά και περιμένουμε 8 χρόνια να κατασκευαστεί. Αλλά η Αθήνα να λύσει και το πρόβλημα της δίχρονης προσχολικής αγωγής και των νηπιαγωγείων, κυρία Μπατζιά. Στεγάζονται σε κοντέινερ κλουδιά.
0: Υπάρχουν οπότε περιοχές που συμβαίνει αυτό, ναι, βέβαια.
2: Βέβαια, στον Κολονό, στα Πετράλωνα, πολλές περιοχές. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένα δάνειο ύψους 75 εκατομμυρίων οφείλει να εξασφαλίσει σχολεία με σύγχρονες προδιαγραφές, τόσο ενεργειακής όσο και στατικής αναβάθμισης για τα επόμενα 25 χρόνια, όσα δηλαδή και τα χρόνια αποπληρωμής του δανείου. Ένα δάνειο 75 εκατομμύρια οφείλει να λύσει το πρόβλημα της προσωρινής στέγασης των παιδιών του γυμνασίου και του λυκείου της ειδικής αγωγής από Σεπτέμβριο. Αυτά τα παιδιά θα διακτηνιστούν στα βόρεια προάστια, στα νότια προάστια από την Αθήνα. Θα ξεκινάει ένα παιδί δηλαδή από τους αμπελόκηπους να πάει στην Ραφίνα για να εκπαιδευτεί στην ειδική αγωγή. Ένα δάνειο 75 εκατομμύρια οφείλει να λύσει το ζήτημα στα νηπιαγωγεία και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αυτά τα σχολεία είναι μέσα σε κοντέινερ, μέσα σε προάβλια άλλων σχολείων και δεν διαθέτουν.
0: Και βασικά λείπουν και σταθμοί και νηπιαγωγεία. Αυτό είναι το κυριότερο.
2: Λείπουν και λίγοι και η άδειά τους επίσης. Οπότε πλέον θα έχουμε και άλλα ζητήματα, ζητήματα νομιμότητας αυτών των σχολικών υποδομών. Το τοπίο της σχολικής στέγης πραγματικά δεν θα ευνοηθεί με άλλη μια απόπειρα ενός βαψίματος μέσα από ένα τέτοιο δάνειο.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Πραγματικά. Εγώ αναρωτιέμαι, κυρία Βασίλη, γιατί εν προκειμένου ο Δήμος Αθηναίων μπορούσε να είναι κάποιος άλλος Δήμος τώρα, επειδή παίρνει το δάνειο. Γενικότερα, δεν έγινε πολύ γνωστό ότι τέλος πάντων ο Δήμος Αθηναίων πίεσε την κεντρική κυβέρνηση. Κάλεσε τους αρμόδιους υπουργούς και τους βουλευτές, ας πούμε, της περιοχής του να δούνε πώς είναι υποβαθμισμένα
2: ακόμα
0: τα σχολικά
2: και
0: συγκροτήματα
2: κάλεσε.
0: Και να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
2: Σύμφωνοι. Ακόμα και αν τους κάλεσε, γιατί ίσως να μην θέλουμε να κάνουμε και δίκη προθέσεων, δεν υπήρχε
0: σωστό
2: αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή, αν είναι να ξανατρέξει ο Δήμος Αθηναίων ένα πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με κάποια βαψίματα πάνω-πάνω, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν θα ωφελήσει, γιατί ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι απλά κτίρια. Είναι χώροι που συγκεντρώνονται παιδιά για πολλές ώρες.
0: Άρα πρέπει είναι να πιεστεί που... η κεντρική κυβέρνηση.
2: Πρέπει, γιατί η ευαλωτότητα του μαθητικού πληθυσμού είναι αυξημένη μέσα στα κτίρια, σε κάθε κίνδυνο. Από ένα καλώδιο που είναι γυμνό, από ένα τζάμι που είναι έτοιμο να καταρρεύσει, από τους οβάδες που πέφτουν μέσα στις αίθουσες, από τις λάμπες που αποκολούνται και πέφτουν πάνω στα θρανία, από τις αυλόπορτες που πέφτουν και ευτυχώς κάποια από αυτά τις φορές γίνονται νύχτα ή γίνονται σε ώρες που δεν λειτουργεί το σχολείο, από τις πλημμυρισμένες αίθουσες. Η καταγραφή, ειδικά για το Δήμο Αθηναίων, είναι αποκαρδιωτική. Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών πλημμύρισε το Φεβρουάριο με την έντονη βροχόπτωση.
0: Το θυμόμαστε.
2: Πλημμύρισαν όλες οι αίθουσες χορού και των οικαστικών στο Ισόγειο. Το 16ο Δημοτικό της Αθήνας κατέρευσαν οι σοβάδες από το ταβάνι στις τουαλέτες, καταστράφηκε ο νηπτήρας από κάτω και λίγες μέρες πριν είχε και διαρροή φυσικού αερίου. Το 14ο Δημοτικό Σχολείο, το Ιστορικό Σχολείο του Πικιόνι, ένα αρχιτεκτονικό μνημείο, έπεσε ένα σιδερένιο παράθυρο μεγάλη διάσταση με τζάμι την ώρα του μαθήματος. Έχει εκτεταμένες υγρασίες, έχει μούχλες, έχει τρεις αίθουσες πλημμυρισμένες. Έχουμε εκτενή προβλήματα και φθορές στα σχολεία. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα παιδιά. Δηλαδή εδώ πλέον έχουμε φτάσει να ετούμαστε την ασφαλή παραμονή των μαθητών στο σχολείο τους. Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία τι αντίκτυπο έχει αυτή η εγκατάλειψη του σχολικού περιβάλλοντος στην παιδαγωγική διαδικασία. Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία της εικόνας κατάρρευσης σχολείου στην ψυχολογία των μαθητών.
0: Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να πούμε για τις σχολικές υποδομές που είναι του περασμένου αιώνα. Δηλαδή αυτό είναι τώρα το... Γιατί
2: έτσι είναι.
0: Δεν είναι μόνο κίνδυνος, ας πούμε, δηλαδή. Πρέπει να φτάσουμε στον κίνδυνο για τα παιδιά, ότι δεν είναι το σχολείο όπως έπρεπε να είναι. Ένα σύγχρονο σχολείο.
2: Δεν είναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο που επιλέγει ο Δήμος Αθηναίων, θέλουμε να φτάσει ή ευελπιστούμε να φτάσει εκεί που προορίζεται. Να χωρέσει όλα τα σχολεία της πρωτεύουσας και τα 400 που έχουν προβλήματα πραγματικά. Να συμπεριλάβει τους μαθητές γυμνασίου ηλικίου με αναπηρία της Αθήνας, που είναι άστεγοι 8 χρόνια. Να εξασφαλίσει για τα νηπιαγωγεία και για τα βρέφη, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, να έχουν κατάλληλες αίθουσες. Είναι μέσα σε τσίγκινα πλουβιά. Περιμένουμε μετά από ένα τέτοιο δάνειο ο Δήμος της Αθήνας να αποκτήσει ένα αναβαθμισμένο σχολικό απόθεμα που δεν θα βρέχει σοβάδες για τα επόμενα 25 χρόνια. Μένει να φανεί, κυρία Παπαδιά, αυτό.
0: Για να δούμε.
2: Μένει να φανεί αυτή η απόπειρα.
0: Ευτυχώς που είστε οι σύλλογοι γονέων και κεδεμών και τα κυνηγάτε πλέον τα θέματα και τουλάχιστον δεν μένουν βουβά και δεν μένουν κρυφά αυτό.
2: Όχι. Είμαστε οι γονείς ευαισθητοποιημένοι και σε επίπεδο σχολείου και σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο Ελλάδας. Είναι ένα γονεϊκό κίνημα το οποίο παραμένει ενεργό γιατί δεν μας αφήνουν τα προβλήματα. Έρχεται Σεπτέμβρης και πάλι εδώ θα είμαστε να λέμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, της αναστάτωσης του οικογενειακού προγραμματισμού. Δεν περιμένουμε να λυθούν τα πράγματα χωρίς εμάς, δυστυχώς. Να δούμε για πόσο ακόμα, κυρία Πατσιά.
0: Θα τα ξαναπούμε πάντως, κυρία Βασίλη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.
2: Στη διάθεσή σας,
0: στο κόκκινο απόψε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν με τα σχολεία μας. Όχι ότι τα ξέρετε, γονείς είστε, παιδιά έχετε, είχατε, περάσαν τα σχολεία, τα ξέρετε. Δεν είναι σαν να μην άλλαξε, σαν να μην πέρασε μια μέρα που λέει. Λοιπόν, και από την κατάσταση των σχολείων και του κτηριακού προβλήματος που έχουμε στην Αθήνα και όχι μόνο, σε όλο τον τόπο, πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί δεν έγινε η συνάντηση σήμερα αυτή η τελετή, η διεξαγωγή, θα νομίζω, τεχνικές συνομιλίες τέλος πάντων στην Ελβετία. Αντιθέτως λέει μέχρι τις 4, όχι στις 4, θα ξεκίνησε η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο που συμφώνησε το Ισραήλ με τη Χεσμολά. Τι κατάπαυση του πυρός είναι αυτή και βομβαρδίζει το Ισραήλ τον Νότιο Λίβανο, δεν ξέρω. Όλα αυτά θα συζητήσουμε με την συναδέλφισσα δημοσιογράφο Ιωάννα Κλεφτόγιαννη. Ιωάννα.
3: Έτσι όπως τα λες είναι. Δεν τα είχα πει εγώ την προηγούμενη φορά. Πότε τα είπαμε ότι δεν θα πει το Ισραήλ να υπογραφεί αυτή. Θα υπογραφεί, θα μείνει στον αέρα.
0: Τρομερό είναι. Υποτίθεται αυτό είναι μνημόνιο. Έτσι. Υποτίθεται ότι έχει υπογραφεί διαδικτυακά. Εξ αποστάσεως.
3: Έχει ακριβώς. Ο Μεν Τραμπ είχε μεγαλειοδός και ποδός, το κάνει στο Ισβερσαλίες, το χρυσό αυτό παλάτι που τον θάμπωσε. Και του είπαν όλοι μπράβο, συγχαρητήρια και τα λοιπά και ο ίδιος ακοκόρε εκεί πέρα χαιρότανε. Ο Πεζεσιάς τα υπέγραψε μόνος του και αυτό στην Τεχεράνη. Αλλά όπως ξέρουμε πολύ καλά, το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει το Λίβανο. Και μια από τις προϋποθέσεις ήταν ότι θα τελειώσει ό,τι κάνει αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις που κάνει στρατιωτικές το Ισραήλ στο Λίβανο. Έλα όμως που δεν αφήνει να ηρεμήσει ο Λίβανος στο Ισραήλ, διότι μόνο από χθες το βράδυ έχουμε 47 νεκρούς από τις επιθέσεις.
0: 47 νεκρούς από χθες και 12 επιθέσεις από τις 4.
3: Ακριβώς αυτό, δηλαδή το ότι έχουν βομβαρδίσει πόλεις στο νότο δεν αφήνουν πραγματικά να στεριώσει αυτή το μνημόνιο τέλος πάντων κατανόησης. Μέχρι και ο J.D. Vance αναγκάστηκε να πει ότι το Ισραήλ πρέπει να σεβαστεί αυτή τη διαδικασία. Δεν μιλάμε για το πόσο πολύ έχει τοποθετηθεί και ο ίδιος ο Τραμπ εναντίον. Δηλαδή το ότι έχει έρθει ρήγμα, έχει επέλθει ρήγμα. Αυτό είναι αυτό.
0: Πραγματικά.
3: Ναι. Το ρήγμα μεταξύ Ισραήλ και της τωρινής κυβέρνησης της Αμερικής. Τώρα τι θα γίνει και γιατί βέβαια θα σφυροκοπηθεί από μέσα από το εβραϊκό λόμπι και γενικά από τον εβραϊκό παράγοντα ο Τραμπ πολύ για αυτή τη συμφωνία. Διότι δεν είναι μια συμφωνία που ευνοεί το Ισραήλ, είναι μια συμφωνία η οποία είναι ξεκάθαρη νίκη του Ιράν. Το θέμα είναι αναβλήθηκε τώρα αυτή η ιστορία στην Ελβετία ή ακυρώνεται. Και, δηλαδή,
0: τι είπε το Ιράν, τι λέει, τι έχει πει τώρα.
3: Το Ιράν αυτή τη στιγμή περιμένει. Δεν γίνεται.
0: Είπε ότι ναι, έγινε αναβολή αυτή τη συνάντηση και ότι προετοιμαζόμαστε για νέο ραντεβού τις επόμενες μέρες. Αυτό δεν είπε.
3: Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό το πράγμα όταν αυτή τη στιγμή είμαστε τόσο έφθρα αυτά τα πράγματα και σιροκοπιέται αυτή τη στιγμή ο Λίβανος.
0: Το βάλανε τελικά και οι δύο πλευρές, αν δεν κάνω λάθος, το θέμα του Λιβάνου, έτσι. Δηλαδή και ο Τραμπ και το Ιράν το έχουν βάλει.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: άρα είναι το διακύβευμα, είναι αυτό τώρα.
3: Έχει τραβήξει και ο ίδιος ο Τραμπ, επανειλημμένος το αυτή του Ισραήλ, ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα στο Λίβανο. Από την άλλη, έχουμε εμπριστικές δηγλώσεις από τον Ισραηλινό για τους 4 στρατιώτες τους Ισραηλινούς που πέθαναν, που σκοτώθηκαν. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο ακροδεξιός, είπε να καεί όλος ο Λίβανος. Πρέπει να καεί και το ανάρτησε αυτό δημοσίως. Όταν έχουμε λοιπόν στελέχη της κυβέρνησης του Ισραήλ να λένε τέτοια και να γράφουν αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μιλάμε ότι αυτό το έγραψε κάποιος του IDF στρατιωτάκος κτλ. Ή κάποιος σκληροπυρηνικός, δεν ξέρω τι, ακροδεξιός. Το έγραψε ο ίδιος ο Υπουργός.
0: Δηλαδή δεν
3: βλέπω καμία, δεν βλέπω φως στο τούνελ.
0: Γι' αυτό, και γι' αυτό λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι που κάνετε διεθνή και οι αναλυτές ότι το μεγάλο διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι αν η συμφωνία Ισραήλ-Χεζμπολάχ μπορεί να ανοίξει το δρόμο να ξεκινήσουν και οι συζητήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
3: Σήμερα υποτίθεται ότι συμφώνησαν στην εκεχηρία, αντάλλαξαν βέβαια πυρά Ισραήλ και Χεζμπολάχ στην Ακατιέχ στο Νότο. Θέλω να σου πω, είναι μια τρελή κατάσταση όπου πραγματικά δεν θα αφήσει το Ισραήλ να συμβεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε και εκλογές στο Ισραήλ. Ήδη έχει κατακριμιστεί η δημοτικότητα του Νετανιάχου. Εάν υποχωρήσει, δεν τον βλέπω καν να κατεβαίνει σε εκλογές. Επομένως, δεν θα αφήσει να στεριώσει αυτή η συμφωνία. Το μνημόνιο είναι πάρα πολύ, δηλαδή μπορεί την άλλη εβδομάδα, δεν θέλω να πω, γιατί σου είχα πει εξ αρχής ότι πανηγυρίσαν όλοι για τη συμφωνία κατάφεραν.
0: Και το είπες ότι μην βιάζεστε.
3: Θα μπορούσαμε να βρεθούμε ξανά σε πόλεμο. Ντόναλντ Τραμπ να το δούμε να βομβαρδίζει το Ιράν και το Ιράν να καταστρέφει ενεργειακές υποδομές στον κόλπο. Δηλαδή όλα είναι πλέον πιθανά, διότι είναι, οι προθέσεις του Ισραήλ είναι ξεκάθαρες, φαίνονται. Αυτό που έχει κάνει είναι δυνατόν 47 νεκροί από χθες το βράδυ. Ενώ έχει υπογραφεί αυτό, έστω από ότι.
0: Και με απειλές, συνεχώς με απειλές, εντάξει.
3: Ακριβώς. Και είμαστε εν όψη της συνάντησης στην Ελβετία που τελικά δεν έγινε. Φύγα μην πήγαινε εκεί κλιμάκιο των Ιρανών. Μετά από αυτό, όταν έχει από πριν ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να τελειώσει, να κλείσει τελείως το μέτωπο του Λιβάνου, να σταματήσει κάθε τι το Ισραήλ και το IDF εκεί, και δεν έχει γίνει. Δηλαδή,
0: εν τω μεταξύ, κατάλαβες αυτή η δήλωση του Τραμπ, αυτό που έγραψε μάλλον στο Truth Social. Δεν συναντηθήκαμε από απελπισία, το Ιράν το έκανε. Δηλαδή, τι εννοεί, δεν το κατάλαβα. Είναι τελειωμένη. Από απελπισία, ποιος είχε απελπισία?
3: Ότι καλά, ο Τραμπ τα παρουσιάζει όπως θέλει. Ότι ο απελπισμένος στην παρούσα φάση για συμφωνία ήταν το Ιράν.
0: Α, μάλιστα.
3: Τώρα,
0: είναι για εσωτερική κατανάλωση.
3: Ότι Μελώνη τον παρακάλεσε να φωτογραφηθεί.
0: Αυτό.
3: Και η Μελώνη διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις μαζί του. Εμφανίζεται αυτός, τα διαστρεβλώνει όλα. Λέει του κόσμου τα ψέματα. Δηλαδή, ό,τι λέει πρέπει να κρατάμε ένα μικρό καλάθι, διότι πραγματικά πρέπει να διασταυρώνεται. Μας έχει φλωμώσει το ψέμα από την αρχή της ιστορίας αυτής. Είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος είναι διαταραγμένος, είναι ναρκισιστική προσωπικότητα και τα λέει. Και το θέμα είναι ότι έχει θράσος και τα λέει με το κίνδυνο να τον διαψεύσουν. Εν τω τα λέει.
0: Τα λέει.
3: Να τα λέει. Το θέμα είναι ότι το παιχνίδι τώρα παίζεται στο κατά πόσο ο Τραμπ θα καταφέρει να βάλει τα πόδια σε ένα παπούτσι του στο Ισραήλ και στο Νετανιάχου και να σταματήσουν αυτό που κάνουν το αιματοκύλισμα στο Λίβανο.
0: Το φαντάζεσαι.
3: Έχουν καταλάβει το 20% του εδάφους του Λιβάνου και αρνούνται να υποχωρήσουν. Είναι δυνατόν να αποσύρουν τα στρατεύματά τους.
0: Το φαντάζεσαι, Ιωάννα, να πετύχει ο Τραμπ πριν αποσυρθεί για πάντα, να πετύχει αυτό την διάρρηξη των σχέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ?
3: Κοίταξε να δεις κάτι, όμως ήταν πάντα η χώρα Τσιράκη, ο τοποτηρητής των ΗΠΑ εκεί. Πάντα το Ισραήλ και γι' αυτό το υποστηρίζεται το Ισραήλ. Δηλαδή δεν νομίζω να είναι κάτι αμετάκλητο και μη αναστρέψιμο. Παρ' όλα αυτά τώρα περνάει μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις πιστεύω που έχουν υπάρξει. Ίσως η νούμερο ένα κρίση που έχει περάσει ποτέ η Ουάσιγκτον με το Τελαβίβ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
3: Και έχουμε εδώ πέρα ασμένοντες, ξεγλωσιασμένους και το Πακιστάν και το Κατάρ να προσπαθούν να τα βρούνε, να τελειώνουμε, να, Δηλαδή, επιτέλους, όλοι θέλουν να ηρεμήσουν. Τώρα τι γίνεται και τι θα γίνει, είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι επόμενες ημέρες. Εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ θα το βλέπουμε. Εγώ ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο, να σου πω την αλήθεια, για τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες. Που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή σε διεθνή αποστολή στο Ορμούζ. Και μέχρι στιγμής έχει απαντήσει το ΚΚΕ.
3: Ναι, το είδα την απάντηση. Εγώ την απάντηση είδα, δεν είχα δει αυτό. Κοίταξε να δει. Αυτή τη στιγμή έχω μιλήσει με υπουργό τον Χούθη, τον υπουργό εξωτερικών. Αυτόν τέλος πάντων που εκτελεί χρέη υπουργού εξωτερικών. Έχω μιλήσει με Ιρανούς αξιωματικούς που είναι πολύ κοντά στην κυβέρνηση. Όλοι μας θεωρούν αυτή τη στιγμή στόχο και δηλαδή εν δυνάμει στόχο τους και εχθρό.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ξέρουν ότι έχουμε μπλακεί αυτό.
3: Ναι. Έχουμε μπλακεί ξεκάθαρα. Όπως εμπλακήκαμε και με την το Κίεβ, με την ιστορία της Ουκρανίας. Και η Ρωσία μας θεωρεί επίσης στόχο. Δηλαδή υπήρξε Τούρκος διπλωμάτης υψηλόβαθμος, ο οποίος συναντήθηκε με τους ανθρώπους που είναι δίπλα στον Πούτιν πρόσφατα και του έκαναμε μια συνέντευξη και μου έλεγε αυτό, ότι του είπαν ότι οι Έλληνες έχουν τον εαυτό τους προς Ανατολής πλέον να είναι στόχος, να είναι εχθρός. Λοιπόν, το

0: την εμπλοκή του με την Epstein, βέβαια μένει αυτό να φανεί μετά το δικαστήριο, και μου έλεγε ότι δεν μπορεί το Ισραήλ να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να απαιτεί 100% ασφάλεια. Δεν υπάρχει χώρα η οποία να έχει εξασφαλισμένη το 100% της ασφαλείας. Και δεν μπορεί διαρκώς να διεξάγει αιώνιο πόλεμο. Ένα διαρκή πόλεμο, διότι περί αυτού πρόκειται πλέον. Είναι ένα μιλιταριστικό κράτος, το οποίο δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Υπάρχει πλέον μέσα από αυτό. Έχει γίνει δηλαδή μέρος DNA του.
1: Έτσι λοιπόν, είναι. Πάντως εγώ, Ιωάννα, τώρα από την απόψινή κουβέντα, για να κλείσουμε τώρα, πάμε για το ενθετό. Κρατάω και αυτό που είπες, ότι και από την πλευρά του Ιράν και από την πλευρά του Χούθη υπάρχουν άνθρωποι, αξιωματούχοι, που είπαν ότι έχει μπλέξει η Ελλάδα και μας έχει βάλει σε κίνδυνο.
0: Και μας, ακριβώς, και μας θεωρούν πλέον και εμάς στόχο. Δηλαδή, εφόσον θα στείλουμε τα πλοία μας, θα στείλουμε τους στρατιώτες μας. Αναρωτιέμαι δηλαδή στην εξωτερική πολιτική, δεν θέλω να πω σε χαρακτηρισμούς, αλλά νομίζω ότι είναι από τους πιο επικίνδυνους χειρισμούς που έχουμε δει. Δηλαδή τώρα με μέτωπα τέτοιου τύπου ανοιχτά. Δεν ξέρω τι μπορεί να σταματήσει τον Μητσοτάκη.
1: Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Και σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα, που ήσουν εδώ απόψε και μας τα είπες έτσι ωραία και αναλυτικά και από ψυχής, που λέμε.
0: Από τα λέω με το μέσο θυμικού, τέλος πάντων.
1: Μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται.
0: Έγινε, ναι, θα τα πούμε.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς, σε όλους και όλες. Να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο από την Τίνα Κυβατζιά, από όλους εδώ στο Κόκκινο. Για χαρά.
2: Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, ποτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Μπίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές. Αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Αχ, φόκο γκέλιγα λόρτσα. Σε πέλια, ασκήλτερο, σαν σύρσιν αέρα. Όλα φόκεν
2: σιμ. Κανένα στίχο σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχο σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up, Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
3: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
4: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου, σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής, σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
5: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
6: Διανύουμε μια μακρά περίοδο περιορισμών της έκφρασης στο ποδόσφαιρο, με τα θεσμικά όργανα να προσπαθούν αναγωνίως να αφήσουν εκτός γηπέδων τις πολιτικές διαμαρτυρίες, επαναλαμβάνοντας το κλισέ πως το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει μακριά από την πολιτική. Ωστόσο, το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύει πως στην ουσία αυτό που κανείς θεσμός δεν επιθυμεί είναι να ασκείται πολιτική από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ίδιους. Το ίδιο ίσχυε και την εποχή που ζούσε, έπαιζε ποδόσφαιρο και μεσουρανούσε ο πολύ ξεχωριστός κύριος Σόκρατες. Ένας ποδοσφαιριστής που έφερε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο, όπως κανείς άλλος στο παρελθόν ή ακόμη και στο μέλλον. Για τον κόσμο ήταν ο αρχηγός της

0: Μαγικής Βραζιλίας του 1982. Για τη χώρα του ήταν ο Ντόκτορ, ένας πτυχιούχος ιατρικής που πίστευε ότι η ελευθερία είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε γκολ. Ένας αριστερός διανοούμενος που σε μια εποχή που η Βραζιλία στέναζε υπό τη στρατιωτική δικτατορία αποφάσισε να μετατρέψει το γήπεδο σε ένα ζωντανό εργαστήριο δημοκρατίας. Όλα ξεκίνησαν στην ομάδα του την Κορίνθια στο Σάο Πάολο. Ο Σόκρατες μαζί με άλλους συμπαίκτες του ίδρυσαν την Κορινθιακή Δημοκρατία. Ήταν κάτι αδιανόητο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες, οι φροντιστές και το προσωπικό ψήφισαν για τα πάντα, από την ώρα του μεσημεριανού γεύματος μέχρι για το εάν η ομάδα θα έπρεπε να κάνει μεταγραφές. Το σύνθημά τους ήταν να κερδίζουμε ή να χάνουμε, αλλά πάντα με δημοκρατία. Όταν η Εθνική Βραζιλίας έφτασε στην Ισπανία για το Μουντιάλ του 1982, ο Σόκρατες ήταν ο πνευματικός της ηγέτης. Μπορούσε μια λευκή κορδέλα στο κεφάλι, όπου έγραφε μηνύματα όπως «Δημοκρασία» ή «No violence». Η Βραζιλία έπαιζε ένα ποδόσφαιρο που θύμιζε έργο τέχνης, μακριά από τη στήρα τακτική. Άλλωστε, ο Σόκρατες πίστευε ότι το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και η τέχνη δεν μπορεί να ανθίσει υπό καταπίεση. Παρόλο που η Βραζιλία αποκλείστηκε από την Ιταλία σε έναν από τους συγκλονιστικότερους αγώνες όλων των εποχών, ο Σόκρατες κέρδισε κάτι μεγαλύτερο από ένα κύπελο. Έγινε το σύμβολο της Direta Já, της μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης για άμεσες εκλογές στη Βραζιλία. Αρνήθηκε εκατομμύρια από ευρωπαϊκές ομάδες, δηλώνοντας ότι θα έμενε στη χώρα του αν το κοινοβούλιο ψήφιζε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Σόκρατες πέθανε το 2011, την ίδια ημέρα που η Κορίνθιανς πήρε το πρωτάθλημα, όπως είχε ονειρευτεί.
1: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
2: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Είμαι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11 σήμερα. Ο Γιώργος Μπαλούμης επιμελείται τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας και τα αυτιά μας. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι ο άρχον των επικοινωνιών και ο φρουρός της Επανάστασης. Απαντάει μάλιστα και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Τώρα αν θέλετε να τον παρακάμψετε μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber 69-85-87-0059 ο αριθμός μας, αλλά προσέξτε γιατί τα μηνύματα που βλέπουμε εμείς μέσα στο στούντιο τα βλέπει και ο Παντελής έξω.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το site της Αυγής όμως, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

19 Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή σήμερα λοιπόν. Και σύμφωνα με την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, σήμερα τιμούνται ο Ζώσιμος και η Ζωσιμία, ο Ιούδας και η Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία.

Διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά την διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωση σήμερα. Αλλά όσους συνάντησα σήμερα πρέπει να σας πω ότι συζητούν το κυρίαρχο θέμα των ημερών. Συζητούν δηλαδή τις διακοπές τους, η μισή όμως, διότι η άλλη μισή κάνει πως δεν το ακούει, κάνει πως δεν το σκέφτεται. Κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό, αφού έτσι όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που μας έρχονται από διάφορες πηγές και όχι μόνο από μία, το 50% των πολιτών θα βρεθεί φέτος σε κάποιο παραθωριστικό κέντρο ή στο χωριό του για διακοπές, που θα είναι περιορισμένες και ελάχιστες ημέρες. Με το κόστος ζωής να είναι υψηλό, τα καύσιμα ας μην το συζητήσουμε, διότι μπορεί να πέφτει η τιμή των καυσίμων, αλλά οι επαΐοντες λένε ότι θα φτάσει στο 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, που επίσης δεν το λες φθηνό καύσιμο. Και δεν μιλούμε καν για τις τιμές στα εισιτήρια των πλοίων και δεν μιλούμε καν για τα διόδια. Διότι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, τα διόδια στα οδικά ταξίδια αποτελούν ένα σημαντικό κόστος. Για σκεφτείτε ότι για την διαδρομή από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη το κόστος των διόδιων αγγίζει περίπου το 50% της τιμής του κόστους των καυσίμων. Αλλά το ζήτημα των διόδιων δεν το αντιμετωπίζουν, ξέρετε, μόνο οι εκδρομείς του καλοκαιριού ή όσοι προσπαθούν να κάνουν έτσι μικρές αποδράσεις. Σήμερα μάθαμε πως οι επαγγελματίες και οι άνεργοι του Εύρου χάνουν την δυνατότητα δωρεάν διέλευσης στην Εγνατία Οδό. Χάνουν δηλαδή τη δυνατότητά τους να μετακινούνται δωρεάν στον κεντρικό και επί της ουσίας τον μόνο οδικό άξονα που συνδέει τις πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης μεταξύ τους, γιατί περί αυτού πρόκειται. Η εξέλιξη αυτή έρχεται διότι η κυβέρνηση αποφάσισε να παραχωρήσει την εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και φυσικά δεν μερίμνησε να εξασφαλίσει αυτή την αυτονόητη παροχή για τους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών. Αυτούς που πρέπει να υποστηρίζουμε στις εσχατιές της Ελλάδας, όπως λέμε, διότι το δημογραφικό, διότι τα προβλήματα, διότι η Τουρκία απέναντι, διότι η Βουλγαρία από πάνω, διότι η Αίγυπτος από κάτω, η Ιταλία από την άλλη μεριά και όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα έτσι εθνικιστικά που ακούμε. Αλλά βέβαια ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά είναι, και αυτό είναι μια ιστορία βγαλμένη από τα παλιά άλλωστε. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς στις παραχωρήσεις και τους όρους των παραχωρήσεων που είχαμε συναντήσει κατά κόρον την περίοδο της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Τότε δηλαδή που για να πάνε τα παιδιά σχολείο από το ένα χωριό στο άλλο έπρεπε να περνάνε και να πληρώνουν τα διόδια. Ούτε καν για αυτά δεν υπήρχε πρόνοια. Τι άλλο να θυμηθούμε, τις παραχωρήσεις των μεγάλων οδικών αρτηριών σε εταιρείες. Αδιανόητα πράγματα και αδιανόητες καταστάσεις, οι οποίες με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ξανάρχονται μπροστά μας πάλι.
Το μεγάλο θέμα της ημέρας όμως δεν είναι αυτό. Το μεγάλο θέμα της ημέρας μας έρχεται από την Βουλή ή για την ακρίβεια από τον Άριο Πάγο και τη Βουλή. Διότι σήμερα ήταν προγραμματισμένη ακρόαση των ανωτάτων δικαστών του Αρείου Πάγου από την Βουλή προκειμένου να επιλεγεί ο επόμενος πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου. Διότι η Βουλή προτείνει προς την κυβέρνηση που αποφασίζει στο Υπουργικό της Συμβούλιο ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, στην πρόσκληση της Ελληνικής Βουλής οι ανώτατοι δικαστές απάντησαν πώς λέτε, με την απουσία τους. Διότι κατά την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η οποία οφείλει να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο ποιος αντιπροέδρος του Αρείου Πάγου και αεροπαγίτες προκρίνει για την Προεδρία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, εμφανίστηκαν μόλις 5 από τους 11 αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, ενώ από τους 14 αεροπαγίτες που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση του Προέδρου, προσήλθαν μόνο οι 7. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που μας έρχονται, ο εκλεκτός της κυβέρνησης είναι ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ο οποίος μέχρι σήμερα πέραν των καθηκόντων του ως αντιπρόεδρος εκτελεί και χρέη εκπροσώπου τύπου του Άριου Πάγου.

Φαντάζομαι δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω σε κάποιον εκείνες τις, εκείνα τα δελτία τύπου του Άριου Πάγου που κουνούσε το δάχτυλο σε πολιτικά κόμματα, σε πολίτες και σε άλλους όμως. Πέρα όμως από τις απουσίες αυτές καθεαυτές, δύο αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου έστειλαν επιστολές τις οποίες επισημαίνουν την ύπαρξη αρχαιότερων δικαστικών λειτουργών και άρα την δικαιολογούν τη μη παρουσία τους, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιστολή που απέστειλε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κ. Θανάσης Θεοφάνης. Ο οποίος σημειώνει πως δεν θα προσέλθει και προβάλλει ως αιτίαση το γεγονός ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει θέσει, λέει, προϋποθέσεις για την εκλογή του νέου Προέδρου.

Αυτό μεταξύ άλλων αποτελεί και μια ένδειξη πως οι ανώτατοι δικαστικοί αφενός δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους στην επιλογή της ηγεσίας του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας από την κυβέρνηση και τη Βουλή, από την άλλη πάλι ουσιαστικά καταγγέλουν, αλλά εν πάση περιπτώσει αφήνουν εχμές, αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να υποθεί, αφήνουν λοιπόν εχμές για παρεμβάσεις στην επιλογή. Αυτά βεβαίως μένει να φανούν ή μένει να εξηγηθούν. Πάντως την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και την ακρόαση των αντισαγγελέων για την πλήρωση της θέσης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αφού όπως όλα δείχνουν ο κ. Τζαβέλας αφιπηρετεί και οι πληροφορίες λένε ότι ο εκλεκτός της κυβέρνησης είναι ο κ. Ευάγγελος Μπακέλας. Ο κ. Μπακέλας, τον οποίο έχει ανατεθεί η υπόθεση των υποκλοπών που δεν ανασύρεται από τον αρχείο. Γιατί κάπως έτσι πάνε τα πράγματα. Αλλά αυτά βέβαια μένει να τα δούμε να συμβαίνουν.

Πάντως υπάρχει μια ειδική κατηγορία ανθρώπων μικρής ηλικίας ή μεγάλης ηλικίας, γιατί άμα τους λες και μικρούς τσαντίζονται, αυτοί που τελείωσαν μόλις το λύκειο και έδωσαν μόλις πανελλαδικές, που για αυτούς η μεγάλη ανακοίνωση κατά έναν τρόπο ήρθε σήμερα. Διότι όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας σήμερα, οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη στις 25 Ιουνίου. Και άρα λοιπόν τελειώνει η αγωνία με έναν τρόπο σε 5-6 μέρες. Τα χρηστικά της ιστορίας, διότι δεν είναι μόνο οι βαθμοί που θα ανακοινωθούν στις 25, υπενθυμίζεται λοιπόν ότι μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων θα μπορούν να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες και τα τελικά τους αποτελέσματα. Εκείνο που θα χρειαστούν επί της ουσίας είναι ο οχταψήφιος κωδικός υποψηφίου, καθώς επίσης και τα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μικρόνυμο, σε κεφαλαίους διευκρινίζει το Υπουργείο ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς επίσης και το κινητό τηλέφωνο που θα πρέπει ή που εν πάση περιπτώσει θέλουν να τους αποσταλεί το σχετικό μήνυμα από την πλατφόρμα. Αφού ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία, τότε θα τους έρθει ένα μήνυμα στο κινητό, όπου θα τους παραπέμπει με κάποιο link προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι αυτός είναι ο αριθμός τους και εκείνοι έκαναν τη σχετική αίτηση. Και βέβαια να δώσουν και τον μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος θα τους αποσταλεί επίσης με μήνυμα από την πλατφόρμα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιβεβαίωσης. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, λέει το Υπουργείο, οι υποψήφοι θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες, το σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τις σχολές ή τα τμήματα που μπορούν να εισαχθούν.

Βέβαια αυτή είναι η μία διαδρομή, αυτός είναι ο ένας τρόπος όπου θα μπορούν οι μαθητές να μάθουν, μαθητές, οι πρώην μαθητές, οι εξεταζόμενοι να μάθουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Υπάρχει και η άλλη διαδικασία που λειτουργεί βεβαίως συμπληρωματικά. Όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους από την εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα επίσης, όνομα, επώνυμο, δηλαδή πατρόνυμο και μητρόνυμο, και μετά θα έχουν πρόσβαση στους καταλόγους όπου θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες. Βεβαίως η ιστορία δεν τελειώνει εκεί, διότι ακολουθεί η δεύτερη φάση αυτής της υπόθεσης, μάλλον η τρίτη. Πρώτα ήταν εξετάσεις, τώρα είναι ανακοίνωση των βαθμολογιών. Η τρίτη φάση είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Και η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι μια εξαιρετικά απαιτητική και δύσκολη διαδικασία. Θέλει πολύ προσοχή, διότι εντάξει, λέμε ότι δεν κρίνεται τίποτα και δεν κρίνεται τίποτα από τις εξετάσεις, αλλά από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού κρίνεται το αν θα, πώς να το πούμε τώρα, αν θα καταφέρει κάποιος να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με βάση όλα αυτά τα οποία έχει προσπαθήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.

0: Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, ποτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Μπίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές. Αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
3: Το Festival of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν. Ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Τυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: κόκκινο, 105 και 5 εδώ είμαστε συντονισμένοι, 105 και 5 για την Αθήνα, γιατί για την Πάτρα είναι στους 107 και 7 και για τη Θεσσαλονίκη στους 91 και 4. Και βέβαια είπαμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και άρα θα κάτσει με έναν τρόπο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Αυτό βεβαίως δεν ισχύει για τους καθηγητές οι οποίοι εκκινούν ή μάλλον πιο σωστά έχουν κινήσει την διαδικασία για την επόμενη χρονιά. Οι πληροφορίες που έρχονται είναι ότι πολύ λιγότεροι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει αιτήσεις προκειμένου να ενταχθούν ως ορομίστοι στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, ως αναπληρωτές μάλλον. Και ζητήσαμε από τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Θεόδωρο Τσουκλό, να μας εξηγήσει αυτό το φαινόμενο σε μια εποχή που έχουμε πρόβλημα ανεργίας, που οι νέοι λένε ότι δεν έχουν δουλειά, που είναι τόσο ακριβή ζωή, γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν μάλλον μια σταθερή θέση εργασίας, σταθερή κατά το δυνατόν. Κύριε Πρόεδρε, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ κατά πρώτο για την πρόσκληση. Και το αυτό που έχω να πω το εξής. Είπατε για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι όταν βγουν τα τελικά αποτελέσματα, εξαιτίας της ελάχιστης βάσης αγωγής η οποία έγινε επί της Υπουργού Κεραμέως, θα έχουμε πάλι δεκάδες χιλιάδες κενά.
0: Κενά από φοιτητές στα πανεπιστήμια.
1: Από φοιτητές και φοιτητές, το οποίο οδηγεί σιγά σιγά στην εξαφάνιση των περιφερειακών τμήματων.
0: Και να προσθέσω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, και να σας ζητήσω και το σχόλιο σας για το γεγονός ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, τουλάχιστον στα 4 από τα εξεταζόμενα 12 μαθήματα, οι μαθητές δεν έχουν γράψει καλά, είναι όλοι κάτω από τη βάση. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ κάτω από τη βάση.
1: Αυτομάτως λοιπόν σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά, με μία ατυχία που είχαν, θα βρεθούν με την ελάχιστη βάση αγωγής εκτός των επιλογών τους.
0: Ακριβώς.
1: Και μπορεί να έχουμε και περισσότερες χιλιάδες φέτος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Μην πούμε τώρα για το περίφημο Νήσιν 2, το οποίο οδήγησε χιλιάδες παιδιά να εκδιωχθούν από τα δημόσια πανεπιστήμια.
0: Και μάλιστα σε μια εποχή με τόσο υψηλά ενίκεια, έτσι.
1: Βεβαίως, με υψηλά ενίκεια, με πολλά προβλήματα. Αντί εμείς τα είχαμε πει στην Υπουργό, έχουμε προτείνει ότι θα πρέπει να κάνει μια γενική πρόσκληση κάθε πανεπιστήμιο και όποιος εγγράφεται ξανά να συνεχίσει να σπουδάζει.
0: Ναι.
1: Αυτό θα δίνει τη δυνατότητα σε όλα αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τις σπουδές τους και δεύτερον θα δίνει και μια δεύτερη ή τρίτη ευκαιρία σε κάποιους μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι τα είχαν αφήσει και θα λέγανε τώρα μου δίνει τη δυνατότητα να τελειώσω.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά
0: σωστά.
1: Αντί να γίνει ακριβώς αυτό που δεν το είπαμε μόνο οι ΟΛΜΕ, το είπαν και Πριτάνης και Κοσμήτορες και σύλλογοι καθηγητών πανεπιστημίου, η Υπουργός Παιδείας διάλεξε το περίφημο Νήσιν 2 και εκδιώχθηκαν, ξέρετε, τον εκδιώξει τους τεθνεώτες, τους υπέργυρους, οι όσοι δεν ενδιαφέρονται, είναι μια απλή πράξη. Αλλά τον εκδιώκει πραγματικούς φοιτητές και φοιτήτριες που για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν σε αυτά τα σφιχτικά πλαίσια να τελειώσουν το πανεπιστήμιο, είναι ότι χειρότερο.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Και ανοίγει και ένα ζήτημα πλέον, διότι αν θυμάμαι καλά την υπόθεση αυτή, γιατί έχουν περάσει 1-2 χρόνια από τότε που είχε ανοίξει ως συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, αυτοί οι οποίοι θα επιβαρύνονταν, και το βάζω εντός ή εκτός εισαγωγικών, από τους αιώνιους φοιτητές, οι ίδιοι καθηγητές τους δηλαδή, θέλαν να παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι στις λίστες των φοιτητών. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν επιβαρύνουν κάπου το δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Μα δεν επιβαρύνουν τίποτα, διότι από την ηλικία και μετά των 24 ετών, ξέρετε, κόβονται όλα τα προνόμια, ποια προνόμια στη τελική ανάλυση, αυτά τα λίγα που υπάρχουν πια. Και αν κάποιος θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του, πληρώνει το βιβλίο που θα αγοράσει, πληρώνει το εισιτήριο κανονικά που θα πάει στο πανεπιστήμιο ή δεν έχει και τη δυνατότητα της αίτησης. Δεν, δεν υπήρχε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε να επιβληθεί το λεγόμενο νόμος και τάξη. Ότι θα επιβάλλουμε αυτό. Το επέβαλαν και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Έχουμε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία είναι ό,τι χειρότερο. Η ΟΛΜΕΤ στήριξε τις κινητοποιήσεις των φοιτητών, των συλλόγων, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε ένα αποτέλεσμα. Πέρασε η κυβερνητική γραμμή, η οποία είδατε τώρα, με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι οδηγεί χιλιάδες εκπαιδευτικούς να μην θέλουν καν να μπουν στη λίστα, να πάνε ορομίστοι, να πάνε ως αναπληρωτές, αλλά ακόμα να πάνε και ως μόνιμοι.
0: Ναι. Είναι
1: διότι
0: μια πραγματικότητα.
1: Οι συνθήκες είναι τόσο άσχημες. Όταν παίρνεις ένα μισθό λίγο πάνω από τα 800 ευρώ και βρίσκεσαι σε μια περιοχή πολύ μακριά από την οικογένειά σου με ένα ενίκιο που θα είναι τουλάχιστον το 5%, αν όχι περισσότερο, του μισθού σου, καταλαβαίνεις ότι είναι αδύνατον να συνεχίσεις με οποιοδήποτε τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε 20.000 λιγότερους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση, αλλά παράλληλα έχουμε, αντί οι διορισμοί φέτος να είναι περισσότεροι των 10.000 που ήταν πέρσι και πρόπερσι, συρρυκνώνται στις 5.600. Δηλαδή έχουμε μεγάλη μείωση και στους διορισμούς μόνιμους.
0: Αυτό γιατί συμβαίνει, δεν πρέπει να καλυφθούν τα κενά? Εντάξει, στο προηγούμενο διάστημα είχαμε τα μνημόνια, είχαμε το ένα πρόβλημα, είχαμε τα άλλο, εν πάση περιπτώσει να το καταλάβουμε. Αλλά πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
1: Ναι, συμφωνώ. Κοίτα, εμείς αυτό που είχαμε καταλάβει όλοι μας ήταν η εξαγγελία πριν από κάποιο καιρό ότι εδώ, πλέον οι διορισμοί θα είναι κάθε χρόνο 10.000. Αυτή η κυβέρνηση συνταγματικά τελειώνει του χρόνου.
0: Σωστά.
1: Ενώ λοιπόν υπήρχε αυτή η εξαγγελία που εμείς σαν ΟΛΜΕ λέγαμε, και αυτή η εξαγγελία είχε και την εξής προσθήκη, ότι με αυτόν τον τρόπο οι αναπληρωτές από 47, 45 ή 50.000 θα φτάσουν στις 25.000. Αντί λοιπόν να γίνει αυτό, φτάσαμε στη μεγάλη μείωση, ενώ εμείς σαν ΟΛΜΕ τι λέγαμε, ότι πρέπει να διπλασιαστούν οι διορισμοί, δηλαδή να γίνουν 20 και 20.000 το 26 ή το 27, ώστε να φτάσουμε σε μια σχετική κανονικότητα όσον αφορά τους αναπληρωτές. Γιατί ξέρετε, και πριν τα μνημόνια υπήρχαν 8-9.000 αναπληρωτές, γιατί πάντα χρειάζονται αναπληρωτές. Αλλά άλλο 8-9.000 και όχι 47.000 που έφτασαν τη φετινή χρονιά. Και πολύ φοβόμαστε ότι με τη μείωση των διορισμών και με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές που έρχονται, φεύγουν από μια περιοχή, απογοητεύονται, απομακρύνονται, πάλι θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αναπληρωτών. Ο οποίος θα δυσχεράνει και τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων και ειδικά των σχολείων της γειτονιάς, γιατί ξέρετε, για τα πρότυπα, για τα ονάσια, το κράτος έχει προβλέψει τα πάντα. Εκεί δεν χρειάζεται να υπάρχουν κενά.
0: Ναι.
1: Ακόμα και εκεί, ξέρετε, υπάρχει εξής διαφορά, ότι ενώ εμείς παλεύουμε με τμήματα των 29 παιδιών, εκεί το ανώτατο όριο είναι το 24.
0: Για τα ονάσια αναγνωρίζετε λοιπόν ότι θα πρέπει οι μαθητές να είναι το πολύ 24.
1: Και στα πρότυπα, ναι, και στα πρότυπα βέβαια. Και η θέση της ΟΛΜΕ είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πατρίκοι και πληβοί, ούτε εκπαιδευτικοί, αλλά ούτε ειδικά μαθητές και μαθήτριες. Και αυτό που βλέπουμε ξαφνικά, ότι τα φωτεινά μυαλά θα πάνε κάπου, διαφωνούμε με αυτό. Φωτεινά μυαλά είναι όλα τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Ποιος μου λέει εμένα ότι ένα παιδί που θα πάει στο σχολείο της γειτονιάς δεν θα διαπρέψει μετά ή δεν θα γίνει ένας επιστήμονας ή ένας πολύ καλός τεχνίτης ή οτιδήποτε άλλο?
0: Κύριε Τσοκλέ, μπορεί να ακουστεί λαϊκιστικό αυτό που θα πω, αλλά εγώ θα το πω και θα αναλάβω και την ευθύνη. Με αυτό το σύστημα, έτσι όπως λειτουργεί, μάλλον ο Αϊνστάιν δεν θα τελείωνε ποτέ το πανεπιστήμιο, αν είχε υπουργό την κυρία, αν είχε, εν πάση περιπτώσει, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει.
1: Ναι, γιατί τώρα έχουμε την κυρία Ζαχαράκη, παλιότερα την κυρία Κεραμέως. Δυστυχώς, ο Υπουργός Παιδείας Μολότη είναι εκπαιδευτικός. Έχει περάσει από σχολεία, έχει εμπειρία από καθηγητικές σχολές, δεν τα βλέπει αυτά τα πολύ απλά που λέμε, τα οποία της πάση είναι φανερό ότι είναι πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και αυτό μας έχει απογοητεύσει βέβαια, και βλέπετε ότι η απογοήτευση δεν είναι μόνο στις ομοσπονδίες, είναι πρακτικά, ότι θα έχουμε χιλιάδες κενές θέσεις στα πανεπιστήμια, θα έχουμε μείωση των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να μπουν στη δημόσια εκπαίδευση και γενικότερα θα έχουμε μια απομείωση του δημόσιου σχολείου. και με το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο που ετοιμάζουν, mm-hmm. ετοιμάζουν, ξέρετε, διάφορα, ας πούμε, διάφορες διεξόδους στο διεθνές απολυτήριο ή οτιδήποτε άλλο, που ανοίγει διάπλατα το δρόμο στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο και στο κολέγιο.
0: Μάλιστα. Πάντως, από την άλλη, το εθνικό απολυτήριο, αυτό που έχουμε περισσότερο στο μυαλό μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις και ειδικές πρόνοιες, αλλά αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως εθνικό απολυτήριο, οι περισσότεροι από εμάς που δεν είμαστε τόσο ναι. πολύ εμπλεκόμενοι, ως κάτι καλό μου ακούγεται, πρέπει να σας πω. Δηλαδή, κάποτε θα πρέπει να υπάρχει μια πιστοποίηση με έναν τρόπο.
1: Είναι ένα σχέδιο Διαμαντοπούλου. Από εκεί ξεκίνησε. Mm-hmm. Απλά τότε δεν μπόρεσαν να το συνεχίσουν, γιατί υπήρξε μεγάλη αντίσταση και αντίδραση. Ήταν η μάχη τότε με τα μνημόνια.
0: Σωστά.
1: Και σταμάτησε. Τώρα λοιπόν που άλλαξαν οι συνθήκες, γιατί και τότε θέλανε να επιβάλλουν τον εισίδιο στα πανεπιστήμια και τότε θέλανε να διώξουν φοιτητές. Μην νομίζετε ότι είναι καινοφανή αυτά του 25 και του 26 και του 24. Mm-hmm. Είναι και παλιότερα. Απλά τότε υπήρχε μια μεγάλη αντίδραση και εκπαιδευτική και λαϊκή και στα μνημόνια και στην όλη πολιτική, και γι' αυτό το λόγο έκαναν πίσω. Όπως και θυμάστε τότε και με την αξιολόγηση του Αρβανιτόπουλου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Που τελικά μπήκε στο ράφι. Τώρα όμως, εξαιτίας διαφόρων λόγων και παραγόντων, υπάρχει μια γενική επίθεση στο δημόσιο σχολείο, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, στο κοινωνικό κράτος, και βλέπετε ότι αυτό το πρόβλημα το υφίστανται οι γονείς, τα παιδιά και φυσικά και οι εκπαιδευτικοί. Και ξέρετε, το Εθνικό Απολυτήριο, εάν ισχύσει όπως το λένε, θα είναι ένα λύκειο γεμάτο εξετάσεις. Δηλαδή, θα φτάσουμε στο σημείο να δίνουν τα παιδιά συνεχώς εξετάσεις, και πλέον πού θα οδηγηθούμε? Θα οδηγηθούμε ότι όταν εγώ τελειώνω την τρίτη γυμνασίου, θα πρέπει να ξεκινήσω αμέσως φροντιστήριο και ιδιαίτερο μάθημα για να αντιμετωπίσω τις εξετάσεις αυτών των τριών χρόνων, για να μπορέσω, αν μπορέσω, να περάσω στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Καλά, το έχουμε δει και αυτό το σύστημα στο παρελθόν, έτσι.
1: Το έχουμε δει εν μέρει επί Αρσένη.
0: Βεβαίως.
1: Ναι,
0: και το οποίο απέτυχε παταγωδός, έτσι, να το πούμε.
1: Απέτυχε και απεσύρθη, αλλά ξέρετε, τώρα θα είναι πιο σκληρό. Δηλαδή, αν τότε το σύστημα Αρσένη δημιούργησε αυτά τα προβλήματα και απεσύρθη, τώρα οι εξετάσεις θα είναι περισσότερες και δυστυχώς το μόνο που θα πετύχουν, πέρα από το άγχος, την αγωνία, δηλαδή αν τα παιδιά αυτή τη στιγμή σε ηλικία 17-18 χρονών περνάνε ένα στρες και ένα άγχος με τις παλαιακές εξετάσεις, mm-hmm. τα νέα παιδιά θα περνάνε το άγχος και την αγωνία από την ηλικία των 15 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Όπως περνούν τώρα τα παιδιά που τους έχουν πιέσει να περάσουν στα πρότυπα, στα ονάσια, που αν δείτε στο διαδίκτυο, υπάρχουν πολλά φροντιστήρια που λέει σε ένα παιδί 10-11 ετών, θέλεις να περάσεις στο πρότυπο ή στο ονάσιο της περιοχής σου? Έλα σε εμάς να ξεκινήσεις φροντιστήριο από την 5η Δημοτικού για να μπορέσεις να περάσεις εκεί. Και σκεφτείτε τι άγχος και τι αγωνία περνάνε αυτά τα παιδιά, και φυσικά και οι γονείς, ότι αναγκάζονται και πληρώνουν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια. Αυτό λοιπόν που σε πρώτη φάση έχει περάσει εκεί που είπαμε, τώρα θα γίνει πανελληνίως.
0: Ναι, θα γίνει μια κανονικότητα.
1: Ακριβώς, στην οποία κανονικότητα βέβαια θα εξαιρούνται αυτοί οι οποίοι, οι έχοντες και οι κατέχοντες, που θα μπορούν να περάσουν στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο και στο κολέγιο.
0: Ναι. Άρα λέτε λοιπόν ότι το Εθνικό Πανεπιστήμιο είναι ουσιαστικά η κερκόπορτα για να ανοίξει το δρόμο από το σχολείο στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, χωρίς τη βάσανα των πανελλαδικών εξετάσεων επί της ουσίας.
1: Εν μέρει, μα τώρα αν είδατε, ακόμα ξέρετε, εμείς ακούμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν τα βλέπουμε ακόμη.
0: Καλά, δεν έχει να κάνει αυτό.
1: Ναι, εδώ σκεφτείτε ότι ακόμα έχουμε ενισχύει το άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο το έχουν παρακάμψει και το έχουν καταργήσει. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, τυπικά θα να το περάσουν με μια συνταγματική αναθεώρηση. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει και η εξής ρύθμιση, ότι για να μπω στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν είμαι υποχρεωμένος να μπω σε μια ιατρική. Για να μπω στην Αλεξανδρούπολη, υποθέσουμε, θέλω 18. Mm-hmm. Για να μπω σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο θέλω το μέσο όρο όλων των τμήματων αυτής της κατεύθυνσης. Που σημαίνει ότι ξαφνικά το 18 γίνεται 12, έχουν γίνει έρευνες και μπορεί κάποιος να πάει να γίνει δικηγόρος με 10, φιλόλογος με 8, ψυχολόγος με 11, πολυτεχνείο με 12.
0: Εκεί δεν έχει ελάχιστη βάση εισαγωγής δηλαδή.
1: Εκεί δεν έχει ελάχιστη, η ελάχιστη βάση εισαγωγή, ξέρετε, μεταφέρεται στο μέσο όρο των τμήματων και πέφτει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον, και όπερ σημαίνει ότι εγώ έχοντας ας πούμε το 11 και όχι το 17, το 18, πληρώνοντας θα μπορώ να εγγραφώ σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο και να πάρω το πτυχίο χωρίς τον εισιδίο, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δίνει εισιδίο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Όπως πολύ φοβάμαι και φοβόμαστε ότι και οι φοιτήτρες και οι φοιτητές οι οποίοι εκδιώχθηκαν από το δημόσιο πανεπιστήμιο, θα δοθεί δυνατότητα πιθανώς στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο να τους πούν ότι κοιτάξτε κάτι, έχετε περάσει κάποια μαθήματα. Ελάτε εδώ σε εμάς να σας εγγράψουμε, ας υποθέσουμε στο τρίτο έτος,
0: ναι,
1: να πληρώσετε για 2 χρόνια και να σας δώσουμε ένα ισότιμο πτυχίο και ισόκυρο από αυτό που το κράτος σας απέβαλε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα όλο αυτό, κύριε Τσουκλέ, γιατί γίνεται? Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πίσω, είναι προφανές αυτό.
1: Εντάξει, το σχέδιο είναι μιας νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης η οποία έχει βάλει συγκεκριμένους στόχους. Γιατί δεν μας δίνουν το 13ο μισθό που λέμε?
0: Ναι.
1: Γιατί δεν δέχονται την πρόταση που υπάρχει ότι είναι καλό οι νέοι μέχρι 24 ετών να κυκλοφορούν δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Στο Λουξεμβούργο, το οποίο είναι μια χώρα πολύ πιο πλούσια από εμάς, με μισθούς των 5.000, και οι συγκοινωνίες είναι δωρεάν. Και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εκεί είναι ελεγκιστές στο Λουξεμβούργο.
0: Εκεί είναι πλούσιοι.
1: Ναι, εκεί είναι πλούσιοι. Δηλαδή, θα να σας πω δηλαδή ότι εδώ είναι μια γενικότερη λογική απομείωσης του κοινωνικού κράτους, διότι το βλέπετε αυτό. Τώρα προσπαθεί να γίνει συνταγματική αναθεώρηση, να έρθει η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, να γυρίσουμε πριν το 1911, να ξεκινήσει η αξιολόγηση η οποία να έχει σχέση, που να μπορεί με κάποιο τρόπο να σε εκδιώκουν από το δημόσιο κλπ. Ενώ υπάρχουν νόμοι. Κανείς ο οποίος δεν αξίζει να είναι δημόσιος υπάλληλος παραμένει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν πειθαρχικά, υπάρχουν τα πάντα. Και όμως βλέπετε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια η οποία βοηθάει κιόλας να αλλάξουμε πεδίο, και αντί να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα να αρχίσει να υπάρχει ένας κοινωνικός αυτοματισμός, γιατί στον ιδιωτικό τομέα γίνεται αυτό, γιατί στο δημόσιο γίνεται εκείνο, γιατί εκεί πρέπει να φύγει ο άλλος, γιατί εδώ πρέπει να μείνεις και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Τώρα εσείς θα κινηθείτε σε κάποια κατεύθυνση το επόμενο διάστημα, διότι
1: κοιτάξτε,
0: τα προβλήματα έτσι όπως τα περιγράφετε,
1: ναι, ναι,
0: είναι σημαντικά, είναι σοβαρά και αφορούν το
1: είναι
0: σύνολο
1: σημαντικά
0: της παιδείας, δεν αφορούν μόνο
1: την
0: αφορμή της συζήτησής μας.
1: Υπάρχουν 2 συνέδρια. Το πρώτο ξεκινάει την άλλη εβδομάδα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και της ΟΜΕ ξεκινάει αρχές Ιουλίου.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτά τα συνέδρια πρέπει να συζητηθούν πολύ σοβαρά όλα αυτά που είπαμε και όχι μόνο. Και πρέπει να πάρθουν συγκεκριμένες αποφάσεις και πρέπει οι ομοσπονδίες σε συνεργασία και με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς στην ΟΗΕΛΕ και την ΠΟΣΕΠΕΑ βέβαια, να υπάρχει ένα γενικό μέτωπο το οποίο θα αντιμετωπίσει την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκλέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτή είναι η δική μου πρόταση προς το συνέδριο και αυτή θα είναι ότι να υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις, συγκεκριμένες αγωνιστικές δράσεις, αλλά και συνεργασία και σύμπνοια των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και φυσικά και των παρατάξεων.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει οι παρατάξεις και σε εμάς και οπουδήποτε αλλού να αρθούν των μικρών έτσι, θεωριών που έχουν και να συνεισφέρουν σε ένα κοινό αγώνα για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά που είπαμε.
0: Νομίζω ότι είμαστε στη φάση που η μάχη που δίνεται είναι μάχη επιβίωσης και διάσωσης και
1: ακριβώς,
0: βάση επιλογής κατεύθυνσης.
1: Ακριβώς,
0: σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτό θέλουμε και πιστεύω αυτό θα γίνει κιόλας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς, εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε. Καλό σας βράδυ.
1: Βεβαίως. Γεια σας. Γεια σας.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Θεόδωρος Τσουφλός. Είναι ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ για να μας πει, μας είπε εξαιρετικά σημαντικά πράγματα για το παρόν αλλά και για το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Μπρίλιαντ στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Αχ, φόκο γκέλεγε λόρτσα. Σε πέλια, ασκήντερος ον σύρσιν αέρα. Όλα φόκεν
2: σιμ. Κανένα στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up, Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026, επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
4: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
5: Μια τραγικομωδία.
4: Ή και όχι.
5: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
4: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
5: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
4: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
5: Λιδία Στέφου,
4: Βασίλης Τσαλίκης,
5: Μιχάλης Ψαλίδας.
4: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
5: Εισιτήρια στο more.com.
6: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου, σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής, σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
7: Το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία του θεσμού το 1934 ταυτίστηκε με τη φασιστική προπαγάνδα και έγινε σημείο αναφοράς και κάθε αυταρχικό καθεστώς τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε, ο Μπενίτο Μουσολίνη αντιλήφθηκε νωρίς τη δύναμη του ποδοσφαίρου και τη χρησιμοποίησε στο έπακρο. Πάνω απ' όλα ήταν ο σκοπός του και η σκουάντρα Τζούρα ήταν το μέσο για να τον πετύχει. Η FIFA ανέθεσε στην Ιταλία τη διεξαγωγή του δεύτερου Μουντιάλ, αφού ο Μουσολίνη είχε ξοδέψει υπέρογκα ποσά και απειλώντας ή δωροδοκώντας παράγοντες. Η καθημερινότητα των Ιταλών κατακλείστηκε από αφίσες με φασιστικούς χαιρετισμούς, γραμματόσημα και σύμβολα του καθεστώτος. Η κάλπικη ιστορία της FIFA είχε ήδη αρχίσει να γράφεται με μελανά γράμματα, κάτι που δυστυχώς ισχύει μέχρι σήμερα. Ο απότερος στόχος του παγκοσμίου κυπέλου θα είναι να δείξει στο σύμπαν ποιο είναι το αληθινό φασιστικό ιδανικό του αθλήματος, δήλωνε εφθαρσός ο στρατηγός Τζόρτζιο Βακάρο, διορισμένος από τον Μουσολίνη, επικεφαλής της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Το καθεστώς επένδυσε 3,5 εκατομμύρια λίρες, οδηγώντας ακόμη και τον πρόεδρο της FIFA, Ζιλιριμέ, να παραδεχτεί: «Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν η FIFA που πραγματικά οργάνωσε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ο Μουσολίνη». Στην προκριματική φάση, μάλιστα, ο λεκές του φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας έφτασε να λερώσει μέχρι και την Εθνική Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι δύο ομάδες θα ερχόντουσαν αντιμέτωπες στα προκριματικά. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Σαν Σίρο. Οι Ιταλοί κέρδισαν εύκολα με 4-0. Η ρεβάντς δεν έγινε ποτέ.

0: καθώς η Εθνική συμφώνησε να μην κατέβει να αγωνιστεί έναντι του ποσού των 50.000. Απόφαση σκάνδαλο για τον τύπο της εποχής με την εφημερίδα Αθλητικά Χρόνια της 16ης Μαρτίου 1934 να κυκλοφορεί με τον τίτλο «Όταν η τιμή του ελληνικού αθλητισμού αγοράζεται με λιρέτες». Το παγκόσμιο κύπελο κορυφώθηκε σε έναν τελικό με γεωπολιτικά διακυβεύματα μεταξύ της φασιστικής Ιταλίας και της κομμουνιστικής Τσεχοσλοβακίας. Η Ιταλική νίκη ήταν μια τεράστια επιτυχία για τον Ιταλό δικτάτορα, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα μεγαλοπρεπές θέαμα, παρουσιάζοντας το δικό του ειδικά κατασκευασμένο τρόπαιο στην Ιταλική ομάδα, το κύπελο Del Duce, ένα τεράστιο τρόπαιο με φασιστικό θέμα που επισκίαζε το επίσημο τρόπαιο.
1: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είμαστε συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Είμαστε ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία, ο Μπαμπής Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο.

0: και τις προηγούμενες ημέρες και ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση η οποία έχει να κάνει και με το επίπεδο λειτουργίας των θεσμών στην Ελλάδα. Αφορμή φυσικά αποτέλεσε η απόφαση του Άριου Πάγου για τα δάνεια και τον τρόπο υπολογισμού των τόκων των δανείων για όσους συμπεριλαμβάνονται, για όσους έχουν ωφεληθεί από τον νόμο Κατσέλη. Η συζήτηση βεβαίως πήρε φωτιά μετά από τις δηλώσεις του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος είπε ότι παρά την απόφαση του Άριου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες, θα πρέπει η κυβέρνηση να βρει με έναν ενδιάμεσο τρόπο να συμβιβάσει τη διαφορά μεταξύ του νομίμου δικαιώματος των δανειολήπτων και του παράνομου τρόπου υπολογισμού των τόκων από τις τράπεζες. Αλλά βεβαίως και από την τοποθέτηση του Προέδρου της Τράπεζας της Ελλάδος, του κυρίου Στουρνάρα δηλαδή, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ μας είπε ότι δεν είναι αρκετά σαφής η απόφαση του ανώτατου μας δικαστηρίου. Αλλά αυτό είναι η πολιτική διάσταση του πράγματος, αυτό είναι το ζήτημα που αφορά το πώς θα το διαχειριστεί η ελληνική δημοκρατία. Υπάρχει η άλλη διάσταση όμως, πόσο και πώς ωφελούνται οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ζητήσαμε από την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Δέσποινα Ταμβάκη, να είναι μαζί μας απόψε. Κυρία Ταμβάκη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ήταν μια δικαίωση αναμφίβολα, δεν ξέρω αν θα σας το στερήσουν τελικά, αλλά ο Άριος Πάγος αποφάσισε...
1: Ήταν μια αυτονόητη δικαίωση. Είχε γίνει από την αρχή δικαστική ρύθμιση. Mm-hmm. Είχαμε τη δικαστική ρύθμιση υπέρ μας, γιατί δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε αυτά που ζητάγαν οι τράπεζες, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή μπήκαν τα μνημόνια, χάσαμε δουλειές, ο πληθωρισμός στα ύψη, δεν μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε, και έτσι μπήκε ο νόμος Κατσέλη για να βοηθήσει αυτούς τους δανειολήπτες που υπήρχε πραγματική ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι μπήκαμε σε δικαστική ρύθμιση. Μας βγάλανε ποσό που έμπαινε ο τόκος στη δόση, και μόλις τα πήρανε τα funds, βάζανε τόκους και επιτόκια κατά το δοκούν. Δεν υπολογίζανε τίποτα. Τους βάζανε πρόστιμο, τους στέλναμε εξώδικα. Στέλναμε ακριβώς τι είχε βγει η απόφαση από τα δικαστήρια. Δεν καταλαβαίνανε τίποτα. Δόση που είναι 139 ευρώ, την είχαν φτάσει να είναι 400 και ζητούσανε κι άλλα. Βγάζανε ληξιπρόθεσμα χωρίς να υπάρχουν. Απειλούσανε τον κόσμο ότι θα γίνει έκπτωτος από τον νόμο. Λέγανε ότι θα βγάλουν διαταγή πληρωμής. Όλα αυτά μας κάνανε να φτάσουμε στον Άριο Πάγο για να βρούμε τη δικαίωσή μας. Μετά από 2 χρόνια από τον Άριο Πάγο βρήκαμε τη δικαίωση, και τώρα η κυβέρνηση θέλει να καταλύσει νόμους, θεσμούς, συντάγματα, πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Ζητούσαμε από την κυβέρνηση τόσο καιρό να πάρει θέση για να μπορέσουμε να δικαιωθούμε, και τελικά η κυβέρνηση πήρε τώρα θέση που βγήκε η δικαίωσή μας.
0: Κυρία Ταμβάκη, για να βοηθήσουμε λίγο την συζήτηση και να είναι πιο εύκολα κατανοητό στους ακροατές μας, θέλετε να μας υπενθυμίσετε λίγο τις προϋποθέσεις που είχε ο νόμος για να ενταχθεί κάποιος στις ευνοϊκές του ρυθμίσεις?
1: Είναι πτωχευτικός νόμος. Ο νόμος ήταν ότι μπορείς να κρατήσεις την κύρια κατοικία σου για να μένεις μια στέγη, και να πληρώνεις αντικειμενική αξία του σπιτιού σου με τη δικαστική ρύθμιση.
0: Μάλιστα.
1: Έβγαζε λοιπόν ένα ποσό το δικαστήριο που ήταν για 20 ή 30 χρόνια με τον τόκο στη μηνιαία δόση. Τελείωνε το άρθρο 8 και σε απάλασε από ό,τι χρέη υπήρχανε, και σου έβγαζε μόνο το ποσό το δικαστήριο στο άρθρο 9 και να το πληρώνεις κάθε μήνα με τον τόκο στη δόση. Με το μέσο επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά τα έχουν καταργήσει. Τα έχουν καταργήσει μόνοι τους. Οι τράπεζες, τα funds, οι εταιρείες των τραπεζών, ό,τι είναι αυτά, τα καταργήσαν μόνοι τους.
0: Από την...
1: Ένα νόμο που προσπάθησε να προστατεύσει τον πολίτη για να έχει αξιοπρέπεια.
0: Από την κυβέρνηση τι σας έλεγαν?
1: Από την κυβέρνηση δεν μας μιλούσανε. Την πρώτη φορά που πήγαμε σαν σύλλογος δανειοληπτών και τους πήγαμε χαρτί με ό,τι ακριβώς υπάρχει στον νόμο και ό,τι ζητούσαμε και ό,τι έπρεπε να γίνει, η κυβέρνηση μας πέταξε έξω.
0: Μάλιστα.
1: Μας δεχτήκανε όλοι στην αντιπολίτευση, πήραν τα χαρτιά, τα δεχτήκαν, τα διαβάσανε και η Νέα Δημοκρατία μας πέταξε έξω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα περιμέναμε κάτι διαφορετικό εν πάση περιπτώσει από αυτό που περιγράφεται, αλλά το σίγουρο είναι ότι όταν υπάρχει μια δικαστική απόφαση πλέον θα πρέπει να τηρείται. Τώρα, πέρα από αυτά που ακούμε εμείς από τον κύριο Πιερακάκη ή από τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος εκ της θέσης του οφείλει να παίρνει θέση υπέρ των τραπεζών, έχετε αντίδραση με ουσιαστικούς όρους από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Οικονομικών ενδεχομένως?
1: Έχουν πει ότι θα κοιτάξουν το δημόσιο συμφέρον. Δεν ξέρω ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον, γιατί το μόνο που κάνουν είναι να κοιτάνε τα funds και τις τράπεζες. Έχουν πει ότι θα διαβάσουν λέξη-λέξη αυτό που έβγαλε ο Άριος Πάγος και ότι δεν έχει καθολικότητα. Ο νόμος του Κατσέλη έχει καθολικότητα, είναι για όλους, είναι ο τόκος στη δόση και πρέπει να πάρουμε και τα αναδρομικά, τα κλεμμένα που μας έχουν πάρει, που για να τα δίνουμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε άλλα πράγματα για να μπορέσουμε να δίνουμε αυτά και να είμαστε αξιοπρεπέστατοι. Μάλιστα. Σε όλα αυτά που μας ζητούσαν.
0: Πόσους ανθρώπους...
1: Και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει, θα το κάνουν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που έχουν δικαστική ρύθμιση, θα το κάνουν σε δύο ταχυτήτων? Γιατί κάποιοι τους είχαν συμβουλέψει οι δικηγόροι τους ότι θα πληρώνετε ό,τι ακριβώς σας λέει η δικαστική ρύθμιση. Τίποτα παραπάνω από ό,τι σας ζητάνε τα funds. Αυτοί λοιπόν που δεν πληρώνανε τόσο καιρό τα παραπάνω χρήματα, διπλά και τριπλάσια ποσά, θα τους πούνε δώστε μας πίσω αυτά που δεν μας είχατε δώσει στους δανειολήπτες. Και σε αυτούς που τα είχαν δώσει δεν θα τα δώσουν πίσω? Τι ακριβώς θα κάνουν?
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι θα έχει συνέχεια ο αγώνας σας, κύριε Αταμβάκη. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν θα μπορούμε δηλαδή να ηρεμήσουμε. Έχουν φτωχοποιήσει τον κόσμο, ο πληθωρισμός είναι στα ύψη και δεν αφήνουν κανέναν άνθρωπο να πάρει ανάσα. Και σίγουρα το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν γεμίσει κάθε μέρα, γεμίζουν σκάνδαλα. Και δεν λέει να τελειώσει όλο αυτό.
0: Αυτό είναι επίσης μια πραγματικότητα. Είναι επίσης μια πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, το παρακολουθούμε, το ξέρετε ούτως ή άλλως το θέμα και το παρακολουθούμε στενά, διότι δεν είναι μόνο ένα ζήτημα το οποίο αφορά τους δανειολήπτες, αλλά είναι ένα ζήτημα που αφορά τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας μας και την βαρύτητα που έχουν οι δικαστικές αποφάσεις.
1: Βγάλαμε το σχέδιο Ηρακλής που παίρνουμε λεφτά από όλους τους Έλληνες πολίτες φορολογούμενους για να ανακεφαλαιοποιήσουν τις τράπεζες και να μπορέσει να γίνει αυτό οι δανειολήπτες που δεν μπορούσαν, να υπάρχει το σχέδιο Ηρακλής. Και τελικά βγήκε ο Γεωργιάδης και είπε ότι το σχέδιο Ηρακλής ήταν για να ξεχρέωσει η Νέα Δημοκρατία τα δικά της χρέη.
0: Μάλιστα. Κύριε Αταμβάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ και σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Δέσποινα Ταβάκη, ήταν πρόεδρος του Συλλόγου των Δανειοληπτών που βρίσκονται στο νόμο Κατσέλη, που δικαιώθηκαν από τον Άριο Πάγο και περιμένουμε να δούμε πότε θα δικαιωθούν από την κυβέρνηση που πρέπει να ακολουθήσει την απόφαση του Άριου Πάγου.

0: Αν αρχίσουμε να απαριθμούμε τα δείγματα που έχουμε μέχρι τώρα από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από το 19 δηλαδή μέχρι και σήμερα, το τελευταίο διάστημα και πριν, αλλά κυρίως το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και ό,τι αφορά το περιβάλλον συνολικά, τότε μάλλον θα χρειαστούμε πολλές σχόλες χαρτί για να γράφουμε σε bullets, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τα προβλήματα τα οποία είτε δεν αντιμετωπίζονται είτε δημιουργούνται πολλές φορές. Και από αυτή εδώ τη συχνότητα δεν είναι ούτε μία ούτε δύο οι φορές, είναι πολύ περισσότερες που έχουμε ασχοληθεί με περιβαλλοντικά ζητήματα, όχι μόνο διότι κρύβουν από πίσω μία αδυναμία της κυβέρνησης ή της πολιτείας συνολικά να αντιμετωπίσει με σοβαρούς όρους το κυρίαρχο ζήτημα ή ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της εποχής, διότι η περιβαλλοντική κρίση δεν είναι τίποτα λιγότερο από το κυρίαρχο ζήτημα της εποχής. Αλλά είναι και εκείνη η αντίληψη που υπάρχει ότι με λίγο τσιμέντο ή με πολύ τσιμέντο σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να λύσουμε προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επενδύσουμε κανονικά σε διαφορετικές μεθόδους και διαφορετικές φιλοσοφίες και λογικές. Μια τέτοια περίπτωση είναι το μεγάλο ρέμα στην Ραφιναϊκή, δηλαδή που η κυβέρνηση προωθεί ένα σχέδιο δημιουργίας, μάλλον μεταβολής του ρέματος από φυσικό ρέμα σε αγωγό υδάτων. Αλλά μη σας τα λέω εγώ όλα αυτά, διότι υπάρχουν άνθρωποι που τα γνωρίζουν καλύτερα και μας έχουν κάνει και την τιμή να βρίσκονται κοντά μας, να βρίσκονται δηλαδή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και κάπως έτσι ερχόμαστε λοιπόν να πάμε μέχρι την Ραφίνα για να συναντήσουμε την κυρία Μανουέλα Τερζοπούλου, δημοτικό σύμβουλο και εκπρόσωπο της συλλογικότητας που προσπαθεί εκεί να κάνει τα δύνατα δυνατά για να διασώσει το μεγάλο ρεύμα της Ραφίνας, της κίνησης για την προστασία και την ανάδειξη του μεγάλου ρεύματος. Καλησπέρα, είστε καλά?
1: Καλησπέρα σας, όσο μπορούμε.
0: Εντάξει, νομίζω θα τα καταφέρετε, έχετε περάσει και πιο δύσκολα σε εκείνες τις περιοχές.
1: Πράγματι. και έπονται και χειρότερα από ό,τι φαίνεται.
0: Αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω ότι δεν έχετε δίκιο σε αυτό. Δυστυχώς. Για πάστε μας τώρα, τι γίνεται με αυτή την ιστορία, η οποία όποιος την κατανοήσει στοιχειωδώς τουλάχιστον βγαίνει από τα ρούχα του. Τι γίνεται λοιπόν με το μεγάλο ρέμα?
1: Στο μεγάλο ρέμα Ραφίνας γίνεται μια παρέμβαση με εντολή του Υπουργείου Υποδομών. Ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου, που είναι μια παρέμβαση σε μια περιοχή που λέγεται Πετρέζα. Είναι μια περιοχή την οποία διατρέχει το μεγάλο ρέμα Ραφίνας. Στην πεδιάδα των Σπάτων είναι η περιοχή αυτή. Mm-hmm. Όπου η εντολή του Υπουργείου Υποδομών είναι να γίνει πλήρης αποψήλωση σε ένα μεγάλο πλάτος και σε ένα περίπου 10 μέτρα και σε ένα μήκος γύρω στο 1 χιλιόμετρο και κάτι, 1100-1200 μέτρα. Mm-hmm. Που είναι μια περιοχή μοναδικής αξίας για όλη την Αττική, δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον τέτοιες περιοχές. Είναι μια τεράστια υγροτοπική έκταση με πολύ πλούσια ευλάστηση και βιοπικιλότητα. Mm-hmm. Στην οποία το Υπουργείο Υποδομών έχει δώσει εντολή στην ανάδοχο εταιρεία που εκτελεί το έργο διευθέτησης του μεγάλου ρέματος Ραφίνας να αποψηλώσει και να δημιουργήσει, να εξκάψει την κήτη περίπου 1,5 μέτρο. Αυτό γίνεται, υποτίθεται, για να προστατευτούμε από τις πλημμύρες. Mm-hmm. Αλλά είναι μια παρέμβαση η οποία θα αποβεί καταστροφική κυρίως για τη Ραφίνα, η οποία είναι ο τελικός αποδέκτης, εκεί δηλαδή καταλήγει το μεγάλο ρέμα, Και είναι και η μοναδική κατοικημένη περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, έχει και 15-20 χιλιάδες κατοίκους ο Δήμος, ας πούμε, της Σεραφίνας. Είναι λοιπόν μια παρέμβαση τελείως παράλογη. Γιατί? Γιατί η περιοχή της Πετρέζας είναι ένα φυσικό πεδίο ανάσχεσης. Δηλαδή είναι μια πλημμυροπεδιάδα. Mm-hmm. Έτσι λέγονται αυτές οι περιοχές, τα ποτάμια, που λειτουργούν ευεργετικά ακριβώς γιατί κάνουν φυσική ανάσχεση των υδάτων. Δηλαδή δεν φτάνουν τόσα πολλά νερά και με τόσο μεγάλη ορμή στις κατάντι περιοχές, στις εκβολές, που είναι αυτές που κινδυνεύουν κιόλας κατά βάση.
0: Μάλιστα.
1: Στην προκειμένη περίπτωση η Ραφίνα. Είναι τελείως παράλογη η συγκεκριμένη παρέμβαση για έναν ακόμα λόγο, γιατί γίνεται, υποτίθεται, στο πλαίσιο του έργου διευθέτησης. Όταν λοιπόν το έργο διευθέτησης, μάλλον να σας πω συνολικά, γενικά τα έργα διευθέτησης κατά κανόνα είναι πάγια επιστημονική και τεχνική πρακτική, ότι αυτά τα έργα, παρόλο που θα εξηγήσω μετά γιατί εμείς δεν συμφωνούμε καν με αυτό το έργο, αλλά ακόμα και με τη λογική της τσιμεντοποίησης και του εγκυβωτισμού των ποταμών και των ρεμάτων, αυτά τα έργα γίνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Mm-hmm. Τα ξεκινάνε από την εκβολή, από τα κατάντι δηλαδή που λέμε, έτσι ώστε να είναι έτοιμος ο αποδέκτης για να δεχθεί ένα μεγαλύτερο όγκο υδάτων, γιατί όπως ξέρετε οι τσιμεντοποιήσεις φέρνουν μεγαλύτερο όγκο υδάτων.
0: Ναι.
1: Και λόγω του ότι σταματάνε την απορρόφηση, τη φυσική απορρόφηση του νερού, και λόγω του ότι αποψηλώνεται πια, δηλαδή δεν υπάρχει η φυσική βλάστηση και η γεωμορφολογία των ποταμών με τους μεανδρισμούς, με την ανώμαλη, ας πούμε, κήτη, ας το πούμε έτσι, που φρενάρει τα νερά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή λοιπόν η φυσική λειτουργία με την τσιμεντοποίηση σταματάει. Επομένως έρχεται πάρα πολύ, πολύ περισσότερο νερό και με πολύ μεγαλύτερη ορμή. Αλλιώς δηλαδή τρέχει το νερό στο χώμα με τις πέτρες, με τις φυσικές καμπύλες που έχουν τα ποτάμια και οι κήτες, και αλλιώς έρχεται σε έναν τσιμεντένιο, ας πούμε, ή έναν αγωγό με σκληρά υλικά και κατά καλό να ευθυγραμμισμένο, έτσι. Αυτό λοιπόν στην ουσία είναι μια παρέμβαση η οποία, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί καν ο αποδέκτης που λέμε, δηλαδή το κάτω κομμάτι,
0: mm-hmm.
1: δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα τμήμα στην ουσία της διευθέτησης, ούτε στα κατάντι, ξαφνικά δίνεται μια εντολή από το Υπουργείο να τη δείξουν πολλά χιλιόμετρα και να πάνε σε μια περιοχή την οποία εκτός του την καταστρέφουν. Ουσιαστικά η παρέμβαση αυτή θα φέρει πολύ περισσότερο νερό στα κατάντι. Όταν λοιπόν φέρνεις το νερό στα κατάντι χωρίς να έχεις καν φτιάξει το έργο, όπως λες, με το δικό σου το σκεπτικό, με το σκεπτικό της τσιμεντοποίησης στα κατάντι, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί κίνδυνο. Δημιουργεί κίνδυνο για τους ανθρώπους πια, για τις υποδομές κλπ. Εμείς ωστόσο, και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις που έχουμε συνυπογράψει μια κοινή ανακοίνωση, αλλά και μια σειρά επιστήμονες και φορείς που έχουν πάρει θέση, αυτό το έργο το ονομάζουμε εντελώς αναχρονιστικό.
0: Κυρία Δερζοπούλου, κυρία Δερζοπούλου, είναι δυνατόν να μας δώσετε γύρω στα 2 λεπτά και να κάνουμε ένα break και να επιστρέψουμε στη συζήτηση, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε και την άποψη των περιβαλλοντικών οργανώσεων, εκτός από την αυτονόητη διαμαρτυρία των καθηγών που μας μεταφέρετε.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε γρήγορα σε break και επιστρέφουμε.
2: Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, ποτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Ντίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές. Αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.
3: Στο κόκκινο.
4: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Στο κόκκινο.
0: Είμαστε στο κόκκινο, στους 105 και 5 και έχουμε την κυρία Τερζοπούλου στην γραμμή από το προηγούμενο ημίωρο και συνεχίζουμε. Κυρία Τερζοπούλου, ελάτε.
1: Αυτό λοιπόν που σας έλεγα και διακόψαμε.
0: Ναι, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να τα αποφύγω τα διαφημιστικά διαλύματα.
1: Ναι, δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι το έργο αυτό έτσι κι αλλιώς, εξ αρχής, ο τρόπος με τον οποίο εκτελείται, υποτίθεται είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο. Αντιπλημμυρικά έργα, εμείς δεν είμαστε γενικώς κατά των αντιπλημμυρικών έργων, αλλά τα αντιπλημμυρικά έργα καλό είναι να γίνονται πλέον, γιατί δεν είμαστε στο 1960, είμαστε στο 2026. Καλό είναι λοιπόν να γίνονται με μια σύγχρονη αντίληψη επιστημονική, που στο κάτω-κάτω είναι και αυτό που προτάσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις οδηγίες της για την διαχείριση των υδάτων, για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή κλπ. Ο τρόπος λοιπόν που πλέον προτάσσεται και μπαίνει ως προτεραιότητα για τη διαχείριση των ποταμών και των ρεμάτων και για την πλημμυρικούς λόγους είναι ότι τα ποτάμια και τα ρέματα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε κατά προτεραιότητα με λύσεις βασισμένες στη φύση.
0: Ναι.
1: Στην προκειμένη περίπτωση του μεγάλου ρέματος Ραφίνας τέτοιες λύσεις δεν εξετάστηκαν ποτέ. Δηλαδή κάνουμε το 2026 ένα έργο το οποίο καταστρέφει το περιβάλλον, αυξάνει τον κίνδυνο πλημμύρας, γιατί κακά τα ψέματα η εμπειρία αυτό που έχει δείξει είναι ότι οι τσιμεντοποιήσεις εν τέλει δεν μας προστατεύουν και τα βαριά τεχνικά έργα, και αυτό πλέον το παραδέχεται και η επιστημονική, έχει έρθει να το παραδέχεται και στην Ελλάδα δηλαδή η επιστημονική κοινότητα και να προτάσει τις λύσεις βασισμένες στη φύση. Και επειδή δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο άποψη, είναι με έναν τρόπο και νόμος του κράτους. Δηλαδή τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, αυτό που είναι νόμος του ελληνικού κράτους, έτσι,
0: ναι,
1: τον οποίο υποτίθεται τον έχουμε αποδεχτεί. Αυτό ακριβώς μιλάνε. Μιλάνε ότι κατά προτεραιότητα στα ποτάμια, στα αντιπλημμυρικά έργα, πρέπει να εφαρμόζεις μέτρα φυσικής συγκράτησης υδάτων. Αυτό δηλαδή είναι ουσιαστικά η λύση βασισμένη στη φύση, δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή έργα ορεινής υδρονομίας και μια σειρά λύσεις τις οποίες μπορείς να εφαρμόσεις και υπάρχουν. Επομένως, εφαρμόζουμε ένα έργο τη σήμερα ημέρα, το οποίο και καταστρέφει το περιβάλλον και μας κάνει πιο ευάλωτους και τις τοπικές κοινότητες εννοώ, στην κλιματική αλλαγή και μας κάνει πιο ευάλωτους στις μεγάλες πλημμύρες. Εκτός το ότι η Αττική βρίσκεται στα πρόθυρα της ερημοποίησης και θεωρητικά το νερό πρέπει να το διαφυλάσσουμε, γιατί υποτίθεται μας λένε και ότι η Αττική βρίσκεται, είναι σε έκτακτη ανάγκη λειψιδρίας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί επομένως να κάνεις έργα τα οποία δεν βοηθούν στην προστασία μιας τέτοιας περιφέρειας που φιλοξενεί το μισό πληθυσμό της Ελλάδας, και να κάνεις έργα τα οποία σε κάνουν πιο ευάλωτο στην κλιματική αλλαγή. Άρα αυτή είναι η άποψη και των περιβαλλοντικών εργανώσεων, αλλά σε εξηγώ δεν είναι μόνο άποψη. Είναι και νόμοι, αλλά ως γνωστόν στην Ελλάδα οι νόμοι και οι οδηγίες και τα σχέδια διαχείρισης είναι μόνο για να είναι στα χαρτιά και όχι για να εφαρμόζονται.
0: Ναι, και από
1: στην πραγματικότητα δηλαδή αυτό που εφαρμόζουμε είναι business as usual.
0: Και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα, λέω με αφορμή και το προηγούμενο θέμα που είχαμε, την απόφαση δηλαδή του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, φαίνεται ότι ακόμα και το κράτος, όταν δεν τον εξυπηρετούν, οι νόμοι φροντίζει να τους αλλάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς.
0: Πέστε μου λίγο, αύριο η κίνηση για την προστασία και την ανάδειξη του μεγάλου ρέματος Ραφίνας, όπως είναι ο πλήρης τίτλος της συλλογικότητας που εκπροσωπείτε σήμερα πέρα από την ιδιότητά σας ως δημοτικός σύμβουλος, έχει μία εκδήλωση και μία εκδήλωση διαμαρτυρίας ταυτόχρονα.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, είναι μία διαμαρτυρία της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή η τοπική κοινωνία πλέον δεν μπορεί να αποδεχτεί να συμβαίνει. Να μπαίνει σε κίνδυνο και το περιβάλλον και οι ζωές μας από τέτοιες καταστροφικές παρεμβάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό λοιπόν έχουμε οργανώσει μια διαμαρτυρία, μια εκδήλωση διαμαρτυρίας στην εκβολή του ρέματος Ραφίνας και συγκεκριμένα στο πάρκο Καραμανλή αύριο στις 8 με θέμα «Μεγάλο ρέμα Ραφίνας, η πετρέζα καταστρέφεται, η Ραφίνα κινδυνεύει». Έχουμε τρεις πολύ αξιόλογους ομιλητές, που είναι ο Παναγιώτης Οδημόπουλος, καθηγητής οικολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ο Σταμάτης Ζόγκαρης, ερευνητής του ΕΛΚΕΦΕ στον τομέα εσωτερικών υδάτων, και είναι ο Ηλίας Ταρναράς, πολιτικός μηχανικός, μελετητής υδραυλικών έργων και περιβαλλοντικών υποδομών, και άνθρωπος ο οποίος είναι από την περιοχή και γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ευεργετική δράση που έχει αυτό το πλημμυρικό πεδίο που σήμερα καταστρέφεται στην συνολικότερη περιοχή, αλλά ειδικά στη Ραφίνα.
0: Μάλιστα.
1: Θα θέλαμε λοιπόν και όλους τους ακροατές να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτή την προσπάθεια, να διασωθεί ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά ρέματα που έχουν απομείνει στην Αττική. Θα υπάρχει στήριξη και από πολλούς από τοπικούς συλλόγους και δημοτικούς συμβούλους, κοινοτικούς κλπ. Και πραγματικά θα θέλαμε, γιατί δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο τη Ραφίνα.
0: Είναι ένα
1: θέμα το οποίο αφορά όλων μας, όλους μας. Όλη την Αττική.
0: Αν δεν καταφέρουμε να διαφυλάξουμε έστω και αυτές τις τελευταίες νησίδες περιβάλλοντος που υπάρχουν στην Αττική, νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνονται όλο ένα και χειρότερα. Αλλά επιτρέψτε μου ένα τελευταίο έτσι λίγο προβοκατόρικο, λίγο προκλητικό ερώτημα. Λέτε ότι η εκδήλωση είναι αύριο Σάββατο στο πάρκο Καραμανλή. Αλήθεια έχετε υποστήριξη από εκεί? Διότι ο κύριος Καραμαλής είναι, ο κύριος Κώστας Καραμαλής είναι και κάτοικος της περιοχής, έτσι. Και την αγαπά τη Ραφίνα, δηλαδή.
1: Αλλά δεν τον έχουμε δει να έχει ασχοληθεί ποτέ με τα θέματα της περιοχής.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, μπορεί να έρθει αύριο λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Μακάρι κάποια στιγμή να ασχοληθεί και αυτός, γιατί πραγματικά, κοιτάξτε, το θέμα του περιβάλλοντος, καλός ή κακός, αφορά όλους μας.
0: Βέβαια. Και μας αφορά πολύ και κυρίως αφορά το τι θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τερζοπούλου. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση Παύλα Διαμαρτυρία. Και δεν χρειάζεται να σας πούμε ότι είμαστε παρόντες να βοηθήσουμε και να δώσουμε φωνή κατά το δυνατόν περισσότερο στις κινητοποιήσεις σας. Καλό σας βράδυ.
1: Το εκτιμάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Ήταν κοντά μας η κυρία Εμμανουέλα Τερζοπούλου, δημοτικός σύμβουλος και, εκτός από δημοτικός σύμβουλος, εκπρόσωπος της κίνησης για την προστασία και ανάδειξη του μεγάλου ρέματος της Ραφίνας, αύριο 20 του μήνα στις 8 η ώρα το βράδυ στο πάρκο Καραμαλή στην Ραφίνα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Εδώ ο αγαπητός Γιώργος Μπαλούμης θα φροντίσει να μας βάλει λίγο μουσική και παντερχόμαστε για να απαντήσουμε στο κυρίαρχο ερώτημα της Παρασκευής βράδυ.

0: Πάμε λοιπόν να βρούμε τον διευθυντή της εφημερίδας Αυγή της Κυριακής, τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Λάμπρο Τσουκνίδα, ο οποίος δεν μας ήρθε στο στούντιο σήμερα, διότι τρέχει για ρεπορτάζ. Και τώρα τι ρεπορτάζ κάνει ένας διευθυντής εφημερίδας, κύριε Προϊστάμενε? Καλησπέρα, γεια σας. Αλήθεια είναι αυτό. Και αν δεν κάνει και ρεπορτάζ ο διευθυντής, ποιος θα κάνει, ε? Δεν σταματάει άλλωστε ποτέ.
1: Γίνονται και πίνοντας ένα ποτό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Άλλωστε δεν σταματάει ποτέ το ρεπορτάζ αν κάνει κανείς, αν επιλέξει κανείς αυτή τη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Τι...
1: Να το ακούνε νεότεροι για να αποφασίσουν να το κολλήσουν
0: το κάνει ή όχι. Τώρα ανοίγει η συζήτηση εντατικοποίησης και υπερεργασίας, αλλά δεν θα μπω.
1: Είναι παμπάλαια, δεν έχει σχέση με εντατικοποίηση. Είναι να κάνει με τη φύση του επαγγέλματος.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, σωστά. Τι θα έχει η Αυγή της Κυριακής λοιπόν?
1: Ξέρω, λέω να σε ξεκινήσω από κάτι ανάλαφρο. Mm-hmm. Θα έχει έναν οδηγό προβολών, δωρεάν προβολών στην πρωτόκολλα και όχι μόνο στην Εύβοια. Κάποια φεστιβάλ κινηματογραφικά που γίνεται στην πόλη και δεδομένου ότι όπως έχει μεταδόθηκε πολλές φορές ο περισσότερος κόσμος στους δύο, δεν θα πάει διακοπές και τους άλλους θα πάει διακοπές. Θα πάνε ξέρω εγώ μια εβδομάδα, τα κλέβουν με κανένα Σαββατοκύρια, εγώ κάτι τέτοια. Είναι μια ανάσα.
0: Βέβαια.
1: Οπότε υπάρχει ένα αφιέρωμα στο πολιτιστικό ένθετο, και άλλα πράγματα, αλλά καταρχήν αυτό που είναι συμπτυστικό και δυνατόν αέρα. Mm-hmm. Τώρα, για να πάμε στα βαριά, στα κλασικά πολιτικά, υπάρχουν δύο θέματα που φωτίζει η Αυγή. Το ένα είναι άλλο ένα σκάνδαλο. Άλλο ένα σκάνδαλο που ακουμπάει το Μαξίμι. Είναι η υπόθεση των πολεοδομιών. Έχουμε στα χέρια μας στοιχεία από την δικογραφία, τα οποία δείχνουν ότι η πρωταγωνίστρια του σκανδάλου ήταν τακτική ψηφιακτηρία στο Μεγάλο Μαξίμι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Υπάρχουν μια πολύ ενδιαφέροντο διάλογο, όπου μεταξύ των άλλων λέει χαριεντιζόμενη ότι από παπά δεν έχω καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Δίνουμε μόνοι τους το πολιτικό στίγμα.
0: Ναι.
1: Όταν κάθαρα. Είναι μια υπόθεση που τρέχει και θα συνεχίσει να τρέχει γιατί βρίσκεται μπροστά του και αυτή ο πρωθυπουργός. Και το άλλο είναι το σκάνδαλο. Το στόχο είναι το κλοπών. Ένα θέμα που αφορά τον Ντίλιαν και το πώς τον Ντίλιαν γίνεται ρυθμιστή του χρόνου των εκλογών. Με αυτά που ζητάει, με αυτά που τον μπορούν να του δώσουν, με τις προσπάθειες που κάνουν, οι οποίες σχετίζονται και με το ζήτημα της δικαιοσύνης και της ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αυτό που είδαμε σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων, mm-hmm. μια αντίδραση των δικαστών, όπως δεν πήγανε, θα δούμε κι άλλα μπροστά μας. Μια διαφορετική ρεπορτάζ από την Γιάννα του Παπαδάκου που συνδέει και με το σκάνδαλο του ΠΚΠ και με την Κοβέση και με όλο το πολιτικό σκηνικό και με το ρόλο του Καραμαλή, το ρόλο του Σαμαρά, το πώς έχουν παίξει ρόλο οι υποκλοπές στο ρήγμα που έχει επέλθει με το Μαξίμου. Mm-hmm. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και ρεπορτάζ για την κατάσταση της Δημοκρατίας, η οποία ήταν καθόλου καλή. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Τόδωρου Σαββόπουλου που δείχνει πώς και πόσο κάνει η Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια. Δηλαδή στις αγροτικές περιοχές. Θα πω ένα νούμερο μόνο, γιατί το βάζουμε στην πρωτοσελίδα, οπότε από αύριο το απόγευμα θα το πούνε έτσι κι αλλιώς οι αναγνώστες, ότι στους αγρότες παίρνει μόνο 10%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι μεγάλη... καλύτερα, αλλά είναι κάτω από το 25.
0: Ναι. Αυτό είναι μεγάλη ανατροπή σε σχέση με αυτά που έχουμε ως εικόνα από τις προηγούμενες εκλογές, έτσι.
1: Βεβαίως και είναι αυτό που αυγή γράφαμε και από την προηγούμενη Κυριακή. Όλα τα στοιχεία και από τις δημοσιοποίησεις που βλέπουμε και από τις κυλιόμενες που έχει διαθέσει στην κυβέρνηση δείχνουν ότι το κρίσιμο μέγεθος είναι το πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν.
0: Ναι.
1: Το οποίο το είχαμε ξαναπεί. Εάν δει κανείς και τριγύρω στην Ευρώπη, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλες τις ευρωπαϊκές διαμετρήσεις που γίνονται, όπου η δεξιά πέφτει έως καταραίει, όπως έγινε στην Ουγγαρία, αυτό φέρνεται ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης συνοδευτής, στην οποία μπαίνουν νεότερες ηλικίες, οι παραγωγικές, το 45. Όταν αυτό αυξάνεται, αυτό το κλασικό που λέμε, σηκώνεται ο κόσμος στο 80, αρχίζουν και πέφτουν. Αυτό είναι που φοβούνται. Και ένας λόγος που ο Μητσοτάκης κρατάει στο τραπέζι του το σενάριο των τρόρων εκλογών, σήμερα κυκλοφόρησε, το γράφουμε, ένα σενάριο για 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου, είναι και αυτός.
0: Μάλιστα. Προσπαθεί να αποφύγει.
1: Να δει μήπως προλάβει ακριβώς.
0: Να αποφύγει το εφετείο του Ντίλιαν, δηλαδή.
1: Το ένα είναι το εφετείο του Ντίλιαν, το άλλο έχει να κάνει με το να προλάβει την κινητοποίηση του κόσμου. Δηλαδή, μήπως καταφέρει να φτάσει στις εκλογές πριν ο κόσμος σηκωθεί από τον καναπέ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Το άλλο σκεπτικό είναι ας πούμε να προχωρήσουν, να αρχίσουν να αποδίνουν τα μέτρα, τα δισεκατομμύρια που θα ρίξουμε και μας και βγουν από εκεί. Αλλά είναι πάντα αυτό το πεσμένο 25% το κρίσιμο ποσοστό που θέλουν να ψώσουν. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Ένα τελευταίο θέμα. Προλαβαίνουμε.
1: Κοίταξα, το τελευταίο θέμα είναι εντάξει, τα διεθνή, τα γεωπολιτικά που γίνονται. Η κατάσταση που ρέει ακόμα. Η Μεσαία Ανατολή, η καταρχήν συμφωνία, το προσκαλώ πίσω που πάνε, είναι μια ανάμεση που προσπαθεί να φωτίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Δεν μπορεί να προλάβει την επικαιρότητα, όπως είπα σαν πει, η εφημερίδα έχει ήδη κλείσει, έχει πάει στο τυπογραφείο, θα την βρει ο κόσμος από αύριο το απόγευμα. Από τις άλλες πυριακάτιες, από την ώρα που γράφαμε μέχρι τώρα, έχουμε διάφορες εξελίξεις. Την εγκυκλία στο Λίβανο, την εγκυκλία που σπάει από τους εγκυκλοβαρισμούς. Αλλά η μεγάλη εικόνα, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει στις αναλύσεις.
0: Μάλιστα. Λάμπρο Τσουκνέδα.
1: Φυσικά από εκεί και πέρα ΣΥΡΙΖΑ και συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό πρόσωπο των αυτοβουλευτών ανθρώπων.
0: Α, μάλιστα. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
1: Που μιλάει και για το Σύνταγμα.
0: Είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη οπωσδήποτε, ο οποίος είναι και στην Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση, άρα έχει και μια εικόνα από.
1: Και αναφέρεται ακριβώς, και αναφέρεται και σε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και στην γυναικοκτονία, διότι είναι από τη Δράμα.
0: Α, σωστά, σωστά, βέβαια, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Η οποία γυναικοκτονία ήταν με αρνητικό τρόπο στην επικαιρότητα με τη δήλωση γραφεία. Που δείχνουν όλο και πιο δεξιά μετατόπιση.
0: Ναι. Μετά τις αμβλώσεις πήγαμε και στις γυναικοκτονίες. Λάμπρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα έτσι κι αλλιώς. Γεια χαρά.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν κοντά μας ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή της Κυριακής, ο κύριος Λάμπρος Τσουκνίδας, για να μας πει τι θα έχει η Αυγή της Κυριακής. Ναι, νομίζω ότι για μια ακόμη φορά θα μας κρατήσει με ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο.

Κάπου εδώ κλείνουμε για αυτή την εβδομάδα και σας αποχαιρετούμε. Από τον Γιώργο Μπαλίμη που ήταν στους ήχους, από τον Παντελή Ταβανέλο σε επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο στο μικρόφωνο. Παραδίδουμε σκητάλη στη Μαντάμ Θέκλα και εμείς θα τα πούμε την Τρίτη σε 9. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, ποτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Ντίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές, αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.

0: κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίου στάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
2: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η, 25 Ιουνίου, στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας, με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
3: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει.

0: επιχείρησης. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία. Προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
1: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νοάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας, 11 με μία νύχτα. Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, αυτό το ωραίο καλοκαιρινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Απόψε 2 ώρες με μουσική για βόλτες. Βόλτες που διασχίζουν δρόμους, τρώνε χιλιόμετρα, αλλά και άλλες εντόπιες βόλτες, δηλαδή στα μικρά μας διαμερίσματα, στα μικρά μας μπαλκονάκια. Ετοιμαστείτε, βάλτε ποτάκια της αρεσκίας σας, θέτε με, θέλετε άνευ, και δώστε να πάει. Απόψε θα έχει φουλ χορό, φουλ τα παντούπα, φουλ θεραπευτικό σφυροκόπημα.

κάπου ώρα ένα Μαρία Ρίλκε. Όταν οι σκέψεις μου είναι ανήσυχες και κακές, πηγαίνω στην ακτή της θάλασσας. Και η θάλασσα τις πνίγει και τις διώχνει με τους μεγάλους δυνατούς ήχους της, τις καθαρίζει με το θόρυβό της και επιβάλλει ρυθμό σε ό,τι αποπροσανατολίζεται και μπερδεύεται μέσα μου. Και επειδή, φίλοι μου, εμείς εδώ στην εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη δεν έχουμε θάλασσα, έχουμε τη μουσική, η οποία επίσης κάνει αυτή ακριβώς τη δουλειά. Έρχεται κατά κύματα και μας κουτουβαλίζει και μας αναζωογονεί, μας βυθίζει και μας εξυψώνει και ξεπλένει τις περίτες σκέψεις στο τέλος της μέρας.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 φίλοι απόψε, με μουσική τέτοια που μπορεί ο άνθρωπος λίγο να κουνηθεί, λίγο να χορέψει, να φύγει τρέλα, να φέρει τίποτα σβούρες. Μήπως και ζαλιστούμε, αυτό είναι το θέμα, να φέρουμε σβούρες. Μήπως και ζαλιστούμε και καταφέρουμε να δούμε τον κόσμο αλλιώς. Και ακούμε κομματάκια ασφαλώς χορευτικά, αλλά original, αλλά σε remix, γιατί και τα remix είναι υψηλή τέχνη, αφού αυτή η μικρή έως μεγάλη παρέμβασο επέμβαση μπορεί είτε να καταστρέψει αλλά είτε να απογειώσει ένα μουσικό κομμάτι.

0: Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, φωτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Μπίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές. Αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία, προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μία διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
3: Κανένα στίχο σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχο σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up, Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Και εδώ φίλοι μου ο Σκοτσέζος Blue Boy aka Alexis Lex Blackmore έχει κάνει ένα remix και έχει σαμπλάρει ένα παλιό κομμάτι του 1969, πρωτοκυκλοφόρησε τότε, της Marlena Shaw. Η δε φράση που ακούγεται και έρχεται και επανέρχεται Remember Me αναφέρεται στη μαύρη γυναίκα η οποία άφηνε τα δικά της παιδιά για να δουλέψει κουβερνάντα στα σπίτια των λευκών, και όταν μετά από χρόνια μπορεί να συναντούσε το μικρό παιδάκι που εκείνη είχε μεγαλώσει, αναστήσει όπως λέμε, του λέγε πολύ απλά Remember me, με θυμάσαι. Woman of the ghetto.

New York and Soul. Η ψυχή του αυτής της χαλάρης κολεκτίβος που κρατάει από το 1993 μέχρι και σήμερα, ο Little Louis Vega και ο Kenny Dope Gonzalez. Αλλά το New Yorkan είναι και ένας προσδιορισμός ταυτότητας που έχουν διαλέξει για τον εαυτό τους οι ίδιοι. Δεν είναι κάτι που τους δόθηκε και αφορά στην κοινότητα των Πορτορικάνων που είτε γεννήθηκαν είτε ήρθαν και ζουν στη Νέα Υόρκη, με καταβολές βέβαια από το Πουερτορίκο, είτε στο Ισπανικό Χάρλεμ, είτε στο South Bronx, είτε στο East Village, στη Λοϊσάιντα. Μία ταυτότητα που δίνει σημασία στην αντοχή, στην κουλτούρα, στα βάσανα που έχουν τραβήξει, σε όλη αυτή την ιστορία της μετανάστευσης των ανθρώπων, κυρίως το 1950, λόγω βέβαια μεγάλης οικονομικής ανάγκης, ανέχειας, η ανάγκη είναι αυτή, φίλοι, που κινεί τα πράγματα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από το Πορτορίκο μετανάστευσαν στη Νέα Υόρκη αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Στήσαν τις κοινότητές τους, δώσαν μεγάλη σημασία σε κέντρα που στήσανε κοινωνικά, όπως και εδώ βέβαια, σε πολύ μικρότερη κλίμακα βέβαια, όπως έχουμε και εδώ διάφορα αυτοδιαχειριζόμενα που κάνουν δωρεάν μαθήματα γλώσσας, τέχνης, έτσι και εκεί μαζέψαν τους δικούς τους ανθρώπους να τους τραβήξουν καταρχάς από τις διάφορες συμμορίες, γιατί ξέρουμε πολύ καλά οι άνθρωποι όταν δεν βρίσκουν χώρο να εργαστούν στην νομιμότητα, αναγκαστικά θα κινηθούν στην παρανομία. Τι να κάτσουν να πεθάνουν, γίνεται. Έχουμε και ωραίες ταινίες με αυτό το θέμα. Έχουμε και εκείνη την ωραία ταινία, τη θυμάσαι, Ζόρζ, του Μπρέαν Ντε Πάλμα, την υπόθεση Καρλίτο, Αλ Πατσίνο, Σαν Πεν κτλ. Λοιπόν, αυτά τα κέντρα που στήθηκαν είχαν σκοπό να στηρίξουν τους ανθρώπους από το Πορτορίκο, να τους έχουν σε διαρκή επαφή με την κουλτούρα τους, με την πίση, με τη μουσική, με δραστηριότητες, να μπορέσουν κάπως να ορθοποδήσουν και να αντιμετωπίσουν τη λέλαπα της ανάπτυξης παντού, τα ίδια δραβανοί άνθρωποι. Μην ξεχνάμε ότι το Πορτορίκο, φίλοι, αυτός ο εξωτικός προορισμός έχει υποφέρει από την απεικιοκρατία. Από το 1400 μέχρι το 1800 ζούσαν σε καθεστώς σκλαβιάς κάτω από το ισπανικό στέμα. Μετά για κανένα χρόνο μπόρεσαν να ζήσουν κάπως ανεξάρτητοι, μετά πλακώσαν οι Αμερικάνοι. Εν τω μεταξύ, το Πορτορίκο, πολύ πλούσιος τόπος σε παραγωγή ζαχαροκάλαμου και καφέ, οπότε θα αφήνανε οι Αμερικάνοι τέτοιο και λεπούρι. Τους διαλύσανε τους ανθρώπους. Τους διαλύσανε. Τέλος πάντων, πολλά είπαμε. Μάλλον θα το πω αλλιώς, λίγα λέμε, πολλά καταλαβαίνουμε.

Και πολύ ωραία ο Ζωρός μου έκανε την παρατήρηση, υπενθύμησε, το λέει και το όνομά του. Πλούσιο λιμάνι, Πουέρτο Ρίκο. Πλούσιο όχι για τους ίδιους, πλούσιο για τους άλλους. Κατάλαβες, εκεί έχουμε φτάσει.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το καλοκαιρινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Ζωζ Μπαλούμι φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 69-85-87-00-59 θέλετε να μας χαιρετήσετε. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε το Viber του σταθμού. Και αυτός είναι ο Ιάπων Χιρομάσα Σουζούκι. Gentle Wave.

στο κόκκινο 105 και 5 απόψε μουσικούλα για βόλτες. Βόλτες που διασχίζουν δρόμους, που τρώνε χιλιόμετρα, αλλά και άλλες. Βόλτες επιτόπιες, στα μικρά μας διαμερίσματα, στις μικρές μας βεραντούλες.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ακούμε G-Spice, θεραπευτικό σφυροκόπημα φίλοι, μέχρι τη μία.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζορζ Μπαλουμί που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά σας για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό βράδυ. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Όνειρα γλυκά, καλό ξημέρωμα.

Μια ακόμα δικογραφία, ένα ακόμα σκάνδαλο που ακουμπά στο μαξί μου, φωτίζει η Αυγή της Κυριακής. Την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα νέα σενάρια για την ημερομηνία εκλογών. Ο ρόλος του Ντίλιαν στην αναμέτρηση. Ο ρόλος του Σαμαρά και οι περιοχές όπου βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αντιπολιτευτική του τακτική. Συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο πληθωρισμός που τρέχει με τα φρένα σπασμένα, οι αυξήσεις στο ρεύμα, η δεινή κατάσταση για την νεότερη γενιά, που το καλοκαίρι δεν θα μπορεί να πάει διακοπές, όπως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά θα έχει δωρεάν κινηματογραφικές προβολές. Αναλυτικός οδηγός και μια ενδεκάδα μουντιαλικών στιγμών στην Αυγή της Κυριακής.